0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
2: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
1: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
2: ακούτε την εκπομπή των ατέριαστων
1: από το City 106,1.

Ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους. Και σε αυτούς που είναι εδώ και σε αυτούς που μας βλέπουν. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.

0: Νύχτα. Απόψε μην πεις καλή νύχτα. Νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Διονυσίου και ξενυχτάω κι εγώ μαζί σας. Στο νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.
1: Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη. Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.

0: υποχρέωσες, μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες. Μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες.
1: Ήρθες απόψε

και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1.

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
2: Είμαι ο Ηλίας Χιμετετσίδης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Βιβερίδης.
2: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
3: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
0: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, στον City 106,1.
1: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, Κυριακή. Κυριακή 3 του Μάη και μια Κυριακή παράξενη, διαφορετική, όμορφη κατά τα άλλα, με πολύ πολύ ωραία χρώματα. Είναι μια Κυριακή στην οποία βρέχει. Βρέχει από τη μια πλευρά της θέρμης, στην άλλη πλευρά της θέρμης έχει ήλιο. Εννοείται ότι από την Χαριλάου μέχρι εδώ ο καιρός ήταν, και τα συναισθήματα αλλά και ο καιρός ήταν πολύ παράξενος. Δηλαδή έφυγα από τη Χαριλάου με 7 βαθμούς, ήρθα στη Θέρμη με 10, παράξενο, γιατί συνήθως οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές. Διαπίστωσα ότι εδώ βρέχει ενώ εκεί ψυχάλιζε. Είναι πολύ πολύ ωραία η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα που μας προφέρει ο Μάης. Ένας Μάης ο οποίος σίγουρα ξεκίνησε με παράξενο καιρό. Η πρωτομαγιά δεν ήταν αυτή που θέλαν οι περισσότεροι και φυσικά δεν ήταν και η καλύτερη για πολλούς, οι οποίοι πήγανε στα βουνά και βρήκανε χιόνι. Αντί να βρούνε, ξέρω εγώ, τα κατσίκια να τους περιμένουν και τις διπλοψισταριές, να τους ενισχύουν, να τους δίνουν έτσι δύναμη και ενέργεια. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ξέραμε. Ίσως οι μετεωρολόγοι για τους λόγους τους δικούς τους να μην ασχολήθηκαν και ιδιαίτερα με τον καιρό, απλά να είπανε ότι θα έχει άσχημο καιρό και βρέστε τα, κάντε τα ό,τι θέλετε εσείς. Πάντως, όπως και να έχει, την καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα σε όλες. Ξεκινάμε. Weekend Stories Κυριακής, 3 του Μάη 2026. Θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί εδώ στον City στους 106,1. Μας βλέπετε, μας παρακολουθείτε και μας τρολάρετε αν θέλετε, ή μας λέτε τα μηνύματά σας μέσα από το Viber στην κοινότητα του City. Μπαίνετε στο Viber, μπαίνετε στις κοινότητες, πληκτρολογείτε City 106,1. Σας ανοίγει η ομάδα μας, σας ανοίγει η κοινότητά μας, μπαίνετε μέσα και γράφετε την καλημέρα σας. Γράφετε και την διάθεσή σας αν θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό του κάθε Σαββατοκύριακου, που έχει να κάνει με μια πλήρως ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών και μους και γενικώς του τριχωτού της κεφαλής, έτσι. Ναι. Προσφορά της εταιρείας Cure. Αλλά ναι, ένα δώρο αξίας 200 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ένα σαμπουάν, ένα ζελέ, μια πομάδα δηλαδή, και δύο καλλυντικά περιποίησης για το μούσι σας ή αν θέλετε για το τρίχωτο της κεφαλής. Δεν είναι μόνο για τους άντρες, είναι και για τις γυναίκες. Μπορείτε ένα ζευγάρι να το μοιραστείτε μεταξύ σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα και του TikTok. Μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε μέσα από το προφίλ μας forlife.radio. Όλα για την υγεία είναι η εκπομπή. Και εννοείται ότι μας ακούτε στους 106,1 των FM, όπου φτάνει η φωνή του City, όπου φτάνει το σήμα του City, μέσα από το www.city1061.gr, από το Los Angeles μέχρι την Καπερναούμ και από την ανατολική ακτή του Ελεφαντοστού μέχρι και την Άξο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Εννοείται ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τις ειδήσεις τις οποίες, ναι, ξέρω σας απασχολούν και ένα από αυτές τις οποίες θέλετε να λύσετε, να μάθετε κτλ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9, γιατί ο καιρός ήγει για αργά. Οι 8 ηγέτες του 20ου αιώνα, λοιπόν. Εντάξει, μπέστε και εκεί σε μία κλήρωση για να πάρετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τους 8 ηγέτες του 20ου αιώνα. Ξέρετε, στείλτε το μήνυμά σας, γράψτε βιβλίο, γράψτε Νίκος, γράψτε ό,τι θέλετε και πραγματικά...

Δύσκολο το ξύπνημα το πρωινό, το καταλαβαίνω μαζί σας και εγώ. Δηλαδή, αν δεν είχα εκπομπή, και επειδή το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λείψω και θα λείψω σουκού ολόκληρο για ένα συνέδριο πολύ σπουδαίο στο Κάιρο, νομίζω ότι θα είναι. Το να είμαι εδώ σήμερα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Πρώτα απ' όλα έχουμε πανσέλινο. Όχι πανσέλινο, σήμερα στις 31 του Μάη θα έχουμε πανσέλινο. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, δεν πειράζει. Από την άλλη, έχουμε έναν καιρό σήμερα ο οποίος η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μέχρι τους 16-17 βαθμούς. Πραγματικά ερχόμενος εδώ και ξέρετε όπως έχει τα διάφορα βουναλάκια, ειδικά εκεί στα κημητήρια της Θέρμης, από τον παλιό δρόμο δηλαδή του Θεσσαλονίκης Θέρμης, η θέα που έχει προς το Θερμαϊκό, προς τον Όλυμπο, προς την Περαία, προς την Αγία Τριάδα είναι μαγική. Δηλαδή άμα θα δείτε μια εικόνα, πραγματικά είναι καταπληκτική, καταπληκτική. Δηλαδή αν υπήρχε η δυνατότητα να σταματήσω λίγο στην άκρη και να αρχίσω να βγάζω φωτογραφίες, θα ήταν μια μοναδική στιγμή. Ο καιρός είναι πάρα πολύ παράξενος, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι και πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή σου βγάζει την αίσθηση της άνοιξης, σου βγάζει την αίσθηση του ξημερώματος με ψιλοβροχούλα και σου βγάζει και την αίσθηση του χειμώνα του να χουχουλιάσου επειδή είναι Κυριακή. Σου τα βγάζει όλα αυτά μαζί. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γέλιου και επειδή εμείς εδώ πρωτοπορήσαμε και είχαμε φέρει την ομάδα γέλιο εδώ και γελάσαμε μαζί, κάντε τις ασκήσεις γέλιο, κάντε ξανά μαζί το όλα αυτά τα οποία κάναμε την ημέρα που είχαμε φέρει εδώ την υπεύθυνη της ομάδας γέλιου. Πραγματικά η Παγκόσμια ημέρα γέλιου είναι μια μέρα που θα πρέπει όλοι μα όλοι στην κυριολεξία να κάνουμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, δοκιμές. Να κάνουμε δοκιμές. Μπορούμε να κάνουμε την λεγόμενη δυνατή δοκιμή του γέλιου. Ναι, αλήθεια, μπορούμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μπορούμε επίσης, γεια σου Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Λίσανδρε, γεια σου Νίκο, γεια σου Ηλία, γεια σου Λάρη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, λοιπόν περιμένουμε και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν με ταυλητή, ενώ στην κυριολεξία θα έχουμε μέχρι και 5 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στον Θερμαϊκό θα έχουμε μέχρι και 5 μποφόρ. Μάλιστα. Αντίθετα, στην Αθήνα θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 13 βαθμούς στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Αλλά και στα βόρεια τμήματα θα είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι 5 μποφόρ και ανατολικά τοπικά ισχυρή έως 6 μποφόρ στην Αττική. Τώρα, έχουμε 1 βαθμό στο Μέτσοβο, 2 στην Αρναία, 3 στη Σιάτιστα, ενώ στο χωριό μου, στο Κυριά

Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πραγματάκια θα είναι διαφορετικά όσον αφορά τον καιρό. Θα έχουμε νεφώσεις οι οποίες όμως θα διαλύονται εύκολα από τους ανέμους στο Αιγαίο και ταυτόχρονα στην κεντρική και νότιο-νοτιοδυτική Ελλάδα στα ορεινά θα έχουμε άσχημο καιρό, ενώ στα παιδινά θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, όμως πάλι με βροχές και πάλι με τα λεγόμενα διαστήματα κρύου. Πάντως εμένα αυτό που μου άρεσε σήμερα, ερχόμενος εδώ, την καλημέρα μου στη Μαρία, στο Σάκη, στον Αλέξανδρο, στο Σίμω και στο Δημήτρη, την καλημέρα μου στον Σίμω, την καλημέρα μου και στον Νίκο τον Αυγερίδη. Αθανάσιε μου, καλή σου μέρα, καλημέρα και σε σένα.

Έχουμε λοιπόν μια προσυμφωνημένη κατάσταση η οποία θα χρειαστεί κάποιες διαδικασίες για να ισχύσει. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλη την γη από που μας ακούτε. Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά μια εντός εισαγωγικών συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τη συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας αυτή την εποχή, πίσω από τις κουίντες, πίσω από τα μικρόφωνα. Μια συγκυβέρνηση η οποία στο 25% αν θα κάτσει μπίλια για τη Νέα Δημοκρατία θα συζητηθεί. Βασικά αρκεί να το περάσει και μάλλον εκεί θα μαγειρευτούν τα πράγματα. Θα μαγειρευτούν τα πράγματα να πάει στο 25, κάτι για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν. Με ποιον άλλον, με τον Πασόκ και τον Ανδρουλάκη. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφωνίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να έρχεται. Το χειρότερο από αυτό που έρχεται είναι το γεγονός ότι εχθές βλέποντας κάποια πράγματα, όχι στο διαδίκτυο και με συζητήσεις με τους υπεύθυνους σε διαφόρους τομείς, σε ένα Zoom meeting το οποίο είχαμε, διαπιστώσαμε λοιπόν το εξής, ότι υπάρχει πρώτον πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται καταναλωτικά αγαθά. Υπάρχουν καταναλωτικά αγαθά τα οποία τελειώνουν τα φρέσκα και υπάρχουν υπεξεργασμένα καταναλωτικά αγαθά τα οποία μας χτυπούν την πόρτα, είναι ακριβά και καταστρέφουμε την υγεία μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με όποιον τρόπο μπορούμε να το δούμε εμείς. Είναι αυτό. Δεύτερον, δεν βλέπουμε να αλλάζει η πολιτική καθόλου των καυσίμων. Δυστυχώς οι βενζινάδες εξακολουθούν και είναι έρμεα των εταιριών, και επειδή είναι υπάλληλοι τα βενζινάδικα, είναι υπάλληλοι των εταιριών, δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι και έρμεα μιας κατάστασης της οποίας ουσιαστικά θα τους πιάνουν από το λαιμό και δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι βενζινάδες λοιπόν δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν την οικονομική πολιτική, δυστυχώς. Πάμε στο κομμάτι το

Έχει να κάνει με τη φορολογία μας. Η φορολογία και όλα τα σχετικά τα οποία μας χτυπούν την πόρτα, διότι κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις αυτές τις ημέρες και γενικότερα τους επόμενους δύο μήνες, θα πρέπει να μπούμε στην τακτική, στη λογική μάλλον, όχι στην τακτική, με συγχωρείτε, να κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Βλέπω πραγματικά ότι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την φορολογική μας ύπαρξη, και αυτό είναι στενάχωρο. Δηλαδή ό,τι μας έχουν δώσει σταδιακά θα μας το πάρουν. Μεγάλο το φιάσκο επίσης στο σπίτι μου 2, δηλαδή υπάρχουν οικογένειες. Συνομιλούσαμε με κάποιες οικογένειες εχθές, οι οποίες δυστυχώς κινδυνεύουν να χάσουν και αυτό το οποίο ξεκίνησαν. Δηλαδή μια οικογένεια μας έλεγε χθες ότι μας εξαπάτησαν, κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Οι δύο νέοι άνθρωποι με ένα παιδί που αυτό το κράτος τους εξαπάτησε μέσα στα μούτρα τους, και δυστυχώς αυτό αφορά και άλλους πολίτες αυτής εδώ της χώρας. Το κράτος δηλαδή τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του πολίτη. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε ευνηδιαστικά, το σπίτι μου 2 λύγει 3 μήνες νωρίτερα, χωρίς καμία πρόνοια, και για όσους έχουν επενδύσει σε αυτό το χρόνο και χρήματα, για όσους πάλεψαν για να βρούνε μια στέγη για να βάλουν, να στεγάσουν τα όνειρά τους, νόμιζαν ότι θα είχαν χρόνο μέχρι τις 31 Αυγούστου, αλλά δυστυχώς το σπίτι μου 2 λύγει 3 μήνες νωρίτερα. Έτσι το κράτος εμπιστεύτηκε, έτσι οι πολίτες δυστυχώς εμπιστεύτηκαν το κράτος, κατέβαλαν σε προκαταβολές τις λιγοστές οικονομίες τις οποίες είχαν, και η Ένωση Τραπεζών τώρα τους καλεί να βιαστούν, ωραία, γιατί όποιος προλάβει θα μπει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, μα μου έλεγε χθες μια οικογένεια ότι έχω δώσει προκαταβολή, έχω κάνει τα έξοδα ελέγχου, έχω υπαχθεί στο πρόγραμμα το οποίο είναι, έχω υπαχθεί με ακίνητο στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, και ακολουθεί ο νομικός έλεγχος και τεχνικός έλεγχος της τράπεζας και η τελική έγκριση. Όμως η τράπεζα ζητά μέχρι τις 15 Μαΐου να έχω υπογράψει συμβόλαιο. Άρα πρέπει να υπομισθώ το κόστος του συμβολαιογράφου και του μεσίτη, με την ελπίδα ότι θα προλάβει να μπει στο πρόγραμμα. Ακόμη μια τραγική κατάσταση γι' αυτό εδώ το τρελό κράτος, το κράτος το οποίο πρέπει να το συχτηρίζεις για να κάνει πράγματα. Θυμώνω για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί είναι ένα ανεπαρκέστατο κράτος. Μας βάζει τρικλοποδιές σε οτιδήποτε κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Μας βάζει τρικλοποδιές κάθε φορά που πάμε να κάνουμε κάτι για μας. Μας βάζει τρικλοποδιές, μας κάνει να είμαστε ενάντια του κάθε φορά που δυστυχώς θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για μας.

Δεν γουστάρω να ξεκινάω έτσι. Συγχύζομαι και μόνο που θέλω να σας τα πω, αλλά θέλω να σας τα πω γιατί προφανώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι νιώθουν αυτή τη στιγμή την πίεση. Θα μου πεις, εντάξει, Κυριακή πρωί, ποιος να νιώσει, ποιος να έχει ξυπνήσει όταν έχεις τέτοια θέματα, με τι διάθεση να ξυπνήσεις για να κάνεις τέτοια πράγματα. Σας καταλαβαίνω, προφανώς έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια κατάσταση και αυτή, μια συνθήκη και αυτή, που όταν δεν έχεις το δικό σου σπίτι αγωνιάς και προσπαθείς να κάνεις πράγματα, προσπαθείς να κάνεις, να νιώσεις αυτό το οποίο λέγεται ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, και ξαφνικά έρχεται αυτό το τρελοκομείο και σου παίρνει κάθε τι το οποίο έχεις επενδύσει εσύ, η νέα γυναίκα σου, και φυσικά αν έχεις αποκτήσει και ένα παιδί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι σε τίποτα και με κανέναν τρόπο αυτό το κράτος, το οποίο δυστυχώς σου χαλάει κάθε μέρα την υγεία σου, σου χαλάει κάθε μέρα την τσέπη σου, σου χαλάει κάθε μέρα την ψυχολογία σου.

Αλλά πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, λίγο πριν μπούμε στο, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα των 7.30. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στο Διόδωρο, χρόνια πολλά στο Μαύρο, στη Μαύρα, στο Μαυρουδί, χρόνια πολλά στον Ξένιο, στην Ξενία, στη Ροδόπη, στο Ροδοπιανό και στη Ροδοπιανή. Παγκόσμια ημέρα γέλιου και με όλα αυτά τα οποία γίνονται τριγύρω μας, πρέπει προφανώς να γελάμε. Okay, πάμε όλοι μαζί να γελάσουμε. Παγκόσμια ημέρα λέει ελευθεροτυπίας, γι' αυτό σας είπα γελάστε. Και τέλος, Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Ωραία πράγματα. Οικογενειακή ισότητα. Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογενειακής ισότητας, και θέλω να σταθώ ένα λεπτό σε αυτήν εδώ την ορολογία. Οικογενειακή ισότητα σημαίνει ότι όλοι μέσα σε μια οικογένεια έχουν μια, θα έλεγα, ίση αντιμετώπιση, ίση κατάσταση. Δεν θα πω ότι είναι, δεν μιλάω για το αν τα ζευγάρια είναι του ίδιου φύλου, ούτε μιλάω το αν τα ζευγάρια του ίδιου φύλου θέλουν να κάνουν διάφορα πράγματα. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στο Γρηγόρη, ο οποίος μας γράφει ότι είναι καταπληκτική ατμόσφαιρα για όποιον βγει στο μπαλκόνι και δούνε τρία πανέμορφα ουράνια τόξα στον ουρανό. Πραγματικά είναι φανταστικά, όντως είναι φανταστικά. Σου λέω, είναι μια ατμόσφαιρα καταπληκτική σήμερα. Θα γυρίσω όμως στο κομμάτι το οποίο σας έλεγα προηγουμένως. Οικογενειακή ισότητα δεν είναι μόνο για τους ΛΟΑΤΚΙ. Γενικότερα δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του ίδιου φύλου. Οικογενειακή ισότητα πρέπει να υπάρχει και μεταξύ των μελών μιας οικογένειας η οποία είναι δομημένη εκ της γεννήσεώς μας. Ωραία. Να υπάρχει ισότητα. Τι σημαίνει ισότητα? Δεν γίνεται η σύζυγος ή ο σύζυγος να παρεμβαίνει στον προσωπικό χρόνο και χώρο όταν χρειάζεται του συντρόφου, ή γενικότερα όταν έχεις μια οικογένεια και τα παιδιά θέλουν τον δικό τους προσωπικό χρόνο, καλό είναι να τους αφήνεις να έχουν τον προσωπικό χρόνο. Εννοείται ότι η ισότητα αυτή έχει να κάνει με το δικό σου το μυαλό, γιατί όταν δεν έχεις, δεν μπορείς να έχεις ισότητα πουθενά. Και δεν με ενδιαφέρει τι λέει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα καθόλου, πιστέψτε με. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι η ισότητα έχει να κάνει με τις επιλογές μας και με το μυαλό μας. Όταν δίνεις χώρο, παίρνεις χώρο. 1837 και εγκαινιάζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την πρώτη του ονομασία Οθόνιον Πανεπιστήμιο. Είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και λέμε όταν εμείς διδάσκαμε πολιτισμό, η εξανατολών και εκδισμάς σύμμαχοί μας, οι γείτονές μας, δεν είχαν ιδέα τι θα πει επιστήμη.

1941 και οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκηση του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. Μάλιστα. Ενώ 1946, λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό του στο μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον Χάρι Τρούμαν, τον πρόεδρο των ΗΠΑ τότε, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. 2009 και ο Παναθηναϊκός νικά στο Βερολίνο, 82-78 την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας και ράβει το πέμπτο του αστέρι στην μπλούζα του. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο αστέρια. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Στεδεσμού με 4 με 7 τίτλους, ενώ ο Βασίλης Πανούλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης. Σαν σήμερα γεννιέται η Μαρίκα Κοτοπούλη, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Δαλιδά, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, η Γαλλίδα τραγουδίστρια, και ο Θανάσης Βέγκος, ένας Έλληνας ηθοποιός, μάλλον ο καλύτερος κωμικός της τελευταίας 70ετίας. Θέλω να πω πολλά για τον Βέγκο, δεν έχω τον χρόνο. Θα μπορούσα να κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα στο Θανάση Βέγκο, όπως και πολλοί από εμάς που μεγαλώσαμε με τις ατάκες του, όπως πολλοί από εμάς που μεγαλώσαμε με το «Καλοί μου άνθρωποι», όπως πολλοί από εμάς που μεγαλώσαμε με όλες αυτές τις υπέροχες ατάκες, τις οποίες καθημερινά χτίζουν τη δικιά μας υγιή προσωπικότητα. Γιατί όταν βγάζεις χιούμορ με αγώνα, γιατί ο Βέγκος δεν ήταν κωμικός, ο Βέγκος ήταν ο ηθοποιός που θα θέλαμε να ήμασταν όλοι μας, ο ηθοποιός της καθημερινότητας. Να μοιράσω λοιπόν την καλημέρα μου και στην Νικολέτα, την Ευρυδίκη, στον Κανένας Κανενός. Αυτό είναι τα ψευδόνυμα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν προσωπικότητα στο... Καλημέρα στον Κώστα τον Αντωνίου, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην Ερμιόνη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Καλησπέρα Χρήστο από την Ασπρόμαυρη Μελβούρνη. Γεια σου Αρτέμιε.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
0: Είναι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα,
5: και κάθε μέρα
0: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο ΣΥΤ 106,1 στις 11.
6: Γεια σου Τζάκι.
7: Γεια σου Κουτσουράκι.
6: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
7: Άκου Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
6: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
8: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
9: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Είμαι ο Κωστής Ατσαρός. Κάθε πρωί 8 με 10 ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου Λουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
11: Συγκρατηθείτε που θέλει.
10: Εδώ, στο City 106,1.
12: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

Εδώ μας επιστρέψαμε. City 106,1 είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή εδώ στον City Weekend Stories του Σαββατοκύριακου. Χρήστος Θανάσανας καθημερινά 6 με 8 το πρωί με το Δημήτρη Καρυπίδη στο πρωινό Μεκάρι. Σαββατοκύριακο 7 με 9 στο Weekend Stories. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. City 106,1. 2-31-725-35, επαναλαμβάνω, 2-31-725-35. Εννοείται ότι μπαίνετε στην παρέα μας στο Viber και μας γράφετε την καλημέρα σας, τι ακριβώς θέλετε, την καλημέρα σας, και στο TikTok μας βλέπετε μέσα από το προφίλ μας όλα για την υγεία, @4liferadio. Μπέστε, κάντε τις ανακοινώσεις σας, πέστε τι θέλετε, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για ένα βιβλίο. Και σήμερα θα κάνουμε και μια ακόμη κλήρωση που αφορά προϊόντα περιποίησης μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής, γενικότερα μουσι, μαλλί κτλ. Προσφορά της εταιρείας Cure, που είναι η χορηγός μας για τα Σαββατοκύριακα. Και όχι μόνο, θα δούμε. Εδώ πάμε παρέα όλοι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Για κάποιον παράξενο λόγο σήμερα δεν έχω ερτένα, αλλά δεν πειράζει, δεν έχω ερτ news. Στεναχωριόσασταν, έμαθα για την κυρία Σεμερτζίδου. Ναι, το είχα αντιληφθεί. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Πόπη Σεμερτζίδου, η αγρότησα με τη Φεράρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, γέμισε το Facebook της με αναρτήσεις από τα μπουζούκια και εννοείται ότι ειρωνεύεται όλους αυτούς που την σχολιάζουν. Τι νομίζατε, βρε κακομύριδες, ότι θα τους τιμωρήσουν? Έλα βρε κακομύριδες, βρε. Μπέστε στο Facebook της κυρίας Σεμερτζίδου, δέστε την κυρία Σεμερτζίδου να κάνει νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί και στα μπουζούκια. Πήγε η κυρία Σεμερτζίδου, θα μου πεις μην είσαι τόσο. Όχι, δεν είμαι τόσο ρε παιδί μου, εντάξει το αφήνω, ας το αφήσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν να πούμε ότι η Δύση δεν είναι, δεν είναι στα καλύτερα της, έτσι. Δεν είναι στα καλύτερα της, όλα τέλεια και όλα κατά

θα μου πείτε τι μας νοιάζει, τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Ναι ρε, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Τι να μας νοιάζει εμάς. Άλλωστε εμείς είμαστε οι καημένοι επαρχιώτες της Ευρώπης. Δηλαδή είμαστε οι καημένοι επαρχιώτες που τρέχουμε πίσω από τα καημένα επαρχιωτάκια της Δύσης, που τρέχουν πίσω από τους ισχυρούς τραπεζίτες, που τρέχουν πίσω από αυτήν την καημένη καθημερινότητα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι από εκείνα τα θέματα τα οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε ή αξίζει τον κόπο πραγματικά να ψάξουμε να βρούμε τι συμβαίνει. Θα σας πω το εξής. Ο τουρισμός γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ανεβαίνει, γιατί ο κόσμος θέλει να ξεκουράζεται παρά την οικονομική ανέχεια του πλανήτη, θέλει να κάνει διακοπές παρά την οικονομική ανέχεια του πλανήτη. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει όμως και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης αλλά και στην Ελλάδα κυρίως, είναι ότι δεν υπάρχουν άτομα να εξυπηρετήσουν τον τουρισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο θα πάει να υπηρετήσει τον τουρισμό. Τον λόγο τον είχαμε πει και πέρσι στις αρχές του καλοκαιριού, τον λέμε και τώρα στις αρχές εδώ τη σεζόν. Ο κόσμος δεν μπορεί να πηγαίνει για να πάρει 1000 ή 1500 ευρώ max και να δίνει τα 1200 ευρώ σε ενίκεια ή να καταντά να είναι άπορος στο τέλος της ημέρας όταν πάει να δουλέψει κάπου. Τα χρήματα τα οποία δίνουν οι εργοδότες είναι πάρα πολύ λίγα σε επίπεδο διαμονής, δεν καλύπτουν τους εργαζόμενους. Και το χειρότερο απ' όλα όσον αφορά την διαμονή, παύλα, την διαβίωση των ανθρώπων όταν πηγαίνουν σεζόν να υποστηρίξουν τον τουρισμό, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν καλύπτονται. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από την υγεία, σε επίπεδο το ότι αρκετά κέντρα υγείας σε πολλά μέρη στην Ελλάδα δεν είναι στολεχωμένα, άρα κάποιος ο οποίος έχει οικογένεια και θα πάει για σεζόν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Το δεύτερο είναι ότι τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για τις πρώτες 5 μέρες του μήνα, αν θέλει να στείλει και στην οικογένειά του ή αν θέλει να είναι μόνος του. Τα χρήματα τα οποία παίρνει σαν ή κάθε μήνα ή σαν σεζόν είναι πολύ λίγα για αυτά τα οποία έχει να ξοδέψει. Άρα ακόμα ένα δύσκολο κομμάτι για αυτούς οι οποίοι πάνε σεζόν. Τρίτον, η διαμονή. Η διαμονή, κυρίες και κύριοι, είναι ακόμα χειρότερη για πολλούς από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Τους προσφέρουν καταλήμματα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη, εντός εισαγωγικών πάντα, την κατάλληλη δομή για να μείνει ένας άνθρωπος. Τους προσφέρουν καταλήμματα για να μένουν ζώα και όχι άνθρωποι, εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης ενός εργαζόμενου στον τουρισμό. Δηλαδή δεν γίνεται να κονομάς και ξαφνικά δεν γίνεται να μην δίνεις στον εργαζόμενό σου. Το λέω, το αφήνω εδώ γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ξεκινάνε όλα αυτά από την νοοτροπία μας. Εντάξει, δεν θα μείνω στο τι έγινε στον Άραξο, γιατί βγήκανε και είπανε διάφορο ότι χαλάει την εικόνα της χώρας μας προς τα έξω. Klein Mind που λένε και οι νεότεροι. Δεν χαλάει τίποτα αυτό, το πρόβλημά μας είναι στα άλλα. Οι διεθνείς καταγγελίες, οι οποίες γίνονται και στους διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς και γενικότερα τι γίνεται με την επιθεώρηση εργασίας. Ξέρετε ότι κάθε τέτοια εποχή επιθεώρηση εργασίας έχει την περισσότερη δουλειά σε συνδυασμό με την εποχή του φθινοπόρου. Mm-hmm.
πάμε και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Γκέιτς, Μπουρλά και Φαούτσι και Σβάμπ. Μάλλον Γκέιτς, Μπουρλά, Φαούτσι και Σβάμπ με τη σειρά πλέον αρχίζουν και καταδικάζονται από τα αμερικανικά δικαστήρια. Ο Πίτερ Στάσεν σχετικά με την υπόθεση του Bill Gates για των συνεργατών του δήλωσε το εξής, ότι οι δικαστές ξέρουν ότι το εμβόλιο του COVID δεν είναι εμβόλιο αλλά ένα βιολογικό όπλο και έχουν προσκομιστεί εκατοντάδες χιλιάδες αποδείξεις πλέον. Δεν μπορούν όμως να πειράξουν όλους τους υπόλοιπους, όταν λέω δεν μπορούν να πειράξουν, θα πειράξουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα να μην καταδικαστεί ο Μπουρλά, θα καταδικαστεί ο Μπουρλά. Ο Μπουρλά θα πάρει παραμάζωμα και την Ελλάδα, θα πάρει παραμάζωμα και όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην παγκόσμια αυτή απατεωνιά του COVID του 2019. Απατεωνιά η οποία αποδεικνύεται καθημερινά με όσο το δυνατόν πιο εκοφαντικό τρόπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο πρώτο τηλέφωνο της ημέρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τυχεροί, σήμερα στάθηκαν όσοι βγήκαν πριν από κανένα τέταρτο και κοίταξαν από τα μπαλκόνια τους προς την πλευρά που είχες πει και εσύ, δηλαδή προς την Περαία για Τριάδα, και είδαν αυτό το υπέροχο το ουράνιο τόξο.
0: Είχε ουράνιο τόξο τελικά, σταμάτησε να βρέχει.
1: Μέχρι το Κιλκής πήγαινε και ενώ ήταν με το άλλο το πόδι που έχουμε δίπλα μας. Πραγματικά όσοι ήταν εκείνη την ώρα στο δρόμο, ήταν ένα υπέροχο και ένα ουράνιο τόξο με πολύ έντονα φανταχτερά χρώματα.
0: Δεν μου λες, έχει σταμάτησε να βρέχει.
1: Είπες και εσύ το πρωί για τον καιρό ότι είναι ωραίος, γι' αυτό έρχομαι και εγώ να συμπληρώσω αυτά που είπες εσύ.
0: Mm-hmm. Σταμάτησε να βρέχει.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση, μπορώ?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και σε ένα και σε όλους τους φίλους, όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Χριστό, τι θα ήθελες να παρακολουθήσεις? Θα ήθελες να παρακολουθήσεις ένα τελικό παγκοσμίου ποδοσφαίρου? Θα ήθελες να παρακολουθήσεις έναν αγώνα της Φόρμουλα 1? Και θα σε πάω σε μια πίστα ιστορική στην Ίμολα, εκεί που είχε χάσει και ο αείμνησος Άλτο Σένα. Μια δύσκολη πίστα να παρακολουθήσεις έναν αγώνα Grand Prix, ή να πας στην Αμερική, εκεί που είναι το κέντρο Kennedy στη Φλόριντα, και να παρακολουθήσεις μια εκτόξευση ενός διαστημικού λεωφορείου που θα πάει στη Σελήνη? Τι προτιμάς από αυτά τα τρία να παρακολουθήσεις?
0: Εγώ θα προτιμούσα να πάω στην Ίμολα και να παρακολουθήσω έναν αγώνα δρόμου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το πιο εντυπωσιακό είναι να είσαι στο Cape Canaveral και να παρακολουθείς μια εκτόξευση ενός διαστημοπλοίου. Δεν έχω κάνει... Το πρώτο το έχω κάνει. Τα άλλα δύο, μάλλον και στην Ίμολα έχω πάει, γιατί ξέρω ότι είναι ο ναός της ταχύτητας και μου έχει αρέσει πάρα πολύ όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς. Στο Cape Canaveral δεν έχω πάει.
1: Πραγματικά και εγώ θα ήθελα να παρακολουθήσω, αυτής της άποψης είμαι, να παρακολουθήσω να έρχονται. Φυσικά η απόσταση που θα τους παρακολουθήσει δεν είναι πάρα πολύ κοντινή, εκεί επιτρέπονται μόνο τα συγγενικά τα πρόσωπα, τα οποία μένουν σε μια απόσταση περίπου 100 μέτρα και βλέπουν αυτούς τους πιλότους να έρχονται με τις φόρμες τους, να έχουν παραμάσχελα το κράνος, να χαιρετάνε όλο τον κόσμο και μετά να τους παίρνουν, να τους ανεβάζουν με το ασανσέρ σε περίπου 30 μέτρα και να τους βάζουν, να τους ετοιμάζουν, δηλαδή να τους βάζουν τις ζώνες και τα λοιπά, και να περιμένουν μια μισή ώρα μέχρι να γίνει η εκτόξευση του πυράβλου και να πάνε πάνω ψηλά, είτε στη σελήνη είτε να μείνουν στο διάστημα. Τώρα με ρώτησε κάποιος εκεί τι τρώνε και τον ρώτησε και εγώ εσύ τι λες να τρώνε, και μου είπε ότι ξέρεις παίρνουν λέει κάτι μικρά, λέει χαπάκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Ενώ αυτά που είδα στο National Geographic δεν είναι αυτά που ξέρει όλος ο κόσμος. Τρώνε κανονικά φαγητά. Τα φαγητά τους τα στέλνουν από εδώ, από τη γη δηλαδή, mm-hmm. τους τα στέλνουν φίλοι, συγγενείς, οι γονείς τους, και είδαμε ότι σε περίπου σε ένα μισό κιλό που τους έστελναν μακαρόνια με κιμά, στήχησε για να τα στείλουν εκεί πέρα επάνω και να τα παραλάβουν αυτοί με τα μέσα που διαθέτουν περίπου 10.000 δολάρια. Και τι έκαναν τότε αυτοί? Τα έβαζαν μέσα σε κάποια μηχανήματα τα οποία αφαιρούσαν τα υγρά, τα νερά κτλ. Το έλεγαν αποκριόλυση και το μισό κιλό γινόταν περίπου 100 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό τους στήχιζε 360 δολάρια. Τους έστειλαν φαγητά και όταν τους είχε και τους έδειχνε τους αστροναύτες που ήταν πάνω στο διάστημα, μέσα στο σκάφος τους, λέει κάποιος, ανοίξανε μια σακούλα και λέει, εμένα μου έστειλε, λέει, μου στείλανε οι γονείς μου, λέει, τορτίγες. Έναν άλλον τον στείλανε κάποια αμύγδαλα, ξηρούς καρπούς, τα οποία φεύγανε και άνοιγε ένα στο στόμα του, όπως και μέλι, και τα τρώγανε. Δηλαδή τρώνε κανονικές τροφές και αυτοί εκεί πέρα επάνω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Επίσης δέχονται ερωτήσεις κάτω από τον κόσμο. Συνδέονται και μπορούν να δεχτούν και email από τους φίλους, από τους συγγενείς, και δέχονται και ερωτήσεις. Κάποια μικρή κοπελίτσα τους ρώτησε, ηλικίας περίπου 12 ετών, γιατί πηγαίνουν πάνω στη Σελήνη, γιατί πηγαίνουν πάνω στο διάστημα και αν θα μπορέσουμε να ζήσουμε, λέει, τα επόμενα χρόνια στο διάστημα. Και τους απάντησαν εκεί μέσα, τους είπε ότι ήδη εμείς έχουμε αρχίσει και ζούμε εδώ τα τελευταία 30 χρόνια, κάνουμε, λέει, πολλές αποστολές, υπάρχουν, λέει, παρατεταμένες διάρκειες πολλές ημέρες εδώ, 4-5 μήνες, ήδη, λέει, ζούμε. Εμείς το έχουμε κάνει, λέει, έναν τρόπο ζωής. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα πάμε. Εξερευνούμε πώς θα ζήσουμε περισσότερο χρονικό διάστημα εδώ. Κάποιος άλλος πιτσιρικάς τους ρώτησε πώς βλέπουν από εκεί το Σέλας. Και αυτός τους απήντησε, σωστά τους απήντησε, στον πληθυντικό, γιατί βλέπουν πολλά Σέλας, τα Σέλατα, όπως είπε και ο δικός μας ο κύριος Μπαμπινιώτης, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, ο γλωσσολόγος. Το Σέλας είναι ένα, το αν βλέπεις, τα πολλά είναι τα Σέλατα. Απήντησε ότι τα Σέλατα που βλέπουμε εμείς εδώ πάνω, από το διάστημα, είναι και στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο. Και το ρώτησε πόσο μεγάλα είναι. Και λέει η ακτίνα τους είναι από 80 μέχρι 300 χιλιόμετρα. Έχουν τόσο μεγάλη αυτή ακτίνα, δηλαδή τόσο μεγάλα. Το θέαμα, λέει, είναι πραγματικά υπέροχο. Το κόστος τώρα, να πούμε, για αυτή την εκστρατεία που κάνουν, ξεπερνάει τα 8 δις. Και πώς γυμνάζονται οι αστροναύτες, ξέρεις πώς γυμνάζονται εκεί, γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, Χρήστο.
0: Πώς, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί αν αρχίσουν και κουνάνε τα πόδια τους, να τα κουνάνε στον αέρα. Δεν θα υπάρχει κάποια αντίσταση για να βελτιώσουν τις ζημίες των ποντιών τους. Οπότε σκέφτηκαν και τους έχουν βάλει στον ένα τον νόμο και στον άλλο να τους έχουν βάλει κάτι ελαττήρια, τα οποία είναι από... δεν είναι σιδερένια, και τα οποία τους τραβάνε, τους έλκουν προς τα κάτω. Υπάρχει ένας διάδρομος, γιατί αν αρχίσουν και χοροπηδάνε θα φύγουν και στο κενό, και τους συγκρατάνε και τους πιέζουν προς τα κάτω, και αυτοί τρέχουν και γυμνάζουν τα πόδια τους. Γιατί τα χέρια τους φυσικά τα γυμνάζουν, γιατί με τα χέρια κάνουν όλες τις δουλειές. Τραβάνε το ένα, τραβάνε το άλλο, πηγαίνουν από τη μια μεριά, πηγαίνουν από την άλλη. Και είπαν ότι στο μέλλον αυτό που τους ενδιαφέρει τώρα να είναι, επίσης τα επίπεδα ακτινοβολίας εκεί είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχουν εκπαιδευτεί εκεί οι αστροναύτες πώς θα φτιάχνουν ορισμένες βλάβες. Παρουσιάστηκε μια βλάβη στο σύστημα ψύξης, γιατί εκεί η ακτινοβολία που δέχονται είναι πολύ μεγαλύτερη από την ακτινοβολία που δεχόμαστε εμείς. Και υπάρχει ένα σύστημα ψύξης το οποίο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εκεί πέρα μέσα, μια θερμοκρασία γύρω στους 24-22 βαθμούς. Και χάλασε το σύστημα ψύξης και τους είπαν από κάτω από το Χιούστον να τραβήξουν ορισμένα που είχαν εκεί πέρα καλώδια, τα οποία προκαλούν υπερθέρμανση, αλλά δεν μπορούσαν να το λύσουν το πρόβλημα. Και έτσι ήταν αναγκασμένοι να βγουν έξω, γιατί είχαν ένα πρόβλημα με την αμμονία, την υγροποιημένη αμμονία, η οποία δεν μπορούσε να φέρει ψήξη. Αλλά του ενός το κράνος, όταν κάνανε την εκπαίδευση εδώ στη γη και τους έβαζαν μέσα σε πισίνες και τους παρακολουθούσαν εκεί οι δάσκαλοι κτλ., είχε μπει νερό μέσα στο κράνος του. Είχαν μπει 2-3 σταγόνες. Και τον είπαν ότι εσύ δεν μπορείς να βγεις έξω για να κάνεις αυτές τις εργασίες και να φτιάξεις το πρόβλημα, και θα το διορθώσουμε εμείς από το κέντρο. Και από κάτω εκεί από το κέντρο το διόρθωσαν το πρόβλημα. Γιατί
0: έχει επικοινωνία.
1: Μια σταγόνα αμμονία μέσα στο και την ανέπνεε, μέσα σε 5 λεπτά τα πνευμόνια του πήγαινε στα πνευμόνια του, ο άνθρωπος θα πέθαινε. Και μπορούν δηλαδή και διορθώνουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται επάνω εκεί ψηλά στους αστροναύτες κάτω από τη γη. Απίστευτα πράγματα. Σε 6 μήνες λένε ότι το επόμενο σκάφος που θα κάνουν, αρκεί να σου πω ότι τρέχει το σκάφος αυτό 16.100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι μια φανταστική ταχύτητα. Και τους είπανε ότι σχεδιάζουν τώρα να κάνουν ένα ταξίδι 6 μήνες, το οποίο θα πάει προς τον Άρη. Αλλά όλα αυτά τα ταξίδια που τους ρώτησε κάποιος, γιατί τα κάνετε, κάποιος άλλος εκεί, και απάντησαν και αυτοί, είπε ότι εμείς κάνουμε μια εξάσκηση εδώ στο χειρισμό, καθώς και στην ευθυγράμμιση του διαστημικού σκάφους για μελλοντικές προσγειώσεις, τόσο στη Σελήνη όσο και στον Άρη, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συναντήσουμε. Η προετοιμασία που θα κάνουν για να πάνε το ταξίδι μέχρι τον Άρη θα διαρκέσει, λέει, 6 μήνες. Φαντάσου τι γίνεται εκεί πέρα πάνω. Γι' αυτό, επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι για μας, τα ακούμε και τους θαυμάζουμε αυτούς πραγματικά, και ξέρουμε πάνω κάτω περίπου πώς θα είναι εκεί η ζωή, ας μαθαίνουμε. Και πραγματικά και εγώ θα ήθελα να ήμουν ένας από αυτούς που θα αποχαιρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τη γη και είναι εκεί και μένουν στο διάστημα 2 και 3 μήνες και βλέπουν τη γη από εκεί πέρα πάνω, από εκεί ψηλά.
0: Κατάλω.
1: Τώρα μερικοί θαυμάζουν όσα βλέπουν. Και ορισμένοι θα λέγανε, μακάρι να υπήρχε ζωή, να πάμε να ζήσουμε κι εμείς. Ένας από αυτούς θα ήμουν και εγώ, να γλιτώναμε τουλάχιστον από αυτούς
0: εδώ.
1: Κατάλαβες ποιος.
0: Γρηγόρη μου, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ όμορφο αυτό όλο που είπες. Εγώ αισθάνθηκα ότι ήμουν εκεί πέρα και ότι είμαι από αυτούς που ταΐζουν τους ανθρώπους, ειδικά τους αστροναύτας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. City 106,1, λίγα λεπτά πριν τις 8 είναι η ώρα του break. Μάλλον ψέματα, έχουμε 4 λεπτά ακόμα για το break των 8. Έχω κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση και είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας όσοι ταξιδεύουν και όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τον τουρισμό αυτής εδώ της πόλης. Δυστυχώς η Ryanair, αυτή η εταιρεία η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα, το 2014, έχει τα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη, κλείνει τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια και κατά πόσο γρήγορα θα αντιδράσουν τόσο η Fraport όσο και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά την ενδεχόμενη μετακίνηση της εταιρείας σε άλλα μέρη. Κλείνει τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα πολλές από τις πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι κοντά στους 200 εργαζόμενους περίπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα πάνε σε άλλη περιοχή εκτός Ελλάδας, μιλάμε για πιλότους και για συνοδούς εδάφους και όλα αυτά, ή θα πρέπει να απολυθούν και να βρουν άλλες δουλειές. Δυστυχώς το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό μας μπορεί να μην το ακούτε τακτικά, μπορεί να μην το βλέπετε τακτικά, αλλά περνάει διάφορα προβλήματα, περνάει διάφορες κρίσεις, να το πω έτσι, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υποστηρίζεται με τον τρόπο που πρέπει να υποστηριχθεί. Είναι και αυτό στον αυτόματο, δηλαδή η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προφανώς ήξερε, κυρία Χατζηβασιλείου, αγαπητή κυρία Χατζηβασιλείου, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Κυρία Χατζηβασιλείου, όμως εσείς προφανώς δεν γνωρίζατε, προφανώς ο προκάτοχός σας δεν σας ενημέρωσε, άρα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να προφυλάξετε αν μη τι άλλο τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης, τον τουρισμό ο οποίος θα έρχεται μέχρι τέλος Οκτώβρη. Θα τον εξυπηρετεί η συγκεκριμένη εταιρεία, η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, η Ryanair εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με τις χρεώσεις της βαλίτσας που παίρνουμε πάνω στην καμπίνα, σε συνδυασμό με πολλές πολλές άλλες χρεώσεις κρυφές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε αλλά μπαίνουν σιγά σιγά στα εισιτήριά μας, θα κάνουν τα ταξίδια τα φθηνά, θα τα κάνουν τελικά ακριβά και για τα δικά μας δεδομένα και για τα δεδομένα των Ευρωπαίων συμπολιτών μας, μια και βρισκόμαστε, αν θέλετε, στην κοινή ευρωπαϊκή ζώνη. Could it be? It's hard to say it. I hate to say it. Και λυπάμαι πραγματικά, γιατί τόσο η Ryanair όσο και οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είχαν σαν προορισμό τους την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της Fraport θα αναγκαστεί να μαζέψει πάρα πολλά από αυτά τα οποία έφτιαχνε από το 2014-2015 και μετά. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είναι η ώρα αξιότιμη όλη εκεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κάτι να αλλάξετε, κάτι να γίνει, κάτι διαφορετικό να μπορέσουμε να κάνουμε εντός εισαγωγικών. Και αφήστε το γεγονός του τι ταξιδεύετε για να διαφημίσετε τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μου γυρνάει το μυαλό όταν ξέρω ότι κάτι θα κλείσει και από την άλλη πάτε να διαφημίσετε κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει. Πάτε να διαφημίσετε τι, κυρία Χατζηβασιλείου, στο εξωτερικό? Κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει αργότερα εδώ από τον Οκτώβριο και μετά. Αρπαχτή, πάμε να κάνουμε πάλι για τη Θεσσαλονίκη, η οποία δυστυχώς... Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία μας είπε ο Γρηγόρης ήταν ακόμα πιο, από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όχι για να χαϊδέψω την πλάτη του Γρηγόρη, αλλά τέτοιες ειδήσεις θέλουμε, να φεύγουμε από τη στιγνή καθημερινότητα.
1: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.
2: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουζουκάκι, σουζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Goal! παντσέτα! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
3: Λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Διλιβεριά 705-750.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
9: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
10: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
11: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
12: City 106,1.

0: Βγήκα να δω τα ουράνια τόξα. Γι' αυτό και καθυστέρησα να έρθω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. City 106,1. Και αν σας αρέσει η συνέπεια, έχω να σας μιλήσω, έχω να σας δείξω, έχω να σας πω κάποιον γνωστό σας.
1: Αντιπρόεδρο βάζεις, που θέλει ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, χρειάζεται.
2: Αντιπρόεδρο, ναι.
1: Χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί? Γιατί δεν δουλεύει το κόμμα του.
3: Angela Merkel and German people are great friend of Greece. I don't know anybody else have given us more money.
1: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας.
0: Αυτό που κυρίως εντυπωσιάζει...
1: Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Νέα Δημοκρατία, γελία. Εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, δεν προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μια οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική, οποιαδήποτε άλλη, δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός χώρας, ο κ. Παπανδρέου, αλλά και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κ. Σαμαράς, είναι όχι απλώς κατώτεροι των περιστάσεων, είναι ελάχιστοι. Είναι ανύπαρκτη. Ο Σαμαράς ήταν υπουργός κυβερνήσεως Καραμαλή.
0: Παιδιά, ο ίδιος άνθρωπος είναι, έτσι.
1: Υπουργός της χώρας.
4: Με υπογραφές σας.
1: Αντώνη Σαμαρά.
5: Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδόδης αγερμός. Αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές λέω θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζουν ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου.
1: Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά είναι το μόνο κόμμα που λείπει από τη συζήτηση της Βουλής των Ελλήνων για τα εθνικά θέματα της χώρας. Θερμά συγχαρητήρια σε αυτούς που το ψήφισαν.
0: Κορώνα στα κεφάλι του έχει και τον
1: Καραμαλή. Είστε την κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Βακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους τους. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Εγώ λοιπόν που έλεγα ότι δεν κάνει αυτό το καλό παιδί για πρωθυπουργός, διότι είναι καλό παιδί, εξακολουθώ να το πιστεύω, ωραίος τύπος, μπορεί ενδεχομένως να έκανε, να ήταν εκπληκτικός για να έχει ας πούμε τη διεύθυνος beach bar. Θα ήταν φοβερός το beach bar. Ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνησή του.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, σαν αντιπρόεδρος πλέον της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα έλεγε όταν ήταν στο Λάος.
1: Την απώλεια των εθνικών δικαίων της Μακεδονίας.
0: Γύρισε και είπε, έλα πες τον κύριο Μητσοτάκη και τα μάτια μας. Εντάξει, αυτό το δήλωσε προχθές. Εχθές. Και σας έχω και κάτι ακόμα, το οποίο το ξεχώρισα από τη χθεσινή δισογραφία για να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλετε? Νομίζω το θέλετε. Για ακούστε λοιπόν και κάτι ακόμα, το οποίο ουσιαστικά
6: λοιπόν,
0: θα σας κάνει να γελάσετε.
6: Ήρθε η ώρα λίγο να τα πούμε.
7: Οπα.
6: Και
7: οπα.
6: Από το κανάλι μετά από κάποια χρόνια.
7: Ωραία.
8: Μπράβο.
7: Για πάμε.
6: Θυμάστε το 16-17 με τις κινητοποιήσεις που βγαίναμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Κώστας Ανεστίδης λοιπόν, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων και ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος έχει πάρει το ύφος.
6: Και τα λέγαμε κάθε μέρα και μου λέγατε Ανεστίδη πες τα γιατί με αυτούς δεν αντέχουμε άλλο. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία που τα είπα έγινε το μαύρο πρόβατο.
8: Για
6: και εξηγούμε.
8: Έλα,
6: καλά όλα αυτά. Και καλά όλα αυτά που λέγατε, σας βγάλαμε και ευρωβουλευτή, πρώτο ευρωβουλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πουλάτε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παιδιά, άμα δείτε το ύφος του Αυτιά είναι για γέλια.
6: 1η Δεκεμβρίου στις κινητοποίησεις που βγήκαμε,
0: ακούστε,
6: υπογράφηκε σύμβαση αύξηση του πλαφών που ερχόταν τα ρύζια από χώρες Ανατολικής Ασίας ήταν 450.000. Το κάνατε 750.000. Προχθές, πρωτού 5 μέρες, είχε έτοιμα η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναρθεί το πλαφόν εκεί, να μειωθεί δηλαδή. Κακώς ψηφίστηκε 1η Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα δεν το στήριξε.
0: Έτσι. Πες τα. Αυτιά που είσαι.
6: Και όλοι οι ευρωβουλευτές πάλι της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει αυτό το πλαφόν που ψηφίστηκε 1η Δεκεμβρίου από 450.000 σε 750.000, για το ρύζι μιλάω, για την επόμενη δεκαετία. Με αποτέλεσμα εμείς αυτή τη στιγμή να πουλάμε 24 λεπτά ρύζι, στο ράφι να το τρώτε 3 ευρώ και φωνή όντως εντερήμων. Πάμε παρακάτω.
2: Δεν είναι αυτό που λέει.
6: Ο κύριος Σκηνάς.
2: Δεν είναι αυτό που λέω. Όχι. Δεν είναι αυτό που λες. Κάνεις λάθος. Θα σου εξηγήσω το τηλέφωνο μετά.
6: Θα με απαντήσετε. Θα με απαντήσετε μετά.
0: Θα σου εξηγήσω, λέει ο Αυτιάς, το τηλέφωνο μετά. Αφού έχει φάει τις φάπες του, τη μία μετά την άλλη, θα σου εξηγήσω, λέει, το τηλέφωνο μετά. Δηλαδή, πραγματικά, βγαίνετε ή βγαίνετε, κύριε Ανεστίδη, για να κάνετε νούμερα που δεν πιστεύω, ή βγαίνετε, κύριε Αυτιά, φωνάζοντας τον κύριο Ανεστίδη, να του πείτε τι. Ότι τους πουλήσατε. Κανένας δεν κάνει κολοτούμπες σε αυτό το κόμμα. Όχι ρε, όλοι σταθεροί είναι.

0: Είναι δεδομένο και λογικό ότι οι υπόλοιποι, όταν ακούνε ευρωβουλευτές να κάνουν τούμπες, όταν υπάρχουν στην Ελλάδα ευρωβουλευτές που βγήκαν ευρωβουλευτές χωρίς να έχουν κόμματα ή να έχουν κόμματα μαϊμούδες, αυτά τα πράγματα όταν τα ακούς, όταν τα βλέπεις και όταν σου γυρνάει ο εγκέφαλος και δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να φύγεις και να πας στο φεγγάρι, αυτά που έλεγε ο Γρηγόρης, ή να κάτσεις εδώ πέρα και να μην ασχολείσαι με τίποτα και με κανέναν. Καλημέρα και στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε. Ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε.
0: Ποιος το λέει αυτό? Ποιος Μέγας Αϊδός?
1: Ο ίδιος άνθρωπος ήταν. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν αυτός που τα έλεγε αυτά. Μιλάμε για τον Σπυρίδωνα τώρα. Πώς γυρίζουν τα πράγματα.
0: Ναι ρε φίλε, ναι, ναι. Δηλαδή πραγματικά γελάει και ο κάθε επικραμμένος, έτσι. Γελάει και ο κάθε

0: λεφτά θα γυρίσω. Αν έχω την ασφάλεια του, του πακέτου.
1: Εγώ δεν ξέρω αν, αν υπάρχει πακέτο και τι υπάρχει. Εγώ καταλαβαίνω, χωρίς καμία δόση υπερβολής μεταξύ μας, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν με τα χρήματα, σαφώς. Οι άνθρωποι αγαπάνε το χρήμα, σαφώς. Αλλά δεν υπάρχουν ιδεολογίες.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, στην περίπτωση τώρα αυτή, αν μου πει ο άλλος, θα σου δώσω εγώ ένα πακέτο τάδε, να αρνηθείς το ότι δεν είσαι Έλληνας ή θα, θα πουλήσουμε την Ελλάδα στην, στη Βουλγαρία, θα δώσουμε ένα τμήμα της Μακεδονίας στην, στη Βουλγαρία, το άλλο τμήμα στην, στα Σκόπια, το άλλο τμήμα μαζί με την Ήπειρο στην Αλβανία και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα είμαι ευτυχισμένος με αυτό το πακέτο? Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν πουλούνται, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Γι' αυτό
0: έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μεγαλώσαμε και έτσι θα μείνουμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τώρα ότι δεν είμαστε Μακεδόνες, δεν είμαστε Έλληνες.
1: Ναι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, λέω ότι κάποιοι, σε κάποιους, για κάποιους μάλλον, δεν είναι λογικό να είσαι Μακεδόνες, είναι λογικό να είσαι Έλληνας. Οκ, άντε βγάλε άκρη.
0: Πάνω αυτό, στο καλαμπούρι μπορεί να πούμε καμιά κουβέντα, αλλά πάνω στο καλαμπούρι, όχι...
1: Δώσουμε. Σημασία έχει ότι χιονίζει, χιόνισε μάλλον, στο Σέλι, χιόνισε στα 3-5 πηγάδια, χιόνισε στον Παρνασσό και χιόνισε και στην Κιώνα. Εσείς εκεί έχετε χιόνια στη Γερμανία?
0: Όχι, εδώ δεν έχουμε χιόνια. Έχουμε 24, 25, 27 βαθμούς.
1: Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα? Α, να
0: ναι, είναι, ναι, είναι που το κλίμα μεταλλάσσεται.
1: Μπράβο.
0: Ναι, είδες. Εδώ το κλίμα μεταλλάσσεται. Εμείς να μην φάμε μεταλλαγμένα.
1: Να μην φάτε. Και όχι μόνο αυτό. Πώς το λένε, κλιματική κρίση το λένε.
0: Λένε μεταβολή, είναι κρίση.
1: Ναι, ναι. Κλιματική κρίση είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Το μόνο πράγμα το οποίο θέλω είναι να φύγω, να πάω στο φεγγάρι που έλεγε και ο
0: Γρηγόρης.
1: Και να κάτσω εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Παιδιά, μην με ξυπνάτε. Μην με ξυπνάτε. Αφήστε με εκεί πέρα πάνω. Μην με ξυπνάτε άλλο πια.
0: Μην με ξυπνάτε.
1: Αυτό. Καλημέρα σας. Πολύ εύκολα πράγματα να πει συγγνώμη. Άντε, γεια, γεια. Πάμε, πάμε. Καλημέρα.

Πάμε να διαβάσουμε λίγο τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Μαρία. Πάμε να διαβάσουμε και τα μηνυματάκια σας στο Viber. Όσοι στείλατε, βεβαίως. Ναι, ο Δημήτρης ο Πετραδάκης, καλημέρα. Και ο Γιάννης ο Γεωπόνος εδώ στην παρέα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλή και ευλογημένη εκπομπή και καλή και ευλογημένη Κυριακή. Και Χριστός Ανέστη, υγεία στην οικογένειά σου, το Γαύρο να κερδίσουμε. Αύριο παίζουμε βόλεϊ. Μπράβο στην Παοκάρα μας, στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στην ΚΑΠΑ 19 που πήρατε το πρωτάθλημα. Βεβαίως, μπράβο στην Παοκάρα που πήρε το.

0: πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19 και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση Δημήτρης Πετραδάκης από την ασπρόμαυρη Νέα Μηχανιώνα. Γιάννης Γεωπόνος, καλημέρα Χριστός Ανέστη, καλημέρα Χρήστο και στον τεράστιο λαό του Weekend Stories. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Η πρωταθλήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ παρέσυρε στο διάβα του και τον Παναθηναϊκό 2-0 και συνεχίζει ολοταχώς για το αίτητο βεβαίως. Πρωταθλήτρια και αίτητη και η ΚΑΠΑ 19 στο ποδόσφαιρο μετά από 5 χρόνια αναμονής. Ήταν για την εθνική ομάδα πόλο στο World Cup από την Ολλανδία, κακός μας δαίμονας, με 12-8 σήμερα με Αυστραλία. Τα μάτς δεν τα δείχνει η ΕΡΤ. Δεν ξέρω γιατί δεν τα δείχνει, φίλε, η ΕΡΤ, αλλά έχω την εντύπωση ότι η ΕΡΤ δείχνει μόνο αυτά που τη βολεύουν ή μόνο αυτά που μπορούν να πάνε οι ανταποκριτές της. Σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ Περιστέρη, το πρώτο μάτς των play-off. Μόνο εμείς παίζουμε, όλα τα άλλα πάνε πιο πίσω. Στις 4 όλοι Παλατάκι και στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Πάμε δυνατά για το 4-4 και τη δεύτερη θέση. Πάμε δυνατά, ΠΑΟΚάρα μου, φιλιά, πάμε δυνατά. Πώς πήγε η κουβέντα στους αστρονάυτες και στους εξωγήινους και λείπει και ο αδερφός Κάρη. Απίστευτα πράγματα. Φιλιά μας γράφεις, Γιάννη μου, Πανσεραϊκάρα, ολέ. Πλάκα, πλάκα, θα σωθεί ο Πανσεραϊκός. Εγώ τον είχα ξεγραμμένο. Τον είχα ξεγραμμένο τον Πανσεραϊκό, αλλά βλέπω ότι τελικά η Τρίπολη και η Λάρισα έχουν μεγάλες πιθανότητες να αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Γεια σου Γιώργο μου, Γιώργος Σικιώτης, καλημέρα, καλημέρα και καλή και ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Χρήστο, ζούμε στη χώρα, ζούμε σε μια χώρα με ποιότητα, εννοείται. Δεν το βρίσκω, Αθανάσια μου, το ψάχνω τόση ώρα, δεν μπορώ να το βρω κάπου, προφανώς είναι χαμένο αυτό που λες. Βάλε και το και αυτό του Άδωνη που λέει ότι η Ντόρα είναι πράκτορας των Τούρκων. Δεν το έχω, θα το βρω όμως και θα το βάλω στις επόμενες εκπομπές. Ναι, πραγματικά η σταθερότητα αυτή εμένα με συναρπάζει. Δηλαδή, και όμως, αγαπητοί μου φίλοι, 70 έως 80.000 άνθρωποι ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Εύχομαι σε όλους αυτούς υγεία και ό,τι άλλο τους κάτσει. Για άντε πάμε να διαβάσουμε το ντοκουμέντο το οποίο Κυριακάτικα μας δίνει την μπάσα να κάνουμε πάρα πολλούς σχολιασμούς. Δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη. Πάμε λοιπόν, κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμηδος. Να πούμε ότι επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, η χειραγώγηση την οποία δέχονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν δεν πεις αυτό που θέλω, σε τελειώσαμε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άρης Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις του Μητσοτάκη, γράφει το ντοκουμέντο. Τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανωτάτων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές υποδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι ο κανόνας. Προσκύνημα στα Τέμπη, εκεί που η ακοφαντική σιωπή γίνεται κραυγή για δικαιοσύνη. Πάμε λίγο να δούμε τα πυροσβεστικά μέσα, μέσα από τα μάτια, τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας το καλοκαίρι, μέσα από τα μάτια του ντοκουμέντου. Έχουμε αναπάντητα ερωτήματα για δύο ελικόπτερα, πώς συντηρούνταν όταν πετούσαν την περσινή αντιπυρική περίοδο, αφού είχε διακοπεί η σύμβαση με την εταιρεία. Καταλαβαίνετε ότι οι πιλότοι μας, και καταλαβαίνετε ότι ακόμα και εμείς σε μία πυρκαγιά, όταν έχουμε από πάνω μας κάποια αεροπλάνα ή κάποια ελικόπτερα, κυρίως όμως οι πιλότοι μας κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι κακό. Βαράμε καμπανάκια εδώ και πολύ καιρό και στην πυροσβεστική αλλά και στις ανεξάρτητες εταιρείες που συνεργάζονται με την πολεμική αεροπορία και την πυροσβεστική και τα ελικόπτερα. Βοηθήστε, φτιάξτε όπως πρέπει να είναι όλα τα αντιπυρικά μέσα προστασίας, από αυτοκίνητα, μάνικες, μέχρι και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα μας. Μας περιμένει ένα καλοκαίρι στο οποίο οι βάνδαλοι Και οι άνθρωποι, γιατί για ανθρώπους πρόκειται, όχι η φύση, οι άνθρωποι θα φροντίσουν να κάψουν και άλλα μέρη τα οποία δεν έχουν κάψει μέχρι τώρα. Θα μιλάμε πάλι για πυρκαγιές, θα μιλάμε πάλι για χέρι, για εμπριστές. Φυσικά ποιος θυμάται τους εμπριστές, τους περσινούς. Αν λοιπόν δεν βγείτε μεθαύριο στις ειδήσεις και δεν πείτε ότι ο 1, ο 2, ο 3, ο 5 που βάλαν φωτιές πέρσι καταδικάζονται σε ισόβια, με ισόβια δίμευση περιουσίας και με ισόβια κατάσχεση κάθε ακινητού και ακινήτου, το μόνο που τους αφήνουμε είναι τα ρούχα τους, θα μου πεις, εντάξει, οι λαθρομετανάστες που βάζαν τις φωτιές πέρσι τι να έχουνε. Καταλάβατε. Άρα δεν πρέπει να μπεις στη λογική πολύ πολύ απλά και ταπεινά. Από τη στιγμή που διακορεύεις και δεν διώχνεις αυτούς όλους τους ανύπαρκτους που βάζουν φωτιές, είτε είναι ο παππούς των 80 χρονών γιατί θέλει να κάψει χόρτα στο χωράφι, είτε είναι ο εμπριστής ο οποίος τον έπιασες μετά από τόσο καιρό και τον ανέδειξες στις ειδήσεις, Χρυσοχοίδη, είτε είναι όλοι οι υπόλοιποι. Μήπως θα πρέπει σιγά σιγά να τιμωρηθούν όλοι αυτοί? Και αν δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά, Χρυσοχοίδη, okay, τουλάχιστον το Υπουργείο Ανάπτυξης να ρίξει λεφτά για να δώσει στα μέσα τα οποία είναι είτε εναέρια είτε επίγεια για τις αντιπυρικές στιγμές, τις οποίες πρέπει πολύ πολύ εύκολα να αντιμετωπίσουμε φέτος με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων. Ξέρουμε πότε μπορούν να ξεσπάσουν φωτιές και ξέρουμε στα πόσα λεπτά πια μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Θα είμαστε λοιπόν υπόλογοι και υπεύθυνοι και στη μοίρα μας και στα δάση μας και στη φύση μας εάν δεν το κάνουμε. Και επειδή δεν υπάρχουν εισαγγελείς και επειδή νόμοι υπάρχουν αλλά η εφαρμογή τους δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι πια η ώρα να πατήσουμε και εμείς πάνω σε νόμους και να διεκδικήσουμε και την καλύτερη ποιότητα των πυροσβεστικών μέσων. Σας το λέω τώρα που υποτίθεται ότι δεν έχουμε φωτιές, υπάρχουν μικρές μικροαιστείες και είχαμε φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα στην Ηλία. Εντάξει. Σας τα λέω τώρα γιατί κυριολεκτικά αυτό είναι πρόληψη. Κάντε το. Δύο είναι οι επιλογές που έχετε και σας είναι ανέξοδες. Όπως και οι περιφέρειες. Πρέπει να σκέψετε πάνω από το κεφάλι των πυροσβεστικών μέσων και να φροντίσετε την, όχι την αντιπυρική προστασία μόνο, ούτε τις αντιπυρικές ζώνες, ούτε να στέλνετε ανθρώπους να κάνουν περιπολίες. Φροντίστε να κάνετε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τη δουλειά σας. Ενισχύστε από τα ταμεία σας οικονομικά την πυροσβεστική να κάνει σωστά τη δουλειά της. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν, λέει Real. Διπλό deal για τον όμιλο Άκτορ στα Βαλκάνια. Το ξέραμε, το περιμέναμε, γνωρίζουμε. Ο Άκτορ έχει μπει και στην Αλβανία, έχει μπει και στα Σκόπια. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, γράφει η εφημερίδα Real. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πάμε να δούμε τι γράφει η Αυγή. Νομικό κόστος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Παυλόπουλος. Κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους. Κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνταγματολόγοι. Πρόβλημα εξάρτησης δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη Ελλάδα. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους του Ελληνικού Λαϊκού Κόμματος. Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τέλος κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Πάμε και σε αυτό που σας είπα χθες, στο Global Summit Φλότιλα, μια πειρατεία η οποία έγινε με τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης και αφού αφήσανε το Ισραήλ, τους 172 αυτούς ακτιβιστές, οι Έλληνες, προσέξτε, οι Έλληνες, για να γλύψουν το Ισραήλ, ναι, οι τοπικές, αν θέλετε, εξουσίες στην Κρήτη, άφησαν αυτούς τους ανθρώπους και περπατήσαν 4 χιλιόμετρα ρεκένδυτη μετά την πειρατεία, γιατί τους αποβίβασαν στην Κρήτη και τους άφησαν να πάνε στα Χανιά με τα πόδια. Ούτε ένα λεωφορείο. Ντροπή. Ντροπή και ξεφτύλα. Πάμε να διαβάσουμε τι λέει η Ελεύθερη Ώρα, η οποία μιλάει για ανένδοτη αντίσταση στον Αντίχριστο ολοκληρωτισμό. Ναι. Άδωνη φτιάξε πάρκινγκ στα μεγάλα νοσοκομεία. Ναι, εντάξει. Όραμα σοκ της Γερόνησος των Αθηνών. Τα νησιά του Αιγαίου θα χορέψουν τσιφτετέλη από μεγάλο σεισμό στην καρδιά του καλοκαιριού. Μάλιστα. Το αρχιπέλαγος, λέει, κρύβει στα σπλάχνα του το θηρίο. Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας σε στενή σχέση με Γαλλία, Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα πολλών ρίχτερ για τον Κορινθιακό. Έχει και τις 6 κυρίες γένους θηλυκού, οι οποίες θα είναι διατητίνες, πέστε το πως θέλετε, στο φετινό Μουντιάλ. Λίγο πριν τις 8:30 να πούμε και την εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία, πρόορισμα βούμβα της Ντελόιτ για το πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ, κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων, η μερίδα του Λέοντος στην ΟΝΕΧ του Παύλου Ξενοκώστα. Σε μόνιμη βάση ξέφραγο αμπέλι όλα τα δικαστήρια, δεν ήταν μεμονωμένο το κρούσμα του 89χρονου. Εντάξει, το ξέραμε, μπήκε σε εφαρμογή καταστροφική Μέρκοσουρ από την Πρωτομαγιά, το ξέρουμε, ήδη μπήκανε τα πρώτα κοτόπουλα τα οποία είχαν σαλμονέλα, τα οποία μπορεί να πάτε να τα φάτε και να αρρωστήσετε και να ψάχνετε και να λέτε «Μα εγώ ήμουνα υγιής, τι έγινε?» Συνεχίστε να τρώτε τα κρέατα και όλες τις αηδίες τις οποίες τρώτε εκεί πέρα έξω. Δεν υπάρχει θέμα, θα αρρωστήσετε και θα τρέχετε μετά στους γιατρούς. Και πάμε για να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κυριακάτικη Δημοκρατία. Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Να, αλήθεια. Η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων. Στο στόχαστρο ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο. Χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς. Υποδημογραφική κατάρρευση. Σύγχρονη κερκόπορτα, η Golden Visa. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ απλά τι γίνεται. Ενώ όλα εδώ πληρώνονται σύμφωνα με την εφημερίδα. Μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο για να χρεοκοπήσει η ισχυρή Γερμανία, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Είμαι ο Ηλίας Χιμετετσίδης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
1: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
2: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
3: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
4: Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Spermotrend βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς. Με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Spermotrend από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
5: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
6: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σίτε 106,1, είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό της Κυριακής, 3 του Μάη, με Weekend Stories, εδώ, στο Σίτε 106,1. Με μια παρέα η οποία όλο ένα και μεγαλώνει. Καλημέρα Σίμω, Σίμω Σημεωνίδης, καλημέρα, καλή και ελπιδοφόρα Κυριακή με υγεία, πάνω απ' όλα παιδιά, ελπίδα και υγεία. Κυρίως υγεία και μετά ελπίδα, ή όπως θέλετε βάλτε τα στη ζωούλα σας καθημερινά. Πραγματικά είναι οι μερικές φορές που δεν έχω καμία διάθεση να κάνω, όχι ραδιόφωνο, γενικότερα να ασχολούμαι με όλα αυτά τα κοινά, γιατί θα μου πείτε, δεν αλλάζει κάτι, προσπαθώντας να αλλάξουμε κάποια πράγματα εμείς, βρίσκουμε τείχους, τους ξεπερνάμε, τους ανεβαίνουμε, τους κατεβαίνουμε, τους ξεπερνάμε, εντάξει, γίνονται πολλά πράγματα τα οποία γίνονται μόνον με εμάς, πραγματικά γίνονται μόνον με εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι άνθρωποι να συνεχίζουν το έργο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή και όμορφη Κυριακή.
1: Καλημέρα Κουστάκη, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Πώς θα πάμε στη δουλειά που η βενζίνη είναι πανάκριβη, μπορεί να μου πεις τώρα.
0: Για πες. Για πες, τι θα κάνετε. Δουλειά, ένα δρομολόγιο βγαίνει την εβδομάδα ή ούτε ένα δρομολόγιο.
1: Κοίτα Χρήστο, για να πάω τώρα να ξεκινήσω,
0: ναι,
1: δεν με στάνουν τουλάχιστον 40 ευρώ.
0: Άρα για να γεμίσεις τη μηχανή, το τεπόζιτο της μηχανής.
1: 20 λίτρα θα γεμίσει το τεπόζιτο.
0: 20 λίτρα.
1: Που... άμα πάω μέχρι την Παλιωμάνα και γυρίσω, πάντα λίτρα.
0: Πάντα
1: είναι
0: λίτρα.
1: 40 ευρώ.
0: Τι θα βγάλεις.
1: Και να βγάλω και παιδικιό. Και αν δεν βγάλω τίποτα, βάζεις από την τσέπη κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρεις.
0: Το ξέρω, βάζεις, γι' αυτό ρωτάω. Τι μπορεί να κάνει.
1: Δεν ξέρω Χριστό. Όσο είναι έτσι ακριβή, κανένας επαγγελματίας δεν πάει στην δουλειά, να το ξέρεις.
0: Εγώ το ξέρω. Το βλέπω καθημερινά. Γι' αυτό και τα βάζω κυρίως με τους βενζινάδες και όχι με τις εταιρείες. Οι βενζινάδες θα μπορούσαν να κάνουν πολλά σε προσωπικό επίπεδο.
1: Δεν φταίνε Χριστό.
0: Δεν φταίνε.
1: Και η κυβέρνηση και οι βενζινάδες, να το ξέρεις αυτό.
0: Ποιος φταίει. Θα μου πεις ότι φταίει ο πόλεμος.
1: Εντάξει, δηλαδή...
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη τώρα για να κάνω.
1: Δεν θα γίνει ο πόλεμο, αλλά χρησιμοποιεί, ρε Χρήστο μου.
0: Πριν τον πόλεμο η βενζίνη ήταν στο 1,80, στο 1,70.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Στην Ελλάδα η βενζίνη είναι στο 1,70 και στα 1,80. Ξεχνάω τον πόλεμο. Στη Βουλγαρία είναι στο 1,23. Στην Κύπρο
1: για
0: στο
1: 1,40.
0: Ναι. Στην Κύπρο είναι στο 1,40. Στην Κύπρο είναι στο 1,42, η οποία εφοδιάζεται από εμάς. Δεν έχει δικά της δηληστήρια. Και ρωτάω εγώ τώρα, πόσο κόπανοι είμαστε.
1: Πολύ.
0: Μπράβο. Και ρωτάω εγώ τώρα, φταίει ο πόλεμος. Όχι. Φταίει το γεγονός ότι...
1: Ας βγάλουν το ΦΠΑ, ρε Χρήστο μου, από μέσα, γιατί δεν το βγάζουν.
0: Αυτό δεν λέμε. Ότι σε χώρες που δεν έχουν ΦΠΑ, η βενζίνη είναι ευθυνότερη. Σε εμάς λοιπόν που το ΦΠΑ μας ληστεύει καθημερινά, γιατί είναι παράνομο, δεν κάνει κανένας Έλληνας τίποτα. Πόσοι από εσάς, στο σύλλογο το δικό σας, που αριθμείτε πολλά μέλη, κάνατε μήνυση για το ΦΠΑ.
1: Πόσες φορές τα λέμε, Χρήστο μου, αλλά κανείς δεν
0: άλλο το λέω, άλλο τα λέω.
1: Μεμονωμένα δεν πήγαινε τη δουλειά.
0: Άλλο τα λέω και άλλο πάω να κάνω μήνυση, πάμε να κάνουμε μήνυση 3-4 άνθρωποι μεταξύ μας. Εντάξει.
1: Κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Κανένας δεν ενδιαφέρεται, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θυμώνω και λέω ότι κανένας μας δεν κάνει κάτι. Όχι μόνο για τη βενζίνη. Καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει σήμερα και δεν μας ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα. Καλημέρα σας.
1: Έγινε. Έγινε, Ζάρα μου. Χάρηκα που
0: ήρθατε. Γεια χαρά, και εγώ, γεια.

Παιχνίδι αντεκδίκησης με θέμα τη Τυχεροπούλου, λέει η εφημερίδα Μπαμ. Πάμε να δούμε τι λέει το θέμα ανάκαμψη νέας δημοκρατίας, λέει, μετά τα μέτρα, ποια μέτρα, και το Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Μάλιστα, εντάξει, όλα καλά. Η κυβέρνηση, λέει, η πρώτη δημοσκόπηση που αποτυπώνει τις εκτιμήσεις μετά από πολλά από όλα τα γεγονότα, γράφει η εφημερίδα το πρώτο θέμα, η οποία λέει ότι η κυβέρνηση περιόρισε τις απώλειες που είχε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Κοβέση και την πιστεύετε. Εντάξει, την εφημερίδα λέω. Γυροκομείο Βαλουκλή, δυστυχώς, άνοιξε ξανά. Γυροκομείο Βαλουκλή είναι ευτυχώς το γυροκομείο το οποίο υπήρχε στους αμπελόκηπους στην Αθήνα, δυστυχώς για τις άθλιες συνθήκες στέγασης κάποιων ηλικιωμένων από επιτίδιους εκεί πέρα. Το γυροκομείο του Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο όπως θυμάστε είχε πάρει φωτιά, μια ιστορία 273 χρόνια, έχει επιβιώσει από σεισμούς, διωγμούς, κρίσεις, ξαναχτίστηκε με τη βοήθεια της Ομογένειας μετά την πυρκαγιά του 2022. Πόσο ωραίο, πόσο όμορφο.

Πάμε να δούμε και τι γράφει το Βήμα λίγο πριν πάμε και στις αθλητικές ειδήσεις. Έχει ποδόσφαιρο σήμερα, έχει μπάσκετ όπως έγραφε ο Γιάννης. Έχει γενικότερα αθλητισμό σήμερα. Πάμε, μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις, λέει το Βήμα της Κυριακής. Οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμασίας. Ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν ότι μία από τις 7 πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας της εποχής είναι ένα 64%. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μας κυβερνούν οι εξωγήινοι. Χθες κυκλοφόρησαν κάτι βίντεο στα social media με τους εξωγήινους να μιλάνε με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Πεντάγωνο. Εντάξει. Και υποστήριζαν οι περισσότεροι ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ο καθένας μπορεί να τα δει και να βγάλει την ή το συμπέρασμά του. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία, το Μαξίμου στο κλειό των ατάκτων. Εντάξει. Το ελληνικό DNA στις Μπεδαρά, λέει η εφημερίδα. Πάμε να δούμε και την τελευταία, το παρόν, κομμάτια και θρύψαλα. Κάνουν πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους, τα νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες.

Πάμε να διαβάσουμε τη γράφη Forza Online. Επέστρεψε εκεί που ανήκει, τα πανηγυρικά κλικ και η ακτινογραφία της επιτυχίας της K19 του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης λέει ότι χρειάζεται ηρεμία και ισορροπία. Αυτά λέει ο συνεργάτης του κύριου Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σύλλογοι φιλάθλων ΠΑΟΚ, η μοίρα μας έπαιξε άσχημο παιχνίδι φέτος. Έτοιμος για τη νέα μάχη ο Τάισον και ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Ο Κοκκινάκης, εκεί θα κρυθούν όλα για το βόλεϊ. Κέννη, δεν έχω συναντήσει ξανά κάτι τέτοιο. Προφανώς για την ατμόσφαιρα την οποία. Έσπασε η μεγαλύτερη ενεργή μονοκρατορία τίτλων στην Ευρώπη. Η Λεύσκη Σόφιας αποκαθήλωσε τη Λούντο Γκόρετς. Τέλος, το μεγαλύτερο σερί τίτλων σε όλη την Ευρώπη έβαλε η Λεύσκη Σόφιας. Μετά από 14 χρόνια η Βουλγαρία έχει νέα πρωταθλήτρια που δεν λέγεται Λούντο Γκόρετς. Το 1-0 στο ντέρμπι της πρωτεύουσας απέναντι στην Τζέσεκα αύξησε τη διαφορά της Λεύσκης στο σύν 14, σήμανε τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου και έβαλε τέλος ένα σερί 14 πρωταθλημάτων από την ομάδα του Ras Grant που μεσούς της εβδομάδας αποκλείστηκε και στο κύπελο. Άρα θέλουμε να μάθουμε ή μάθαμε ότι και η Λούντο Γκόρετς περνάει κρίση εκτός από τον Παναθηναϊκό. Για τέταρτη φορά στα play-offs, ΠΑΟΚ και Περιστέρι, ο Γιάννης που μας ενημέρωσε σήμερα, όντως το μοναδικό μάτς που βλέπω φίλε στο μπάσκετ σήμερα είναι αυτό, ότι παίζει το ΠΑΟΚ με το Περιστέρι στις 4. Σάβα καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία μας γράφεις, επίσης φιλαράκι, επίσης σε όλη την υπόλοιπη παρέα που μας ακούει από άκρης άκρης ολόκληρο τον κόσμο, να πω την καλημέρα μου, να πω να έχουμε υγεία και να πω ότι μπορούμε πολλά πράγματα. Να κάνουμε υπομονή και με υπομονή, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο συνεργάτης του κύριου Λουτσέσκου, πολλά πράγματα να αλλάξουν. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες αθλητικές εφημερίδες, η Live Sport. Νάτι νάτι, οι πρωταθλητές σε ντέρμπι μετέτρεψαν την προπόνηση της ΑΕΚ, 12.000 οπαδοί της, ντοπάροντας τους παίκτες εν ώψη της λεωφόρου. Και ο Ράφα το Χαβάτου. Ο κόσμος λέει ότι δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα κατόρθωμα η τέταρτη θέση. Ναι, κατόρθωμα ήταν. Με αυτά που συνέβησαν φέτος στον Παναθηναϊκό, κατόρθωμα ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, επανέλαβε ο Μπενίτεθ. Μένει στο 3-4-3 κόντρα στην ΑΕΚ. Σε 9 η ώρα από τα συνδρομητικά κανάλια. Τα ξέρετε. Νοκάουτ πάλι ο Σάντσες. Παίζονται για μια θέση στα χαφ. Ο Μπακασέτας, ο Κοντούρης και μια για τα εξτρέμ Αντίνο. Η Πελίστρη. Κάτω τα χέρια από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λέει ο Άταμαν. Διπλό σωτηρίας από τα 11 μέτρα με πέναλτι. Η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο και έμεινε στην κατηγορία. 1-1 νομίζω η Λάρισα με τον... Με ποιον έπαιζε η Λάρισα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να διαβάσω κιόλας. Κανόνια Αστέρας 4-2 κέρδισε τον... Τον Ατρόμητο το έχει για παραμονή. Και τέλος το ολοσέλιδο πρωτοσέλιδο που έχει η εφημερίδα Live Sport. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην Τούμπα 7 η ώρα. Με τον Δικέφαλο να παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για τη δεύτερη θέση. Και το Champions League και τους Ερυθρόλευκους να θέλουν το διπλό για να παραμείνουν στο κυνήγι του τίτλου. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι σήμερα το πιο κρίσιμο μάτς είναι αυτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 στην Τούμπα. Η ΑΕΚ θέλει να μετατρέψει σε λεωφόρο τίτλου την εκτός έδρας μονομαχία με τον Παναθηναϊκό που θα παίξει για την τιμή των όπλων, λέει η εφημερίδα Sport Day, ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα με τους γηπεδούχους να κυνηγούν τη δεύτερη θέση και τους πυραιώτες να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την κορυφή, τελευταία ζαριά για τους μεν και για τους δε. Στον Παναθηναϊκό θέλουν να μην τριτώσει το κακό. Οι πράσινοι έχουν ιτηθεί 2 φορές φέτος από την ΑΕΚ. Μάλιστα, Παναθηναϊκός, μήνυμα στήριξη σε Γιαννακόπουλο από Άταμαν και Θύρα 13. Οι σούπερσταρ που έγιναν έκτη παίκτες, Φουρνιέ και Σόλτς. Φωτιά στην ουρά. Ναι, εδώ τα βλέπω κανονικά. Μπράβο, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η Λάρισα φωνάζει στον Λανουά για όλα αυτά τα οποία κάνει. Σιγάρι τώρα. Τώρα πρέπει να φωνάξει εσύ στον Λανουά. Όταν παίρνατε τα αποτελέσματα έτσι όπως τα παίρνατε κι εσείς εκεί πέρα κάτω στον κάμπο με τον Λανουά, ούτε που τον ξέρατε.
Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ, με συγχωρείτε, Ατρόμητος 4-2, Πανετολικός και Φυσιά 0-1 και ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Χρόνια πολλά στην Ράνια, βεβαίως, μου γράφετε εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη Λεβαδιακός Βόλος στις 5, ο Φιάρης στις 5 για τις θέσεις 5 με 8. Καλοί μου άνθρωποι, ο Ανάσης Βέγκος με τους 4 προπονητές των 4 κορυφαίων ομάδων της φετινής Super League να τους έχει σε φωτογραφία η Sport Time.

0: ήμουνε. Δες μου να καταλάβω. Τι είσαι εσύ.
1: Τίμιος, κύριε, τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος. Να με συγχωρείς, αφεντικό. Αλλά εγώ ξέρω και τέσσερις λέξεις αμερικάνικες.
2: Για ρίχτε να τις καμαρώσω.
1: Μέτρο Goldwyn Mayer.
2: Τρεις είπες. Πες και την τέταρτη.
0: Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει, κύριε.
3: Άμα πονάει κανείς, τι κάνει.
0: Αναλόγως τον πόνο.
3: Όχι, έπα.
0: Ναι, πονάς, ε.
3: Πονάω. Πού. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ.
0: Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα.
3: Κάνε μου κάτι να ησυχάσω.
0: Ένιωστο, σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
4: Κατάλαβες, ΜΑΠ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος?
5: Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη.
4: Στη Θεσσαλονίκη? Γιατί εδώ τι είναι?
5: Αθήνα.
4: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
5: Αθήνα!
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, και πέντε, δέκα.
6: Αυτός είναι ο απίστευτος Θανάσης Βέγκος και άλλα και άλλα και άλλα. Ένας άνθρωπος πραγματικός.
0: Δεν με φτάνει μια που έχω, θέλετε τώρα να τις κάνω και ντουμπλεξ. Εμπρός, έξω από εδώ.
1: Κύριε Λίμωνε, καλέ μου άνθρωπε.
0: Βρεούς.
1: Α, κύριε Λίμωνε, κάποιο λάθος έχει γίνει.
0: Έξω είπα.
1: Α, λάθος σας λέω. Τον αραπή.

0: είναι αυτό?
1: Λαγός! Στο Λαγονίσι δεν είμαστε! Έβγαλα λαγό!
2: Καλημέρα. Μερικά λεπτά πριν τις 9. Θανάσης Βέγκος, νομίζω ότι για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους, τον Κωνσταντάρα, τον Γκιονάκη και όλους και όλους αυτούς, αυτές οι ατάκες έχουν μείνει στο μυαλό μας. Και πήρα αφορμή από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Time, έτσι, η οποία έχει τον Θανάση Βέγκο και τους 4 προπονητές της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να μοιράζονται σήμερα την ημέρα. Νομίζω ότι η ημέρα σήμερα, επειδή έχει ποδόσφαιρο, θα αλλάξει κάπως τη διάθεσή μας, ή θα τη φτιάξει ή θα την χαλάσει τελείως. Είναι ένα κομβικό, θα έλεγα. Μάλλον είναι κομβικά τα μάτς, να το πω έτσι. Γιατί αν γίνουν αυτά που όλοι θέλουμε, κάποιοι θα γελάσουν και κάποιοι θα κλάψουν.

Δεν θέλω να πιαστώ, μου γράφουν οι φίλοι στο TikTok την καλημέρα μου σε όλη την υπέροχη παρέα στο TikTok, την καλημέρα μου σε όλους τους υπέροχους που πήρατε μέρος και το Σαββατοκύριακο εδώ πέρα. Να πω ότι το βιβλίο 8 ηγέτες και ένας φίλος το κερδίζει ο Νίκος Διαμαντόπουλος, βεβαίως. Και να πω την καλημέρα μου σε όλη την υπέροχη παρέα. Λίγο πριν σας αφήσω και εδώ πραγματικά σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί, στο πρωινό Μεκάρι.

Νίκος Ζαχαράκης και ο άλλος τυχερός της σειράς περιποίησης. Οπότε επικοινωνήστε μαζί μου για να σας δώσουμε και τα δώρα τα οποία κερδίσατε για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Κλαούντια, καλημέρα στη Λένα, καλημέρα στον Γιώργο τον Δημητριάδη, καλημέρα στην Ηλιάνα Φρέντο. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα παντού, καλημέρα παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη μοναδική μέρα. Εγώ σας αφήνω, ναι, 5 λεπτά νωρίτερα πάω γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις. Βεβαίως, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Είμαι ο Κωστής Ατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
1: Συγκρατηθείτε που θέλεις.
0: Εδώ, στο City 106,1.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είμαι η Καταρίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
6: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
7: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
8: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
9: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο πλαίσιο παράθεσης της ιστορίας του 19ου αιώνα, στεκόμαστε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζω πως με την κυρία Σότη Τριανταφύλου, ιστορικό που έχει μελετήσει την Αμερικανική ιστορία, έχουμε συζητήσει το θέμα, αλλά επισταμένος, λεπτομερός, όσον αφορά στον 19ο αιώνα, είπαμε να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας για να φρεσκάρουμε τη γνώση μας. Τι άλλο καλύτερο. Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
10: Καλημέρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Αφού διατίθεστε με τη γνώση της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουμε και πολλούς, ξέρετε, στην Ελλάδα.
10: Οπότε, μα δεν υπάρχει. Και δεν υπήρχε μάθημα. Τώρα ίσως να υπάρχει. Ναι. Υπήρχε ένα μάθημα πριν από 30 χρόνια, 20, που λεγόταν Ιστορία του Κόσμου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Αλλά γενικά η μη ελληνική ιστορία, πολύ λιγότερο η αμερικανική φυσικά, όπου υπάρχει θέμα και γνώσεις και συναισθηματικής φόρτισης, δεν γινόταν αντικείμενο διδαχής. Και βεβαίως η αμερικανική ιστορία ίσως να μην είναι απαραίτητο, η ευρωπαϊκή ιστορία όμως είναι απαραίτητο να διδάσκεται.
9: Γενικώς το Πανεπιστήμιο μας, κυρία Τριανταφύλου, δεν είναι εξωστρεφές, αυτό είναι το θέμα. Ότι φαντάζομαι ότι από
10: τώρα,
9: εδώ και
10: τώρα
9: μετά
10: υπάρχουν ευρωπαϊκές σπουδές, οπωσδήποτε,
9: ναι.
10: Αλλά μιλώ και για το σχολείο, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, θα έπρεπε να μας διδάσκει την ιστορία του χωριού μας, δηλαδή της Ευρώπης. Και αυτού είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα πιο μακριά βέβαια και έχουμε και μια εκδικητικότητα, διότι οι Αμερικανοί δεν ξέρουν τίποτα για την Ευρώπη. Είναι αλήθεια αυτό, πολύ λιγότερο βεβαίως για την Ελλάδα. Επομένως δεν θέλουμε και εμείς να μάθουμε για αυτούς.
9: Αλλά ο Αμερικανικός φεντεραλισμός μπορεί να μας βοηθήσει να μιλήσουμε λίγο για τον ευρωπαϊκό, λέω.
10: Για το όνειρο του ευρωπαϊκού.
9: Για το όνειρο, ναι, ναι, έχετε δίκιο, για το όνειρο, σωστά. Λοιπόν, έχετε μεταφράσει το βιβλίο «Οι Αμερικανοί Πρόεδροι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορεί να είναι μια παρελθούσα ιστορία, ενώ
10: το είχα ξεχάσει.
9: Το έχετε ξεχάσει. Από τον George Washington στον Donald Trump. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε εκ νέου, θα το επαναφέρω στην συζήτησή μας, γιατί όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, κυρία Τριανταφύλου, προσπαθούμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών να συνδυάζουμε προφορικό λόγο, καλή ώρα, με τον γραπτό λόγο. Κάποιοι άνθρωποι
10: να
9: θέλουν...
10: Να προτείνετε κάποια βιβλία.
9: Βεβαίως και
10: δηλαδή
9: να προτείνω και το αντίστοιχο σε εισαγωγικά βοήθημα στην συζήτηση που θα κάνουμε, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Και αυτή η έκδοση των δύο Γάλλων συγγραφέων που περιγράφουν το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο. Μαθαίνει κανείς.
10: Έχει γράψει και ο κύριος Βερέμης, ναι, ένα βιβλίο για την αμερικανική, ναι, ιστορία με αυτόν τον παραμυθάδικο, ναι, τρόπο που έχει. Και αυτό μπορεί να προταθεί.
11: Ναι,
10: δεν θυμάμαι τον τίτλο. Νομίζω ότι είναι μέχρι τον Ομπάμα, ας πούμε, η περίοδος που εξετάζει.
11: Το βιβλίο στο οποίο αναφέρεστε, κυρία Τριανταφύλου, του Θάνου Βερέμη, έχει τον τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 1776 έως σήμερα». Το σήμερα είναι η εποχή Ομπάμα. «Η εκδοχή ενός ταξιδιώτη». Έχει κάνει 4 εκδόσεις από τις εκδόσεις Σιδέρης. Ο κύριος Βερέμης σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε να λοιπόν η επεξήγηση του ταξιδιώτη.
10: Ακριβώς.
11: Ο οποίος κάνει την ιστορική ανάλυση. Λοιπόν, τώρα, για να μπούμε στον 19ο αιώνα, θα σας παρακαλούσα και έτσι να ξεκινήσουμε, μπορούμε να πούμε λίγα λόγια για το έργο που προηγείται.
10: Δηλαδή, πώς την ιστορία πριν.
11: Συστήνεται το αμερικανικό έθνος. Το αμερικανικό κράτος.
10: Είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και πολλοί από μας, όταν ήμασταν παιδιά, διαβάζαμε τις ιστορίες της γέννησης αυτού του έθνους εικονογραφημένα.
11: Από τα κόμιξ της εποχής.
10: Από διάφορα κόμιξ, ναι. Και από τα βιβλία του Φένιμορ Κούπερ. Υπήρχε δηλαδή κάποια φιλολογία γύρω από τη γέννηση του έθνους και την κατάκτηση της Δύσης.
11: Το δυστύχημα είναι ότι αυτό δεν συστηματοποιήθηκε, δυστυχώς. Δηλαδή δεν μπήκε σε μία αγωνία.
10: Είχαμε
11: του εκπαιδευτικού
10: συστήματος.
11: Ναι, σωστά. Να κάνουμε πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία.
10: Και ναι. Άλλους μύθους, έτσι, ναι. Μέσα στη συλλογική μας έτσι, σκέψη και στο συλλογικό μας φαντασιακό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα από τα πιο αγαπημένα κόμιξ στην Ελλάδα ήταν ο Λούκι Λουκ. Ο Λούκι Λουκ ήταν ένας ήρωας της Δύσης. Και βεβαίως τα western, όλα αυτά έφτιαξαν μια κουλτούρα γύρω από αυτή την ιστορία.
11: Όχι, να σας το πω σε βιωματικά. Επειδή θυμάμαι την περιπέτεια εκείνη που ο Λούκι Λουκ κατεβαίνει στην Ουάσιγκτον για να πάει στο προδικό μέγαρο. Είναι μια πρώτη, κάτω από την ναι. παιδική ηλικία, πώς θα το πω, δηλαδή στα πρώτα βήματα που έφτιαξε μια εικόνα μες στο μυαλό.
10: Ναι,
11: σε έναν χωμάτινο δρόμο.
10: Στις παλιότερες γενιές, κύριε Πορτοσάλη.
11: Τώρα μιλάμε για τους εκδρομείς. Κάνω παράφραση. Τους εκδρομείς του 60, δηλαδή τους γεννηθέντες τότε.
10: Λιγότερο γνωστή είναι η πρωτοϊστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή η απίκηση της καινούργιας Υπήρου και η ευρωπαϊκή επέκταση. Το πώς δηλαδή συγκροτήθηκε μια χώρα από 13 αποικίες αρχικά, μέσα δηλαδή σε περίπου 100 χρόνια, από μια σειρά αποστολές. Στην αρχή έφτασαν στην Αμερικανική Ήπειρο μερικά καράβια με λιγοστούς, Άγγλους και Σκοτσέζους. Έφτασαν οι λεγόμενοι προσκυνητές, που ήταν όσοι ήθελαν να αποσχιστούν από την Αγγλικανική Εκκλησία και να λατρεύουν το Θεό τους ανεξαρτήτως της μεγαλοπρεπούς και διεφθαρμένης κατά τη γνώμη τους τελετουργίας, και ήρθαν στην Αμερική που δεν ήταν ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες για να στήσουν μια θεοκρατία. Το όνειρό τους ήταν μια ιδανική κοινωνία θρησκευομένων. Ακολούθησαν οι λεγόμενοι Πουριτανοί, οι οποίοι έφτασαν λόγω των εκκλησιαστικών διαφορών που υπήρχαν στη Βρετανία, οι οποίες σε λίγο καιρό θα οδηγούσαν στους αγγλικούς εμφυλίους. Δεν ήταν οι ίδιες ομάδες μεταξύ τους, οι προσκυνητές ήταν φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονταν από την αγροτιά. Οι Πουριτανοί ήταν κάπως πιο, από πιο ανώτερες τάξεις και είχαν και διαφορετική συμπεριφορά στο καινούριο έδαφος, τόσο έναντι της γης, γιατί οι μεν ήξεραν κάπως να οργώνουν, να εκμεταλλεύονται τη γη, οι άλλοι δεν ήξεραν, οπότε βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Οι μεν προσπάθησαν να συνεννοηθούν με τους ηθαγενείς, οι δε ήταν εχθρικοί, με αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο να επιδεινώσουν τη θέση τους, διότι όπως όλοι ξέρουμε ή τέλος πάντων πολλοί ξέρουμε, η συνεννόηση με τους Ινδιάνους θα έφερνε και, εκτός από ειρήνη βεβαίως που ήταν απαραίτητη, αλλά και κάποιες δεξιότητες που χρειάζονταν οι Ευρωπαίοι για να επιζήσουν σε μια εχθρική χώρα. Ναι. Για παράδειγμα, τότε δεν ήξεραν πώς καλλιεργείται το καλαμπόκι. Δεν ήξεραν το καλαμπόκι, το οποίο έγινε μέσα σε 2 δεκαετίες η βασική τους τροφή. Γενικά η ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρή, γιατί ξεκινούσαν από το μηδέν.
11: Η κρατική οντότητα πώς γεννάται, πώς δημιουργείται.
10: Έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως προανέφερα η πολιτική τους διάθεση ήταν ουτοπιστική. Και γι' αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουμε πολλές ουτοπιστικές απόπειρες. Και στον 19ο αιώνα που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έχουμε πολλές σοσιαλιστικές ουτοπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Στην αντίληψη μιας κοινοκτημοσύνης, μιας συλλογικότητας.
10: Βεβαίως, ναι. Οι οποίες επέζησαν για λίγο καιρό και οπωσδήποτε επήλθε διχασμός και ενδόρυξη. Λέω ενδόρυξη γιατί δεν πολεμήθηκαν απ' έξω, μόνες τους κατέρευσαν, το ίδιο το όνειρο κατέρευσε από τις ανθρώπινες ατέλειες πιθανότατα.
11: Αλλά θυμάμαι που έχετε πει ότι ο βασικός κορμός, η βασική ιδέα μάλλον, είναι ο συμβιβασμός. Άλλο αν οδηγήθηκαν μετά στον εμφύλιο, αλλά δηλαδή υπάρχει μια διάθεση όταν γράφουν το σύνταγμά τους να έχουν την αντίληψη του συμβιβασμού. Έτσι δεν είναι, δηλαδή
10: δίνουν
11: χώρο ένας τον άλλον.
10: Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς στον 18ο αιώνα, αλλά μέχρι τότε αυτές οι 13 αποικίες ήταν εξαρτημένες από τη Βρετανία και από τη Βρετανία έπαιρναν τις εντολές. Δεν είχαν κάποια εκπροσώπηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και είχαν ανάγκη τη Βρετανία, διότι δεν μπορούσαν ανεξάρτητα να κάνουν πολλά πράγματα. Ακριβώς γιατί ήταν ξένοι σε ξένη γη. Άρχισαν να οργανώνονται σε τοπικό επίπεδο, γι' αυτό και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ιδιαίτερη σημασία και στις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βαθιές ρίζες μέσα στην ιστορία, σε μικρές κοινότητες, οι οποίες ενώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, με μια κοινή συνείδηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 13 αυτές αποικίες, μιλάμε για την Ανατολική Ακτή, έτσι τον

0: ας τους πούμε ιδρυτές.
1: Ιδρυτές, ναι, καλύτερα. Το Bill of Rights ήταν εμπνευσμένο από τον διαφωτισμό, ιδιαίτερα όπως ανέφεραν οι ίδιοι από τον John Locke, και μιλούσε για τα αναφέρετα φυσικά δικαιώματα. Η έκφραση ήταν καινούρια, αλλά τα δικαιώματα δεν ήταν καινούρια, γιατί στην πραγματικότητα ήταν τα δικαιώματα που είχε ορίσει ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση.
0: Και το οποίο είχαν μεταφέρει από
1: είχαν μεταφερθεί, αλλά δεν,
0: όταν
1: αναγνωρίζουν όμως ότι πρόκειται για μεταφορά ευρωπαϊκών ιδεών, εκτός από την αναφορά στον Τζον Λοκ. Οι ιδρυτές και, και οι συντάκτες,
0: αυτό
1: γεννήθηκε στο καινούριο έδαφος, ναι. Είναι ένας από τους ιδρυτικούς μύθους. Όταν λοιπόν το απλό σύνταγμα, το οποίο ήταν ένα νομικό κείμενο μόνο, και τι όριζε, όριζε κυρίως ένα θέμα το οποίο ακόμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη σχέση των πολιτιών με την κεντρική κυβέρνηση. Το βάρος δηλαδή της εξουσίας και το πώς μοιράζεται ανάμεσα στις πολιτείες και ποια εξουσία έχει κάθε πολιτεία και ποια εξουσία μπορεί να έχει η κεντρική κυβέρνηση. Αυτή η ένταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδέες υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό ήταν το Σύνταγμα. Ένα απλό κείμενο νομικό σχετικό με τη διοίκηση.
0: Και που τους οδήγησε.
1: Και προσετέθη το Bill of Rights. Το Bill of Rights έφτιαξε το Σύνταγμα όπως το ξέρουμε με τις τροπολογίες. Για την ελευθερία του λόγου, για την ελευθερία της θρησκείας, για την οπλοκατοχή, για το ότι δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα στο σπίτι σου και να σου κάνει κατάσχεση χωρίς warrant, χωρίς ένταλμα.
0: Και την ελευθερία της ιδιοκτησίας.
1: Την ελευθερία της ιδιοκτησίας, την επιδίωξη της ευτυχίας, το ότι απαγορεύονται οι αυστηρές τιμωρίες, άλλο αν η θανατική ποινή υπάρχει σε 35 πολιτείες. Πώς συνδυάζονται όλα τούτα, είναι ένα από τα, τέλος πάντων...
0: Πώς συνδυάζεται η ευτυχία με τη δουλεία, στο μεταξύ, πριν φτάσουμε στην τιμωρία.
1: Και αυτό βεβαίως, και η απάντηση ήταν μέχρι ένα σημείο του 18ου αιώνα, η μη αναγνώριση των μαύρων ως ανθρώπινων
0: οντότητων. Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι έστριβαν και παρέκαμπταν το θέμα. Αλλά βεβαίως όλοι ήξεραν ότι επρόκειτο περί βαθιάς υποκρισίας. Ναι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, επειδή το αναφέρατε, ότι ήδη από το 1830 τα κείμενα, τα νομικά κείμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες παραχωρούσαν το δικαίωμα, από το 1832 συγκεκριμένα, το δικαίωμα της ψήφου σε όλους τους άρενες, λευκούς και μη. Αλλά αυτό το δικαίωμα δεν μπορούσε να ασκηθεί. Ήταν αδύνατο να ασκηθεί.
0: Μπορώ να πάρω δύο παραγράφους από το βιβλίο που έχετε μεταφράσει, βεβαίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γεννήθηκαν το 1776. Δεν είναι παλιά χώρα όπως η Γαλλία. Τότε είχε μόλις 4 εκατομμύρια κατοίκους, το 20% των οποίων ήταν σκλάβοι. Τίποτα και κανείς δεν προμείνει ότι θα κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της ανεξαρτησίας. Σήμερα με πληθυσμό 330 εκατομμύρια παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Εδώ και πάνω από μισό αιώνα έχουν γίνει υπερδύναμοι. Το ίδιο Σύνταγμα με τις τροποποιήσεις και τις διαφορετικές του ερμηνείες διέπει τους θεσμούς τους. Ένας πρόεδρος, εκλεγμένος για θητεία 4 ετών, κρατάει το τιμόνι σε συνεργασία ή σε αντιπαράθεση με το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ομοσπονδιακό Κράτος και οι Ομόσπονδες Πολιτείες συγκατοικούν λίγο πολύ με πνεύμα καλής θελήσεως. Πώς είναι δυνατόν αυτό το θαύμα, τι εξηγήσεις μας δίνει η ιστορία, τι μας αποκαλύπτει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του χθες και του σήμερα. Στις 4 Ιουλίου 1776 οι Αμερικανοί άπικοι διακηρύσουν την ανεξαρτησία τους από την Βρετανική Μητρόπολη. Οι 13 απικίες, Βιρτζίνια, Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη, Ντέλαουερ, Νιου Τζέρσι, Νιου Χάμσαερ, Μέριλαντ, Βόρεια και Νότια Καρολίνα, Πενσιλβένια, Τζόρτζια, Κονέτικατ, Ρόουτ Άιλαντ είναι αυτές που συγκροτούν, είπαμε, το πρώτο κράτος. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε, κυρία Τριανταφύλου. Οι πρώτοι αυτοί ιδρυτές είναι ο Τζόρτζ Ουάσιγκτον, είναι ο Αλεξάντερ Χάμιλτον,
1: ο Τζέφερσον.

0: Τζόνσον. Μάλιστα.
1: Ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν.
0: Ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν.
1: Ο οποίος δεν έγινε πρόεδρος, ναι, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύνταξη του συντάγματος, στην άρθρωσή του.
0: Ωραία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, αυτές οι πολιτείες συγκροτούν κράτη τα οποία θα ενωθούν σε αυτήν την ομοσπονδία?
1: Όχι, δεν πρέπει να το βλέπουμε με όρους του σήμερα, γιατί ήταν πολύ μικρός ο πληθυσμός και πράγματι υπήρχαν τοπικές αυτοδιοικήσεις και η κάθε πολιτεία έστειλε αντιπροσώπους στη συντακτική συνέλευση που έφτιαξε το Σύνταγμα. Αλλά το Rhode Island όχι, παρότι στο τέλος
0: προσεχώρησε.
1: Ήταν και πολύ μικρούλη. Δηλαδή υπήρχαν τοπικοί άρχοντες, κυρίως υπήρχαν αυτόχθονες από κάθε πολιτεία, οι άνθρωποι οι οποίοι δρούσαν σε κάθε πολιτεία, οι οποίοι με διαδικασίες που δεν ήταν πολύ καλά οργανωμένες εστάλησαν σε αυτή τη συνέλευση και συμφώνησαν να ενωθούν. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονταν από τα ίδια μέρη. Ήταν Άγγλοι και Σκοτσέζοι κυρίως και κάποιοι Γερμανοί.
0: Με ένα περίπου κοινό θρήσκευμα, δηλαδή θέλω να πούμε στο πλαίσιο του χριστιανισμού.
1: Όχι κοινό θρήσκευμα. Υπήρχαν βεβαίως και ορισμένοι Ολλανδοί, αλλά με τους Ολλανδούς αυτοί οι Άγγλοι είχαν πολύ στενή σχέση, γιατί πολλοί προτού να έρθουν στις ΗΠΑ είχαν καταφύγει στο Λάιντεν της Ολλανδίας. Άρα είχαν κοινή παράδοση και πολλοί βεβαίως ήταν καλβινιστές. Επομένως δεν υπήρχε τίποτα να τους χωρίζει και η οικονομία ήταν σχεδόν ομοιόμορφη στην παράκτια αυτή περιοχή. Άρχισε να διαφοροποιείται όταν προσθέθηκε η Λουιζιάννα, η οποία διπλασίασε την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία αγοράστηκε έτσι από τους Γάλλους. Το Τέξας λίγο αργότερα, το οποίο προσαρτήθηκε μετά από τον πόλεμο με το Μεξικό, και η αγορά της Αλάσκας, για την οποία έχει γίνει και κάποια συζήτηση τώρα τελευταία λόγω αυτής της γελοιότητας με τη Γροιλανδία. Έμαθε ο κύριος Τραμπ ότι αγοράστηκε η Αλάσκα από τους Ρώσους. Δεν το ήξερε. Πόσο θα μάθει ώσπου να τελειώσει η θητεία του?
0: Εδώ κάνουμε διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε αυτήν την παράθεση πολλαπλών πληροφοριών από την κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας κυριακάτικης συζήτησης.

0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
2: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
4: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
5: Γεια σου, Τζάκι.
6: Γεια σου, Κουτσουράκι.
5: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
6: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
5: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
7: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
8: Έμεινες από μπαταρία. Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24 ώρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και πιστεύεσαι τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
9: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256Γ, έναντι Σκορπιού.
10: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι. Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ. Θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής. Φόμ σε κάθε πλευρά. Υποαλλεργική βάτα Ντάκρον στο καπιτονέ. Με ύφασμα πλεκτό. Χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα, μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα, 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
11: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
12: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον City 106,1.
13: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.
14: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλή Κυριακή. Όπως συνηθίζω να ξεκινώ τον διάλογό μας στο δεύτερο μέρος, για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, να γνωρίζετε ότι στο ραδιοθάλαμα αυτό το πρωινό της Κυριακής βρίσκεται η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, η οποία είναι δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας, αλλά είναι ιστορικός. Και εδώ
15: όλοι κάτι έχουμε σπουδάσει σε αυτή τη ζωή.
14: Και δεδομένου ότι λοιπόν ότι η κυρία Τριανταφύλου σπούδασε την αμερικανική ιστορία, είναι εδώ λοιπόν μαζί μας για να την αφηγηθεί. Λοιπόν, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μας δώσετε τα χαρακτηριστικά αυτών των ιδρυτών? Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ουάσιγκτον, αν συμφωνούν ή σε τι διαφωνούν ο Χάμιλτον με τον Τζέφερσον, δηλαδή υπάρχουν ιδεολογικές τοποθετήσεις ευθύς εξ αρχής?
15: Σας λέω ευθύς. Υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία ήταν αυτή του Τζέφερσον, ο οποίος πίστευε στο κοινοτικό ιδεώδες, στον αγροτικό κόσμο. Το όνειρό του για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια αγροτική χώρα με πολλά στοιχεία, όπως είπαμε πριν, ουτοπισμού, αγροτικού ουτοπισμού, ισότητα, δικαιοσύνη. Δεν είχε όνειρο ανάπτυξης όπως το εκλαμβάνουμε σήμερα. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η τάση του Χάμιλτον, ο οποίος ήταν, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν, ο πατέρας του τραπεζικού συστήματος, διότι ίδρυσε τις πρώτες τράπεζες.
14: Της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
15: Βεβαίως,
14: το ιδεώδες μεταφέρει ο Χάμιλτον.
15: Και ήταν άνθρωπος που πίστευε στη βιομηχανία, δηλαδή στην ανάπτυξη μέσω της βιομηχανικής επανάστασης. Υπήρχαν και άλλες διαφορές, σαν αυτές που υπενυχθήκαμε νωρίτερα, δηλαδή πόση εξουσία θα έχει η κάθε πολιτεία και πώς θα λειτουργεί το ομοσπονδιακό σύστημα. Ποιες θα είναι οι εξουσίες των πολιτιών χωριστά και ποιες θα είναι οι εξουσίες του κεντρικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό με τα σημερινά δεδομένα? Θα έχουμε αυτό που λένε οι ελευθεριακοί και ορισμένοι ρεπουμπλικανοί μικρή κυβέρνηση, ή θα έχουμε αυτό που λένε οι δημοκρατικοί και οι σοσιαλδημοκράτες μεγάλη κυβέρνηση? Εδώ βεβαίως υπάρχει και άλλη υποκρισία, διότι οι ρεπουμπλικανοί του σήμερα πιστεύουν στη μικρή κυβέρνηση ως προς την επιχειρηματικότητα, δηλαδή θέλουν να είναι εντελώς ελεύθεροι από ρυθμίσεις, άρα να είναι ελεύθερο το κέρδος. Ωστόσο, ταυτοχρόνως πιστεύουν ότι οι νόμοι πρέπει να είναι κεντρικοί ή και πολιτιακοί, αλλά σκληροί για τους πολίτες, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη.
14: Αυτό που λέμε η καλβινιστική με έναν τρόπο αντίληψη.
15: Βέβαια, είναι προτεσταντικό το ήθος αυτό, έτσι. Και γενικότερα ότι πρέπει να υπάρχει το μάτι του κράτους, της πολιτείας, κάποιου μηχανισμού, εν πάση περιπτώσει. Άρα η υποκρισία έγκυται στο ότι θέλουν μικρή κυβέρνηση μόνο για ένα τομέα. Λίγες ρυθμίσεις ή καμία ρύθμιση μόνο για ένα τομέα. Και πολλές ρυθμίσεις για όλα τα άλλα. Ακόμα και για πράγματα που άπτονται της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.
14: Ποιος έφερε αντίρρηση σε αυτό το μοντέλο? Ο Τζέφερσον είχε άλλη προσέγγιση?
15: Ο Τζέφερσον είχε άλλη προσέγγιση, ναι. Οι φεντεραλιστές, γιατί τότε υπήρχαν, στην αρχή υπήρχαν δύο κόμματα, το Δημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό και οι φεντεραλιστές. Οι φεντεραλιστές ήθελαν, παρότι λέγονταν φεντεραλιστές, ήθελαν μεγάλη κεντρική κυβέρνηση.
14: Και εκεί να υπαχθούν οι 13 πρώτες πολιτείες.
15: Ναι. Τελικά βρέθηκε ένας συμβιβασμός αυτό και βρίσκεται ακόμα. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, κάτι που εξελίσσεται με την πολιτική και με τις συνθήκες.
14: Ωραία. Διαβάζω ότι κατά την άποψη του Χάμιλτον η μεγαλύτερη απειλή για το αμερικανικό πείραμα ήταν ένας δημαγωγός που θα κολάκευε το λαό, θα ανέτρεπε τις λαϊκές εκλογές, θα συγκέντρωνε την εξουσία στα χέρια του. Από τους άντρες που έχουν ανατρέψει τις ελευθερίες των δημοκρατιών, έγραφε σε αυτά τα ομοσπονδιακά κείμενά του. Και οι περισσότεροι άρισαν τη σταδιοδρομία τους επιδεικνύοντας δουλοπρεπή ευγένεια στο λαό. Ένα είδος αυτό που λέμε λαϊκισμού, θα μπορούσε να πει κανείς ή όχι?
15: Όχι, ο λαϊκισμός είναι σύμφυτος στην αμερικανική ιστορία, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία απορρίπτοντας τη μοναρχία, άρα την ιεραρχία, την κοινωνική ιεραρχία, τις αριστοκρατικές ιδέες και αναγάγοντας τον λαό ως παράγοντα όλων των αποφάσεων. Αυτό αντανακλά το Σύνταγμα και το, ιδιαίτερα το Bill of Rights, ας πούμε, που ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα.
14: Σε ένα κείμενο του Τζέφρι Ρόζεν που δημοσιεύτηκε στην Athens Review of Books, ένα αφιέρωμα για τα 250 χρόνια που τιμώνται φέτος από
15: 4 Ιουλίου, ναι,
14: από την σύσταση του αμερικανικού κράτους. Διαβάζω, ο Χάμιλτον φοβόταν τον όχλο, ο Τζέφερσον προειδοποιούσε για τις ανεξέλεγκτες ελίτ. Είναι μια,
15: ακριβώς,
14: μια ωραία προσέγγιση για να καταλάβουμε τις δύο τάσεις. Γι' αυτό τα χρησιμοποιώ δηλαδή, ναι.
15: Συνέβαινε. Πάντως ήταν πολύ δύσκολο και συνεχίζει να είναι δύσκολο, τουλάχιστον σε επίπεδο εκλογών, να επικρατήσει η γνώμη του όχλου. Διότι, όπως έχουμε συζητήσει και παλιότερα, ανάμεσα στην Προεδρία και στους ψηφοφόρους μπαίνουν οι εκλέκτορες, οι οποίοι διηλίζουν κατά κάποιο τρόπο τη λαϊκή θέληση. Οι εκλέκτορες υπάρχουν από την αρχή του αμερικανικού έθνους. Οι εκλέκτορες είναι αυτοί που εξέλεξαν τον George Washington, ο οποίος τότε ήταν ανεξάρτητος, δεν ανήκε σε κάποιο από, από τα δύο κόμματα. Και συνεχίζουν να θεωρούνται οι σοφοί της κάθε πολιτείας. Τώρα,
14: ναι, που ψηφίζουν είναι όμως έναν δικό τους στις πολιτείες και έναν από άλλη πολιτεία.
15: Ναι,
14: δηλαδή
15: ακριβώς.
14: Θέλω να πω ότι και εκεί προσπαθούν να μην,
15: να μην συγκεντρώνεται.
14: Να μην υπάρχει συγκεντρωτισμός.
15: Σε λίγα χέρια. Ναι. Το σύστημα αυτό φαινόταν αρκετά περίπλοκο, ή μάλλον έγινε αρκετά περίπλοκο, όταν οι πολιτείες άρχισαν να πληθαίνουν. Όταν ήταν 13 και 15 αργότερα, φαινόταν πολύ πιο εύκολο στη διαχείριση
14: Να σας δώσω και ακόμα ένα σχήμα χιαστή, κυρίες και κύριοι. Για τον Τζέφερσον η συγκεντρωμένη εξουσία απειλούσε την ελευθερία. Για τον Χάμιλτον, πάλι από το ίδιο κείμενο του Ρόζεν, μια ισχυρή εθνική κυβέρνηση μπορούσε να την προστατεύσει. Να αυτή η σχέση.
15: Βέβαια υπάρχει και μια διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, διότι ο ένας ήταν πρόεδρος ενώ ο άλλος δεν ήταν. Οπότε κάπως μιλούσε.
14: Ο Τζέφερσον ήταν πρόεδρος.
15: Ναι. Ενώ ο Χάμιλτον δεν έγινε ποτέ πρόεδρος και ήταν μια κάπως γραφική μορφή της αμερικανικής ιστορίας. Μάλιστα το τέλος του ήταν κάπως μυθιστορηματικό, διότι σκοτώθηκε σε μονομαχία, τον σκότωσε ο αντιπρόεδρος, ο Μπερ. Ένας θεός ξέρει γιατί.
14: Ναι. Τώρα, πώς από το 1776 φτάνουν στον εμφύλιο, τον επόμενο αιώνα,
15: εύκολα.
14: Στο μέσο του επόμενο αιώνα,
15: εύκολα,
14: κυρία Τριανταφύλου, τι δεν έχει επιληθεί όλο αυτόν τον καιρό?
15: Καταρχάς, η δουλεία ήταν πάντα ένα αγκάθι. Πολύ συχνά στην ιστορία θα δείτε γραμμένο το ότι ο Τζέφερσον ήταν εναντίον της δουλείας, αλλά είχε καμιά εκατοστή
14: σκλάβους, ναι.
15: Αλλά ήταν τόσο διαφορετική εποχή, ώστε δεν μπορεί να την κρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα. Πάντως υπήρχε αυτή η ένταση.
14: Πόσο μάλλον γκρεμίζοντας τα αγάλματα, ζητώ συγγνώμη, ναι. Φέρνω το σήμερα, δεν πρέπει
15: και,
14: ιστορία
15: και κάνουμε. Γκρεμίζοντας όλα τα αγάλματα, διότι πιθανώς μερικά να είναι αγάλματα σφαγέων, αλλά μπορεί να είναι ανθρώπων που έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο που δεν υπάρχει πια. Το κακό, λέμε παρενθετικά, με αυτή την πολιτική και την εκστρατεία είναι ότι δεν γίνεται
14: την αναθεωρητική επί της ουσίας,
15: δεν γίνεται καμιά διάκριση και ότι τελικά οξύνει τα πάθη ανάμεσα στο βορρά και τον νότο. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι ήδη από το 18ο αιώνα υπήρχε κίνημα εναντίον της δουλείας, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί χριστιανοί, δηλαδή ιεραπόστολοι, πολλές γυναίκες. Ήταν ένα αρκετά δυναμικό κίνημα. Κυρίως όμως η δουλεία είχε φάει τα ψωμιά της από την άποψη της οικονομίας. Γιατί καθώς αναπτυσσόταν ο Βορράς, χρειαζόταν ελεύθερους εργάτες. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει με ανθρώπους
14: του. Φεουδαλικό σύστημα
15: με
14: του Νότου.
15: Σύστημα. Ναι. Ο Βορράς λοιπόν ζητούσε εργατικά χέρια και ο Νότος επέμενε.
14: Τα παρακρατούσε κατά την άποψή μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι τους είχε μέσα. Ήταν κτήμα του φεουδάρχη, εργοδότη, κτηματία.
15: Ακριβώς. Και επίσης επέμενε και σε ένα τρόπο ζωής. Δεν ήταν μόνο οικονομική δηλαδή οι λόγοι, ήταν και πολιτιστική. Ο Νότος είχε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής που προερχόταν από τη γεωκτησία, που σχετιζόταν πολύ περισσότερο με την ευρωπαϊκή αριστοκρατία από ότι ο λαϊκός Βορράς, που είχε απομακρυνθεί αρκετά από αυτές τις ευρωπαϊκές ρίζες.
14: Και που επηρέασε ενδεχομένως πιο πολύ τη Νότια Αμερική αυτή η αντίληψη. Εννοώ δηλαδή ότι στη Νότια Αμερική, σε αντίθεση με τη Βόρεια, δεν αναπτύχθηκαν τόσες δυνάμεις επιχειρηματικές που προχώρησαν τη χώρα στον στο Βορρά σε σχέση με τον Νότο.
15: Ένας λόγος ήταν ότι οι Ισπανοί άργησαν πολύ να αντιληφθούν την αξία του ελεύθερου εργάτη. Οι φοιτίες διατηρήθηκαν πολύ περισσότερο. Και επίσης είχαν πολύ πιο αιματηρούς πολέμους για πολύ περισσότερα χρόνια, δηλαδή με τους Ιθαγενείς, τους οποίους κατέστρεψαν. Οι πόλεμοι με τους Ιθαγενείς είναι ένα στοιχείο της αμερικανικής ιστορίας, το οποίο επηρέασε τα πράγματα μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα περίπου. Με πολλές διακυμάνσεις. Είναι μια πτυχή την οποία, εντάξει, πρέπει να δει κανείς ξεχωριστά. Και το πώς ορισμένες φυλές συνεργάστηκαν, δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά, ενώ άλλες
14: εξοντώθηκαν πλήρως, αποδεκατίστηκαν.
15: Αποδεκατίστηκαν τόσο από τους πολέμους και από τους οποίους ήταν πραγματικές σφαγές.
14: Και τις αρρώστιες, τις κακουχίες.
15: Όσο και από τις αρρώστιες τις οποίες δεν είχαν ξανασυναντήσει και στις οποίες υπέκυψαν, ενώ οι Ευρωπαίοι είχαν πιθανότατα καλύτερη ανοσία. Αλλά κυρίως τους έσφαξαν.
14: Άρα η δουλεία είναι ένα ακαθόδες ζήτημα το οποίο καθορίζει τη σχέση Βορρά-Νότου. Υπάρχει διάθεση στο Νότο να αποτελέσει άλλο κράτος?
15: Ναι, ώσπου από ό,τι φάνηκε ήδη από το 1820, όταν η πολιτεία του Μιζούρι ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση να γίνει δουλοκτητική. Έπρεπε να πάρει άδεια. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Και το Μιζούρι υποτίθεται ότι είναι ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο. Αυτό αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη διαμάχη, διότι η κεντρική κυβέρνηση άρχισε να νιώθει ότι τελικά οι πολιτείες που θα προστίθεντο στην Ένωση προς τα δυτικά, δηλαδή και προς τα νότιο-δυτικά, θα ζητούσαν να είναι δουλοκτητικές. Έπρεπε δηλαδή να σταματήσει με κάποιο τρόπο η επέκταση της δουλείας. Υπήρχαν περίπου 4 εκατομμύρια σκλάβοι στο νότο, εκεί, δηλαδή στον 19ο αιώνα. Δεν ήταν όλοι οι Αφροαμερικανοί σκλάβοι, ήταν όμως ένα συντριπτικό ποσοστό, το οποίο αυξανόταν και λίγο της αναπαραγωγής τους. Κατά κάποιο τρόπο περίσευαν και τα χέρια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις οικιακές εργασίες. Και το 1861, μετά από πολύ λίγες διαπραγματεύσεις, η Νότια Καρολίνα, οι στρατιώτες από τη Νότια Καρολίνα επετέθησαν στο φρούριο Σάμτερ και έτσι ξεκίνησε ο λεγόμενος εμφύλιος, δηλαδή ο πόλεμος Βορείων-Νοτίων, ο οποίος κράτησε 5 χρόνια, με τρομερές απώλειες, τρομερή αγριότητα και την επικράτηση βεβαίως του Βορρά, όπως όλοι ξέρουμε.
14: Αποδεκατήθηκε το 40% του πληθυσμού.
15: Ναι,
14: είναι μεγάλες οι συνέπειες.
15: Ναι. Ο πρόεδρος Πόλκο, ο οποίος είχε προηγηθεί, θεωρήθηκε υπεύθυνος σε μεγάλο βαθμό για το ότι δεν μπόρεσε να συμφιλειώσει το έθνος και κατόπιν τον διαδέχτηκε ο Λίνκολν, ο οποίος, όπως ξέρουμε, δολοφονήθηκε παρότι είχε το όνειρο της εθνικής συμφιλίωσης.
14: Να συζητήσουμε κάποια στιγμή και την τάση αυτή για τις δολοφονίες προέδρων, δηλαδή για την πολιτική δολοφονία. Να το δούμε. Όχι τώρα,
15: είχε
14: δεν
15: σχέση...
14: καθώς προχωρεί η συζήτησή μας. Ναι.
15: Ήταν κάτι αρκετά παλιό και νομίζω ότι ήταν και μια ευρωπαϊκή παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από μια τέτοια αφορμή.
14: Με δολοφονία του διαδόχου στο Σεράγεβο.
15: Ήταν μια ευρωπαϊκή παράδοση και... Ναι.
14: Η οποία μεταλαμπαδεύτηκε και στη νέα χώρα, στην νέο τόπο.
15: Και επίσης, οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο το λαϊκό πνεύμα, δηλαδή το ότι υπήρχε η αίσθηση ότι ένας άνθρωπος του λαού θα μπορούσε να προβεί σε μια τέτοια πράξη όταν ο άρχον, ας πούμε, ο εκλεγμένος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
14: Ή παρεκτρέπεται.
15: Ακριβώς. Ήταν δηλαδή μια εκδήλωση οχλοκρατίας από αυτήν που φοβούνταν οι ιδρυτές πατέρες.
14: Ναι. Ένα στοιχείο σε σχέση με την δουλεία. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ιδρύεται το 1854.
15: Ναι, σε μια μικρή πόλη που λεγόταν Ράιπον.
14: Μάλιστα.
15: Ράιπον του, ναι.
14: Και ο Λίνκολν είναι ο πρώτος με το Ρεπουμπλικανικός υποψήφιος. Το οποίο ακριβώς επειδή προωθεί την πολιτική κατά της δουλείας, εγγράφονται σε αυτό, γίνονται... Επειδή πολλοί διαρωτώνται πώς μπορεί να είναι η μαύρη μέρη
15: δεν έχει καμία σχέση.
14: Του
15: δεν έχει καμία σχέση το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με το σημερινό. Είναι δύο διαφορετικά κόμματα.
14: Αυτό να το εξηγήσουμε αυτό, ναι.
15: Όπως δεν έχει και το Δημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό του 18ου αιώνα.
14: Με το σημερινό Δημοκρατικό.
15: Δεν έχει, όχι. Απλώς οι όροι είναι πολύ περιορισμένοι, γιατί έτσι κι αλλιώς και Ρεπουμπλικανός και Δημοκρατικό σημαίνει το ίδιο,
14: το ίδιο πράγμα.
15: Ναι. Το Δημοκρατικό Κόμμα είχε επιτυχία στο Νότο. Και συνέχισε να έχει μέχρι περίπου, θα έλεγα, τη δεκαετία του 70, συγκεντρώνοντας και ανθρώπους του παλιού Νότου, ας πούμε, του βαθέως Νότου, αλλά και αριστεροφιλελεύθερους, όπως ήταν, ας πούμε, ο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος ήταν χαρακτηριστικός γιος του Νότου, έτσι, είχε φυτεία
14: μεταφυστήκια, που λέγανε.
15: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για πάνω από έναν αιώνα εκπροσωπούσε το Βορρά, το βιομηχανικό Βορρά, τις αξίες της ανάπτυξης και θα μπορούσε κανείς να πει της πρόοδου, αλλά οι λέξεις έτσι, έχουν χάσει τη σημασία τους.
14: Όταν τελείωσε ο εμφύλιος, είχαν συμβιβαστεί ότι τελείωσε ο εμφύλιος ή ο εμφύλιος υπάρχει μέσα ενώ στις δεκαετίες, τους αιώνες που ακολουθούν.
15: Οι τιμένοι ποτέ δεν συγχωρούν, έτσι κι αλλιώς. Και όπως συμβαίνει συχνά στους εμφυλίους, όποιος χάνει τον πόλεμο κερδίζει την ειρήνη. Ο Νότος νομίζω ότι ηρωοποιήθηκε, ρομαντικοποιήθηκε τόσο στην τέχνη όσο και στην εθνική μυθολογία και έπαιξε ρόλο νομίζω στην ανάπτυξη της δεξιάς στον 20ο αιώνα. Παρότι η αμερικανική δεξιά είναι αρκετά περίπλοκη και δεν είναι ένα πράγμα, γενικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η δεξιά είναι ένα πράγμα, τη βλέπουμε σαν ένα πράγμα, αλλά δεν είναι. Πολλά από τα στοιχεία της αμερικανικής δεξιάς ή ακροδεξιάς προέρχονται στην πραγματικότητα από την παράδοση του Νότου, όπως είναι ο ρατσισμός, για παράδειγμα. Εντάξει, είναι ένα πολύ
14: όπως η οργάνωση των κουκουλοφόρων, της λευκής κουκούλας.
15: Ναι. Ή ο αντισημιτισμός, ο πρωτόγονος αντισημιτισμός, έτσι, ο αντιεβραϊσμός ως συνωμοσιολογία. Και αυτό είναι κάτι που γεννήθηκε στο Νότο, στο Τενεσί, έτσι, γεννήθηκε η Ku Klux Klan και άλλες συναφείς οργανώσεις λευκής υπεροχής, οι οποίες εμπνέονται από τους ήρωες του Νότου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και βεβαίως από την πικρή ήττα που κάνει τους ανθρώπους ήρωες.
14: Η αντίληψη του απομονωτισμού, ότι δεν πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλέκονται σε υποθέσεις της Ευρώπης και του λοιπού κόσμου. Υπάρχουν από την πρώτη φάση αυτού του κράτους, δηλαδή είναι
15: δουλειές
14: του 19ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα,
15: και
14: κυρία.
15: Και εδώ έχουμε ταλάντωση, όπως έχουμε ταλάντωση σχετική και με την εξουσία, η νομοσπονδιακή και πολιτιακή, έτσι έχουμε και σε σχέση με την απομόνωση ή τις επεμβάσεις στην Ευρώπη. Η πρωταρχική στάση είναι η ουδετερότητα έναντι των ευρωπαϊκών συγκρούσεων, γιατί η Ευρώπη θεωρούνταν πολεμοχαρής σε όλη τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα.
14: Και θέλει να είναι σε μια απόσταση,
15: δεν είχαν,
14: δηλαδή.
15: Άδικο. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της τάσης, η οποία είχε, όπως είπα, διακυμάνσεις, ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλοί από τους προέδρους οι οποίοι χάρασαν αυτή την πολιτική ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις λεγόμενες Αμερικές. Οι Αμερικές ήταν η δική τους χώρα, μια Αμερική, η Βόρεια Αμερική που ήταν ο Καναδάς και η Αλάσκα, μέχρι που η Αλάσκα έγινε πολιτεία, και μετά η Κεντρική και Νότια. Η Νότια, και όπου είχαν βλέψεις. Στην αρχή έναντι των Ισπανών και των Πορτογάλων και ύστερα βλέψεις όχι πια εδαφικές αλλά επιχειρηματικές και εμπορικές. Για παράδειγμα, η διόρυγα του Παναμά άλλαξε εντελώς τη μορφή του εμπορίου στις Αμερικές και ήταν κάτι που τους ενδιέφερε. Ένιωθαν προστατευμένοι από τις ευρωπαϊκές διαμάχες λόγω των ωκεανών. Για την Ασία δεν ενδιαφέρονταν ακόμα καθόλου. Άρχισαν να ενδιαφέρονται δηλαδή όταν άλλαξε το καθεστώς, ας πούμε, στην Κίνα, δηλαδή από το δεκαετία του 40. Και κατά καιρούς άλλαζαν πολιτική σε σχέση με τα συμφέροντά τους. Αυτό που νομίζω ότι είναι ο σταθμός ήταν η είσοδό τους βεβαίως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και που έγινε και με κάποια σύμπτωση λόγω του λεγόμενου τηλεγραφήματος Τσίμερμαν, το οποίο έδειχνε ότι η Βρετανία και το Μεξικό πήγαιναν να τους μπλέξουν στον πόλεμο. Το λέω τελείως σχηματικά για την μεγάλη ιστορία. Ούτε δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν την διάθεση να εμπλακούν.
14: Πόσο μάλλον στο δεύτερο που υπάρχουν και...
15: Επίσης στον δεύτερο, ούτε στον δεύτερο, αλλά ο Ρόζεβελτ ήταν σοφός άνθρωπος, καταλάβαινε ότι έπρεπε να παρέμβει ήδη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 όταν παρακολουθούσε την άνοδο των ολοκληρωτισμών. Καταλάβαινε ότι κάτι θα συνέβαινε και δεν θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν ουδέτερες. Κατά κάποιο τρόπο το χτύπημα των Ιαπώνων στη Χαβάη ήταν δώρο για τον Ρόζεβελτ και οι συνωμοσιολόγοι που πάντα υπάρχουν λένε ότι το ευνόησε ώστε να μπορέσει να μπει στον πόλεμο. Πάντως η υπόθεση απομονωτισμός επεμβατικότητα είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δεν μπορούμε να περιγράψουμε μία περίοδο ως καθαρά επεμβατική ή ως καθαρά απομονωτική. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι ο Βίλσον κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν και λίγο μετά, ότι ήταν από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς διεθνιστές. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε όραμα για την παγκόσμια ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων και μάλιστα την καλοήθη.
14: Για να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες η ηγεμονική χώρα.
15: Ηγεμονική, αλλά όχι με τον τρόπο...
14: Με τον κακό ημπεριαλισμό, με την κακή ημπεριαλιστική αντίληψη.
15: Δεν το έβλεπε όπως το έβλεπε.
14: Ως κατακτητής, ας πούμε.
15: Ο Ρέιγκαν. Ο Ρέιγκαν είχε μια διάθεση επιβολής. Ενώ ο Βίλσον είχε διάθεση συνεργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πήρε την πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών, που είναι ο πρόδρομος του ΟΗΕ. Άλλο αν η Κοινωνία των Εθνών δεν φτούρισε, γιατί δεν ήταν καλά οργανωμένη, δεν είχε όργανα τέτοια ώστε να μπορεί να λάβει αποφάσεις. Ενώ ο ΟΗΕ χρησιμοποίησε τα λάθη της Κοινωνίας των Εθνών και μπόρεσε να λειτουργήσει για κάμποσα χρόνια.
14: Εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της συνάντησής μας με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η κυρία Τριανταφύλου θα είναι μαζί μας και την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και σε λίγο θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
6: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
7: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
8: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχουν ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στην Ευρώπη. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον πόλεμο, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Κριτική στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και κυρουσιαστές με ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απόφαση. Τονίζουν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Μια πρόορη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, μέσα σε 30 ημέρες. Το Ιράν αξιώνει μεταξύ άλλων στο σχέδιο να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το μη κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως τα Καλάβρητα, την Κορινθία και το Πύλιο τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί νωρίς πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα. Λόγω της χιονόπτωσης είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές.
1: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

Αυτό που συζητάμε μεταξύ μας, για να σας πω και καλημέρα, είναι ότι πάμε να στολίσουμε. Έχουμε κατέβει στα υπόγεια και ανεβάζουμε πάνω τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γιατί με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτό το καιρό το συννεφιασμένο, με αυτή τη βροχή, το ψιλόβροχο που νομίζω ότι είναι χιονόνερο, δεν μπορεί. Λες, έχω κάνει κάπου λάθος, κάτσε να κατέβω κάτω, κάτσε να βάλω πάλι τα χαλιά, κάτσε να στολίσω τα λαμπάκια, να πούμε και καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Η νέα χρονιά μάλλον δεν μας έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί Μάης είπαμε ξανά και θα το λέμε δεν είναι αυτός, αλλά από αύριο θα έρθουν τα καλύτερα. Μια τριήμερη μικρή παρένθεση είναι αυτή, χρήσιμη για τα βουνά γιατί έχει πέσει χιόνι, για να είμαι ειλικρινής, το χρειαζόμαστε, αλλά από εκεί πέρα χρειαζόμαστε και μια καλή ψυχολογία. Μου λέγε πες εμπόλια που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια στην ΕΡΤ νωρίτερα, μου λέει Χριστίνα, κάνανε τετραπλό, αυτό στη γλώσσα μας είναι παράθυρα δηλαδή οθόνες, τετραπλό με χιόνια. Συνδέσεις, τέσσερις συνάδελφοι είχαν πάει σε χιονοδρομικά κάπου εκεί, όχι μόνο, και στο Πήλιο, και ήτανε υπέροχη εικόνα και λες δεν γίνεται, δεν έχω ξυπνήσει. 9 βαθμοί πριν από λίγο, από τη Γλυφάδα έως εδώ έφτασε απλά στους 10, σας λέω όμως πριν από περίπου 20 λεπτά ας το θεωρήσουμε. Η κατάσταση σήμερα έχει προβατίνα, έχει σούπα, έχει φασολάδα, μη μου κάνετε τώρα κάτι γκουρμεδιές, σήμερα έχει χοντρό σούπα για να κάνεις στο σπίτι με την τζανάκα από πάνω την ανακατεύεις, ένα ποτηράκι κρασί το μεσημέρι για να μπορέσει να θερμανθεί ακόμα ο οργανισμός και...

0: Κιόνια στην Πάρνηθα, διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος του Τελεφερίκ. Εντάξει, σήμερα λέγαμε να μην πάμε στο καζίνο, αλλά τέλος πάντων η κυκλοφορία έχει διακοπή, να ξέρετε, από το ύψος του Τελεφερίκ. Και είναι όμως μια πάρα πολύ καλή, έτσι, ωραία Κυριακή για εσάς τους γενναίους που θέλετε να κάνετε μια βόλτα και να πάτε, γιατί και εδώ στην Αττική έχει χιονίσει, και να απολαύσετε αυτό το διαφορετικό καιρό. Μας τα έλεγε και ο κύριος Γιαννόπουλος προηγούμενες ημέρες, ο μετεωρολόγος μας, ότι είναι ένας χειμώνας, είναι μάλλον μια πρωτομαγιά, λάθος, είναι μια πρωτομαγιά, η πιο κρύα, η πιο ψυχρή των τελευταίων 70 ετών. Και πολύ περισσότερο, πολύ πιο πίσω, αλλά στο πούμε 70 τόσο περίπου είναι και καταγεγραμμένα. Πάμε στα θέματά μας, αφού πρώτα κάνω τις συστάσεις. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρυθμίση του ήχου. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, οποίες σήμερα επικροτώ για να είμαι ειλικρινής, αν και θα θέλαμε ένα χιόνι στο καμπαναριό, αλλά δεν πειράζει. Θα το ίσως παίξουμε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Χριστίνα Βίντο στο μικρόφωνο και ο κ. Εξαδάκτυλος μαζί μας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Η Θεσσαλονίκη τι έχει, κύριε πρόεδρε, τη θερμοκρασία?
1: Κύριε Αβίδη, η Θεσσαλονίκη είναι χειμώνα, όπως και η Αθήνα. Και εγώ δεν είμαι πρόεδρος εδώ και 2 ημέρες. Καινούριος πρόεδρος είναι ο κ. Ψυχογιός.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος εκτελέγει πριν από 2 ημέρες. Mm-hmm. Ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα έχει μια λαμπρή πορεία.
0: Να μας συγχωρέσει, αλλά εσείς είστε ο πρόεδρος της καρδιάς μας τόσα χρόνια πια που τα λέμε, επομένως δεν το γνώριζα.
1: Σε λίγα χρόνια θα έχετε καινούριο, σας διαβεβαιώ. Γι' αυτό με πολύ με αυτοπεποίθηση. Αλλά να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί μας έχει απασχολήσει.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
0: Να πούμε, επειδή δεν πρόλαβα να το πω, συγγνώμη κύριε Εξαδάκτυλε, αυτό που θα συζητήσουμε με τον κύριο Εξαδάκτυλο είναι πως, και πολλοί το έχουμε κάνει και μεταξύ μας, ας είμαστε ειλικρινείς, εμπιστευόμαστε τα chatbots και το AI και τα ChatGPT και οτιδήποτε χρησιμοποιεί ο καθένας για να κάνουμε διαγνώσεις. Άμα κάτι μας απασχολεί, αν γράφουμε τι συμπτώματα έχουμε, βγάζει μια διάγνωση, αντί να πάμε στο γιατρό και να εμπιστευτούμε το γιατρό, μένουμε σε αυτά που μας λέει μια μηχανή. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει κίνδυνο λάθος, όπως όλες οι αναλυτές του AI έχουν κίνδυνο λάθος, όπως επίσης έχουν, και ο κίνδυνος εδώ είναι διπλός. Είναι πρώτον αυτό το οποίο εμείς αισθανόμαστε ή τροφοδοτούμε ως πληροφορία να μην είναι πλήρες προς το μηχάνημα, άρα εξ αρχής έχουμε διαγνωστικό κίνδυνο. Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτοδιάγνωση, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο βάζει κανείς μέσα στην μηχανή είναι τα συμπτώματα, τα οποία όμως μπορεί να μην τα βάζει όλα ή να μην να περνάνε κάποια απαρατήρητα. Αυτό είναι το ένα. Άρα το μηχάνημα ξεκινάει με μια βάση η οποία κατά τεκμήριο δεν είναι πλήρης, και το ίδιο το μηχάνημα βεβαίως μπορεί να μας δώσει λάθος κατεύθυνση. Άρα και αν το ρωτήσουμε το μηχάνημα, ξέρετε, εδώ υπάρχει το άλλο, αν το ρωτήσουμε το μηχάνημα, μπορείς να αντικαταστήσεις το γιατρό? Θα πει ευθέως όχι, δεν μπορώ.
0: Mm.
1: Και αν το ρωτήσουμε επίσης το μηχάνημα, ποιος έχει την ευθύνη για όλο αυτό το πράγμα, θα σας απαντήσει εσείς. Δηλαδή ο ασθενής έχει την ευθύνη. Ακόμα και

0: Μάλιστα είναι και η απάντηση που δίνει ποιος έχει την ευθύνη αν κάποιος γιατρός χρησιμοποιεί AI για στην καθημερινότητά του, που είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση βεβαίως και μπορούμε να τη συζητήσουμε αν θέλετε. Την τελική ευθύνη, αφού την έχουν αυτοί που τροφοδοτούν το μηχάνημα, το πώς λειτουργεί το μηχάνημα και όλα αυτά, ο γιατρός που το χρησιμοποιεί το μηχάνημα, την τελική ευθύνη την έχει ο ασθενής που επιτρέπει στο γιατρό να βασίζεται σε αυτό.
1: Καθίστε, γιατί ομολογώ δεν έχω καταλάβει. Τι λέτε, τι εννοεί το ταλέντο ο γιατρός χρησιμοποιεί AI?
0: Κοιτάξτε,
1: για διαγνώσεις.
0: Η AI στην ιατρική χρησιμοποιείται παντού. Mm. Χρησιμοποιείται από το να φτιάχνουμε έξυπνα εργαλεία τα οποία να μπορούν να αναγνωρίζουν εάν μπροστά τους βρίσκεται ένα νεύρο ή μία αρτηρία ή μία φλέβα η οποία δεν πρέπει να τραυματιστεί, ή αν μπροστά τους βρίσκεται ένας ιστός ο οποίος πρέπει να κοπεί για να προχωρήσει η επέμβαση. Χρησιμοποιείται αλγόριθμοι για να βοηθήσουν στις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλων. Η AI στην ιατρική χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται διαρκώς από τους γιατρούς.
1: Άλλο σωστά, άλλη χρήση και σωστή χρήση και άλλο αυτό που κάνουμε εμείς. Κατάλαβα.
0: Τώρα, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά, το οποίο είναι, θα γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνεται. Αυτό δηλαδή είναι και λίγο διασκεδαστικό και είναι και πολύ εύκολο. Αυτό γίνεται και θα γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς. Δηλαδή αυτό και μας το λέει και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και να πούμε γιατί. Ή τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, κύριε Ξαδάκτηλε, όταν πας στο γιατρό θα σου κάνει ερωτήσεις, θα πεις τα συμπτώματα και τι νιώθεις, θα σου κάνει ερωτήσεις και θα δώσεις απαντήσεις σε πράγματα που εσύ μπορεί να μην θεωρείς ότι είναι σημαντικά ή συνδέονται με αυτό που αισθάνεσαι και ο λόγος για τον οποίο πήγες εκεί να ζητήσεις τη συμβουλή του. Εμείς απλώς όταν πληκτρολογούμε κάτι από αυτά που αισθανόμαστε, δεν έχουμε αυτή την συνθετική σκέψη για να μπορέσει η μηχανή, τέλος πάντων, όπως το λέμε, να πάει σε μια σωστή απόφαση να λάβει και να σου προτείνει κάτι. Είναι εντελώς διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς όπως το λέτε, δηλαδή ο γιατρός κάνει ερωτήσεις για να ανακαλύψει τι ακριβώς συμβαίνει, που έχουν μια σειρά βασισμένη στην επιστήμη που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει την ιατρική εκπαίδευση και παιδεία ανά ειδικότητα. Και επιπλέον υπάρχει και η παρατήρηση που δεν την έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή ο γιατρός μπορεί να παρατηρήσει πάνω στον ασθενή κάτι που για τον ασθενή περνά απαρατήρητο. Παραδείγματος χάρη μια αλλίωση του χρώματος του δέρματος. Mm. Μια αλλίωση της υφής των νυχιών. Mm-hmm. Μια αναπνοή η οποία έχει ένα ρυθμό περίεργο. Μια στάση του σώματος που δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή τέτοια πράγματα τα οποία βεβαίως ο άνθρωπος δεν τα παρατηρεί να τα βάλει μέσα στην εξίσωση, και γι' αυτό και η λύση που θα δώσει το AI δεν είναι ασφαλής.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να... Βεβαίως δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους ανθρώπους από το να το χρησιμοποιούν. Και μάλιστα ερχόμαστε πολλές φορές σε καταστάσεις που είναι και λίγο σκοπτικές.
1: Τι εννοείτε?
0: Να έρχονται οι ασθενείς και να μας λένε: «Γιατρέ, σε ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά τα έκανες. Τα επιβεβαίωσα με το AI».
1: Πω, πω, τι απογοήτευση. Να είναι καλά, να του πείτε. Να είναι καλά αυτός ο AI.
0: Εντάξει,
1: που με επιβεβαίωσε.
0: Δεν θα το αντιμετωπίσει κανείς με χιούμορ. Δεν πρέπει. Γιατί έτσι, πολλές φορές ασθενείς οδηγούνται στο να κάνουν εξετάσεις που δεν είναι αναγκαίες. Ή ακόμα και στο να μπαίνουν σε διαγνωστικές διαδικασίες και επεμβάσεις κάποιες φορές, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες. Ακριβώς γιατί το AI λειτουργεί με βάση ένα μέσο όρο γνώσης, mm-hmm. και στο μέσο όρο, ενώ ο γιατρός λειτουργεί εξατομικευμένα. Δηλαδή βλέπει και από τον συγκεκριμένο ασθενή, το χρειάζεται, δεν το χρειάζεται.
1: Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Άρα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους γιατρούς, αλλά για την ώρα δεν μπορεί να μας υποκαταστήσει και δεν πρέπει να μας υποκαταστήσει.
1: Έχετε, αν υπάρχουν δεδομένα περισσότερο οι γυναίκες χρησιμοποιούν την AI, τέλος πάντων, τεχνογνωσία για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγείας, ή οι άντρες, ή δεν έχει φύλο τελικά αυτή η κίνηση?
0: Αυτό το στοιχείο δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι οι νεότερες γενιές συνομιλούν τακτικότατα, όπως επίσης και από τις μεγαλύτερες ηλικίες, άτομα που είναι μοναχικά, και αυτά το χρησιμοποιούν περισσότερο, χωρίς όμως να ξέρουμε, να ξέρουμε πολλά. Και θα πρέπει να σας πω και ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, αυτός ένας προβληματισμός σε διεθνές επίπεδο, για το γεγονός ότι όλοι οι γιατροί αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι με διαφορετικές ηλικίες, διαφορετική ηλεκτρονική παιδεία ο καθένας, δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο, και σε αυτό υπάρχει μια συζήτηση στα ευρωπαϊκά φόρουμ να υποκατασταθεί και η Ελλάδα μας πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια συζήτηση που έγινε πολύ πρόσφατα στη Λιουμπλιάνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Συλλόγων, και εκεί πρωταγωνιστούμε για την εκπαίδευση των γιατρών.
1: Πώς θα το κάνετε αυτό, πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα καθίσουν στο θρανείο να μάθουν να χρησιμοποιούν το εργαλείο σωστά.
1: Διαβίου μάθηση δηλαδή.
0: Θα καθίσουμε στα θρανία όλοι να μάθουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούμε όλοι το εργαλείο εμπειρικά και μαθαίνουμε εμπειρικά, αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία μαθαίνουν δομημένα πώς πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο με σωστό τρόπο.
1: Ναι, μάλιστα. Υπάρχουν ειδικότητες που θεωρείτε ότι στο μέλλον των γιατρών, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια επαγγέλματα θα μπορέσουν να επιβιώσουν, ποια θα εξαφανιστούν και τις θέσεις τους θα έρθουν κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, ή θα βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη, ή λόγω τεχνητής νοημοσύνης θα εξαφανιστούν. Υπάρχουν ειδικότητες στην ιατρική που θεωρείτε ότι απειλούνται?
0: Η ιατρική συνολικά δεν απειλείται, όπως και η νοσηλευτική συνολικά δεν απειλείται, για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Μερικές ειδικότητες, χωρίς να απειλούνται οι ίδιες, θα μειωθεί η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά χωρίς να πούμε ότι δεν θα χρειαζόμαστε τους ανθρώπους καθόλου. Αυτές είναι οι ειδικότητες, οι ακτινολόγοι παραδείγματος χάρη, οι μικροβιολόγοι, σε αυτές τις ειδικότητες θα χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι, αλλά θα χρειάζονται άνθρωποι. Και οι άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερη εργασία από ό,τι μπορούν να κάνουν σήμερα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξαδάκτηλε, που μας χαρίσατε λίγες στιγμές από το Κυριακάτικο πρωινό, που είναι πολύτιμο το Κυριακάτικο πρωινό.
0: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Ο κ. Αθανάσιος Ξαδάκτηλος, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιων Ιατρικού Συλλόγου, τώρα μας ενημέρωσε ο κύριος ψυχογιός και τα λοιπά. Νομίζω πολύ χρήσιμα όλα όσα ακούσαμε, τα βρήκατε και εσείς. Η Γεωργία με ψέγη μου λέει: δεν μπορείτε να λέτε τεχνητή νοημοσύνη, ταφνή, αντί για το άσχημο και αγγλόφωνο AI. Το έκανα, Γεωργία μου, και έχεις δίκιο. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα, λέει, από το όμορφο Σουλάρι Ερκαδίας. Γεια σου, Αλέξανδρέ μου, από τη συνηθισμένη Λευκάδα. Ο Γιάννης λέει: ο Ιωάννης, με συγκίνησες, είπες χοντρό, δηλαδή προβατίνα, είσαι ερβανίτισα, εγώ Απολιώσια. Γένος, καμπόλι και χαρακτηριστικό μας είναι το χοντρό στα κάρβουνα. Είμαι κυκλαδίτισσα. Γιάννη μου, με άλλες ρίζες επίσης. Λίγο Πειραιάς, λίγο Κρήτη, λίγο Αίγυπτος, λίγο πολλά εδώ πέρα είναι, αλλά πολύ μακρινά όλα αυτά. Είμαι κυκλαδίτισσα, είμαι Τινιακή, όχι, δεν είμαι καθόλου από τα μέρη αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω να τρώω. Γιατί το σημαντικό είναι να ξέρουμε να τρώμε. Πάμε σε διαφημίσεις, Νοτή μου, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
1: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Και είμαστε μαζί καθημερινά.
0: 1 με 2 το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
2: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα Μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
7: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
8: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις των City 106,1.
9: Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Την αεριανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως τα Καλάβρητα, την Κορινθία και το Πύλο τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί σήμερα πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ, έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Την επόμενη ώρα θα πρέπει να σας πω, για να, έτσι, να σας κρατήσω λίγο στη συντροφιά μας, θα είναι μαζί μας η Ελένη Παρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δένδρινου για το νέο ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του ΣΚΑΕ που θα προβληθεί, θα ξεκινήσει η προβολή του από αύριο. Στο χιλιοστό είναι ο τίτλος, νέα σειρά 6 επεισοδίων. Είναι στην ουσία, να σας θυμίσουμε, το έχουν πει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όσοι κάνουν τις προηγούμενες ημέρες και όλες τις εκπομπές, είμαστε στο 2015 και οι δύο συνάδελφοι καταγράφουν όλα τα γεγονότα. Κέντρο είναι επληροφόρηση και ενημέρωση οι Βρυξέλλες και οι δύο ήταν τότε ανταποκρίτριες από, για διαφορετικά μέσα η κάθε μία, και έχουν από πρώτο χέρι και άποψη όλα όσα έγιναν εκεί και τα έχουν καταγράψει. Πρώτα τα κατέγραψαν σε ένα βιβλίο και αμέσως μετά ήρθε αυτή η ιδέα του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, μια σειρά επεισοδίων όπου έχει πάρα πολύ δουλειά πίσω για να γίνει. Θα μας τα πούνε και οι δύο αμέσως μετά τις 11 που είναι προγραμματισμένο, και να είναι καλά και σας ευχαριστώ θερμά να συνομιλήσουμε μαζί. Το θέμα τώρα, όποιο site και αν ανοίξετε, ξαφνικά έχει πάει δεύτερο θέμα, τι κάνει ο Τραμπ, τι θα κάνει με τη νέα πρόταση για το Ιράν. Θα την εξετάσω, λέει, αλλά δεν νομίζω. Πρέπει να πληρώσουν αρκετά, δεν έχουν πληρώσει αρκετά για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Για ποια πρόταση και για ποια πρόταση αναφέρεται. Αυτή που είχε απορρίψει πριν από 2 ημέρες, έχει γίνει κάτι άλλο? Θα το δω στη συνέχεια, γιατί είναι όλα ταχύτατα αυτά που συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα της επικαιρότητας στα site. Είναι ο καιρός. Είναι απίστευτο. Έχει το πρώτο θέμα στις ειδήσεις περισσότερες. Δεν ξέρω αν θα αντέξει, όπως λέμε στη γλώσσα τη δημοσιογραφική, μέχρι το βράδυ, αλλά πραγματικά είναι ο καιρός. Αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό έχει χιονίσει, το έχει στρώσει, έχει διακοπεί η κυκλοφορία ακόμα και εδώ στην Αττική από το τελεφερίκ και πάνω. Με τίποτα όλο αυτό δεν θυμίζει άνοιξη. Δεν είναι κακό, γιατί το χρειαζόμαστε το χιόνι. Δεν είναι καλό, γιατί υποθέτω ότι δεν είναι φυσιολογικό Μάιο μήνα να έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι όμως καλό υπό την άποψη ότι έχουμε χιονοκάλυψη. Μία χιονοκάλυψη που, σύμφωνα μία έρευνα την οποία τώρα θα παρουσιάσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο, τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, η χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά έχει μειωθεί κατά 50%, στο μισό, τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι ραγδαία αυτή η μείωση, με πολλές συνέπειες. Η λειψιδρία είναι μία από αυτές. Μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου της Αθήνας, και τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Βίδου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πριν πάμε στα χιόνια και στην τάση τους, να πω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου.
0: Είναι σοκαριστικό, για να μην λέει
1: κανείς. Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι στην Πάρνη, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1100 μέτρα, και στα 1300 κατέβηκε λίγο χαμηλότερα σήμερα. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το 1987 είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, πάλι αρχές Μαΐου, περί 40 χρόνια σχεδόν πριν, αλλά και πάλι νομίζω ότι ήταν ελαφρώς πιο ήπια. Και πάλι και τότε με αρκετά χιόνια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασίες που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουμε μέγιστες και χθες και σήμερα γύρω στους 13 βαθμούς, που είναι περίπου 12 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Και φυσικά αυτό, για να το κλείσουμε, και να πάμε στα χιόνια, θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά ισχυρή θερμή εισβολή, πολύ θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν προς τα πάνω.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε 13 βαθμούς και θα δούμε σε 4 μέρες να έχουμε 28 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Αυτό επίσης είναι ακραίο. Ζητώ συγγνώμη, θα πάμε στη χιονοκάλυψη. Αλλά αυτό επίσης είναι ακραίο και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει και τον οργανισμό. Αλλά 14, 13, 15 βαθμούς μέσα σε λίγα 24 ώρα.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και βέβαια είναι προφανές. Δεν έχει μετεωρολόγος για να αντιληφθεί την διαφορά.
0: Εξήγηση. Και αν υπάρχει εξήγηση, όταν την ίδια ώρα, μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, τα συζητάγαμε και στο δελτίο προχθές. Την ίδια ώρα, Λουξεμβούργο, μας έλεγε Παρίσι, δηλαδή δυτική νομίζω Ευρώπη.
1: Και βόρεια Ευρώπη. Στοκχόλμη είχε χθες 24 βαθμούς και στην Αθήνα είχαμε 12. Όπου εκεί αντίστοιχα οι θερμοκρασίες αυτές ήταν πολύ υψηλότερες από τις κανονικές. Αυτή δηλαδή η κυκλοφορία που φέρε πολύ ζέστη στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, και αυτό το κρύο στην Δυτική Ευρώπη, είναι κάτι το βλέπουμε, μπορούμε να το δούμε μέσα στο χειμώνα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί αυτή την εποχή. Επειδή έχουμε στοιχεία και μπορούμε να συγκρίνουμε το παρελθόν, μπορούμε να δούμε και πραγματικά το βλέπουμε, το δεικνύει τους αριθμούς, ότι είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στη χιονοκάλυψη, γιατί τώρα έχουμε χιόνια, άρα αυτό είναι καλό πάντως για
1: την
0: κάνει.
1: Καλό, είναι, δεν ξέρω για τις καλλιέργειες σε κάποιες περιοχές, γιατί είχαμε και παγιστό και χθες και σήμερα, ξανά τα κιάδε το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό κάνει, εντάξει δεν είμαι γεωπόνος, αλλά σίγουρα είναι ένα σοκ για τα φυτά αυτές οι θερμοκρασίες, για τα δέντρα σε αυτή τη φάση στην οποία βρίσκονται. Ελπίζω να βγούμε με λίγα προβλήματα από αυτή τη εισβολή.
0: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το είχα σκεφτεί και έχετε τόσο δίκιο. Τι μπορεί να κάνει στην παραγωγή, στα προϊόντα, ζημιά δηλαδή στους παραγωγούς, τι επιπτώσεις θα έχει στην οικονομία αν καούν τα προϊόντα τους, τα αγροτικά δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν. Ναι, είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Σοβαρό το θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε σε αυτή την έρευνα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, να πω λίγα λόγια για την έρευνα. Έχει γίνει με έναν συνάδελφο ο οποίος δουλεύει στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, κάνει το δευτερικό του, ο Ξαντής Αλεξόπουλος. Συμμετέχουμε και εμείς σαν στερεοσκοπείο στο ανάλυση των δεδομένων, γιατί κάναμε τη μελέτη σε 10 μεγάλα ελληνικά βουνά, κυρίως της υπηρετικής χώρας, δηλαδή τον Όλυμπο, το Γάμο, τα Παντούσια, το Φαλακρό, το Βόρα. Και κοιτάξαμε τα τελευταία 40 χρόνια τι γίνεται από πλευρά χιονοκάλυψη. Πώς την είδαμε τη χιονοκάλυψη? Από δορυφορικές φωτογραφίες. Γι' αυτό περιοριστήκαμε στα τελευταία 40 χρόνια που έχουμε δορυφορικές φωτογραφίες. Μια πολύ μέθοδο που χρησιμοποιεί και μεθόδος τεχνητής νοημοσύνης, ο συνάδελφος που μπόρεσε να κάνει να αποτυπώσει τη χιονοκάλυψη σε ημερήσιο επίπεδο για αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Ένα το κρατούμενο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εικόνα τη χιονοκάλυψη λοιπόν, για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Και φυσικά να υπολογίσει και πώς αλλάζει αυτή η χιονοκάλυψη και γιατί αλλάζει. Άρα το πρώτο ερώτημα ήταν να αποτυπώσουμε τα χιόνια στην Ελλάδα χιονοκάλυψη τα τελευταία 40 χρόνια, να δούμε την τάση, το είπατε και εσείς. Πολύ σημαντική μείωση της χιονοκάλυψης και είναι πολύ πιο έντονη στην αρχή και στο τέλος της κυβέρνησης, δηλαδή στο τέλος του φθινοπόρου και στις αρχές της άνοιξης, όπου μειώνεται πολύ χιονοκάλυψη και στους αμυγός χειμουνιάτικους μήνες μειώνεται, αλλά είναι πολύ ενισχυτικό να βλέπουμε να μειώνεται η χιονοκάλυψη. Το χιόνι ανεβαίνει σε υψόμετρο. Ο λόγος που συμβαίνει, το τρίτος, δεν είναι γιατί δεν έχουμε βροχές ή ετό, όπως λέμε, στα πέσει χιόνι, αλλά γιατί ανεβαίνουν θερμοκρασίες. Ενώ δηλαδή, αν κοιτάξει εσείς βροχές, βλέπει ότι δεν έχουμε σημαντική μείωση των φωτώσεων στη χώρα μας τα τελευταία 30-40 χρόνια. Έχουμε καλές και κακές χρονιές, αν τα κοιτάξει στο μεγάλο πλαίσιο, σε ένα μεγάλο χρονικό παράθυρο, βλέπει ότι οι βροχές έχουν έτσι μια σταθερή πορεία, το παραλαμβάνουμε, καλές και κακές χρονιές. Φέτος μια πολύ καλή χρονιά, απέναντι και πρόπερση ήταν κακές χρονιές. Όμως που συστηματικά μειώνεται είναι το χιόνι και μειώνεται πολύ γρήγορα ειδικά την τελευταία 15 ετία.
0: Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Ωραία, μειώνεται το χιόνι, δεν έχουμε χιονοκάλυψη. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, το χιόνι το θέλουμε γιατί τα λιώνει αυτή την περίοδο. Είναι πιο αποδοτικός τρόπος για να πληρώνονται οι υδροφόροι ορίζοντες. Λιώνει αργά. Γιατί μπορεί να έχει ισχυρές βροχές, αλλά όταν έχει πολύ ισχυρές βροχές, καταρχάς δημιουργούν καταστροφές. Και δευτερευόντως, πολύ νερό από αυτό χάνεται με τους χυμάρους και με τα ποταμιά στη θάλασσα. Δεν το μαζεύουμε, μάλλον ένα μικρό μέρος του. Άρα το χιόνι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που το ονομάζουμε υδρολογικό κύκλο, που το μαθαίνουμε από το γυμνάσιο, το οποίο σιγά σιγά το χάνουμε και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές περιοχές και της Ευρώπης και κυρίως της Νότιας Ευρώπης και στα μεγάλα βουνά που στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου. Επομένως, μας ανησυχεί ότι χάνουμε ένα κομμάτι αυτού του κύκλου, το οποίο έχει επιπτώσει σίγουρα στα υδατικά αποθέματα. Δηλαδή, μπορεί να έχει αρκετές βροχές, αλλά δεν έχει και χιόνι, το πρόβλημα θα παραμείνει και δεν θα είναι. Δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, δεν έχουμε την χιονοκάλυψη. Δεύτερον, ένα χιόνι το οποίο δεν υπάρχει, έχει αποτέλεσμα το έδαφος να απορροφά περισσότερη κυκνοβολία, γιατί πολλοί γνωρίζουν το χιόνι αντανακλάται την κυκνοβολία, ενώ θερμαίνεται επίσης γρήγορα. Επομένως, έχει τη θέρμανση λόγω της κλιματικής αλλαγής και στις περιοχές που μειώνει το χιόνι, έχει και περαιτέρω θέρμανση επειδή απορροφάται από το γυμνό έδαφος που δεν έχει χιονοκάλυψη περισσότερη ηλιακή κυκνοβολία. Άρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Επομένως.
0: Ναι. Υποθέτω, κύριε Λεγοβάρδο, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω, χώρες της Μεσογείου, αν είναι χώρες νότια της Ευρώπης.
1: Το βλέπουμε στις χώρες της Μεσογείου, στις Άλπες, σε πολλές περιοχές το βλέπουμε. Επί τις επιπτώσεις που έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, στο χειμερινό τουρισμό, όπου χιονοδρομικά κέντρα, και αυτό το είχαμε κοιτάξει με μια άλλη μελέτη πρόσφατα, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε χιονοδρομικά κέντρα σε χαμηλά υψόμετρα, όχι όλα, αλλά αρκετά είναι σε χαμηλά υψόμετρα, αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του. Αλλά αυτό. Είναι ένα πρόβλημα και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ειδικά στις νότιες Ευρώπης. Και το άλλο, εσύ είπε, το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά όλους μας, είναι το πώς διαταράσσεται ο υδρολογικός κύκλος και η διαθεσιμότητα του νερού όταν έχουμε νερό, όταν σταματούν τα χιονοκαλύψεις.
0: Ναι. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα πράγματα. Από τα ακραία φαινόμενα μέχρι και το αυτό που μας περιγράφεται. Άρα μιλάει ο πλανήτης με έναν τρόπο.
1: Ναι, μας τα λέει. Και πλέον δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία και παρατηρήσεις, δορυφορικές μετρήσεις όπως αυτές που αναλύσαμε, μετρήσεις από σταθμούς. Δηλαδή έχουμε τα επιστημονικά και τεχνικά εργαλεία να παρακολουθούμε αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή. Γιατί βλέπουμε ότι διαπιστώνουμε στις υπασίες θερμοκρασίες που ανεβαίνουν γρήγορα, στο χιόνι που μειώνεται. Επομένως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Και επομένως, γνωρίζουμε την κατάσταση. Κανένα δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζουμε. Και αν πάμε να δούμε στο μέλλον, γιατί μιλάμε τώρα για καταστάσεις μέχρι τώρα που είναι με πραγματικές μετρήσεις, είναι πραγματικότητα αυτή. Και αν πάμε αυτό που έχετε ακούσει όλοι και ακούμε όλοι για τις κλιματικές προβολές για τις επόμενες δεκαετίες, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ριζοφέρα. Υπάρχουν σενάρια τα οποία έχουν πέρα ακόμα περαιτέρω τα επιστημοκρασία στις επόμενες δεκαετίες, το οποίο προφανώς πέρα από την αυξημένη.
0: Να πέσει, σημαίνει, είπατε, συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Ναι, όχι, ναι, περισσότερη να ανέβει η θερμοκρασία. Τα μελλοντικά σενάρια τις επόμενες δεκαετίες δίνουν περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε ήδη διαπιστώσει τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια. Επομένως, και θα έχουμε συχνότερους καύσωνες, θα έχουμε ακόμα λιγότερα χιόνια. Το χιόνι θα ανεβαίνει σε υψόμετρο και θα περιορίζεται μόνο στα υψηλότερα σημεία των ελληνικών βουνών, γενικά των ευρωπαϊκών βουνών. Και επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο μας ασχολεί και για το μέλλον. Γιατί ό,τι τις μελέτες αυτές που συζητάμε, μιλάνε για το μέχρι τώρα, με πραγματικά στοιχεία. Και τώρα πάμε και στις προβολές για το μέλλον, οι οποίες είναι ακόμα πιο δυσίωνες.
0: Μάλιστα. Τώρα που σαφώς λοιπόν πάμε για πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δύσκολο για πολλούς να αντέξουν σε αυτές, ενώ θα προσαρμοστούμε βέβαια, ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο προσαρμόζεται, αλλά ίσως είναι ένας τρόπος κάποιοι που ακόμα δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχει αυτή η κλιματική κρίση να πιστούν, γιατί είναι τρελό με όλα όσα συμβαίνουν να υπάρχουν φωνές. Δεν είμαι επιστήμονας προς Θεού, δεν έχω καμία σχέση, εσάς ακούω, και υπάρχουν φωνές εκεί έξω που αμφισβητούν την επιστήμη και λένε ότι όλα αυτά, εντάξει, η γη τα έχει ξαναζήσει και θα κάνει τον κύκλο της και θα επιστρέψει.
1: Τα έχει ξανακάνει, αλλά σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Τώρα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ φαίνεται η επέμβαση του ανθρώπου, που είναι ουσιαστικά η καύση των ορυκτών καυσίμων και εκπομπές των ερήθρων μικροπυκητηρίου του διοξειδίου του άνθρακα. Προφανώς έχουν ξανασυμβεί, αλλά δεν είχαμε τέτοιες αλλαγές σε 20, 30, 40 χρόνια. Γιατί για το κλίμα αυτές οι περίοδοι είναι μικρές. Είναι η μικρή περίοδη για να βλέπεις τόσο σημαντικές αλλαγές. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι η επέμβαση του ανθρώπου διαταράξει τόσο πολύ το κλίμα, και να σας πω και ειλικρινά, κυρία Βίδου, εμείς σαν επιστήμονες δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει όλο αυτό το σύστημα ατμόσφαιρας, ωκεανών, τα οποία αλληλεπιδρούν συνεχώς όταν διαταράσουμε τόσο πολύ αυτή την κατάσταση.
0: Μπορούμε
1: να δούμε αλλαγές που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι είναι πάντα πολύ πιο μπροστά τα γεγονότα από τον άνθρωπο, και παρά τις προσπάθειες που κάνει η επιστήμη, είναι, όπως είπατε, έρχεται πολύ πιο γρήγορα. Το είχατε προβλέψει, αλλά ήρθε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Δεν είναι μόνο για τις επόμενες γενιές, τις βιώνει ήδη η δική μας γενιά. Ακριβώς, και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέον έχουμε μπει στη μοίρα της κλιματικής αλλαγής πολύ έντονα και πιθανότατα θα δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα στο μέλλον, αν δεν κάνουμε κάτι.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που είπετε. Δεν έχει σημασία να εμείς τώρα τη βγάλουμε καθαρή. Εντάξει, μωρέ, θα πει κάποιος, θα πάει στους 45 βαθμούς και τι έγινε, θα βάλω το κλιματιστικό. Και μόνο που βάζει το κλιματιστικό, φίλε μου, και το τι βγάζει το κλιματιστικό και βγαίνει έξω στην ατμόσφαιρα, είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Αλλά το θέμα δεν είναι εγώ και εσύ, έτσι δεν είναι, κύριε Λογουβάρη?
1: Ακριβώς.
0: Είναι τα παιδιά, τα εγγόνια και τα τρισέγγωνα.
1: Ακριβώς. Τι τους αφήσουμε σε αυτές τις γενιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Ο Γιώργος πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη, μου γράφει Αργυρό Γεμελιάρη. Στη Μαλαισίνα τώρα λέει 7 βαθμούς. 7 βαθμούς. Είναι Μάιος. Είναι 5 του μηνός. Και είναι 3 του μηνός, συγγνώμη. Και είναι μια σημαντική μέρα σε λίγες ημέρες από τώρα. Απλώς δεν θα είμαι εγώ εδώ, για να είμαι ειλικρινής, και θα ήθελα έτσι τώρα να πούμε 2-3 πράγματα. Πάμε, Νότι μου. Mauthausen, τα καταλάβατε, το έχετε ήδη από τις πρώτες νότες καταλάβει. Mauthausen, γιατί δεν θα είμαι εγώ στις 5 του μηνός, τα ραδιοφωνικά εννοούσα, μου λένε ότι Παναγία μου τι είπες. 5 Μαΐου 1945, η μέρα που έκλεισε το κολαστήριο των Ναζί.

Θοδωράκη, μπαλάντα του Μάουτχάουζεν και 6 τραγούδια, 4 ποίηματα. Είναι γεγονότα που βίωσε ο συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλης ως πολιτικός κρατούμενος στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως και στο οποίο περιγράφει όλα στο βιβλίο του Μάουτχάουζεν, ένα έργο που είναι μια καταδίκη στη βία και την αλλοφροσύνη του πολέμου, ένα ύμνο στην αγάπη, στον έρωτα, που μπορεί πραγματικά να έρθεις ακόμα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα για τη ζωή. Μαρία Φαραντούρη τα λέει όλα αυτά, που είναι η φωνή του Μίκη. Είχε την τιμή και τη χαρά, όπως μας είχε πει σε μια συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει για την εκπομπή «Ζωή σου όλη», να είναι εκεί όταν γραφόταν, να είναι η φωνή, να είναι η γυναίκα που μας περνάει μέσα από τις γενιές όλο αυτό τον πόνο, όλης εκείνης της μαύρης περίοδου. 5 Μαΐου 1945, δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ πέρναγαν την πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μάουτχάουζεν.

Πάνω από 200.000 κρατούμενοι πέρασαν από την πύλη του. 3.700 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους εκεί. Οι Αμερικανοί όταν μπήκαν μέσα είχαν ήδη φύγει τέσσερις, δύο μέρες πριν. Είχε ανοίξει το 1938 Αύγουστο, στις 8 Αυγούστου. Τότε άνοιξε αυτό το φοβερό στρατόπεδο συγκέντρωσης εξόντωσης του Μάουτχάουζεν. Μύριζε θάνατο, ήταν θάνατος. Ακόμα και τώρα δεν μπορείς να μην βουρκώσεις, λυγίσεις, συγκλονιστείς από το θέαμα των σκελετωμένων κρατουμένων. Το πώς ήταν στιβαγμένοι, τι, όσοι επιβίωσαν, τι κουβάλισαν μετά στη ζωή τους. Όχι, ο υποσιτισμός ήταν το λιγότερο. Τα βασανιστήρια, απάνθρωπες συνθήκες για την υγεία των ανθρώπων. Οι γυναίκες εκεί, πολύ σημαντικό και το τι έχουν περάσει, δεν νομίζω ότι έχει υποθεί αρκετά τι πέρασαν γυναίκες κρατούμενες εκεί μέσα από τα SS. Αλλά εντάξει, είναι Κυριακή, ήθελα απλώς να το θυμίσουμε. Πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε την ιστορία. Η καιρή είναι δύσκολη. Κρατήστε το λοιπόν αυτό και κρατήστε και τη φωνή της. Ιάκωβος Καμπανέλης, ένας απίστευτος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας. Η μνήμη του και μνήμη μας.

Τελευταίο, έτσι για να μην σας αλλοβαρύνω ενδεχομένως, είναι οτιδήποτε, τουλάχιστον εγώ, οτιδήποτε έχει να κάνει με εκείνη την εποχή και μαρτυρίες από αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξόντωσης, το διαβάζω. Δεν είναι εύκολο. Είναι σπαρακτικό, δεν είναι εύκολο. Το κρατάς μετά. Είναι από την ιστορία, το κομμάτι της ιστορίας, της σύγχρονης ιστορίας ανθρωπότητας, που δεν μπορείς να το ξεχάσεις και δεν μπορείς εύκολα να το διαβάσεις, αλλά χρειάζεται. Και από όσοι έχετε καταφέρει να πάτε, εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί όμως δεν το έχω καταφέρει? Γιατί δεν έχω την αντοχή και τα κότσια. Όσοι φίλοι και γνωστοί έχουν πάει, μου έχουν πει ότι περνάς αυτή την πύλη και νιώθεις όλο αυτό το βάρος και το θάνατο και το δέος για τους ανθρώπους που πέρασαν, έζησαν, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Ένα κολαστήριο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε λίγο διάθεση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να πάει το ρολόι 11, οπότε εκεί θα κάνουμε ένα άλλο ταξίδι μετά τις 11. Ταξίδι στα εξής. Ταξίδι στο 2015 με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και την Βικτόρια Δενδρινού για το χιλιοστό ντοκιμαντέρ για τα χρόνια εκείνα των μνημονίων και της βγαίνει δεν βγαίνει χώρα από το, το Brexit, τέλος πάντων, που συζητούσαμε, και αν βγαίνει από το ευρώ ή όχι. Στις 11.30 ένας από τους θρύλους, ραδιοφωνικούς θρύλους, ο Γιάννης Πετρίδης μας κάνει επίσης την τιμή να μιλήσει μαζί μας για το φαινόμενο Michael Jackson με αφορμή την ταινία, ένα τεράστιο μουσικό φαινόμενο, και για την ταινία και αν θα πρέπει τελικά να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο, τα πάθη του, τα λάθη του, από το μεγαλείο του έργου του. Εδώ ναι, έτσι, σαφώς καταλαβαίνετε, μια μεγάλη κουβέντα. Και από χθες έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο, που νομίζω τον Άρη θα τον έχω πια τις Κυριακές. Δεν το έχουμε συμφωνήσει, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ούτε εκείνος μπορεί, ούτε εγώ μπορώ. Νομίζω ότι οι Κυριακές είναι καλή μέρα για να είμαστε μαζί. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της κλίσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
11: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
12: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
11: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
12: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
11: από το City 106,1.
13: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν επίσης οι Πεντέλαιο, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πύλιο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αντί για χιόνια έριξε χαλάζι και ισχυρές βροχές που συνδυάστηκαν με 7 μποφόρ. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανέγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν ξεχρεώνεις και θένα μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει στο Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Κριτική στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές με ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απόφαση. Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, μέσα σε 30 ημέρες. Το Ιράν αξιώνει μεταξύ άλλων στο σχέδιο να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες μετά από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λιβανό. Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιθεί ανήμερα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές.
1: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Να θυμηθώ να στείλω πάρα πολλά φιλιά, καλημέρες και αγκαλιές στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γιατί αυτό το τραγούδι είναι από τα πολύ αγαπημένα, αυτός ο τραγουδιστής είναι από τους πολύ αγαπημένους, είναι ο Σίβερτ Χόγιαμ, κυρίες και κύριοι. Παλιά μπορεί να τον ξέρετε παλαιότεροι ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Ματρουγκάντα. Sleepwalking Man, το συγκεκριμένο τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσω, όσες φορές να ακούσω αυτή τη φωνή, νομίζω ότι έχω την ίδια συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση. Ανατριχύλα σε κάποια σημεία, πραγματικά ένας από τους πολύ ωραίους συνεπείς τραγουδιστές αυτής της εποχής. Είναι, δεν ξέρω, είναι πρώτος από τους πρώτους στην κατάταξη και με μια απίστευτη φωνή, και επιμένω στη συνέπεια και στην αξία του και στις επιλογές του τις μουσικές. Καμία έκπτωση, μόνο νότες, μόνο μουσική, μόνο μελωδία και στίχος που έχει κάτι να σου πει και όχι να βρήσει. Καλώς ήρθατε, είμαστε στη δεύτερη ώρα, καλώς σας βρήκαμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας εδώ στο Sky Radio, και έτσι που κουράζουμε ευχάριστα την Αργυρό Γεμελιάρη αυτό το πρωινό, το πολύ κρύο της Κυριακής. Κρατάω τα εξής από το προηγούμενο ημίωρο που μιλούσαμε μαζί με τον κύριο Λαγουβάρδο, ότι είναι ακραίο το φαινόμενο, δεν το έχουμε ξαναζήσει για πάρα πολλές δεκαετίες. Και έρχεται, θα ακολουθήσει κάτι που επίσης, ναι μεν το έχουμε ξαναζήσει, αλλά είναι ακραίο. Μια πάρα πολύ θερμή εισβολή που θα φτάσει και στην Αττική τις επόμενες ημέρες, όχι αύριο, θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Άρα ξανακατεβάστε τα καλοκαιρινά. Εγώ τουλάχιστον αυτές τις μέρες, τις δύο, κατέβασα τα pullover. Κάνα δυο μην νομίζετε. Το υπερβάλλω όπως το λέω, αλλά πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Στο χιλιοστό, εδώ να δείτε δυσκολία. Δυσκολία και για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ που θα μας πούνε και οι δύο συνάδελφοι που το υπογράφουν. Και υποθέτω πολύ δύσκολο εκείνα τα χρόνια, εκείνη τη χρονιά ιδιαίτερα το 2015, να καταγράψουν όσο μπορούν πιο ψυχρά επαγγελματικά, χωρίς να βάλουν μέσα και το συνέστημα, καθώς και οι δύο ήταν Ελληνίδες, να όσα συνέβαιναν και μπορεί να ήταν και να καθόριζαν, όπως και καθόρισαν, το μέλλον της χώρας. Στο χιλιοστό, κάποιοι από εσάς είδατε το πρώτο επεισόδιο την προηγούμενη Τρίτη, στην πρώτη προβολή. Είναι μαζί μας η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δανδρινού, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Στίνα.
0: Είναι τώρα, αυτό θα το... τις φωνές εγώ τις αναγνωρίζω. Καλημέρα. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ που το πρωινό της Κυριακής το αφιερώνετε λίγο εδώ σε εμάς. Να ξεκινήσω από σένα, Βικτώρια, γιατί με την Ελένη τα έχω πει, έτσι να σε γνωρίσουμε και λίγο παραπάνω. Τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ είμαι δημοσιογράφος, είμαι στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, ήμουνα στην Αμερική και στις Βρυξέλλες πιο πριν. Δουλεύω και στο πρακτήριο Bloomberg και ασχολούμαι με όλα τα θέματα, αλλά κυρίως οικονομικά.
0: Το 2015 ήσουν ανταποκρίτρια τότε.
1: Ήμουν ανταποκρίτρια για την εφημερίδα Wall Street Journal τότε στις Βρυξέλλες, με καλύτερα ευρωπαϊκά οικονομικά.
0: Μαζί με την Ελένη, η οποία επίσης ήταν για την Καθημερινή Ανταποκρίτρια, καταγράφατε όλα τα γεγονότα από την αρχή. Τι έχεις να θυμάσαι περισσότερο, Βικτώρια, από εκείνα, από εκείνα τα αφιελτικά βράδια, ξενύχτια που έχετε καταγράψει?
1: Ήταν μια σίγουρα.

0: από αύριο που θα ξεκινήσει η προβολή του.
1: Ήταν ένας πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς, Χριστίνα. Ξεκινήσαμε με σκοπό να παίξει αυτό το ντοκιμαντέρ στην δεκαετή επέτειο, το οποίο είχε ένα νόημα χρονικό, ας το πούμε έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν μας βγήκε ακριβώς. Δηλαδή, ένα χρόνο αργότερα το ολοκληρώσαμε. Και αυτό γιατί πολλοί πρωταγωνιστές δέχτηκαν να μας μιλήσουν. Και επειδή πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν φύγει από τα πόστα τους και πλέον βρισκόντουσαν στα σπίτια τους, σε άλλες δουλειές ή μπορεί και σε σύνταξη, και έπρεπε να τους αναζητήσουμε στις χώρες τους. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι μαζεμένοι στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες ή σε 2-3 πρωτεύουσες. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε σε 3 ηπείρους. Πήγαμε στην Αμερική, πήγαμε σε πολλές πόλεις Ευρώπης, βρεθήκαμε ακόμα και στο Μαρόκο. Οπότε, ήταν ένα μεγάλο ταξίδι αυτό που κάναμε. Ταξίδι στον χρόνο, ταξίδι στο να τους ξαναβρούμε αυτούς τους ανθρώπους και ταξίδι να ξαναπούμε αυτή την ιστορία από την αρχή. Και βέβαια και κυριολεκτικό ταξίδι, γιατί ήμασταν συνέχεια μία βαλίτσα.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά. Βικτόρια, ήταν εύκολο να τους πείσετε να σας μιλήσουν?
2: Για κάποιους πιο εύκολο από άλλους. Ναι, κάποιους νομίζω τους κυνηγούσαμε, θα έλεγα, για πάρα πολλούς μήνες. Άλλοι τους είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για το βιβλίο μας. Οπότε έτσι ξέρανε λίγο και τη δουλειά μας. Μας ξέρανε και από το ρεπορτάζ και ήταν πιο εύκολο. Οπότε εξαρτάται. Αλλά ναι, κάποιους χρειάστηκε να τους κυνηγήσουμε αρκετά.
0: Και μίλησαν
2: και, δυστυχώς,
0: και απελευθερωμένοι και δυστυχώς, συγγνώμη, δεν σε διακόψα.
1: Όχι, δυστυχώς, εδώ να πριν προσθέσει η Βικτόρια, δυστυχώς δύο βασικοί πρωταγωνιστές δεν μας μιλήσαν, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Κρίμα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ίσως να υποστηρίξουν τις επιλογές τους τότε. Επειδή έχω πολύ πρόσφατα στο μυαλό μου τη δήλωση του κύριου Τσίπρα, εμείς έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες την επόμενη μέρα. Θα είχε αξία να τον ακούσουμε να μιλάει για εκείνα τα χρόνια. Αλλά είμαι σίγουρα ότι εσείς κάνετε την προσπάθειά σας, αλλά δεν. Ελένη, μια και έτσι είπες για το ποιοι δεν σας μίλησαν. Αυτοί που σας μίλησαν πια ήταν πιο απελευθερωμένοι, ήταν πιο ειλικρινείς, παραδέχθηκαν ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ σκληρό το μνημόνιο για τη χώρα μας. Ήταν πολύ αυστηρή αυτή η λιτότητα που επιβλήθηκε.
1: Ναι, νομίζω ήταν πολύ πιο απελευθερωμένοι, ακριβώς και γι' αυτό που αναφέραμε πριν, ότι δεν είναι πλέον σε θέση ευθύνης, δεν υπερασπίζονται έναν θεσμό που πειρατούσαν παλιότερα. Οπότε και με την απόσταση από τη θέση που είχαν, αλλά και με την απόσταση του χρόνου, ήταν πολύ πιο απελευθερωμένοι και ακριβώς αυτό είπανε και για τα αρχικά χρόνια, αλλά και αργότερα, ότι εξής. Από την αρχή δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν έδωσαν την ελάφρυνση του χρέους παρά μόνο προς το τέλος. Και ότι υπήρχαν και πολιτικές σκοπιμότητες σε κάθε κρατέως μέλος και αποφάσεις που πάρθηκαν με πολιτικό κριτήριο παρά οικονομικό.
0: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος μύθος που μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό, Βικτόρια, ενδεχομένως έτσι να καταρρύπτεται? Τι θεωρούσαμε εμείς ως από κορυφαία προσωπικότητα, παράγοντα παίκτη μεγάλο εκείνης της εποχής, έως, δεν ξέρω, παρασκηνιακά, εσένα τι σου έκανε εντύπωση?
2: Δεν θα έλεγα ο μεγαλύτερος μύθος, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση και το αισθανόμασταν και στη στιγμή, αλλά μας έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρο με το πέρασμα του χρόνου, είναι, και από εκεί προκύπτει και ο τίτλος, από μια συνέντευξη δηλαδή, αλλά γενικότερα από το πνεύμα, είναι ότι η χώρα βρέθηκε πραγματικά πάρα πολύ κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Και αυτό μας το λέγανε και τότε, και όταν κάναμε το ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες, και όταν κάναμε το ρεπορτάζ και το βιβλίο, αλλά τώρα με το πέρασμα του χρόνου, νομίζω ότι η τεράστια πρωταγωνιστών που μας μιλάει μας περιγράφει ένα σκηνικό που ήμασταν πραγματικά με το ένα πόδι έξω από την Ευρωζώνη, το οποίο. Εμένα το αισθάνθηκα αρκετά πιο έντονα πια αυτή την περίοδο που μιλούσαμε.
0: Εγώ τότε αισθανόμουν και το εξής, ότι οι Ευρωπαίοι ήταν θυμωμένοι μαζί μας. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που αισθανόμουν από την απόσταση, Ελένη.
1: Ναι, νομίζω έχεις πολύ δίκιο και είναι από τα πράγματα τα οποία και εμάς μας εξέπληξαν 10 χρόνια μετά. Πόσοι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αναφερθήκανε στην αρχή της κρίσης και αναφερθήκαν το 2009 όταν αναλαμβάνει η κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου και ο τότε υπουργός οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πηγαίνει και λέει ότι τελικά το έλλειμμά μας δεν είναι όσο σας το είχαμε πει. Είναι 3 φορές περισσότερο. Νομίζω τότε ήταν η πρόβληψη του έλλειμμα, είναι γύρω στο 5%, ήδη μεγαλύτερο από ό,τι προβλέπεται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Και βγήκε ότι τελικά το έλλειμμα ήταν 15,6. Και ενώ είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη συζήτηση στην Ελλάδα όταν μιλάμε για την κρίση, ότι τι έγινε με τα νούμερα.

0: πραγματικά το οποίο ο Χριστίνα τους έχει στιγματίσει και το αναφέρανε κάθε φορά ότι μας είπατε ψέματα. Και επιστρέφω σε αυτό για την τιμωρητική διάθεση που έλεγες. Mm-hmm. Ότι είπατε ψέματα, ότι θέσατε όλο το εγχείρημα του ευρώ σε κίνδυνο. Και νομίζω αυτό το γεγονός στιγμάτισε πάρα πολύ τη μετέπειτα πορεία. Ότι πρέπει να κάνουμε έναν παραδειγματισμό σε εισαγωγικά της Ελλάδας. Να μην επιτρέψουμε άλλη χώρα να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι όποιος ξοδεύει και δεν περισσότερο από αυτά που μπορεί και έχει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρώσει.
1: Ναι. Δεν ξέρω, Βικτώρια, αν συμφωνήσει με αυτό, αν το ένιωσε και εσύ έτσι. Και ότι όντως, επειδή μας είπατε ψέματα, ήταν λίγο στην τάξη μέσα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα υπήρχε αυτό που λέει μια τιμωρητική διάθεση, την οποία νομίζω ότι βλέπουν και με ένα βαθμό αυτοκριτικής πλέον. Και ήταν και αυτό το κομμάτι που λέει του ψέματος ουσιαστικά. Και ήταν και μια γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνης. Και αυτά συνδυαστικά παραδέχονται εκ των υστέρων τώρα πολλές πρωταγωνιστές ότι οδήγησαν σε μέτρα και σε ζητούμενα πολύ, πολύ σκληρότερα από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε λειτουργήσαν εις βάρος της Ελλάδας και αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν ίσως πιο συναισθηματικά. Και για τους ίδιους πρωταγωνιστές που είχαν έτσι αυτή τη διάθεση, αλλά και γιατί αυτό είχε περάσει και σε κόσμο, σε ψηφοφόρους στις χώρες τους. Οπότε υπήρχε και η κοινή γνώμη τους που έπρεπε να υποστηρίξουν ουσιαστικά. Και αυτό οδήγησε σε σκληρότερα μέτρα στην Ελλάδα και δεν ήταν προς όφελος της χώρας σίγουρα.
1: Ποιος ήταν?
0: Χριστίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια οικογένεια, τότε ήταν 28 κρατημέλη, τώρα 27, τα οποία έχουν και πολύ διαφορετικές κουλτούρες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι στις βόρειες χώρες υπάρχει ο προτεσταντισμός, τέλος πάντων, όπου είναι πολύ πιο. Υπάρχει ξεκάθαρο ότι κάνεις κάτι και πληρώνεις γι' αυτό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι στο DNA των συμπολιτών μας στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κουλτούρες οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές από τις δικές μας. Οπότε κάπως αυτό εμείς δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές. Δηλαδή μην ξεχνάμε το χρέος στα γερμανικά μεταφράζεται σε αμαρτία, σωστά, Βικτώρια. Δηλαδή είναι άλλη αντίληψη πολλών πραγμάτων που εμείς δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε ή να τις καταλάβουμε.
1: Και φοβάμαι ότι κάποιοι από μέλη της κυβέρνησης μετά, η κυβέρνηση Τσίπρα, με μια συμπεριφορά που επίσης δεν ήταν καθόλου σύμφωνοι ή δεν είχαν συνηθίσει τέτοια συμπεριφορά, τους είχε επίσης εκπλήξει μια λαζονία και ένας καταορισμένος έτσι αυτοί χαρακτηρισμοί, ένα στυλ ότι ήρθαμε να ασκήσουμε ό,τι έχει υπογραφεί όλα τα μνημόνια και αλήθεια θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι είχε ψιθυρίσει ο κ. Βαρουφάκης πραγματικά, όχι ότι έχει διαρρεύσει. Ποιος ήταν ο πιο φιλικός προς τη χώρα μας? Είδα και τον κύριο Ντάισενμπλουμ εδώ.
2: Δεν ξέρω αν τα έλεγα ότι αυτό ήταν ο πιο φιλικός. Σίγουρα ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ήταν διαχρονικά ένας από τους ανθρώπους και στο ρόλο του σαν πρόεδρος του Eurogroup και σαν πρόεδρος της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέπειτα, που πρόχνανε συνέχεια για μια λύση για την Ελλάδα και προσπαθούσε να βοηθήσει, νομίζω, από τις θέσεις του προς μια συμφωνία.
0: Νομίζω ο Γιούνκερ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και από τις δύο θέσεις του Βικτώρια, αλλά και ο άνθρωπος αυτός για κάποιο λόγο αγαπάει τη χώρα πραγματικά και την αγαπάει διαχρονικά. Δηλαδή από τη στιγμή μας έλεγε που μπήκε η Ελλάδα στο ευρώ, αυτός παρακολουθεί την πορεία της χώρας και περιγράφει και από τις δύο του θέσεις, και από πρόεδρος του Eurogroup και από πρόεδρος Κομισιόν, πόσες νύχτες πέρασε ξάγρυπνος έχοντας να ασχοληθεί με την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Μάθαμε ποτέ πραγματικά, γιατί ξέρω ότι έχει απαντήσει ο κύριος Βαρουφάκης, τι του ψηθήσει ο κύριος Ντάισενμπλουμ? Δεν έχω την ανάγκη της κλειδαρότρυπας, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο σε αυτή τη συνέντευξη που είχαμε σοκαριστεί. Κάποιοι θεώρησαν wow, το wow, κοίταξε να δεις τι έκανε ο Έλληνας. Προφανώς κάτι εσείς τι μάθατε?
0: Νομίζω να το αφήσουμε να το δείτε στο πρώτο επεισόδιο που είναι τη Δευτέρα. Μην τα πούμε όλα, γιατί έχουμε πολύ τελειώνει με αυτή τη συνάντηση, η οποία νομίζω, όπως λες και εσύ, έχει μείνει στη μνήμη όλων μας, που ότι ξεκινούσε εκεί μια διαδικασία ρήξης. Νομίζω έγινε ξεκάθαρο με αυτή την πρώτη συνάντηση, όταν ήρθε ο κύριος Ντάισενμπλουμ και ο κύριος Βίζερ στην Αθήνα σε Υπουργείο Οικονομικών και επισκέφτονται για πρώτη φορά τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Ναι, ναι. Πώς μπορείς να ξεχάσεις όλα αυτά? Βικτώρια, είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στην Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα. Ως Ελληνίδα, σε δυσκόλεψε η καταγραφή των γεγονότων? Ήταν ένα κομμάτι σου επαγγελματικά ψυχρά να καταγράψει τα γεγονότα, και ένα άλλο κομμάτι σου είναι η χώρα μου ωστόσο αυτή τη στιγμή που χτυπιέται, βομβαρδίζεται, απειλείται με έξοδο?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν προφανώς μιλάμε για μια τόσο μεγάλη κρίση και που χρειάζεται στον κόσμο και τόσο σοβαρά οικονομικά θέματα. Από την άλλη, τώρα ότι ήμασταν και σε μια προνομιούχα θέση που μπορούσαμε να σε λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Γιατί πολλοί άλλοι συνάδελφοι που ήταν στις Βρυξέλλες και ήταν από το εξωτερικό είχαν πιο μεγάλη δυσκολία να δουν τι γινόταν εδώ. Οπότε, εντάξει, προφανώς δεν ήταν εύκολο, αλλά από την άλλη είχαμε και αυτό το. Δεν θέλω παγαντάζ, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον είχαμε αυτή την καλύτερη αντίληψη του τι γινόταν εδώ πέρα. Οπότε δημοσιογραφικά τουλάχιστον θεωρώ ότι μας βοήθησε.
1: Ελένη, το βιβλίο που υπογράφετε και οι δύο είναι η τελευταία μπλόφα, είναι το παρασκήνιο του 15, όλες αυτές οι συγκρούσεις, πλάν A, πλάν B, πλάν B είναι το τίτλος του για να το πω ολόκληρο, και όλα τα πλάν που είχαμε ή δεν είχαμε τότε στη διάθεσή μας. Ποια θεωρείς ότι τελικά ήταν η τελευταία μπλόφα, δηλαδή ποια μπλόφα είτε περιγράφει το βιβλίο σας και ο τίτλος, είτε τελικά δεν βγήκε ή δεν έπαιξε ευτυχώς.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί όταν το γράφαμε την τελευταία μπλόφα είναι ότι βασικά μέσα αυτή την κρίση δοκιμάστηκε όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή κάθε κυβέρνηση ήρθε και είπε κάτι το οποίο στην πορεία, άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά όπως η τελευταία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το γύρισε. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια κυβέρνηση η οποία ήρθε και είπε ακριβώς θα κάνει και το έκανε. Όλες διαχρονικά είπαν κάτι άλλο και αναγκαστήκανε εκ των πραγμάτων, θέλοντας, άμα θέλει η Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο και τελείωσε η μπλόφα, ή αυτό ήταν η τελευταία μπλόφα, ήταν ότι αν η χώρα αυτή θέλει να παραμείνει στο ευρώ, θέλει να είναι μέρος αυτής της ευρωπαϊκής οικογένειας, ο μόνος τρόπος για να το καταφέρει είναι να τηρεί τις δεσμεύσεις της, να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις και να κάνει αυτά που απαιτούνται, τα οποία όπως είδαμε ήταν πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει μια εύκολη λύση, ας πούμε.
1: Εσύ, Βικτώρια, για αυτό το ερώτημα.
2: Σίγουρα είναι αυτό που λέει Ελένη, έτσι το είχαμε σκεφτεί και νομίζω ότι το δεύτερο στοιχείο που είχε να κάνει με αυτό είναι ότι αυτή κάπως απειλεί ο φόβος ότι μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν θα την καθόταν ποτέ η Ευρωζώνη, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ή να τραβήξουμε τα πράγματα περισσότερο. Σε σχέση με αυτό που είπα και νωρίτερα δηλαδή, τουλάχιστον πια το 2015 δεν υφίσταται. Δηλαδή το 2015 ήταν προετοιμασμένη. Προφανώς δεν ήταν η προτιμότερη επιλογή σίγουρα, αλλά ήταν προετοιμασμένη πολύ την Ευρωζώνη για μια έξοδο. Για κάποιους ήταν και το προτιμότερο σενάριο. Οπότε πλέον και αυτό δεν ίσχυε πια.
1: Ελπίζω να έχουμε όλοι, και όσοι και οι τρεις μας που μιλάμε και ο κόσμος που μας ακούει, την ίδια αίσθηση ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ξαναζήσουμε το ίδιο, κάτι παρόμοιο μακριά από εμάς. Νομίζω ότι είμαστε.
0: Μακάρι.
1: Δηλαδή, απίστευτες εποχές, κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει. Και όντως έχουν περάσει 11 χρόνια, Ελένη, επειδή είπες ότι ήταν επαιτειακό, θα έλατε να είναι επαιτειακό. Σαν χθες μου φαίνεται, ήταν τόσο έντονα τα γεγονότα.
0: Ξέρεις, είναι περίεργο για τα 10 χρόνια, ενώ είναι αρκετά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, είναι και ακόμα τα πράγματα φρέσκα. Νομίζω και αυτό έχει σημασία να το κάνουμε τώρα, γιατί δεν είναι. Τις έχεις φρέσκες τις μνήμες σου, αλλά έχει περάσει και ένα χρονικό διάστημα που σου δίνει το χώρο και το χρόνο να τα ξανασκεφτείς τα πράγματα. Και θα δεις όταν δεις τις εικόνες από το ντοκιμαντέρ που εμείς το ζήσαμε τώρα και στο μοντάζ πάρα πολύ. Έχεις μια περίεργη αίσθηση ότι αυτά γίνανε χθες, αλλά μου φαίνονται και πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
1: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, εσύ, Βικτώρια.
2: Ναι, όχι, το ίδιο. Και θα έλεγα να προσθέσω μόνο σε αυτό που λέει η Ελένη, ότι έχει το χώρο, το χρόνο και την ψυχραιμία που έχουν πολλοί από τους ανθρώπους που κάναμε συνέντευξη τώρα, που ενδεχομένως τα πνεύματα ήταν σίγουρα και τα συναισθήματα τα πιο έντονα όταν είχαμε κάνει συνέντευξη αμέσως μετά τα γεγονότα. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αυτοκριτική, ειδικά από τη μεριά των δανειστών.
1: Μέρκελ έχετε μέσα?
0: Δεν έχουμε τη Μέρκελ, έχουμε τον διπλωματικό της σύμβολο και τους ανθρώπους κοντά της, οπότε μας καλύπτει νομίζω. Και εξής, πολλές φορές, τουλάχιστον στο βιβλίο το είδαμε, ότι όταν δεν έχεις και τους, δηλαδή θα θέλαμε προφανώς να έχουμε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρφάκη, αλλά όταν έχεις όλους τους ανθρώπους γύρω από αυτούς τους ανθρώπους,
1: είναι το ίδιο. Έχεις,
0: ναι,
1: μια εικόνα.
0: Έχεις μια πιο σφαιρική εικόνα, ναι, σε καλύπτει σε μεγάλο βαθμό.
1: Είχατε ποτέ έρθει σε επαφή, ο Σόιμπλε πια δεν ζει, αλλά είχατε έρθει σε επαφή μαζί του για να δούμε τι άνθρωπος ήταν ο Σόιμπλε?
0: Ναι, τον εξηγούμε νομίζω αρκετά στο δεύτερο επεισόδιο. Μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο Σόιμπλε.
1: Εντάξει, τότε μην κάνουμε, μην δώσουμε στοιχεία την επόμενη Δευτέρα αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και οι δύο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αύριο η πρεμιέρα το περιμένουμε πώς και πώς όλοι. Γιατί αύριο στημένη, παιδιά, 9 η ώρα. Νταν, εδώ, μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο χιλιοστό, λοιπόν, από τη Δευτέρα 4 του μηνός ήταν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δέντρινου. Δευτέρες, όλα τα γεγονότα. Όλα τα γεγονότα εκείνης της δραματικής εποχής. Στις 9 ακριβώς.
3: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
4: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
3: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
4: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
3: από το City 106,1.
5: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, φόμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ, με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
6: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε, μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24 ώρη εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή μπες στο italosgroup.gr.
7: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
8: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
9: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
10: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις στον City 106,1.
11: Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά αντίθηκαν η Πεντέλιο, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πηλαιό. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Παράλληλα, δεν αποκλίνει απλήγματο στο Ιράν. Ερωτηθείς αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, απάντησε: αν φερθούν ανάρμοστα, θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων και το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

είμαστε στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό της Κυριακής. Ο μήνας έχει 3 Μαΐου, καλώς σας βρήκαμε. Από, τις, έτσι, από τα ραντεβού, όποιος μπορεί να το θεωρήσει αυτό, με τους κινηματογράφους, αυτή την περίοδο ποιο είναι η ταινία με τον Michael Jackson.

0: Ένας άνθρωπος με μεγάλη και σκηνική παρουσία, ο βασιλιάς της pop, θυμάστε. Τώρα ήμασταν μαζί με τον Νότι Παπαγιαννάκο και λέγαμε ποιο από όλα τα τραγούδια να βάλουμε. Και μου λέει: περίμενα, να βάλουμε κάτι ήσυχο για να κλείσουμε κάτι δυνατό. Σας έλεγα νωρίτερα ότι μαζί μας είναι ένας από τους μύθους θρύλους του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιάννης Πετρίδης. Τον ευχαριστώ θερμά. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στη χώρα μας με τέτοιες μουσικές γνώσεις στο ξένο ρεπερτόριο, κυρίως. Τι κάνετε, κύριε Πετρίδη?
1: Πάρα πολύ καλά. Γεια σας και σε εσάς και στους κροατές. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Τι ήταν ο Μάικλ Τζάκσον?
1: Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, όσο και αν μπορεί αυτό να φαίνεται υπερβολικό. Ενώ ήδη είχαν περάσει, όταν βγήκε με το συγκρότημά του το 70, μεγάλα ονόματα όπως ο Elvis, οι Beatles και άλλοι, δεν είχαμε καταλάβει από την αρχή, όταν ξεκίνησε με το Jackson 5, αυτό που θα βλέπαμε τα επόμενα χρόνια. Αλλά και εκεί καταλάβαινε κάποιος που ήξερε από μουσική ότι αυτό το νεανικό συγκρότημα, που έλεγε κάτι, μερικά τραγούδια αγάπης, ήταν διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής. Ήταν ένα, όπως το είπατε πριν, φαινόμενο. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί τέτοιο ταλέντο από τότε, νομίζω, παρόλο που υπάρχουν πάντοτε ενδιαφέροντα πράγματα στη μουσική, ακόμα και σήμερα.
0: Ναι. Και απασχολεί ακόμα και σήμερα με αυτήν την ταινία, την...
1: Δεν το περίμενε κανείς αυτό, η επιτυχία που θα έχει η ταινία. Προσέξτε, νομίζω θα το έχετε παρατηρήσει ότι παντού οι κριτικές, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ήταν από αρνητικές μέχρι αδιάφορες. Γιατί βέβαια υπάρχει και αυτό το στίγμα στη ζωή του που μας έχει στραγωρήσει όλους, και βέβαια δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια,
0: μπράβο.
1: Τι είναι ψέμα, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, δεν περίμενα ούτε εγώ την επιτυχία που είχε αυτή η ταινία. Δηλαδή υπήρχε και υπάρχει ένα κοινό εκεί, τόσα χρόνια μετά την επιτυχία του, που ήταν στη δεκαετία του 80 και του 70, που πήγε τρελό στις αίθουσες να πανηγυρίσει την επιστροφή του κατά κάποιο τρόπο.
0: Και δηλαδή, ορίζεται ως επιτυχία, να το πούμε στους ακροατές, το πρώτο Σαββατοκύριακο που έπαιξε έφερε 97 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Αμερική και 219 παγκοσμίως. Το πρώτο μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Να σας πω κάτι εδώ, για να συγκρίνουμε με άλλα. Οι πρόσφατες βιογραφίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως του Ντίλαν, που ήταν και καλή ταινία, του Σπρίγκστιν, της Winehouse, ούτε καν πλησιάζουν το νούμερο αυτό του Michael Jackson, της ταινίας Michael. Εάν συνεχίσει έτσι για 2-3 εβδομάδες, θα γίνει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών και θα περάσει το Bohemian Rhapsody, που ήταν για τον Freddie Mercury και τους Queen.
0: Ταινιάρα αυτή. Ταινιάρα, για να μιλήσω.
1: Και εδώ είναι και κάτι ακόμα. Παρόλο που φαίνεται να είναι μια εμπορική ταινία, είναι ένα πανηγύρι το φιλμ, νομίζω ότι η επιτυχία της θα παίξει ρόλο, γιατί έχει καλές ερμηνείες. Ο ηθοποιός που κάνει τον πατέρα του, που υποδίεται τον πατέρα του, νομίζω ότι μπορεί να τον δούμε και στην υποψηφιότητα για δεύτερο βραβείο στα Όσκαρ, αντρικού ρόλου. Αλλά και τα παιδιά, και οι δύο, και ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, που τον υποδίεται στην μεγαλύτερη ηλικία,
0: αλλά
1: και το μικρό, και ο Τζαφάρ αυτός, και το μικρό που παίζει, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, τι να πω, εγώ είμαι συγκρατημένος σε αυτά, αλλά είναι η ταινία, δηλαδή δεν λέω ότι είναι μια ταινία που θα δούμε στις καλύτερες χρονιάς, αλλά είναι μια ταινία που πας και χρειάζεται ο κινηματογράφος να πάει να διασκεδάσεις. Και φαίνεται, είναι πάρτι, δηλαδή όλοι τραγουδούν, κατεβαίνουν στους διαδρόμους, χορεύουν κτλ.
0: Για να είμαι ειλικρινής, και μόνο που θα ακούς τα τραγούδια αυτά ξανά, που τα ακούς ξανά δεκαετίες μετά, και είναι σαν χθες τόσο φρέσκα, σου γεννάται αμέσως μια καλή διάθεση. Και μπορεί αυτό η εικόνα, ναι, η ιστορία να...
1: Αυτό πέτυχε το φίλο.
0: Ναι.
1: Να σου προκαλεί μια καλή διάθεση, και νομίζω ότι ο κινηματογράφος χρειάζεται τέτοιες ταινίες για να φέρνει τον κόσμο και πάλι στις αίθουσες.
0: Πάντως τέτοιο φαινόμενο σαν το Μάικλ Τζάκσον δεν έχουμε ξαναδεί, σωστά?
1: Δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Χορός, κοινική παρουσία εννοώ.
1: Βέβαια, ξέρω εγώ, είναι και ο Έλβις. Είναι και μερικοί ακόμα. Σωστά. Αλλά αυτός ήταν ένα, είναι ας πούμε στην εποχή του, μην ξεχνάμε, έναν τον οποίο θα θεωρώ εισάξιο, αλλά διαφορετικό, τον Prince.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Prince είναι ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που είδαμε ποτέ σε αυτό το χώρο της μουσικής.
0: Βέβαια.
1: Πιο πριν από αυτόν ήταν ο Stevie Wonder. Ήταν διάφοροι. Αλλά αυτός έκανε κάτι υπερβολικό για το ταλέντο του. Το κυριότερο θέλω να σας πω, γιατί τα παρακολουθούσα από τα ταξίδια που κάνω στην Αμερική και τότε τα έζησα αυτά. Ήταν ο μαύρος που ανέβασε το επίπεδο των μαύρων καλλιτεχνών σε ένα απίστευτο σημείο. Γι' αυτό όλοι οι μαύροι καλλιτέχνες μετά από αυτόν, που ήταν μικρά παιδιά τότε, όλοι θεωρούν ότι αυτός τους βοήθησε να έρθουν και να κάνουν μεγάλη επιτυχία. Γιατί βλέπετε ότι η μαύρη μουσική τα τελευταία χρόνια είναι παντού, με τα rap και τα hip hop και όλα αυτά, και με τους άλλους. Ο Μάικλ Τζάκσον με τα βίντεο κλιπ που έγινε και τότε που έκανε, και τότε με την πρώτη εμφάνιση του MTV, ήταν ο καλλιτέχνης, ο μαύρος καλλιτέχνης που ακούστηκε και παίχθηκε περισσότερο στο MTV, περνώντας τη μαύρη μουσική σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Όσο μιλάμε, έχω μηνύματα. Προβάλλεται αυτόν τον παιδόφιλο.
1: Αυτό είναι βέβαια, είναι κάτι το οποίο μας έχει στεναχωρήσει όλους. Και πράγματι είναι ένα στίγμα. Δεν ξέρω, δεν τον προβάλλουμε.
0: Έλεγα νωρίτερα,
1: μιλάμε για τη μουσική του.
0: Μιλάμε για τη μουσική του, το μεγαλείο.
1: Και είπαμε από την αρχή ότι αν αυτά είναι αλήθεια, είναι φρικτά και απαράδεκτα αν έχουν γίνει τα πράγματα αυτά.
0: Εννοείται κατακριτέα. Εμείς αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για ένα φαινόμενο μουσικό, Μάικλ Τζάκσον, όλα αυτά τα χρόνια τι έκανε, τι κατάφερε, με πάθη, κύριε Πετρίδη, δηλαδή αυτή η αιμονή του πια να μην είναι μαύρος, να είναι λευκός, όλη αυτή η μεταμόρφωση στο πρόσωπό του, γιατί οι πλαστικές ήταν στην ουσία, ήθελε να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα δείγμα ενδεχομένως μιας προσωπικότητας η οποία είχε πολλά να συζητήσει με τον εαυτό της.
1: Και η ταινία, εμείς τα ξέραμε βέβαια, τα διαβάζαμε, το δείχνει αυτό. Είχε περάσει καταπιεστικά παιδικά χρόνια.
0: Με τον πατέρα του.
1: Με τον πατέρα του, ακριβώς. Όλο αυτό βγαίνει στο φιλμ. Αυτή νομίζω η εποχή του μικρού παιδιού που δεν έζησε τα κανονικά του παιδικά χρόνια, ίσως έπαιξε ρόλο αν έγιναν αυτά τα πράγματα που έγιναν αργότερα στη δεκαετία που μάθαμε, τη δεκαετία του 90.
0: Παντός,
1: η ταινία πάντως σταματάει στο bad. Δηλαδή, και πολλοί είπαν γιατί δεν τα δείχνει αυτά. Πολλές βιογραφίες, ας πούμε και η ταινία του Freddie Mercury για τους, δεν τα έδειξε όλα τα προσωπικά του όπως τα έπρεπε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έδειξε μέχρι ένα σημείο κάποια προσωπικά του θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Η ταινία του Springsteen, ας πούμε, επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη εποχή. Mm-hmm. Ήταν άποψη της ταινίας αυτής, των παραγωγών. Υπάρχει όμως και τώρα, μετά την επιτυχία αυτή, και η συνέχεια, που εκεί θα δούμε πώς θα τα μεταχειριστούν αυτά.
0: Ναι.
1: Τα θέματα που τα μάθαμε στη δεκαετία του 90 βέβαια.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, κύριε Πετρίδη. Γιάννης Πετρίδης, κυρίες και κύριοι, δεκαετίες νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός με συνέπεια στο ραδιόφωνο και με τις γνώσεις του στο ραδιόφωνο, τις μουσικές γνώσεις του. Πραγματικά θυμάμαι όταν ήμουν στο πρώτο πρόγραμμα, ήμουν πριν εγώ και ερχόταν μετά, και την πρώτη μέρα που θα τον γνώριζα, λέω, Θεέ μου, αλλάζω στούντιο, βγαίνω εγώ, μπαίνω και μπαίνει ο κύριος Πετρίδης. Ήταν για μένα από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου, και το είχα πει τότε και ο άνθρωπος γέλαγε, μου λέει, τι λες, Χριστίνα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο, αλλά θέλω να ακούσουμε και αυτό τώρα. Πάμε νότιμο.

0: Στον Sky 100,3 λοιπόν και πάλι σε όλους, σε λίγο θα έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο για να δούμε τα νέα γύρω από το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Πόσες φορές μαζί με τον Άρη έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει για τα πατίνια, την επικινδυνότητά τους και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τον, έχω τον Άρη, τον έχω τον Άρη. Ήσουν, τώρα εγώ θα γίνω, θα δώσω ο κόσμο. Ήσουν στην Αίγινα και είσαι στην Αίγινα, Άρη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γύρισα χθες το βράδυ.
0: Τι καιρό είχε εκεί, τώρα θα μου πεις
1: κάποια φορά. Κρύο, ποριά πάρα πολύ είχε. Είχε και όπως να πούμε και μια καλή επιστροφή να γνώσει έφυγαν από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Οι καιρικές συνθήκες γενικότερα σε όλη την επικράτεια δεν είναι και οι καλύτερες που θα θέλαμε να είναι και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.
0: Με αυτό που σε ρώτησα για την Αίγινα, για ποιο λόγο αυτό το τρίμερο τα νησιά του Αργοσαρονικού γενικά βούλιαξαν. Είχαν πάρα πολύ κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Και ήθελα να δω, μου το επιβεβαιώσεις και εσύ που ήταν εκεί πάρα τον καιρό.
1: Πάρα πολύ κόσμο και από ό,τι κάποια στοιχεία που άκουσα και από το που μιλούσαν για 15 με 17.000 κόσμο χθες.
0: Πόσο?
1: 15 με 17.000 κόσμο χθες είχε η Αίγινα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είναι καλά, να μπορεί να τα αντέξει όλο αυτό. Έτσι.
1: Και να περνάει ο κόσμος καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε σημαντικά θέματα όπως πάντα, Χριστίνα μου, για το χώρο του αυτοκινήτου. Και να ξεκινήσουμε από το εξής, να πούμε με την αγορά του αυτοκινήτου, με τις ταξινομήσεις του Απριλίου. Τα θέματα αυτά είναι ρεπορτάζ που κάνω, γιατί οι πωλήσεις μας έρχονται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα, αφού έρχονται από επεξεργασία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το Σύστημα Εισαγωγείων Αντιπροσώπων. Το ρεπορτάζ που έκανα μας λέει ότι η εικόνα της αγοράς πήγε πολύ καλά το μήνα Απρίλιο και ξεπέρασε τις 14.000 αυτοκίνητα. Μεγάλος αριθμός στο σύνολο του πενταμήνου και έχουν φτάσει ταξινομίες σε 49.000 αυτοκίνητα.
0: Τι επιλέγουν, συγγνώμη, ολοκλήρωσα να σε ρωτήσω μετά.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Okay, περίπου το 70, παρακαλώ, ελεύθερα μίλησε, δεν έχουμε θέμα.
0: Τι επιλέγουν, βενζίνη, πετρέλαιο?
1: Βενζίνη. Το πετρέλαιο έχει πέσει πολύ χαμηλά.
0: Κοιτάζω, όχι τα ηλεκτρικά.
1: Μεγάλη, έχουν τα υβριδικά, έχουν. Τα υβριδικά έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Και περίπου το 70% των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν τώρα τον Απρίλιο είναι εταιρικές πωλήσεις, leasing και rent-a-car, γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι τώρα και το rent-a-car έχει δυναμική.
0: Βέβαια.
1: Παίρνουμε τουρισμός, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Φτάνει να είναι όμως σε καλή κατάσταση τα αυτοκίνητα, έτσι.
1: Φυσικά, ναι, αυτά είναι καινούργια που λέμε, πουλούνται. Αυτά είναι καινούργια. Τώρα, έχω και τις 10 πρώτες εταιρείες που είναι, επιγραμματικά αναφέρουμε, Toyota, Peugeot, δεύτερη, τρίτη Opel, τέταρτη Kia, πέμπτη Suzuki, έκτη Hyundai, έβδομη Dacia, όγδοη Citroën, ένατη Renault και στη δέκατη θέση Fiat. Και στο τετράμινο του 2025, πρώτη είναι η Toyota και μετά η Peugeot και τρίτη Opel. Αυτή είναι η εικόνα από την αγορά του αυτοκινήτου. Και αν φύγουμε από την αγορά, να πούμε γιατί σήμερα είχαμε και τη μεγάλη έκθεση, Χριστίνα, στο Πεκίνο που τελειώνει σήμερα.
0: Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε.
1: Ναι, μπράβο, ναι, τελειώνει σήμερα. Και δόθηκε μια διαφορετική εικόνα από τις εκθέσεις που ξέραμε. Ήταν μια έκθεση παγκοσμίου επίπεδου και παρουσιάστηκαν 180 αυτοκίνητα. Πρεμιέρες κάνανε εκεί πέρα. Σε ένα εκθεσιακό κέντρο υπερσύγχρονο που δεν το έχει η Ευρώπη. Να μην κρυβόμαστε. Και ήταν πολύ καλό όπου μια εταιρεία από την Ελλάδα, το Group Spanos που αντιπροσωπεύει τη ΣΕΡΙ στην Ελλάδα, πήρε 4 βραβεία σε παγκόσμιο συνέδριο στη ΣΕΡΙ International, μια πολύ σημαντική διάκριση διεθνούς επίπεδου για την ανάπτυξη της μάρκας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, σε παρακαλώ, Άρη μου, να πάμε λίγο στα πατίνια εδώ και
1: δύο εβδομάδες
0: τα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής ακροατής μου λέει ότι πια, επειδή είχαμε και ένα δυστυχώς τραγικό γεγονός αυτή την εβδομάδα με ένα παιδί μόλις 13 ετών, γνώριζες εσύ, εγώ δεν το γνώριζα, υπάρχουν συνεργεία τα οποία διαφημίζονται και στα ίντερνετ, όπου πειράζουν τα πατίνια για να τα κάνουν πιο γρήγορα.
1: Βεβαίως υπάρχει. Και καλό θα είναι. Επειδή είναι πολύπλοκο το θέμα με τα πατίνια και θα το δούμε και μελλοντικά όπως είναι. Ό,τι κυκλοφορεί πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει τα παιδιά που παίρνουν πατίνια να είναι ενήλικα. Να είναι 18 ετών. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει το παιδί 12-13 ετών ένα πατίνι και να πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα την ώρα, Χριστίνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Χωρίς να έχει, πρώτον δεν γίνεται, ναι, γιατί είναι παιδί και δεν είναι παιχνίδι το πατίνι.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και θα πρέπει, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές μαζί μας, είναι η πρώτη που ξεκινήσαμε το θέμα για τα πατίνια, τα προβλήματα που υπάρχουν, τις ταχύτητες που κυκλοφορούν πάνω από 50 χιλιόμετρα μέσα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, που απαγορεύεται, και να υπάρχουν και να υπάρχουν και να ασφαλισμένα και να υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας. Να ξέρεις ποιος είναι ο κάτοχος. Έστω και ας είναι και η εταιρεία που τα νοικιάζει. Να ξέρουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασιάρη μου, τώρα. Ένα συνεργείο το οποίο διαφημίζει κιόλας ότι πειράζει τα πατίνια για να πηγαίνουν πιο γρήγορα δεν είναι παράνομο.
1: Είναι παράνομο.
0: Δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος.
1: Ναι, πρέπει να γίνεται έλεγχος. Και πρέπει να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για όλους μας. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι κρίμα το παιδάκι αυτό που πήρε 13 ετών πατίνι να χάσει τη ζωή του από μια απερισκεψία, από ένα λάθος, όπως θέλεις να το πούμε, ανθρώπινο.
0: Μάλιστα. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά, όπως όλος ο κόσμος τρελαίνεται, και η αβάσταχτη ελαφρότητα με την οποία πολλές φορές οι ίδιοι γονείς το αντιμετωπίζουμε. Δεν του παίρνουμε πατίνι για να κάνει στο σπίτι, το πατίνι που είχα εγώ στην ηλικία μου.
1: Όχι, δεν είναι αυτά τα πατίνια που ξέραμε. Δεν είναι, είναι ηλεκτρικά πατίνια. Θέλαμε το πατίνι να πηγαίνει σε έναν δρόμο ταχύτητα κυκλοφορία και του βάζουν 50 χιλιόμετρα να κάνει την ώρα ή 60 το προσαρμόζουν και τρέχει το παιδί, τι θα κάνει. Ναι. Δεν βλέπουμε τα οχταρία που γίνονται. Στο Κηφισό με τα πατίνια, δεν το βλέπουμε τι γίνεται στη Συγκρού, στη Θησαίωση, κεντρικούς δρόμους ακόμα.
0: Ελπίζω με τις συζητήσεις οι γονείς που θεωρούν ότι είναι κάτι αθώο να, και με τα γεγονότα που βλέπουμε να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι αθώο. Τίποτα από αυτά αθώα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη μου, την επόμενη εβδομάδα κανονικά.
1: Αν έχουμε ευκαιρία για 10 δευτερόλεπτα, να κλείσω, Χριστίνα μου, ότι με την καθημερινή συλλαγή σήμερα έχουμε και το περιοδικό αυτοκίνητο 4 τροχή με πλούσια όπως πάντα θεματολογία και παρουσίαση πολλών μοντέλων με την καθημερινή συλλαγή.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα να έχεις κι εσύ.
1: Επίσης.
0: Και καλή εβδομάδα να έχετε κι εσείς. Σιγά σιγά θα φύγουμε. Λίγο Michael Jackson θα τον ήθελα για να είμαι ειλικρινής. Ακόμα. Θέλω όλους το ρυθμό να έχω... Ότι όχι, περίμενε.

Ωραίο να δείτε, αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας. Φύγαμε. Νότς Παπαγιαννάκος, Πέρσα Μπόλια, Αργυρό Γεμελιάρη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κωνσταντινάκη μου, συγγνώμη για τις παρεμβάσεις που έκανα σήμερα, αλλά ήταν το θέμα μας με τον Μάικλ Τζάκσον. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, τηλεοπτικός θα τα πούμε το βράδυ 8 παρατέταρτο, ραδιοφωνικός την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα.

0: είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1. Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
2: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
3: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
10: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο του που ευενίστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολέσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκλογές το συντομότερο προκυρήστε και επιτέλους να κυρίσετε σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν επίσης η Πεντέλη, ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πύλιο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παράλληλα, δεν αποκλείει νέα πλήγματα στο Ιράν. Ερωτηθείς αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, απάντησε: Αν φερθούν ανάρμοστα, θα δούμε. Είναι με μία πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού και της ετοιμότητας ενώψη μιας απαιτητικής δεκαετίας για την Ισραηλινή ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιδή ανήμερα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν ανάμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές.
1: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Γιάννη, ξέρω να σου πω για ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ή μάλλον μπορεί και να έγινε.
1: 50-50.
0: 65-35.
1: Ή έγινε δεν έγινε, Αντώνη.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα το καταλάβεις την πορεία.
1: Θέλω να σου πω για το μεγάλο τζίρο που ετοιμάζουν στα εστιατόρια της Αθήνας οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Αρκεί να μην αρχίζουν να σπάνε πιάτα. Ξέρω να σου πω για ένα ατέριαστο πολιτικό δίδυμο που ήπιε καφέ πρόσφατα.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, είχαν μια επαφή παλιότερα, θα τα θυμίσουμε και αυτά, αλλά ναι, εντάξει.

0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα. Χιονίζει την πάνη. 2 Μαΐου.
0: Το πρωί είχε βρέξει. Όποιος πάει και πλένει το αυτοκίνητο αυτό το διάστημα ένα εβδομάδα, λάθος κάνει.
1: Οριακά δεν άναψε καλοριφέρ χθες το βράδυ, θέλω να σου πω.
0: Πριν 3 μέρες είχαν καθαρίσει το τζάκι. Το σκεφτόμουν.
1: Δεν είχα ξύλα. Να τον μπομπούνιζα, θέλω να σου πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τώρα που υπάρχει αυτός ο καιρός που είναι Μάιος και χιονίζει, νομίζω νομιμοποιείται και ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα στο κυριακάτικο μήνυμα να πει: εντάξει, παιδιά, αφού είναι Μάιος και χιονίζει, πάρτε και πρόορες εκλογές να έχουμε.
0: Όχι, εγώ λέω να πει μια δόση ακόμα πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα που δίνει, για μήπως αλλάξει και το κλίμα, του δίνει και ο καιρός ευκαιρία.
1: Γιατί και ο Ιούνιος θα είναι βαρύς.
0: Πολιτικά σίγουρα. Από τον καιρό νομίζω ότι ο Παύλος φτιάχνει. Μην είμαστε απεσιόδοξοι. Φαντάζομαι να έχει κανονίσει τριήμερο πρωτομαγιά να σε νησάκι από εδώ από εκεί και να σου κάνει αυτόν τον καιρό.
1: Που είναι πολύ πιθανό, έτσι. Πόσοι δεν έχουν κανονίσει τώρα.
0: Όχι, πολλοί λείπανε και διάφορου που μίλησα και ήξερα ότι λείπουν, του τα χάλασε ο καιρό αρκετά.
1: Αυτοί που πήγαν στο βουνό ήταν τυχεροί.
0: Ξέρεις, εμείς στην Αρκαδία κάνουμε και το άλλο. Το ένα αρνί είναι για το Πάσχα, το άλλο είναι για την πρωτομαγιά.
1: Είσαστε πρώτοι.
0: Άντε να έχει κανονίσει να σου βλύσει κιόλα. Και να υποδεχθείς έτσι την άνοιξη που μπαίνει το Μάιο, τα ανθισμένα λουδάκια και να σου βρέχει και να χιονίζει.
1: Εμείς πάλι στον Αγιώκο από μόνο με την Πρωτομαγιά το πάμε.
0: Εσείς πρέπει να βγάζετε μαγιό σας τέτοια εποχή.
1: Ναι, κανονικά.
0: Σε όλα τα θέρετρα έτσι κι αλλιώς έτσι γίνεται.
1: Άμα είσαι στον Αγιώκο από τώρα και πας να βουτήξεις εκεί μέσα, είναι και βαθιά η θάλασσα και ρεύματα, πάει. Σε πήρε.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζεστάνει την καρδιά μας αυτή τη εβδομάδα που πέρασε, Αντώνη.
1: Ανοίγει η Euroliga, Λοιπόν, είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
0: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174 και επίσης στο skyradio.gr θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλά και λίγα.
0: Καλά, τα κακά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάζουμε.
1: Εγώ θα τα διαβάσω όλα, Γιάννη.
0: Επιμέλεις. Τίμιος. Όχι, τα κακά όχι. Λοιπόν, Ευρωλίγκα. Ετοιμαζόμαστε για ελληνικό εμφύλιο.
1: Όλα 2-0 τα παιχνίδια,
0: Ναι, όλα 2-0.
1: Εντάξει, νομίζω ότι λογικά έτσι όπως το βλέπω θα πάνε όλα 3-0 και θα έχουμε τα ζευγάρια.
0: Κοίτα, μακάρι να πάνε όλα 3-0. Καταρχάς έχουμε πέσει μέσα στις προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι 4 του Final Four, άρα μια χαρά κάτι είναι και αυτό. Δεύτερον, είναι προετοιμασμένοι όσοι θέλαν τόσο πολύ το Final Four εδώ στην Αθήνα για το τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο ΆΚΑ?
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα quiz αυτό τώρα για το τι θα γίνει, αλλά ίσως, δεν ξέρω, μιλούσαμε πέρυσι για ελληνικό τελικό, πιο πιθανό το βλέπω φέτος. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος αυτή τη βδομάδα. Γι' αυτό μαζέστανε.
1: Εντάξει, επειδή η Βαλένθια δείξε καλά στην άπειρη ομάδα.

0: είχαν στήσει στο κέντρο τώρα, σε περιοχή που λες, εντάξει, δεν φημίζεται, δεν είναι ζωγράφου που μαζεύομαστε στις καφετέρειες, μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι κτλ. Και έχουν στήσει σε ένα μαγαζί στα 40 μέτρα μακριά κερκίδα. Και ακούω κάθε καλάθι. Χάρηκα για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι να το δω μετά με την ισχυά μου.
1: Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι. Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι replay αγώνα που έχεις δει, έτσι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν δηλαδή.
0: Τι σχεδόν. Το τελευταίο πεντάλεπτο που κρύβει το παιχνίδι.
1: Πού να φανταστώ κι εγώ. Του στέλνω που λέτε.
0: Να χαρίσω και στο στοίχημα.

0: Βέβαια, στο μπάσκετ ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος.
1: Όχι. Κοίτα, επισήμως όχι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες στην Ευρωλίγκα στο επίπεδο αυτό, κλείνουν από τώρα πολλοί. Έχουν κλείσει σε κάποιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ήταν, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα.
0: Και επειδή υψηλό είναι το επίπεδο και στην πολιτική έχουν ξεκινήσει μεταγραφές και τις βλέπουμε τώρα. Είδαμε στη βδομάδα.
1: Παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο.
0: Πάντα παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο. Πάμε να ακούσουμε για την μεταγραφή της εβδομάδας που πέρασε.
2: Να καλωσορίσω τον Νικόλα Φαγαντούρη, ευρωβουλευτή και καθηγητή ευρωπαϊκού δικαίου στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.
0: Πώς το είδες?
1: Καταρχάς, τώρα αρχίσει τις μεταγραφές ο Ανδρουλάκης, πρέπει να τους ετοιμάζει φανέλα. Έχει ΠΑΣΟΚ, τον ήλιο μπροστά, ΠΑΣΟΚ πίσω, στη τέτοια, και το όνομα της μεταγραφής. Και να τους δίνει και νούμερα.
0: Πιστεύεις πως του έκανε καλό ή κακό αυτή η μεταγραφή? Γιατί ξεφυσάς εσύ, Γιάννη?
1: Εσύ, ξέρεις τι, όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις.
0: Καλά, έχει ανακοινώσει σε κάτι άλλες.
1: Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Λέω. Σε αυτή
0: όχι στην προηγούμενη, στις δύο προηγούμενες.
1: Όχι. Λέω, ξεκινάει μια νέα μεταγραφική περίοδο. Εντάξει. Όταν η πρώτη μεταγραφή που.
0: Τώρα είναι με τα δυνατά ονόματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί έρχονται κι άλλοι, θα συζητήσουμε μετά.
1: Ναι. Όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει περάσει από διάφορα κλαμπ και δεν έχει καθιερωθεί.
0: Από ένα κλαμπ έχει περάσει, εσύ, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με πολλούς προέδρους όμως.
0: Ναι, με πολλούς προέδρους.
1: Γιατί ήταν κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, ένιωθε κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη.
0: Και κάποιοι του καταλογίζουν ότι ένιωσε κοντά και στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Αλλά το κλαμπ είναι το ένα. Κοίταξε, επειδή μίλησα με ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο προφανώς είδαν στο Φαγαντούρη είναι ότι ήταν ένας πολύ ενεργός ευρωβουλευτής. Είχε ήδη κάνει καμιά δεκαπενταριά συμμετοχές με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε εκδηλώσεις. Εκεί κάπου στο συνέδριο κλείδωσε το πράγμα, όπως μου είπανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένει να γίνουν εκλογές.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κ. Φαγαντούρης ήταν που μιλούσε και για τον κύριο Τσίπρα με πολύ κολακευτικά λόγια όταν άρχισε να πρωτοκυκλοφορεί η συζήτηση για το ότι θα κάνει κόμμα και ο Τσίπρας.
0: Καλά, ο Τσίπρας τον έβαλε στην πολιτική. Φυσιολογικό είναι να μιλούσε με καλά λόγια. Όπως και με τον Κασελάκη.
1: Δεν είχε υπομονή για να γίνει το κόμμα Τσίπρα, πιστεύεις?
0: Νομίζω ότι
1: πρόλαβε με καλύτερη πρόταση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκλεισε πρώτος στη μεταγραφή.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία πρόταση από την πλευρά Τσίπρα, καταρχάς.
1: Μανατζερίστικο κόλπο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως κλείδωσε εκεί πέρα. Και. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σου λέω, αυτό το οποίο είδαν είναι η πολύ ενεργή συμμετοχή του μέσα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και τώρα πρέπει να σου πω ότι γίνεται χαμός στην ομάδα της Ευρωαριστεράς, έτσι. Δεν τους βλέπω πολύ καλά. Γενικότερα θα έχουν και άλλες απώλειες, λέγεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι πως τα πήγαν πολύ καλά στις δεύτερες ευρωεκλογές, αλλά έχει και πιο κάτω ίσως. Να δούμε.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι ανάρεσε σε εμάς όμως η μεταγραφή του κυρίου Φαγαντούρη, είναι ανάρεσε στους συμπαίκτες που βρήκε στην ομάδα που πήγε.
0: Πώς το βλέπεις? Θα τον βάλουν πεντάδα?
1: Κάποιοι δεν θα του περνάνε πολύ εύκολα την μπάλα.
4: Καλώς να ήρθε. Τι άλλο να πω εγώ?
1: Έχετε και άλλες μεταγραφές?
4: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.

0: εσύ τι λες, θα τον παίζει?
1: Ναι. Νομίζω ο ίδιος δεν είναι άνθρωπος που μένει πίσω στα παρασκήνια. Είναι πολύ επικοινωνιακός. Ξέρει και παίζει και πιάνο και σαξόφωνο. Όλα βέβαια στο παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε από την κυρία Γιανακοπούλ πάντως ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταγραφές. Και του κύριου Φαραντούρη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ζήτημα για τις μεταγραφές που ακολουθούν.
1: Ναι, εκεί ήταν το καμπανάκι. Δηλαδή, ήταν σαν να λέει, ακούγεται η Θεοδόρα Τζάκρη. Μήπως θα το ξανασκεφτούμε.
0: Η Νίνα Κασιμάτη.
1: Είναι ένα Κασιμάτη που
0: επίσης
1: προβληματίζει κάποιους.
0: Και κυρίως τους Παπανδρεϊκούς νομίζω, γιατί είχε ρίξει τις πολύ, τα πολύ αρνητικά σχόλια είχε κάνει η κυρία Κασιμάτη. Νομίζω αυτές οι μεταγραφές λίγο ενοχλούν αυτούς που σου λέει μείναμε στα δύσκολα, πήγανε κάποια αλλού για να είναι σίγουροι βουλευτές, να είναι κοντά στην εξουσία. Τώρα που αυτό διαλύεται, ξανάρχονται σε εμάς. Νομίζω ότι από εκεί πηγάζει καταρχάς η γκρίνια που για κάποια από τα πρόσωπα.
1: Κοίταξε, η Νίνα Κασιμάτη νομίζω ότι είναι όλοι οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι είναι πολύ κοντά. Τώρα θα ανακοινωθεί σύντομα, θα γίνει μετά τις εκλογές, θα το δούμε αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είναι η επόμενη. Όπως πολύ κοντά φέρει να είναι και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν πρόσφατα στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Μπουτάρη, τον Αείμνηστο. Και εκεί συζητήθηκε που είναι πάλι κοντά στο Τζίπρα, αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή. Τώρα Θεοδόρα Τζάκρη, εντάξει, τι να σου πω. Δεν υπάρχει. Κασελάκης πια, ξέρω εγώ, είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει Κασελάκης.
1: Δεν πάει και πολύ καλά.
0: Θα την πάρει ο κύριος Αποστολάκης με τη βάρκα μαζί να πάνε την κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Θα κάνει κουπί ο ναύαρχος. Θα κρατάει το πανί κυρία Τζάκρη για να επιστρέψουν στο Πασόκ.
1: Και θα τους περιμένει ο Ανδρουλάκης κάπου.
0: Και θα τους περιμένει ο Ανδρουλάκης, ναι.
1: Πού πάλι, Μακρόνισο.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, μερικές τέτοιες κινήσεις στην πολιτική είναι που δίνουν και λαβή σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αυτά τα πολύ εύκολα πήγαινε έλα. Και τα πήγαινε έλα που έχουν ακολουθεί από πολύ βαριές κουβέντες. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, η πολιτική θεωρητικά συγχωρεί τα πάντα. Το έχουμε δει και στη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει αυτό. Μην πιάνουμε μόνο το χώρο της κεντροαριστεράς. Πόσοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και έσαιρναν τα εξαμάξεις πριν βρεθούν εκεί.
1: Ναι.
0: Και για προέδρους και για πρωθυπουργούς και κτλ. Αλλά όλο αυτό λίγο λειτουργεί και αρνητικά νομίζω.
1: Εντάξει, και τι να σκεφτείς εσύ, να σκεφτείς, ας πούμε, είχε πει πολλά ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιότερα για τον Καραμαλή, ξέρω.
0: Σωστό.
1: Θα σκεφτείς τι θα γίνει 10 χρόνια μετά. Είναι λίγο δύσκολο γι' αυτό, εκτός αν είσαι λίγο πιο φιδωλός σε αυτά που λες. Να μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Ναι, και πολλοί βιάζονται να μιλήσουν και την πατάνε μετά.
1: Βεβαίως, σε αυτό που είπα στην αρχή, σε σχέση με το ατέρια στο πολιτικό δίδυμο που βγήκε καφέ.
0: Α, ναι, για πες.
1: Ναι, γιατί επειδή κάποιοι τους είδανε στο Λουτράκι τον Αντώνη Σαμαρά με τον Νικόλα Φαραντούρη να πίνουν καφέ, τυχαία βρέθηκαν εκεί. Και αυτό έγινε πριν την προσχώρηση.
0: Στο Λουτράκι, αυτή την εποχή, στο Λουτράκι, τυχαία δεν πας, γιατί ο Σαμαράς είναι κάπου εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, σου κάνει τη βόλτα, σου λες κάπου θα τον πετύχω.
1: Κάπου εκεί στην παραλία θα βρέθηκαν, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αλλά επειδή αυτό έγινε πριν προσχωρήσει το Πασόκ, ξέρεις, κάποιοι είπανε μπα, λες να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Αλλά πρόσεξε, πέρυσι είχαν τηλεφωνηθεί γιατί είχε ενδιαφερθεί ο πρώην πρωθυπουργός να μάθει για το ταξίδι του στη Συρία. Άρα είχαν κάποιες επαφές. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο. Προφανώς του είπε ότι πάω στο Πασόκ, έτσι. Δεν άλλαξε γνώμη. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά κιόλας.
0: Ή δεν τον έπεισε ο Σαμαράς.
1: Λες.
0: Ή δεν τον έπεισε.
1: Να γίνει το ψιστήρι εκεί.
0: Να προσπάθησε να γίνει και τελικά όχι. Έχω πει Πασόκ.
1: Τι είπες τώρα.

0: τον καιρό που ξεκινήσαμε, ο ανώνυμος χαζομπάς μας γράφει: ο Μόρις τώρα έριξε χαλάζι στον Άσο Κορινθίας. Καλά πάει γι' αυτό, για χαρά.
1: Εσύ, πολύ χιόνι. Ωραία, ωραία, ωραία μπαίνει ο Μάιος.
0: Ο Φώτης λοιπόν μας λέει: καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Αυτό που θέλω είναι όχι Τσίπρα στο ΆΚΑ μέχρι να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Τι εννοεί, λέει, που γρουσούζει τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Δηλαδή, αν πάει Μητσοτάκης είναι καλυμμένος.
0: Ή πες μας, ποιος πολιτικός είναι ο Γουρλής να το στείλουμε, ρε εσύ, Φώτη.
1: Όχι, συγγνώμη, ωραία, Τσίπρας να μην πάει. Αν πάει Μητσοτάκης δηλαδή θα είναι χαρούμενος. Αυτό πρέπει να μας διευκρινίσει.
0: Ο Μητσοτάκης θα πήγαινε εκεί ή θα πήγαινε σε άλλο αγώνα.
1: Εγώ πιστεύω δεν θα πάνε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας.
0: Άμα είναι τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα πάνε.
1: Όχι.
0: Κανείς, ούτε ο Ανδρουλάκης. Εγώ πιστεύω όλοι θα είναι εκεί.
1: Λες.
0: Και πρέπει να πάμε κι εμείς.
1: Πρέπει να,
0: να έχουμε υλικό για την εκπομπή της Κυριακής.
1: Για να είναι όλοι αυτοί εκεί, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει ρουθούνη.
0: Ναι.
1: Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά.
0: Πώς θα γίνει ακριβώς τώρα εκεί πέρα, αν γίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάποιο πλάνο που να υπάρχει ή οτιδήποτε. Γιατί όταν αγοράζετε εστία για το Final Four, δεν ξέρεις.
0: Ναι,
1: ποιος θα είναι δίπλα σου.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Δεν είναι χωρισμένες οι θύρες, γιατί όταν πολλούνται δεν υπάρχουν, δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι. Άρα δεν ξέρω αν μετά θα μπορέσουν με έναν τρόπο να διαχωρίσουν αυτούς που θα πηγαίνουν και πώς. Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον.
1: Πιάσε και τι θα γίνει και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ο Billy UK μας γράφει πολύ καλά λόγια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο επόμενο μισάωρο που θα έρθουμε με πάρα πολλά θέματα και παρασκήνια και με κόμμα Τσίπρα και με εσωκομματικά Νέα Δημοκρατία.
1: Μυστικούς δείπνους, Αντώνη.
0: Και μυστικούς δείπνους ακούω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11 Δευτέρα με Παρασκευή στο City 106,1.
3: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
4: Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακονιδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
7: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στο City 106,1.
8: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά. Οι ειδήσεις των City 106,1.
9: Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά αντίθηκαν οι Πεντέλιο, τα Αίγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πήλαιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς ανατολές, ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Για την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και Αντώνης Ατζολέτος.
0: Σε ρυθμούς βαριχημονιάς και Euroleague's.
1: Ναι, και εδώ θα μας συγχωρήσω GBU57. Αυτά που λέει για τον συνάδελφό μας Γιάννη Τζούνο δεν τα υιοθετούμε.
0: Για εσάς, παιδιά, χτύπα το συνδυασμό της Ρουσουζιάς είναι Τσίπρας και Τζούνος μαζί στο γήπεδο.
1: Πάντα χάνει ο Παναθηναϊκός, ρωτήστε και τον Κούτρα που ξέρει. Όχι, δεν τα υιοθετούμε για το Τζούνο, ελπίζουμε να μην πάει Final Four.
0: Είχε βγει με μια βρώμα και για σένα μια περίοδο. Ε? Κάτι λέγανε έτσι οι φίλοι μας οι αθλητικοί.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι. Δεν ισχύει.
0: Πώς δεν ισχύει, εγώ και μέσα στον χρόνο το θυμάμαι.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
1: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, σε παρακαλώ.
0: Για να μην πω και ο Νίκος ο Σταματέλος.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκες ανθρώπους. Βρήκες ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, εγώ είχα επισημάνει 3-4 παιχνίδια.
1: Ίσα-ίσα, οι δύο συγκεκριμένοι έλεγαν για έναν άλλο φίλο μας πήγε στη Βαλένθια ότι θα έφανε χρυσουζιά και τελικά γύρισε με δύο νίκες.
0: Δύο νίκες, ο Νίκος τα έφερε.
1: Και έχει κλείσει στόματα ο Νίκος Παγκάκης.
0: Έφερε την πρόκριση ο Νίκος, δεν το συζητάω, αλλά για σένα έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στη χρονιά, δεν ξέρω, απλώς το αναφέρω εγώ.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι Final Four, φίλε μου.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι το μόνο.
1: Και με την Μπαρτσελόνα που είχαμε χάσει εδώ δεν είχα πάει.
0: Δεν είχες πάει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Okay. Άρα τα διαψεύεις αυτά τα σενάρια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την βαρύ χειμωνιά, χειμώνα έχουμε, χειμώνα έχει ο καιρός, χειμώνας είναι ο Μάιος, χειμώνας και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, έχει πολύ φαΐ στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρεις. Ξεκινάει ένα 15ήμερο καλού τζίρου για τα εστιατόρια της Αθήνας.
0: Πού πηγαίνουν συνήθως?
1: Κοίτα, υπάρχει μια κλασική παρέα που πηγαίνει κυρίως σε εστιατόρια στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Κηφισίας. Υπάρχουν κάποιες παρέες που συναντούνται συχνά στο Κολωνάκι, σε ένα-δύο εστιατόρια. Και νομίζω θα γεμίσουν πολύ και περιοχές κέντρο, επειδή μένουν πολλοί συνέδροι και επειδή γίνεται και στα βόρεια, στο αεροδρόμιο κοντά στο εκθεσιακό το συνέδριο και σε περιοχές λίγο πιο βόρεια που θα μείνουν πολλοί συνέδροι. Γιατί έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, όπου ήδη έχουν κανονιστεί τα δείπνα αυτής της εβδομάδας μεταξύ βουλευτών, ζυμώνονται, τι θα κάνουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, πώς το πάμε. Υπάρχει μετά το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, εκεί που θα είναι και μερικές χιλιάδες οι σύνεδροι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σε δείπνα, τραπεζώματα και για, και για να πάρουν συνέδρους που τους έχουν φέρει για τις ψήφους, γιατί βγάζει και όργανα το συγκεκριμένο συνέδριο. Άρα πρέπει να κάνεις το τραπέζι για να πάρεις και μια ψήφο. Δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι τους ανθρώπους που έρχονται, ειδικά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα δεις πολύ ζήμωση, γιατί και στο συνέδριο θέλει να βγάλει ένα εκλογικό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία, ότι εδώ είναι το εφαλτήριο για να πάμε για τις εκλογές. Και για να γίνει αυτό πρέπει να μαζέψει τις γκρίνιες που ήδη υπάρχουν, να μην τις δεις να εκδηλώνονται και στο συνέδριο.
0: Και να πούνε δεν τσακωνόμαστε παιδιά, μια οικογένεια είμαστε.
2: Τελικό κράτο σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα. Ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε, ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τυχών.
0: Εντάξει, το είπε, αυτά συμβαίνουν στις οικογένειες, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν τσακώνεται καμιά φορά ο μπαμπάς με τη μαμά, με την κόρη, με το γιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ τώρα, θα ξαναβρουν η οικογένεια.
1: Ξέρεις, υπάρχουν και οικογένειες όμως που ανοίγουν βεντέτες ή οικογένειες που κάνουν χρόνια να μιλήσουν.
0: Ναι. Μεταξύ αδερφών συμβαίνει αυτό, όταν μεγαλώνουν και έχουν τα περιουσιακά. Ναι. Αυτοί και έχουν περιουσιακά.
1: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι. Αυξάνονται τα πάθη, καταλαβαίνεις πως συμβαίνει, πως γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες και οι μουρμούρες. Και όσο και αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν αμφισβητεί ότι θα κερδίσει εκλογές. Όταν αμφισβητείται η αυτοδυναμία, κάποιος σου λέει θα εκλεγώ τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει, να ακουστώ, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την κάλπη.
0: Άρα υπάρχει ένα ερώτημα ή ένα ζήτημα, μήπως όλες αυτές οι επιμέρους γκρίνιες. Παλιά βλέπαμε τους 11 βουλευτές που ρετούσαν για την οικονομία. Είχαμε τις γκρίνιες για τη σάλση ασυλίας. Είχαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα είχαμε τους 5 για το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν περίπτωση όλες αυτές οι ομάδες να ομογενοποιηθούν και η γκρίνια να γίνει μία?
1: Είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν, γιατί είναι από όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, είναι διαφορετικά τα κίνητρα του καθενός. Γιατί γκρινιάζει ή γιατί, μην το πουλάμε απαραίτητα γκρινιά, γιατί έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με κεντρικές επιλογές. Το αν αυτές θα καταλήξουν να έχουν κοινό πρόσημο το θεωρώ δύσκολο, γιατί ούτε έχουν κοινές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μπορεί να γκρινιάζει για το επιτελικό κράτος ή να λες ότι ο Σκέρτσος δεν τα κάνει καλά. Δεν πάει να πει ότι όμως η λύση που αντιπροτείνεις τη βλέπουν όλοι οι ίδιοι. Και ο κ. Βορύδης έχει εκφράσει διαφωνίες το τελευταίο διάστημα με κάποια πράγματα. Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κ. Βορύδης δεν διαφωνεί όμως για τη χρησιμότητα του επιτελικού κράτους ως επιτελικό κράτος ή ως τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης.
0: Καλά, ούτε αυτοί οι πέντε είπαν ουσιαστικά ότι εντάξει, σε κρίση είναι το θέμα τι γίνεται. Ή μάλλον σε κρίση εντάξει το επιτελικό κράτος, στην καθημερινότητα τι γίνεται, το αντίθετο.
1: Ναι, και είναι λίγο το ότι δεν μας ακούγει κανένας τώρα.
0: Αυτά
1: χρόνια έχουμε στηρίξει και όμως οι βουλευτές αισθανόμαστε, κάποιοι βουλευτές, ότι δεν μας ακούν αρκετά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι βουλευτές που λένε ρε παιδιά, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε συνέδριο. Γιατί πρέπει να δημιουργείται μια κρίση επιπλέον σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Απλώς φοβάμαι ότι αν πάει ο Μητσοτάκης να το γυρίσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει την κουβέντα, γιατί το ακούω αυτό, και εκεί γκρίνιες θα βρει. Για το ασυμβίβαστο.
1: Έχω αρχίσει να κάνω μια δεύτερη σκέψη. Αν σε όσα, γιατί σίγουρα θα περιγράψει την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να ξεκινήσουν μετά οι διαδικασίες, αν θα επιμείνει με ένταση σε αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού.
0: Τι έτσι ήταν, το είπε εκείνη τη στιγμή λίγο για να,
1: μπορεί να το
0: συζητήσουμε.
1: Ναι, μπορεί να το θέσει σε πιο, με μια άλλη, με άλλες γωνίες, γιατί ας πούμε έχει σηκώσει πολλή συζήτηση αυτό με το θα βγαίνει ένας από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα γίνει υπουργός, θα μπαίνει ένας άλλος και μετά που θα βγαίνει από υπουργός θα ξανάρχεται αυτός, θα φεύγει ο άλλος.
0: Πολύ λειτουργικό έχει ακουστεί αυτό.
1: Ναι, και καθόλου δουλεμένο όταν προτάθηκε. Οπότε νομίζω ότι και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως δούμε λίγο να στρογγυλεύονται κάποια από αυτά τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ούτε εκεί το γερμανικό μοντέλο με τη λίστα ακούστηκε καλά.
1: Όχι. Και πολλοί έχουν δηλώσει ότι διαφωνούν με το να υπάρχει λίστα, είναι υπέρ του Σταυρού γενικώς, του Σταυρού προτίμησης.
0: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει δηλώσει.
1: Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό θα ανοίξει μια συζήτηση, αλλά δεν θα την κάνουν κυρίαρχη και από το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε μια περίοδο που είμαστε σε προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θεωρώ πιο πιθανό, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας και την άνοιξη που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν ανοίγει τέτοια ζητήματα και τέτοιες κόντρες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν θέλεις να κυνηγήσουν όλοι το Σταυρό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα που θα ανακύψει τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με την προανακριτική όσον αφορά το Λιβανό και την Αραμπατζή. Δηλαδή εκεί τι προτείνεις. Προτείνεις ψήφο κατά συνείδηση. Πρόβλημα θα έχεις πάλι. Λες όχι. Θυμίζουμε και τι έγινε το καλοκαίρι με Αυγενάκη Βορύδη. Είναι λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η συνεδρία στο καλοκαίρι, θα σου έλεγα εντάξει. Το πας και με το όχι, το πας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις σε σχέση με αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν έσκασε η δεύτερη δικογραφία. Νομίζω δεν θα δούμε παραπομπή. Υπάρχει δεύτερη σκέψη να μην υπάρξει παραπομπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, θεωρώντας ότι, επειδή πάνε με το άρθρο 86, άρα κάνει η Βουλή την αξιολόγηση του κατηγορητηρίου στην ουσία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να οδηγούν στην παραπομπή. Άρα δεν νομίζω θα δούμε τη διαδικασία του, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να μπαίνει πολύ ζεστά στη συζήτηση τώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, να μην πάμε στο δικαστικό συμβούλιο, να έχουν κατευθείαν παραπομπή τους στο δικαστικό συμβούλιο αυτοί οι δύο, και να πάνε με ψηφοφορία στη Βουλή και να μην στηρίξουν την παραπομπή τους.
0: Με μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις.
1: Νομίζω στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα βρεις διαφοροποίησεις σε βουλευτές που να προκρίνουν την προανακριτική. Αυτό το κλίμα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να έχει ηρεμήσει όλο αυτό που γίνεται τώρα για να πεις ότι δεν θα έχεις διαρροές. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο μπροστά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι άλλοι να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν για να πιέσουν. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν βλέπω άλλα κόμματα. Δεν ξέρω, και η Καριστιανού. Και η Καριστιανού μες το Μάιο θα ανοίξει το κόμμα της.
1: Ναι, αλλά το τι θα πούν αυτοί δεν νομίζω θα επηρεάσει την τελική απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, μωρέ, εννοώ για την πίεση που θα δέχονται οι άλλοι. Αν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, υπάρχει μια δημοσκόπηση βέβαια σήμερα στο πρώτο θέμα, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει. Είναι στην πρόθεση ψήφου στο 32,2%. Πασόκ 13,5%, λίγο πάνω κι αυτό.
1: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
0: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, ναι. Τρίτη πλεύση Ελευθερίας 9,5%. πεσμένη, 9,2 ελληνική λύση, 8 το κουκουέ, 6,8 ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, καλά τα πάει, 3,4 φωνή λογικής και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 3%.
1: Όταν έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα, πιθανόν, τουλάχιστον Καριστιανού, ο Τσίπρας θα μας πει αμέσως μετά τι θα τι σκοπεύει να κάνει, γιατί βλέπεις και ένα ωραίο κομμάτι της καθημερινής σήμερα. Το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις σε αυτό το διάστημα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί όταν μπαίνουν δύο κόμματα μέσα στην εξίσωση, θα επηρεαστούν πολλά πράγματα. Προφανώς δεν πάει η Καριστιανού να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το. Εγώ θα σου πω αν θα είναι 32, αλλά στην πρόθεση ένα 25-26% με τον αρισμένο της Νέας Δημοκρατίας πάει να πάρει από εκεί ψήφους, πάει να πάρει από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Τσίπρας έχει δικό του ακροατήριο, αλλά γενικώς η τράπουλα θα αναμειχθεί και υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία θεωρούν ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι τόσο προβλέψιμες.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Κανονικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις γίνονται και καλά γίνονται, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με την εικόνα που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Καμία. Είναι άλλο πράγμα εντελώς.
1: Σίγουρα.
0: Τους δύο καινούργιους. Τους τρεις καινούργιους δεν ξέρω.
1: Για πες με το Τσίπρα ή μετά το τραγούδι.
0: Μετά το τραγούδι.
1: Τραγούδι.

0: Είναι, γυρίζουμε πίσω τώρα. Διαβάζω τον Αντώνη που γράφει: Φαραντούρη βγήκε ευρωβουλευτή με 140.000 ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Σημαντικό νούμερο αν ισχύει. Ερώτηση: Θα ψηφίσει κανεί ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Φαραντούρη? Δεν νομίζω. Πόσοι Πασόκοι θα ψηφίσουν Φαραντούρη? Απορώ. Κοίταξε, αυτό περιγράφει και μια λογική των πολιτικών αρχηγών, ότι παίρνω κάποιον προκειμένου να πάρω και τι ψήφου μαζί. Ναι, δεν είναι τόσο ταυτισμένο με το ΣΥΡΙΖΑ Φαραντούρη, αλλά επειδή μιλούσαμε πριν για την Τζάκρη, η Τζάκρη έχει την Μπέλα. Κατάλαβε πώ σκέφτονται. Δυστυχώς θα έλεγα ακόμα η πολιτική αρχηγή.
1: Ναι, αλλά ο κ. Φαραντούρης προφανώς κάποιες ψήφους θα τις φέρει.
0: Ναι, ασφαλώς. Δεν θα είναι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα έχει ένα κοινό μαζί του, γιατί στην Κεφαλονιά τα έχει πάει καλά στις εκλογές του 23 σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί και 140.000 ψήφοι τώρα, αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω συνολικά. Έτσι όπως το πάει. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Ό, τους τελείωσες.
1: Κοίτα, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να αιρούνται για πράγματα για σένα.
0: Έλα, πες το.
1: Ο Γιώργος.
0: Βάλουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε ο Δονής.
1: Έχει έρθει η ώρα. Για την τιμή σου, Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα και καλό χειμώνα. Με πολύ ευκολία είπατε, λέει ο Γιώργος, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στο τελικό της EuroLeague, που σημαίνει ότι βρίσκεται εύκολα εισιτήρια. Δεν έχουμε εισιτήριο, δεν θα βρούμε εισιτήριο. Εμείς λέγαμε για τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πάνε, αν πάνε, μπορούν να βρουν μια πρόσκληση. Πίστεψέ
0: με. Για πλάκα να είμαστε εκεί, να κάναμε τα παρομιλητικά να σας τα πούμε. Δηλαδή, για σας δουλεύουμε.
1: Και επειδή μάλλον είστε και οι δύο βάζελοι, και επειδή μόνο ο Ολυμπιακός θα πάει, συγγνώμη σε παρένθεση, δεν παίρνετε από τώρα τη εισιτήρια να μας τα δώσετε. Παιδιά, μακάρι να είχαμε να σας δώσουμε. Δεν έχουμε ούτε για μας. Αντώνη ή Παναθηναϊκός?
0: Αντώνη, όχι. Γιάννη, όχι. Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Είδε. Πόσο ανοιχτός άνθρωπος είμαι. Είδες, είσαι φίλος μου παρά τα ελαττώματα που υπάρχουν και τα αναγνωρίζουμε.
0: Έχουμε διαφορές, δεν το συζητάω, αλλά τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βρει. Και προσπαθούμε να μην διαφωνούμε κιόλας.
1: Ναι, και μπορείς να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να μην παίζεις ξύλο.
0: Βέβαια, να είσαι φίλαθλος πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, μπορεί να είσαι και οπαδός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά μην ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: εδώ... χαβαλέ λύνονται και όλα.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Και εδώ σε ρωτάνε βεβαίως αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτσι, ο GBU57.
1: Ναι, έλατε, και το άρθρο του κυρίου Χρυσομάλη που στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, που άνοιξε ένα θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ότι και αυτός είναι ένας προάγγελος, επειδή ο κύριος Χρυσομάλης πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Σου είχα πει πριν, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα, ότι κάποιος είναι αρκετοί που είναι πεπισμένοι πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα το ζυγίζει μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Αν αποφασίσει να το κάνει, έχει την αναγνωρισιμότητα, έχει έναν δικό του μηχανισμό. Άρα θα περιμένει να δει αν χρειάζεται για να κάνει τη ζημιά στο Μητσοτάκη. Αν δει ότι χρειάζεται, ναι. Αν δει,
0: 3-4%.
1: Αν δει ότι δεν χρειάζεται και τα καταφέρνει μόνο στο Μητσοτάκη να πάθει τη ζημιά, νομίζω ότι μπορεί και να συγκρατηθεί.
0: Και πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, που είναι ο Τσίφρας. Γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχετε περάσει το μανιφέστο Τσίφρα από κάποιο εργαλείο που ελέγχει σε ποιο βαθμό ένα κείμενο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη? Θα είχα τελικό για την επόμενη Κυριακή. Άκου τι είπε τώρα.
1: Λες να το κάνουμε.
0: Το βάλανε έτοιμο στο AI ο Σιακαντάρης και το παρουσίασε.
1: Λες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Πώς θα συμπλέψει η σοσιαλδημοκρατία με την πολιτική οικολογία και τη ριζοσπαστική αριστερά?
1: Εκτός αν βάλουμε αυτό το ερώτημα στο όπως το έθεσες, εγώ δεν μπορώ να το επαναλάβω αυτό που είπες. Δεν έχω εντρυφθεί τόσο πολύ, αλλά ήταν πετυχημένο. Το βάλουμε σε AI και δούμε τι κείμενο μας βγάλει.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κείμενα λένε κάτι στον κόσμο, έτσι.
1: Τα διαβάζει κανένας καταρχάς?
0: Δεν ξέρω. Εγώ κάθισα και το διάβασα. 20 σελίδες. Το διάβασα.
1: Δεν μου πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Πληρώνομαι γι' αυτό. Διάβασα εκεί να βρω μήπως κάτι λύσει, συμμαχίες, τίποτα. Λέει μόνο οι πολίτες θα πάω. Κανένα κόμμα επιμένει εκεί πέρα. Το τηλεφώνημα.
1: Ναι, για πες για το τηλεφώνημα.
0: Υπήρχε μέσα στην εβδομάδα μια πληροφορία ότι πήρε ο Φάμελος τηλέφωνο τον Τσίπρα να του πει να συναντηθούν. Κατευθείαν πρέπει να σου πω με το που έσκασε αυτό μηνύματα στο κινητό. Η μία πλευρά κανένα τηλεφώνημα, η άλλη πλευρά κανένα τηλεφώνημα. Φυσιολογικό, γιατί άμα έβγαινε στην επιφάνεια αυτό το τηλεφώνημα, θα λέγανε για τον Τσίπρα τι τους έβαλε στον εξώστη, πάει να τους φέρει πάλι, πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστό.
0: Για τον Φάμελο τι θα λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι α, πάει να κάνει υπόγεια συμφωνία με τον Τσίπρα, πουλάει το ΣΥΡΙΖΑ, χαμός. Εγώ καταλαβαίνω από την περιραίωσα ατμόσφαιρα και από ανθρώπους που μίλησα ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια πρώτη επαφή. Το διαψεύδουν, επαναλαμβάνω.
1: Μερικά δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ.
0: Δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ, αλλά σου λέω τι λέει το
1: κλίμα. Αυτό λέω, συνηγορώ στο λες εσύ ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, γιατί μερικά δεν επιβεβαιώνονται.
0: Μαθαίνω πως μίλησαν με στον Πάσχα για χρόνια πολλά. Θεωρώ πολύ το φυσιολογικό να έγινε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί τον Φάμελο τον πιέζουν κιόλας πολύ ότι
1: Εκτός πολύ... αν άλλαξαν email.
0: Εκτός αν ήταν ένα SMS τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν θα ήταν κακό να μιλήσουν.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνω γιατί όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί θα γίνει μες στο μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν, να δουν πώς θα το πάνε. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΙ τι ελπίζουν, να βάλει ο Τσίπρας νερό στο κρασί του. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πει ότι με κάποιο τρόπο, αντί να δίνει τα χέρια με έναν έναν, λένε το ίδιο πράγμα, δεν είναι με κάποιο τρόπο να πάρει ένα κομμάτι του.
1: Πιο συγκροτημένα.
0: Ναι, πιο συγκροτημένα. Ο Τσίπρας δεν φαίνεται να συνηγορεί σε αυτό, εκτός αν γίνει τελευταία στιγμή.
1: Υπάρχει
0: ο Φάμελος είναι σε δύσκολη θέση, είναι η αλήθεια. Είναι
1: υπάρχει
0: σε
1: περίπτωση.
0: Σατανικό θα είναι αυτό.
1: Όταν θα,
0: καταλαβαίνω
1: ότι υπάρχει περίπτωση όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αν γίνει, να υπάρχει απ' έξω αντισυγκέντρωση από τον Παύλο Πολάκη.
0: Λοιπόν, αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Δεν είσαι σίγουρο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
0: Ναι.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί να παίζει τραγούδια και τέτοια.
0: Φαντάζεσαι τώρα εσύ να κατέβει η κόμμα Τσίπρα, πώς θα το λέτε τέλος πάντων, και απέναντι η ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολο. Εκτός αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
0: Γιατί θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και Νέα Αριστερά.
1: Και κόμμα Κασελάκη.
0: Και Πλεύση Ελευθερίας. Και Μέρα 25.
1: Και κόμμα Κασελάκη.
0: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Στα 6. Κασελάκη θα κατέβει,
0: θα κατέβει. Ναι, βεβαίως.
1: Άρα. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει.
0: Ναι, εσύ. Βέβαια. Και μάλιστα τώρα το θέλουν να το πάνε πιο δυναμικά ή του Σακελαρίδη.
1: Το. Μα, δυναμικά.
0: Δυναμικά. Δεν είδες και τον Τζακαλώτο που έδωσε συνέντευξη στην Τίνα Μιχαηλίδου.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καλή.
1: Πολύ καλή, όντως.
0: Και είχε πολύ παρασκήνιο.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι. Και για το 15 και για.
1: Α, ναι, αυτό που είπε στο παρασκήνιο. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Πώς το είχε πει ο Τσίπρας. Μεγάλη αναταραχή.
0: Ωραία κατάσταση.
1: Τη δημιουργεί ξανά.

0: διασκευή του Άντσι, το Rolling Stones. Και περιμένοντας την άνοιξη να έρθει.
1: Περιμένοντας την άνοιξη να έρθει, να έρθει μέσα στη βδομάδα όμως, ρε Σιγιάννη, γιατί πάμε φουλ για τον Ιούνιο.
0: Όχι, από αύριο αλλάζει.
1: Αλλάζει.
0: Έτσι λένε.
1: Έχει μεγαλώσει και η μέρα, δηλαδή να νιώθεις λίγο καλοκαιράκι. Βλέπεις τι έχουμε να περάσουμε τα πολιτικά, τουλάχιστον να ανοίξει λίγο η.
0: Να έχουμε και τη ζέστη, ε.
1: Ναι. Τι έχουμε μέσα στη βδομάδα, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει. Και μετά το άλλο Σαββατοκύριακο, το παράλληλο συνεδρίο.
0: Ναι, 15-17.
1: Όλα αυτά ξεχωρίζουν.
0: Και αν δεν έχει γίνει μέχρι τότε συνάντηση Τσίπρα Family. Να τα επισκιάσει όλα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το μάθεις ποτέ.
0: Δεν θα το
1: μάθεις. Εγώ να το μάθω.
0: Από σένα θα το μάθω, είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Σίγουρο. Και θα το μάθουν οι ακροατές. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Σε λίγο θα είμαστε μαζί στον City 106,1.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
8: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν οι Πεντέλιο, τα Αίγυπτος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, το Μέτσοβο και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια, έριξε χαλάζι. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς ανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αντιποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Για τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παραλέρω ότι θρησκευτικά δεν απέκλεισε νέα πλήγματος στο Ιράν. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού και της ετοιμότητας εν ώψη μιας απαιτητικής δεκαετίας για την Ισραηλινή ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ανταυτού, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους κορυφαίους συνεργάτες του και επιλεγμένους υπουργούς για μια πιο περιορισμένη συζήτηση. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Η κινέζικη κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε 5 κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Τους τελευταίους μήνες, με σκοπό να στερέψει τις πηγές χρηματοδότησης του Ιράν, η Ουάσιγκτον ενισχύει τις κυρώσεις σε βάσους κινέζικων δηληστηρίων που προμηθεύονται αργώς σε χαμηλές τιμές από την Τεχεράνη. Ανησυχία έχει προκαλέσει περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιδή ανήμερα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου, μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν ότι θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκλεπιού.
1: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα για τη συμβολή του στην προώθηση του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Ποιος ρόλος, ποια ιδιότητα σας πάει περισσότερο?
1: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα συνέδριο που ήμουν, που συνάντησα παλιούς συναδέλφους και είπα: αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε τα παιδιά. Η σχέση της τάξης, της διδασκαλίας, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας κόσμος, ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται παιδιά που από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και αν εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς να πεις μερικά πράγματα, αλλά ότι μπορεί και να διαμορφώσεις, μπορείς να αλλάξεις τις ζωές, την ροή των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και πάντοτε όταν συναντώ φοιτητές μου χαίρομαι πολύ, και χάρηκα και σήμερα που συνάντησα εδώ έξω παλιό μου φοιτητή που δουλεύει στο site του Sky. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, γιατί χαίρομαι πάντοτε να βλέπω φοιτητές μου στους εργασιακούς χώρους χρόνια μετά και κυρίως να με θυμούνται. Αυτό έχει σημασία.
0: Παρότι εσείς δεν γίνεται να τους θυμάστε.
1: Θυμάμαι αρκετούς πάντως, αλλά έχω υπολογίσει ότι στα χρόνια που δίδαξα, λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, πρέπει να είχαν περάσει από τις τάξεις μου πάνω από 3.000 παιδιά. Οπότε κάποιους δεν θα θυμάμαι.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πάτρα, 18 Απριλίου του 1956, δηλαδή ακριβώς είμαι 70 ετών. Ζώδιο κρυός.
0: Παίζει ρόλο, έχει σημασία.
1: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα ζώδια, αλλά σαν ένα παιχνίδι, σαν μια. Ξέρετε, όπως διαβάζεις, πως σου λες το όνειρό σου που είδες και περιμένεις κάποιον να σου πει, ξέρεις αυτός είναι καλό ή κακό κτλ.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο να είναι σημαντική.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη μου σχέση με την ανάγνωση. Δεν έχω πάει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω. Γιατί ο παππούς μου ήταν φιλομαθής και μ' είχε μάθει να διαβάζω εφημερίδα. Έτσι διάβασα λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμά μου. Έχει σχέση με ένα έγκλημα το οποίο είχε συμβεί μέσα στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου. Ήταν ένα ερωτικό έγκλημα ενός δεύτερου εξαδέρφου του πατέρα μου, τον οποίο τον σκότωσαν οι συγγενείς της φίλης του, ας πούμε. Ήταν η πρώτη μου ανάγνωση και ίσως αυτό να έχει σχέση και με τη μεγάλη μου αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή την καταγωγή της πρώτης μου αναγνωστικής εμπειρίας.
0: Δισταθήκατε από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός?
1: Όχι, όσο... όχι καθόλου, όχι.
0: Στο συναρπαστικό της αφήγησης.
1: Ακριβώς, στο συναρπαστικό της αφήγησης. Ναι. Άλλωστε δεν μου λέγε τίποτα, γιατί ήταν σαν να ήταν άγνωστα ονόματα. Αυτά έλεγαν ίσως στον παππού μου, στον πατέρα μου κτλ. Σε μένα όμως όχι. Εγώ διάβαζα την ιστορία και τη μεγαλοφόνος και την ακούγαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος των Πατρών, που είναι μια εφημερίδα που την αγαπώ. Εξακολουθεί να εκδίδεται, ίσως νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα που έχει συνεχή λειτουργία. Από το 1888 νομίζω εκδόθηκε για πρώτη φορά. Επομένως ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν ξέρω, η πρώτη μου ανάμνηση ανάγνωσης έχει σχέση με εφημερίδα.
0: Ο συνδυασμός εφημερίδα και βιβλίο δηλαδή σας καθόρισε από την παιδική σας ηλικία και ακόμη και σήμερα είστε ανάμεσα στην εφημερίδα και το βιβλίο με έναν τρόπο.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο ναι, ναι. Άλλωστε ήταν η σχέση βιβλίου και εφημερίδας είναι πολύ στενή. Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου ουσιαστικά μέχρι ο δημοσιογράφος να αποκτήσει ως επάγγελμα αυτονομία, πράγμα που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, και στη χώρα μας το 1914 όταν ιδρύεται η ΕΣΥΕΑ ας πούμε, και έτσι αυτοί που δουλεύουν ως δημοσιογράφοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα κτλ. Υπήρχε μια σύγχυση της ταυτότητας του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, στην περίφημη αυτό πίνακα του Ροηλού όπου εικονίζονται ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες της εποχής. Αυτός είναι ένας πίνακας που δεν απεικονίζει τους λογοτέχνες της εποχής, αλλά τους δημοσιογράφους της εποχής. Υπήρχε δηλαδή μια ταύτιση του συγγραφέα με τον δημοσιογράφο. Είναι μια τέχνη του παρόντος η δημοσιογραφία, μπορεί να του παρελθόντος.
0: Θα πείτε ότι είναι εφήμερη? Μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία κάποιου?
1: Ναι, βέβαια. Η επιτυχία η δημοσιογραφική είναι εντελώς εφημερή. Μία μέρα είσαι στο Ζενίθ και την άλλη είσαι στο Ναδύρ. Η επόμενη αποτυχία σου θα σε φέρει μέσα στο Ναδύρ. Διαγράφεται κάθε επιτυχία σου πριν. Αυτό είναι όσον αφορά στη στιγμή, αλλά σε μία διάρκεια αποτυπώνεται αν είσαι επιτυχημένος, δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις, τα επίθετα αυτά, αλλά, ή αν η δουλειά σου ήταν απαρατήρητη και τίποτα, ας πούμε, δεν άφησε τίποτα πίσω της.
0: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν διάβαζαν μεγαλοφόνος την εφημερίδα?
1: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς έχουμε διαφορετικό.

0: τότε στην Αθήνα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην οποία βασικός αρθρογράφος ήταν ξάδελφος του παππού μου, ένας συγγενής ξανχιστίας του παππού μου, ο περίφημος αρθρογράφος Χρήστος Θεοχαράτος, που ήταν και φιλοκαραμαλικός και φιλοκομμουνιστικός. Δηλαδή ήταν φιλοκομμουνιστής και φιλοκαραμαλικός, δηλαδή συνδυάζει και τα δύο. Και μου λέει, δεν έρχεσαι αυτή η καινούργια εφημερίδα που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που το άλλο, να δοκιμάσεις, να δεις και τα λοιπά. Και έτσι βρέθηκα από τη Νομική, την οδό Σίνα, στην οδό Κολοκοτρώνη, που ήταν τα γραφεία της Ελευθεροτυπίας τότε. Και στη συνέχεια πήγε στην Πανεπιστημίου και Μανώλη Μπενάκη. Και έτσι μπήκα μέσα στην εφημερίδα και αγάπησα πάρα πολύ την εφημερίδα. Και μάλιστα μια εποχή που όλη αυτή η περιοχή της Κολοκοτρώνη, της Ανθίμου Γαζή, της Χρήστου Λαδά, ήταν ο εφημεριδότοπος της Αθήνας. Γιατί εκεί ήταν η εφημερίδα Εστία, ήταν το Βήμα, ήταν τα Νέα. Υπήρχαν ακόμη οι επιγραφές διάπλασης των παιδών του περίφημου περιοδικού που εξέδιδε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Ήταν λοιπόν μια πολύ συναρπαστική περιοχή της Αθήνας. Εκεί υπήρχε ο Κάουφμαν, υπήρχε το περίφημο μπακάλικο του Βασιλόπουλου που ήταν τελικά τέσσερις στην οδό Σταδίου. Ήταν πολύ γοητευτική η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, Καρίκη, που για μένα είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν η εκκλησία που ο σύλλογος πατρινό της Πάτρας πήγαιναν εκεί και εκκλησιαζόντουσαν, κάναν τις εκδηλώσεις τους κτλ. Και εκεί γύρω στο 80 αισθάνθηκα ότι αν μείνω στην εφημερίδα, στην δημοσιογραφία και καθυλωθώ σε αυτήν, νομίζω ότι κάτι θα χάσω. Οπότε είπα ότι διακόπτω την, παρόλο που είχα μια πολύ καλή εξέλιξη στην Ελευθεροτυπία και μάλιστα είχα κάνει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Πολύ νέος έκανα το μεγάλο αφιέρωμα 10 χρόνια από το Μάη του 68, που ήταν μια μεγάλη σειρά της εφημερίδας, ολοσέλιδες αφιερώματα, στο Μάη του 68, που παρουσίασα τα γεγονότα δουλεύοντας με το αρχείο της Documentation Française, τα αρχεία της υπηρεσίας τύπου της γαλλικής κυβέρνησης, και με συνεντεύξεις Ελλήνων που είχαν πάρει μέρος στον Μάη του 68, του Βέλτσου, του Νίκου Κούνδουρου κτλ. Δεν κρατάω αρχείο, αλλά ήταν από κόμματα που έχω ήδη κρατήσει και τα έχω ακόμη και τώρα. Έτσι το 80 αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσω, δεν μπορώ να μείνω. Και είπα ότι θα κάνω αυτό που ήθελα από πάντα και θα σπουδάσω ιστορία. Και έτσι έφυγα στο Παρίσι και σπούδασα ιστορία στην École des études en sciences sociales. Βασικές σπουδές, μετά έκανα το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό.
1: Και γυρίσατε πάλι στην εφημερίδα.
0: Και γύρισα
1: εφημερίδα
0: πάλι το 87 στον οργανισμό Λαμπράκη πλέον.
1: Στην εφημερίδα όμως.
0: Ναι, εφημερίδα.
1: Σαν να κάνετε κύκλους γύρω από την εφημερίδα.
0: Στον οργανισμό Λαμπράκη, που ήταν στη Χρήστου Λαδά, δηλαδή πάλι σε αυτή την περιοχή από όπου είχα ξεκινήσει, όπου εκεί έμεινα 87 μέχρι το 2000.

0: Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει? Δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμος ο αριθμός αυτή την περίοδο που δημιουργήσατε το ένθετο βιβλία στο Βήμα.
1: Δεν ξέρω
0: να
1: σας πω. Ο μόνος κατάλογος βιβλίων, λίστα βιβλίων, είναι αυτός που είχα κρατήσει στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, δηλαδή το 1974, και που περιλαμβάνει 43 βιβλία. Έκτοτε δεν ξέρω πόσα βιβλία έχω διαβάσει. Ο αριθμός που μπορώ να σας πω είναι αυτός.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που νιώσατε ότι σας αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι τα βιβλία σε αλλάζουν έτσι όπως το λέμε, με αλλάζει, με αυτό με αλλάζει και τα λοιπά, όπως μπορεί να σε αλλάξει, ξέρω εγώ, να σε
0: αλλάξει. Ενώ ίσως να μετατοπίζει κάπως τη σκέψη σου.
1: Ναι. Είναι το βιβλίο «Μηδέο Μάρξ, Μηδέο Χριστός» του Jean-François Revel, το οποίο διάβασα σε εκείνη την εποχή που μετά τη μεταπολίτευση έπρεπε να πας αναγκαστικά στην αριστερά, σε κάποια κομμουνιστική νεολαία ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Γιατί?
1: Αναγκαστικά γιατί ήταν το κλίμα. Ήταν το κλίμα, δηλαδή αν ήσουν έξω από αυτό το κλίμα

0: ήταν σαν να ήσουν στο περιθώριο. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή που αρχίζει βέβαια να εκφυλίζεται σιγά σιγά από το 78 και μετά, αλλά μεταξύ 75, 76, 77, έπρεπε να αποφασίζεις με ποιους θα πας.
1: Και ποιους θα φύγεις.
0: Και αυτό το βιβλίο του Jean-François Revel, Μηδέο Μάρξ, Μηδέο Χριστός, μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια, γιατί έλεγε ότι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Χριστός, δηλαδή ούτε οι θρησκείες, ούτε οι θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως ήταν ο Μαρξισμός εκείνη την εποχή, σαν θρησκεία ήταν κι αυτός.
1: Φύγατε από την αριστερά τότε.
0: Ναι, έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα ο Ρεβέλ σε αυτό το βιβλίο του έλεγε ότι κάποια καινούργια επανάσταση φαίνεται ότι θα έρθει, η οποία όμως δεν θα είναι αυτές οι επαναστάσεις που ξέρουμε. Αυτή η επανάσταση θα έρθει από την Αμερική, δηλαδή προϊονιζόταν κατά κάποιο τρόπο την τεχνολογία, την τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μπορώ να πω μου άλλαξε το να βλέπω τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά βιβλία. Διάβαζα από ένα σημείο και μετά πάντοτε, βλέποντας όχι την μπλοκή μόνο, αλλά το πώς γίνεται η αφήγηση, πώς φτιάχνεται ο ήρωας, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείς τον ήρωα, πώς κάνεις forward ή εξελίσσεις την μπλοκή, πώς πας πίσω, πώς κάνεις τα flashback και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό που είναι 2.500 σελίδες, αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, της Τιτίκας, των Θεναρδιέρων κτλ.

πως ο Ουγκό κάνει αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις στην αφήγησή του και μας αφήνει στην άκρη το Γιάννη Αγιάννη και την ιστορία του και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι η υπόνομη του Παρισιού, και σου κάνει μια μεγάλη παρουσία στον υπονόμο του Παρισιού. Έτσι έγινε η μάχη του Βατερλό. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας και της θρησκείας κτλ. Αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά.

0: Έτσι δίδασκα στο πανεπιστήμιο, χρησιμοποιούσα ας πούμε Γιάννη Μαρή πάρα πολύ. Βλέπω φοιτητές μου και μου λένε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε το Γιάννη Μαρή.
1: Σε παρακαλώ, ηρέμησε.
2: Είπε ο 45χρονος αρχιφύλακας της αστυνομίας Βασίλης Τσιρακίδης στην αλόφρονα θεία του, Αργυρούλα Κοκκόνη, θεία του μεν, αλλά 10 χρόνια νεότερη του, η οποία εκείνο το μοιραίο απόγευμα στα μέσα Ιουλίου του 2009 είχε έρθει τρέχοντας να τον βρει στο καφενείο του Σμυρνιού και είχε διακόψει βίαια τον χαλαρωτικό ρεμβασμό του μπροστά στα φρισμένα κύματα του Αιγαίου, φωνάζοντας εις επίκον ολόκληρη σχεδόν της Καλίτσας, του μοναδικού οικισμού του νησιού, ότι ο άντρας της, ο Γιάννης Αυλακιώτης, κάτι κακό είχε πάθει και δεν είχε γυρίσει σπίτι.
3: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία, ναι. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρής?
0: Γιατί ο Γιάννης Μαρής έχει μια καταπληκτική αίσθηση της πλοκής. Είναι απίστευτο, ενώ βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές και η γλώσσα του είναι κάπως απλοϊκή κτλ. Είναι τόσο συναρπαστική η πλοκή του, που δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Δηλαδή είναι μάστορας της πλοκής. Συν το ότι παρουσιάζει για μένα, γιατί δεν ξέρω αυτό αν λέει σε άλλους αναγνώστες κάτι, παρουσιάζει καταπληκτικά την Αθήνα. Την παρουσιάζει νουάρ, σαν να είσαι μέσα σε ένα κόσμο καπνών, φώτων, τσιγάρων, ουίσκι, κονιάκ, με αυτά τα αυτοκίνητα, τα αμερικανικού τύπου με τα φτερά, με τα ημιυπόγεια στις πολυκατοικίες. Δηλαδή όλο αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό.

0: έπρεπε να συστήσετε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η Οδύσσια. Είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Η Οδύσσια του Ομήρου. Είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα. Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω κάθε αφηγηματικά τέλειου λογοτεχνήματος. Έχει κεφάλαια, σκηνές, ας πούμε, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να δει την μητέρα του. Δηλαδή έχει συναρπαστικές σελίδες μέσα και αφηγηματικούς τρόπους πάρα πολύ. Μ' αρέσει, η Οδύσσια μου είναι συναρπαστική για μένα.
0: Υπαρξιακά μπορεί να αλλάξει κάποιον?
1: Η Οδύσσια, ναι, μπορεί να αλλάξει, νομίζω ναι. Ναι. Είναι αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε επιστροφή. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά να επιστρέψεις στη γενέθλια γη σου, στο γενούμενο χωριό σου ή κτλ. Αλλά επιστροφή σε κάποιες πατρογονικές, να μην ακουστεί έτσι συντηρητικό αυτό που λέω, ή αναφορές. Να έχεις δηλαδή αναφορές. Να μην είσαι, ας πούμε, ξεκρέματος στο πουθενά κτλ. Αλλά αυτές οι αναφορές να τις αισθάνεσαι, σαν βίωμα οι αναφορές.
0: Να έχεις ρίζες.
1: Ναι, ας πούμε, αναφορές μπορεί να είναι ρίζες, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικές ρίζες, αλλά να είναι οι εμπειρίες, να είναι αναγνώσματα, να είναι διάφορα πράγματα. Άνθρωποι που έχεις συναντήσει.
0: Αν χρειαστεί να περιγράψετε με μία φράση τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μπορείτε να το κάνετε?
1: Η καταγραφή της στιγμής.
0: Δεν είναι λίγο άδικο για τους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μας παρουσιάσουν κάτι και αυτό μέσα σε μια στιγμή εξανεμίζεται?
1: Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό, το να καταγράψεις τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταγράψεις τη στιγμή και αυτή η στιγμή πρέπει να αναδείξεις την σημαντικότητά της. Δηλαδή από αυτή την άποψη, επομένως, πρέπει να είσαι διαρκώς σε μια εγκρήγορση, σαν να ακούς συνέχεια μια σιρήνα στενοφόρου ή περιπολικού κτλ. Και αυτό είναι το συναρπαστικό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη μου τη δουλειά και σε αυτή που κάνω τώρα, που είναι για μένα η σημαντικότερη. Που είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να αντιδρώ άμεσα και να βλέπω το πρόβλημα σε χρόνο μηδενικό σχεδόν. Αυτό είναι μια κληρονομιά από τη δημοσιογραφία.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.
1: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, φόμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
6: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
7: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
6: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
8: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις των City 106,1.
9: Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χιόνια σε περιοχές της χώρας και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν οι Πεντέλη, ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς ανατολές τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Για την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Ήταν οι ειδήσεις στον City 106,1.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Αυτή είπατε πως είναι η καλύτερη θέση που έχετε βρει σε αυτόν τον κόσμο?
11: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη θέση, αλλά είναι μια θέση που την έχω τώρα και στην οποία έχω την τύχη ουσιαστικά να είμαι ο πρώτος πρόεδρος ενός νέου ιδρύματος για το βιβλίο, για τις πολιτικές του βιβλίου. Και το μεγάλο μου στοίχημα ήταν η ίδρυση αυτού του ιδρύματος, η οποία έχει σχέση και πώς το θωρακίζεις, δηλαδή με κανονισμό λειτουργίας, με οργανόγραμμα θέσεων, με προσοντολόγια κτλ. Γιατί αυτά κρατάνε τους οργανισμούς, αλλιώς οι οργανισμοί, αν είναι μόνο ιδρυμένοι σε ένα νόμο, είναι πολύ ευάλωτοι και φτερά στον άνεμο.

0: Απλοϊκά πώς μπορείτε να περιγράψετε τη δουλειά αυτού του ιδρύματος?
1: Αυτό το ίδρυμα θα λέγα έχει τρεις άξονες όσον αφορά τις δράσεις του. Πριν απ' όλα έχει έναν άξονα να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, γιατί σήμερα η ψηφιακότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών και σε λίγο ίσως θα είναι μόνο η ψηφιακότητα και η ψηφιοποίηση. Δεύτερον, μία από αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι η Βιβλιονέτ, η οποία νομίζω ότι θα είναι ένα εθνικό έργο, γιατί είναι η βάση όλης της ελληνικής βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα είναι και μια βιβλιολογική βάση, δηλαδή για κάθε βιβλίο, ιστορία του, κριτικές που έχουν γραφτεί γι' αυτό κτλ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα είδος μιας κυβωτού, αν θέλετε, του βιβλίου και της βιβλιογραφικής μνήμης, αλλά και του παρόντος, του βιβλιογραφικού παρόντος. Από τη μια λοιπόν μεριά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι η λεγόμενη φιλαναγνωσία, δηλαδή πώς θα ενισχύσεις την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει και εκεί ρίχνουμε το βάρος μας, ξεκινάει η μεγάλη μας εκστρατεία φιλαναγνωσίας, δράσεων δηλαδή για την ανάγνωση, που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι το Μάιο του 2027, με δράσεις για παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση. Την Ήμπη, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το EU Read και άλλα. Γιατί σήμερα το θέμα της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όχι της καταναγκαστικής ανάγνωσης στην εκπαίδευση που μπορεί να ακυρώσει την όποια ίσως επιθυμία έχεις να διαβάσεις το σχολείο. Εκεί πρέπει να δοθεί ένα βάρος βέβαια. Είναι σήμερα ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο δημοκρατίας, είναι ένα ζητούμενο επίσης ισότητας, γιατί σήμερα επειδή έχουν πέσει τα skills, οι δεξιότητες, η ανάγνωση και κυρίως κατανόησης των κειμένων, το δείχνουν όλες οι έρευνες, όλη την Ευρώπη αυτό, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέες ανισότητες στις κοινωνίες. Δημιουργούνται νέες ελίτ και υπάρχουν και μετά οι στρατιές των αναλφάβητων. Τον αναλφάβητο καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρουμε να διαβάζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε ή είναι έτοιμοι να παραπληροφορηθούν. Δηλαδή, έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι οι 15χρονοι έχουν μεγάλα ελλείμματα στην κατανόηση. Στη Δανία το ίδιο, όπου έχουμε έρευνες και που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα και να δημιουργούν τις εκστρατείες για την ανάγνωση. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε το παράδοξο ότι αυτές οι ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πλέον. Και διαβάζουν έντυπο. Η λεγόμενη γενιά Z, αυτή δηλαδή που έχουν γεννηθεί το 2002, 3, 4, 5, που είναι γενιές της ψηφιακής εποχής, δεν έχουν καμία αναλογική κουλτούρα όπως έχουμε
0: είναι
1: εμείς.
0: Είναι γενιές όμως που αγαπούν το ρετρό τώρα και ανακαλύπτουν τις κασέτες, τα βινίλια, το χαρτί όπως λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτές οι γενιές διαβάζουν τα βιβλία που απευθύνονται σε αυτούς τους νέους, τα τιράζ τους είναι κάτι εκπληκτικό, είναι φτάνουν τα 10, τα 20, τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι αυτή η λογοτεχνία που λέγεται gothic ή romantasy κτλ. Που κυρίως έχουν ήρωες των παραμυθιών, είναι δράκοι, βασιλοπούλες, είναι μια τέτοια μεταγκώθικ, δεν ξέρω πώς θα το πω, αλλά οι ήρωες αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι και ήρωες από τα games. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι ήρωες από τα games οι οποίοι μετά γίνονται ήρωες μιας ιστορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζουν έντυπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, χαρτί, και το βιβλίο, αυτό το έντυπο, για μένα νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, και μια νέα πύλη προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία, βιβλίο, ανάγνωση, χαρτί. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα βιβλία αλλά είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει για μένα καλή ή κακή λογοτεχνία, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάθε λογοτεχνία νομίζω ότι έχει τις δικές της ποιότητες. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Γκο ή να μην σου αρέσει ο Ζω Σιμενών, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Στην ίδια κατηγορία όμως θα εντάξετε και το Βίπερνόρα.
1: Υποστηρίζω το Βίπερνόρα όπως υποστήριζα το περιοδικό Ρομάντζο. Και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό στο βιβλίο μου που βλέπω ότι έχετε εκεί, το δημοσιογράφος Ρεπόρτερ. Έχω πολλές σελίδες γι' αυτό. Γιατί μέσα από αυτά τα περιοδικά και μέσα από αυτές τις συστηματικές ιστορίες της Ιωάννας Μπουκουβάλα, αναγνώστου κτλ., καλλιεργήθηκε η ανάγνωση.
0: Οπότε από το να μην διαβάζει κανείς, λέτε ας διαβάζει.
1: Βεβαίως, ναι. Ας διαβάζει. Γιατί ξέρετε, πλέον αυτή τη στιγμή έχεις το διάβασμα στην οθόνη, όπου κυρίως είναι ένα scrolling, όπου εδώ δεν υπάρχει μια ενότητα σε αυτήν την ανάγνωση. Μπορείς να πας από εδώ, να φύγεις από εκεί, να πας από εκεί, από εδώ, από εκεί.
0: Και να έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο
1: ναι, πήγες. Ναι, έχεις πει να κάνεις αυτό συνέχεια κτλ. Ενώ το βιβλίο, ακόμη και μια ιστορία κακή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δημιουργεί μια ενότητα. Αυτό φτιάχνει το μυαλό σου καλύτερα. Συγκροτεί καλύτερα τη σκέψη σου. Το ότι διαβάζεις κάτι που έχει ενότητα. Και από αυτή την άποψη, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός. Και στο ρομάνταζι που διαβάζει σήμερα η νέα γενιά. Και σε όλα αυτά τα weird, ας πούμε, αναγνώσματα.

0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και το βιβλίο, με το βιβλίο στη δημοσιογραφία, κάποιος που είπε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε καλά? Μιλήσατε για την τύχη προηγουμένως.
1: Έκανα μια λίστα των βιβλίων που διάβασα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Μετά έβλεπα εφημερίδες ξένες, γαλλικές, γιατί διάβαζα από μικρός. Ας πούμε, το Φιγκαρό είχε σελίδες για το βιβλίο, τις οποίες όταν τις διάβαζα τότε, δηλαδή στα 20 και τα λοιπά, δεν είχα πει, α, κοίτα οι σελίδες για το βιβλίο. Έβλεπα κάτι σελίδες και ξέρω εγώ, ένα άρθρο Φρανσουά Μοριάκ, ας πούμε, ή Αντρέ Ζίντι, δεν ξέρω τι. Αυτό όμως μετά, ξέρετε, αναδύθηκε, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, αυτοί οι μηχανισμοί πώς δημιουργούνται και πώς σε κάποια στιγμή κάτι ανασύρεται και αρχίζεις πια να φτιάχνεις ένα σκηνή, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, πώς έγινε με το βιβλίο? Το 96, ο Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βήματος, με κάλεσε και μου λέει, θα κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο. Τότε έκανα μια σειρά στο Βήμα που λεγόταν Βήμα-Βήμα στη Μεγάλη Μουσική, κάτι τέτοιο, γιατί είχα αρχίσει και συνεργαζόμουν με το Μέγαρο Μουσικής από το 91, τους πρώτους δηλαδή συνεργάτες του Μεγάρου. Ήταν μια σειρά με δίσκους κλασικής μουσικής, οι οποίες συνοδευόντουσαν από ένα φυλάδιο που είχε πληροφορίες μέσα κτλ. Αυτή τη σειρά την δούλευα στην Έγινα, δηλαδή άκουγα τη μουσική, ετοίμαζα αυτά τα booklet κτλ. Είχαν δώσει από τότε από τον οργανισμό Λαμπράκη ένα από τα πρώτα λάπτοπ, το οποίο ήταν με φλόπι, δηλαδή δεν είχε μνήμη, έγραφε σε κάτι μαλακές δισκέτες που πολλές φορές έχανες αυτό που είχες γράψει και ξανάρχιζες από την αρχή. Και κάθε Σάββατο ερχόμουν, έπαιρνα το πλοίο, και ενώ όλοι φεύγανε για την Έγινα, εγώ ερχόμουν στην Αθήνα. Και παρέδιδα αυτή τη δουλειά στον τότε αναπληρωτή διευθυντή σύνταξη, δεν θυμάμαι τις εφημερίδες, που ήταν ο Λεωνίδας Ζενάκος. Στο πλοίο πάντοτε διάβαζα βέβαια, και θυμάμαι μία από τις αναγνώσεις που είχα σε αυτό το πλοίο, που ήταν οι Βενετίες του Πολ Μωράν, που είναι ένας συγγραφέας που επίσης με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται, ιδιαίτερα αυτού του είδους βιβλία που έχουν σχέση με τη λεγόμενη λογοτεχνική γεωγραφία. Πώς δηλαδή ένας τόπος το βλέπεις σαν έναν τόπο λογοτεχνίας, δηλαδή όπου μπορούν να συμβούν πλοκές, έρωτες, δολοφονίες, όλα αυτά. Επέστρεφα λοιπόν στην εφημερίδα κάθε Σάββατο και έδινα το φλόπι αυτό και το παρέδιδα εκεί στους τεχνικούς και στον φλόπι για να βγει τη μεθεπόμενη Κυριακή. Δεν ξέρω, αυτό το ένθετο ήταν δώρο, ήταν με κουπόνια το έπαιρνες. Τότε ήταν τα κουπόνια στις εφημερίδες. Όταν τελείωσε αυτή η σειρά, μου λέει ο Ψυχάρης, τι θα κάνεις τώρα? Του λέω, δεν ξέρω, εγώ θα δω τι θα κάνω. Θα γυρίσω, λέω, στην εφημερίδα, θα γράφω στις εποχές. Μου λέει, γιατί δεν κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο? Του λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μου λέει, ωραία. Θα το κάνεις, το ξεκινάς. Ωραία, του λέω. Θέλω 3 μήνες τουλάχιστον. Μου λέει, δεν είσαι με τα καλά σου. 15 μέρες. Μεθεπόμενη Κυριακή βγαίνει. Και τότε συνειδητοποίησα, όταν άρχισα να το σχεδιάζω, το ένθετο αυτό, ενώ το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, γιατί το design το είχε κάνει ο Γιάννης Κιωσόγλου, ένας γραφίστας που έτσι πολύ συμπαθούσα. Όταν άρχισα λοιπόν να το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, βγήκαν όλα αυτά που είχα.
0: Όλες οι πληροφορίες που είχα.
1: Όλες η εμπειρία μου στο Παρίσι, που έπαιρνα το ένθετο του Μπον, το Μον ντε Λίβρε, και το έδαινα και είχα το ήδη τους τόμους.
0: Σε ποια ηλικία ήσασταν τότε?
1: 30 και κάτι.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνουμε μέχρι ένα σημείο της ζωής μας πληροφορίες, κομμάτια ενός παζλ, και από ένα σημείο και μετά τα συναρμολογούμε.
1: Ναι, νομίζω ναι. Αρκεί να έχεις την ικανότητα αυτή να τα συναρμολογήσεις, το οποίο η ικανότητα μπορεί και να έρχεται αυτόματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια ικανότητα που στη δημιουργεί ανάγκη, το επίγον. Γιατί και αυτό ήταν ένα επίγον. Γιατί να κάνεις ένα ένθετο μέσα σε 15 μέρες.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο καθόρισαν τη διαδρομή σας.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντική η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, όπως λέγανε. Δηλαδή όλη αυτή το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, το ποιοι είμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο γεγονός σε αυτή την ζωή του ενήλικα που μετέχει στην, που ψηφίζει, που κτλ, που έχει απόψεις. Μετά, όπως οι άλλες στιγμές, ήταν περισσότερο, θα έλεγα, προσωπικές και επαγγελματικές. Δηλαδή ο γάμος μου, τα παιδιά μου, η εκλογή μου στο πανεπιστήμιο, το ένθετο των βιβλίων στο Βήμα. Τώρα αυτό, που και αυτό, ήμουν το καλοκαίρι του 2024 στο σπίτι μου στην Αίγινα και χτυπάει το τηλεφωνό μου, είναι απόγευμα, είναι 5, είναι από μεσήμερο, είναι Ιούλιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη, πίνω έναν καφέ, ίσως μόλις έχω γυρίσει από τη θάλασσα, δεν θυμάμαι, και χτυπάει ένα κοινό και λέει, σας θέλει υπουργός πολιτισμού. Λέω, μου φάρσα μου κάνουν. Και ήταν η κυρία Μενδώνη. Μου κάνει την πρόταση και της λέω, πότε θέλετε να σας απαντήσω, και μου λέει, χθες.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Πότε ένα δημοσιογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το δημοσιογραφικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ κατεβαίνει από το γεύμα στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά και στο ύψος του Χαλανδρίου τον γαζώνουν, κυρίως γαζώνουν, τα σφαίρες πετυχαίνουν τη γυναίκα του, την Έλενα, και έχει στις δημοσιογραφικές περιγραφές που, ενώ ανεβαίνει τραυματισμένη τις σκάλες του Ευαγγελισμού, τρέχουν σταγόνες αίματος και κοκκινίζει η σκάλα. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό γεγονός, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο νομίζω έχει γίνει ιστορία. Να έρθω και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δεν ξέρω. Ας πούμε, για μένα η ιστορία είναι κάτι που το λέω πολύ, είναι τα ρεπορτάζ που έκανε η περίφημη συγγραφέας και δημοσιογράφος Λιλή Κανάκου στο μοναδικό γκέτο που είχαμε ποτέ στην Αθήνα, γιατί εντάξει, Θεσσαλονίκα ήταν και το εβραϊκό γκέτο, που ήταν το γκέτο της Πορνείας στα Βούρλα, όπου αυτή μπαίνει μέσα με ψεύτικη ταυτότητα σαν μια μοδίστρα και αποκαλύπτει αυτό τον τραγικό κόσμο των γυναικών που ζουν περίκλειστες μέσα σε αυτό το γκέτο, μια έκταση στην περιοχή του λιμανιού, του Πειραιά, το οποίο μάλιστα ανήκε σε μια επιφανή πολιτική οικογένεια της εποχής, την οικογένεια Πιπινέλη, που τον ξέραμε τον Πιπινέλη στον τελευταίο ως τον Υπουργό Εξωτερικών της Δικτατορίας, και με το ρεπορτάζ της αυτό συμβάλλει στο να αλλάξει όλη η νομοθεσία για την πορνεία στην Ελλάδα, να καταργηθούν βεβαίως τα βούρλα κτλ. Κτλ. Όπου αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι επίσης ιστορία. Τα ρεπορτάζ για τις δίκες των προτετήνων της Χούντας, έτσι. Το δικαστικά ρεπορτάζ, έτσι, τα ρεπορτάζ από το στρατοδικεία. Τα ρεπορτάζ για τη 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πλέον ιστορία.
0: Τι είναι fake news και πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει ένας αναγνώστης, μπορεί?
1: Ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι. Εδώ πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάθε βίντεο, κάθε πληροφορία να έχει την πηγή της. Από πού το βλέπεις αυτό, να έχει το όνομα, ποιος το έχει γράψει ή ποιος το λέει, ποιος το εκφωνεί, ποιος το έχει βιντεογραφήσει, ας πούμε. Να διεκδικείς δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πηγή. Και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν είναι τωρινό. Όπως ξέρετε, οι εφημερίδες δεν υπήρχαν ονόματα στις εφημερίδες, ήταν η μεγάλη ανώνυμη παραγωγή πληροφοριών, ειδήσεων κτλ. Ιστοριών κτλ. Το αίτημα της υπογραφής δημιουργήθηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 30, όταν πλέον είχαμε τη μεγάλη έκρηξη του κίτρινου τύπου. Οπότε έπρεπε να ξέρεις ποιος έχει γράψει αυτό και να αναζητήσεις τις ευθύνες. Έτσι εμφανίστηκε η υπογραφή στις εφημερίδες. Και υπογράφονταν τα άρθρα κτλ. Υπογράφηκαν για λόγους αντικειμενικότητας, δηλαδή για να ξέρεις ποιος είναι αυτός που το γράφει, τι γνώσεις έχει, πώς έχει δουλέψει κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον, δηλαδή?
1: Ναι, είμαι. Πάντοτε είμαι αισιόδοξος.

0: κλασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Πριν απ' όλα πιστεύω ότι στο περίφημο λατινικό ρηκτό Sic transit gloria mundi, δηλαδή να μην πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος και ότι μετά από σένα είναι το χάος και τα λοιπά. Όχι, γιατί έτσι αν βρεθείς σήμερα είμαι πρόεδρος, αύριο δεν θα είμαι. Μια χαρά, θα πάω στην Αίγινα ή δεν ξέρω τι. Και κυρίως αυτό να κινείται το σώμα μας και το μυαλό μας.
0: Είστε περήφανος για κάποιο επίταφμα της ζωής σας?
1: Δεν ξέρω. Περήφανο, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν με έχει απασχολήσει αυτό ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω μία, έτσι, αν θέλετε, μία μικρή ματαιοδοξία να μείνει κάτι από αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, κάπου να αποτυπωθεί. Ίσως γι' αυτό έχω γράψει. Έχω κάνει και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο τότε, όταν έπεσε στο μελανοδοχείο. Το οποίο μπορεί, ξέρω κι εγώ, αυτό να κάποιοι στο μέλλον να το δουν, ας πούμε.
0: Διαβάζοντας την ιστορία ενός ανθρώπου σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που μπορεί να είναι η αυτοβιογραφία του ή η βιογραφία που διηγείται σε κάποιον άλλον, μπορεί στα αλήθεια ένας αναγνώστης να γνωρίσει τον άνθρωπο ή να ταυτιστεί με έναν τρόπο με διάφορες πτυχές της ζωής του και ο κόσμος του να αλλάξει και λιγάκι μέσα από το λογοτεχνικό του ύφος?
1: Εγώ νομίζω ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό. Είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών. Το έχω δει σε βιογραφίες όπως του περίφημου γερμανού κριτικού λογοτεχνίας του Μαρσέλ Ράιχερ Ανίτσκι ή του Πολ Μωράν η αυτοβιογραφία. Και γενικότερα με ενδιαφέρει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, γιατί είναι παραδείγματα ζωής. Ακόμη και αν κομμάτια αυτής της ζωής μπορεί να είναι επινοημένα ή ο συγγραφέας να τους δίνει, να τα μεγενθύνει ή να τα ελαχιστοποιεί.
0: Υπάρχει ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος ή όχι.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Αν με ρωτούσατε τώρα να πω δύο βιβλία λογοτεχνίας, θα έλεγα ένα βιβλίο του Κοσμαπολίτη, το Γυρί, ας πούμε, το μυθιστόρημά του Γυρί, και θα έλεγα και το Δαιμόνιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Αυτά, αυτή τη στιγμή, έτσι που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει ένα σοφό πράγμα που έχετε διαβάσει σε ένα βιβλίο και είναι με έναν τρόπο το φυλαχτό σας, το μότο σας, βλέπετε ότι η ζωή το επαληθεύει?
1: Έχω σημειώσει πολλές φράσεις, τις οποίες όμως δεν τις σημειώνω για να τις θυμάμαι ή τις οποίες περνάω μετά στα ημερολογιά μου, αλλά τις χρησιμοποιώ σαν επιχειρήματα ή μου δίνουν ιδέες τις οποίες μπορεί αργότερα να αναπτύξω σε κάποιο βιβλίο.
0: Έχετε μια τέτοια καλή φράση?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μου πείτε να φέρω μαζί μου τα σημειωματάρια μου.
0: Όχι, την επόμενη φορά. Αλλά υπάρχουν τέτοιες φράσεις.
1: Ναι, πολλές, πάρα πολλές. Ναι, πάρα πολλές.
0: Και αυτή την περίοδο τι θα συστήνατε σε έναν αναγνώστη να διαβάσει οπωσδήποτε?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί κατά τύχη ανήκω στον ίδιο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, αυτές τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει, θα πω δύο βιβλία. Έχω διαβάσει το Μαγικό Βασίλειο του Ράσελ Μπάνκς. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική μαγική ιστορία που οι ήρωές της είναι οι πρωτοκομμουνιστές στον Αμερικανικό Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 20. Είναι κοινοτιστές, χριστιανοί ας πούμε, αλλά με έναν πρωτόγονο πρωτοκομμουνισμό ας πούμε. Αλλά είναι και μια συναρπαστική ιστορία, γιατί δείχνει επίσης όχι μόνο ιδιοσυγκρασίες, ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων κτλ, αλλά δείχνει και πώς το περιβάλλον μπορεί είτε να αναδείξει είτε να συνθλίψει τους ανθρώπους. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Επισκοπό Πλουτισμού, που είναι ιστορία ενός σημερινού, στο σήμερα ανθρώπου, ο οποίος νέου, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα νοσοκομείο ότι εδώ είναι κάποιος κύριος που πεθαίνει και σας έχει ορίσει κληρονόμο του, στη διαθήκη του. Αυτός πέφτει τα σήματα γιατί δεν του λέει τίποτα αυτό το όνομα. Και αποφασίζει τελικά να ενωδιστάζει αν θα πρέπει να αποδεχτεί ή όχι όλη αυτή την ιστορία. Αποφασίζει τελικά να την αποδεχτεί, κληρονομεί και το σπίτι αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου, και στο σπίτι που εγκαθίσταται, σε αυτό το ξένο σπίτι, ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική του οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Μην κάνετε άλλο spoiler.
1: Όχι, δεν κάνω άλλο spoiler. Δεν κάνω, γιατί δεν έχω κάνει το μεγαλύτερο spoiler. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί ένα συγγραφέας να είναι τόσο συναρπαστικός όσο είναι και το έργο του?
1: Κοιτάξτε, ο Προύστ ήταν ένας άνθρωπος πολύ πληκτικός. Ήταν όλη την ημέρα στο κρεβάτι, ήταν καταθλιπτικός, έβγαινε μόνο το βράδυ, δούλευε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν θα ήταν συναρπαστικός.
0: Μπορεί και όχι, λοιπόν.
1: Μπορεί και όχι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός, Γιώργος Βραχνός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και σε λίγο θα ακούσετε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
2: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
13: Η Forza έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Forza πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Forza. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
12: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
0: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
14: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα με χιόνια, χαλάζι και χαμηλές θερμοκρασίες, με σειρά σήμερα να παίρνει και η Αττική, με την Πάρνηθα και την Πεντέλη να ντύνονται στα λευκά. Μάλιστα από το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα λευκά έχουν ντυθεί επίσης ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πήλιο. Στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Μέχρι στιγμής κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν βελτίωση του καιρού από το βράδυ και υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κρίση εισέρχεται σε ένα κρίσιμο διπλωματικό σταυροδρόμι, καθώς η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση 14 σημείων προς τις ΗΠΑ. Εξετάζουμε την πρόταση, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δίχως να αποκλείει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, εμφανίζονται οι Ισραηλοί, με το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεδριάζει σήμερα.
1: Η εκτίμηση είναι ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ημερών.
2: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
0: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, απόφαση η οποία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τα έντονα παράπονα του Αμερικανού Προέδρου για ανεπαρκή υποστήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο στο Ιράν.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
4: Δείχνει και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να κλείσει μια αρχή. Τεράρα λέει λοιπόν, για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν τα ορμούς, εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε.
0: Εντός συνόρων και στα δικά μας, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι και 100.000 ευρώ, προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανάρτησή του στα social media. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση, το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική αντιπαράθεση οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συμφωνίες και πολιτική υποκρισία.
5: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
6: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
5: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
6: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
5: από
6: πίσω.
5: Το Πασόκ.
6: Σαν να εμείς φταίμε.
0: Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, ενώ εξιχθριάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τελεσμένες και 1 απόπειρα. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της περιοχής απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε συνεργασία με τους εταίρους της επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπίου. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την ΑΕΚ. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά, και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, ωστόσο η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Θεσσαλία, αλλά και στην Αττική θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Στην Αττική έχει πέσει από το πρωί στην Πάρνηθα πυκνό χιόνι, το έχει στρώσει σε αρκετά σημεία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στην Πάρνηθος, στο ύψος του Τελεφερίκ. Πάμε να συνδεθούμε με την Πάρνηθα. Εκεί βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα. Θα μας δώσει αναλυτική εικόνα σε σχέση με το τι επικρατεί εκεί και αν συνεχίζεται βεβαίως και η χιονόπτωση. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
7: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, λίγο πριν το καταφύγιο Μπάφη. Δεν μας επιτρέπεται να πάμε προς τα πάνω για λόγους ασφαλείας. Και εδώ το σκηνικό θυμίζει πραγματικά περισσότερο Ιανουάριο παρά αρχές Μαΐου. Από νωρίς το πρωί η χιονόπτωση είναι έντονη. Το βουνό έχει ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μια εικόνα που σίγουρα δεν περίμενε κανείς αυτή την εποχή. Το χιόνι έχει στρώσει σε αρκετά σημεία. Η θερμοκρασία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για την εποχή. Είμαστε στους 4 βαθμούς Κελσίου και έχει και αρκετό αέρα, πρέπει να σας πω. Η κατάσταση έχει επηρεάσει φυσικά και την κυκλοφορία, όπως είπες και εσύ. Η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή για τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της χιονόπτωσης. Είχαμε ηπία χιονόπτωση και πριν από λίγο. Τώρα σταμάτησε και βλέπω σιγά-σιγά να βγάζει λίγο ήλιο, αλλά είναι αυτός ο ήλιος με δόντια. Πάντως,
0: ναι, ναι, γιατί έχει τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, μπορεί να μην χιόνιζε εδώ στην Αττική, έχει όμως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής.
7: Είμαστε Βάσια στους 3 με 4 βαθμούς και ναι, πραγματικά είναι
0: 3 με 4 βαθμούς έχετε εκεί. Πολύ κρύο.
7: Και έρχεται και κόσμος. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κυρίως οικογένειες που έρχονται έτσι για να χιόνι χαζέψουν το τοπίο. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, λένε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα επιστρέψουμε σε πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Ελπίζουμε οι μετεωρολόγοι να επιβεβαιωθούν, διότι είναι κάτι το πρωτοφανές. 3 Μαΐου να χιονίζει στην Αττική, στην Πάρνηθα, είναι κάτι το οποίο δεν θυμόμαστε να έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Βάσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλία. Και στο Πύλιο έχει χιονίσει εδώ και κάμποσες ώρες. Είχαμε όμως και μια έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε το κέντρο της Καρδίτσας. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει αναλυτική εικόνα, θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, πραγματικά είναι εξαιρετικά μετάβλητος ο καιρός. Περίπου στις 11.30 σήμερα το πρωί ξεκίνησε να βρέχει σε όλα τα παιδινά της Θεσσαλίας και εκείνη την ώρα για ένα τέταρτο έριξε πάρα πολύ χαλάζι, πολύ πυκνό χαλάζι σε μέγεθος ρεβιθιού και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και περιφερειακά, δηλαδή έφτασε περίπου μέχρι και τα όρια του Δήμου Παλαμά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για την πόλη. Οι καρδιτσιώτες βρέθηκαν σε μια πραγματικά απίστευτη εικόνα, βλέποντας να ασπίζουν όλα γύρω τους, και υπάρχουν και φόβοι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ώρες, για καταστροφές τόσο σε σιτηρά όσο και σε δέντρα.
0: Στις καλλιέργειες των ανθρώπων πάνω,
8: μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια,
0: για πόση ώρα είχαμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί με το χαλάζι να πέφτει στην
8: περίπου
0: τυχή.
8: Ένα τέταρτο κράτησε. Ένα τέταρτο. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Βέβαια, έχει χιονίσει από προχθές το βράδυ. Χθες ήμασταν στο Πύλιο και κάναμε ρεπορτάζ. Ναι. Περίπου 15 με 20 πόντους έβαλε στο χιονοδρομικό της περιοχής πάνω στο Πύλιο. Από τα 1000 μέτρα και πάνω έριξε χιόνι. Φαίνεται ότι όσοι πήγαν εκεί ενδεχομένως ήταν έτοιμοι για βροχή, αλλά νομίζω ότι δεν πίστευαν ότι θα δουν χιόνι. Ανέβηκαν όμως στο χιονοδρομικό, το απόλαυσαν το χιόνι, κάποιοι φτιάξαν και χιονάνθρωπους. Κατέβηκαν με τους χιονάνθρωπους πιο κάτω για να μπορέσουν ενδεχομένως το μεσημέρι να γευματίσουν. Και κάνοντας ρεπορτάζ μας ευχήθηκαν και καλή χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έχασαν το χρόνο. Όταν το ημερολόγιο.
0: Αντιλαμβανόμαστε το τρολάρισμα που σου έκαναν εκεί οι άνθρωποι.
8: Βέβαια, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ανταλλάσσαμε ευχές για καλή χρονιά και όχι για την Πρωτομαγιά. Πρέπει να σας πω ότι χιόνισε και στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως της Λάρισας και της Μαγνησίας, αλλά και στην λίμνη Πλαστήρα και λιγότερο στην περιοχή των Σταουρινά των Τρικάνων.
0: Χαλάζι, φαντάζομαι, δεν και τόσο ασυνήθιστος φαινόμενο να εμφανίζεται στις περιοχές της δικές σας.
8: Όχι βέβαια, ειδικά αυτή.
0: Το χιόνι όμως είναι κάτι το πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
8: Είχανε να δουν, λένε, χιόνι 50 με 60 χρόνια
0: τόσο πολύ,
8: στο Πήλιο. Νομίζω ότι οι άλλοι Πρωτομαγιά δεν έχουν, αυτοί που θυμούνται τουλάχιστον, δεν θυμούνται άλλη τέτοια Πρωτομαγιά. Και να σας πω και κάτι το οποίο έχει αξία. Ο καιρός. Το πρωί σε εμάς είχε ισχυρή βροχή στο όλη Θεσσαλία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ζέστη, έχει βγει ο ήλιος μέσα σε διαφορά μιάμισης ώρας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η διαφορά θερμοκρασίας από τη μία ώρα στην άλλη.
0: Πράγματι. Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο για το ρεπορτάζ. Θα δούμε και εικόνες που θα μας στείλεις το βράδυ, εννοείται, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και από την έντονη χαλαζόπτωση που είχαμε στην περιοχή της Καρδίτσας. Ξαναλέω τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες από την Πρωτομαγιά και μετά. Μιλάμε για χιόνια που έχουν πέσει στο Νταΐγετο, στο Μπαρνασό, στα Καλάβρητα, στην Ορεινή Κορινθία, στην Αυπακτία, στο Μέτσοβο, βεβαίως και στο Πήλιο. Ακούσατε τι μας είπε ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αντίστοιχη εικόνα με πάρα πολύ χαλάζι να πέφτει στην περιοχή. Στο Ηράκλειο της Κρητής σημειώθηκε και εκεί έντονη χαλαζόπτωση. Σε λίγο θα μας δώσει συνολική εικόνα ως προς αυτά τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι θα συναντήσουμε εν ώψη και της επόμενης εβδομάδας από πλευράς καιρού ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι και αυτός μετεωρολόγος, είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είπε πως κάτι τέτοιο με χειμωνιάτικο καιρό, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό να στείνεται αρχές Μαΐου, είχαμε να το ζήσουμε από το 1987.
9: Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου. Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι και στην Πάρνη, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1000-1100

0: τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να προσθέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος και φίλος μου, ο κύριος Λογοπάρδος. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Αύριο θα είναι άνοιξη. Όσοι γυρίσουν θα βρουν άνοιξη. Και πάλι η θερμοξία
0: θα είναι. Πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα συναντήσουμε αύριο, να σταθούμε λιγάκι στην καταγραφή των φαινομένων.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά περί ακραίου γεγονότος αυτό που ζήσαμε το τριήμερο Πρωτομαγιά έως σήμερα.
0: Όπου ποιες περιοχές, αν μπορούμε να κάνουμε τώρα έναν πρώτο απολογισμό, μιας και ολοκληρώνει τον κύκλο
1: του
0: φαινόμενου.
1: Νομίζω το βασικό είναι να ολοκληρώνει ουσιαστικά τον κύκλο. Το βασικό ήταν τα χιόνια που είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Πού, σε ποιες περιοχές?
1: Σίγουρα στα ανατολικά, σε όλες τις υπηρετικές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα. Πραγματικά το 87 είχαμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, τώρα είμαστε στους 13. Πιθανό να είναι, είπαμε, και 130 ετών από τότε που μετράμε στην Αθήνα τόσο χαμηλή η Πρωτομαγιά.
0: Τόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε.
1: Να πάμε πολύ πολύ πίσω και τα χιόνια. Βέβαια στην Πάρνθα είχα μια καταγραφή 29 Απριλίου. Πρωτομαγιά, γιατί χιόνισε και την Πρωτομαγιά. Μία, δύο, τρεις που χιόνισε τριήμερο στην Πάρνθα. Αυτό δεν είχε γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει θα είναι εντυπωσιακή, αλλά είναι στο πρόγραμμα και έχει ζήσει πολλές φορές και άλλη φορά το Μάιο. Θα πάμε λοιπόν αύριο στους 20 βαθμούς στην Αθήνα, μια ημέρα με έθριο ουρανό. Θα ανέβει και άλλο την Τρίτη, θα πάμε στους 24-25 βαθμούς. Ουσιαστικά η άνοδος της θερμοκρασίας η πιο σημαντική θα είναι το Σαββατοκυριακό. Νομίζω θα δούμε στην Αθήνα και 28 βαθμούς για παράδειγμα. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε κάποια ρεή στην Εφιά, θα έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Τυπικά πράγματα για το Μάιο. Η πτώση αυτή που είχαμε, την Πέμπτη είχαμε 26 στην Αθήνα και την Παρασκευή Πρωτομαγία 13. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό που θα γίνει θα είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι στο πρόγραμμα στην άνοιξη να μοιάζει λίγο με το καλοκαίρι. Ναι. Να μοιάζει ο Μάιος με χειμώνα. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Μάλιστα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι δηλαδή, μας πάτε με έναν γοργό βηματισμό, κύριε Γιαννόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους ανέμους, πείτε μας,
1: διότι για τους ανέμους είναι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα,
1: ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ κόσμος και ελπίζουμε στα δρομολόγια να μην έχουμε ζητήματα, ναι, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα δελτίο θελωδών ανέμων στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα και μετά. Ανατολικά της Πάρου, δηλαδή όλες οι Κυκλάδες οι ανατολικές, όχι οι δυτικές, όχι Σύπνος, Μήλος κτλ., αλλά και τα Δωδεκάνησα, θα είναι στα 8 με 9 αποφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Όσοι ταξιδεύουν από την Πάρο και ανατολικότερα θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τι ώρα θα γίνει το δρομολόγιο τους και αν θα γίνει. Όσοι είναι από στις δυτικές Κυκλάδες θα γίνουν πιστεύω κανονικά τα δρομολόγια. Αύριο δεν θα έχουμε πουθενά 9. Λίγο στο πρωί στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 8 αποφόρο ακόμα. Νομίζω μετά τις 6 το πρωί θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι, άρα αύριο κανένα πρόβλημα στην επιστροφή, αλλά δυστυχώς τώρα μετά τις 4 το απόγευμα θα υπάρχει ένα θέμα.
0: Οπότε καλό θα είναι όσοι ταξιδεύουν να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχία πρώτα, έτσι ώστε να πάρουν το πράσινο φως και να βεβαιωθούν ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά το δρομολογιό τους. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννόπουλο για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο μετεωρολόγος μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για αυτά τα πρωτοφάνη που βιώνουμε σήμερα από πλευράς καιρού, κυρίες και κύριοι. Πάντως κρατήστε πως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σε ό,τι έχει να κάνει με το παζάρι το οποίο γίνεται εκεί και ευχιόλων είναι να μην υπάρξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων, την οποία παρουσιάζει εδώ και λίγη ώρα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, αναλυτικά τα σημεία ένα προς ένα, ως προς τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτό αυτό το πακέτο προτάσεων από πλευράς Αμερικανών. Το ρεπορτάζ έχει η Κορίνα Γεωργίου, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κορίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπάρχει πράγματι διπλωματική κινητικότητα αφότου το Ιράν κατέθεσε τη νέα αναθεωρημένη του πρόταση στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν. Την ίδια ώρα όμως οι ΗΠΑ ζεσταίνουν τις μηχανές τους και αυτό δεν αποκλείει την επανέναρξη των στρατιωτικών συγκρούσεων. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά προβλέπεται, απαντά ουσιαστικά σε ένα σχέδιο 9 σημείων της Ουάσιγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχηρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών.
0: Άρα βάζουν εδώ οι Ιρανοί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα.
2: Σωστά. Γιατί προσβλέπουν στον πλήρη τερματισμό του πολέμου και όχι σε μια πρόσκαιρη ανακοχή. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει την ίδια ώρα

0: προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου λοιπόν και όχι κάτι προσωρινό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει αίτημα για εγγύησεις κατά στρατιωτικών ενεργειών. Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των οικονομικών κυρώσεων και μεταξύ άλλων αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να πούμε βέβαια, μέσα στα μέτωπα στα οποία θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες θα είναι και ο Λίβανος, σύμφωνα με την πρόταση της Τεχεράνης. Και βέβαια περιλαμβάνεται και ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα στενά του Ορμούζ, που αποτελεί βέβαια ένα κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος παραμένει κλειστός από την έναρξη της σύγκρουσης της 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει διφορούμενα μηνύματα. Όπως είπε.
1: Ναι, διότι από τη μία λέει ναι, ακούω αυτά που λένε οι Ιρανοί, εξετάζω την πρότασή τους. Από την άλλη, δεν αποκλείει να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Επιστρατεύει μία διτή γλώσσα, ναι. Όπως είπε μάλιστα. Του παρουσιάστηκε το σχέδιο της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει, όπως είπε, αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Απέφυγε να απαντήσει για το αν θα ξεκινούσε και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μιλώντας έτσι σε δημοσιογράφους. Προφανώς αφήνει τα πάντα ανοιχτά στο τραπέζι.
1: Όντως,
0: την ίδια ώρα.
1: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε μαζί αυτό το επίμαχο απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις τις οποίες ήθιστε να κάνει τον τελευταίο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το ίδιο έκανε και χθες. Για να τον ακούσουμε τι είπε για τις διαπραγματεύσεις και το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Δεν θέλω να το πω αυτό σε έναν δημοσιογράφο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, λέει, είναι μια πιθανότητα. Λέει, το αφήνει ανοιχτό, Κορίνα Γεωργίου. Λέει, θα δούμε, είναι μια πιθανότητα. Δεν θέλω να πω τώρα ενώπιον των δημοσιογράφων τι σκοπεύω να κάνω. Το αφήνει ανοιχτό.
0: Το ίδιο είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν. Ουσιαστικά άφηνε ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Ο ίδιος είχε πει, μάλιστα, τις προηγούμενες ώρες ότι δεν θέλει να καταφύγει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε στρατιωτική βία, αλλά είναι και αυτό μια επιλογή. Να πούμε, βέβαια, την ίδια ώρα ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμού στα πλοία που μπορούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση, συγκεκριμένα τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από την κρίσιμη πλωτή οδό, ενώ πλοία από εχθρικές χώρες για να περάσουν θα υποχρεούνται να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν.
1: Μάλιστα. Και έχει πάντα, νομίζω, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις αναλύσεις που κάνουν οι Αμερικανοί τα τελευταία 24 ώρα, έχοντας ως χρονικό ορόσημο τους 2 μήνες που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ουσιαστικά κατατείνουν στο εξής, ότι σίγουρα δεν είναι κερδισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν έχει κάτι απτό να παρουσιάσει στους Αμερικανούς πολίτες ως όφελος από αυτή την σύραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση του CNN χθες λέει πως 2 μήνες από τον πόλεμο στο Ιράν σχεδόν όλοι είναι χαμένοι και μεταξύ των κερδισμένων θεωρεί το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο πως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι κατασκευαστές όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάλυση σήμερα της Wall Street Journal, Κορίνα Γεωργίου.
0: Πράγματι, η Wall Street Journal αναφέρει πως Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν ήδη παράπλευρα ωφέλη μέσα από αυτόν τον πόλεμο και μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα και κυρίως τις αδυναμίες των Αμερικανών. Ναι. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, αυτές οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως μεγάλες απειλές ασφαλείας παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα να λειτουργούν, σε δράση δηλαδή, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβίας υψηλής ταχύτητας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμες σημασίας οπλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα η πύραυλη Tomahawk και η Patriot. Και τέλος, να πούμε ότι διαπίστωσαν πως τα φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή για χώρες συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό κόλπο. Το είδαμε κι εμείς στην αρχή από την έναρξη του πολέμου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και από την Κορίνα Γεωργίου στο Τελαβίβ και τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να δούμε πώς βλέπουν ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα η Ισραηλινή κυβέρνηση όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατά πόσο είναι εκεί προετοιμασμένοι για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Υπάρχει γενικότερα μια τέτοια εκτίμηση στο Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βεβαίως θα παρακολουθεί όλα αυτά και θα μας ενημερώσει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Πραγματικά θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε περιορισμένη σύνθεση όμως, ενώ αρχικά έχει προγραμματιστεί να είναι ευρεία η συμμετοχή με τους υπουργούς της κυβέρνησης του συνασπισμού Λικούντ. Παρ' όλα αυτά θα γίνει σε κλειστό κύκλο υπό τον Μπένταμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους των επιτελείων, των ενόπλων δυνάμεων και τους πολύ στενούς τους συνεργάτες, όπου βεβαίως θα εκτιμηθεί η κατάσταση για όλα τα μέτωπα, για το Ιράν με τις πρόσφατες εξελίξεις, φυσικά και για τον Λίβανο, όπου τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ανανέωση των εστροπραξιών και κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο. Βεβαίως θα τεθεί και το ζήτημα της Γάζας. Εκεί η εκεχηρία φαίνεται πως τίθεται ένα αμφιβόλο, με τους Ισραηλινούς να εξετάζουν την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς όπως λένε η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της. Μην ξεχνάμε πως ο αφοπλισμός της οργάνωσης ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από αρκετούς μήνες. Το κρατάμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Πέτρο, έχουμε κλιμάκωση και στη ρητορική από όλες τις πλευρές. Αρχικά οι Ιρανοί φρουρεί της επανάστασης σε μήνυμά τους λέγοντας ότι απέναντι στο τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, εννοώντας την κατάληψη εδαφών στο στενό του Ορμούς, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως λένε, αυτή που προσφέρει ουσιαστικά η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε φαίνεται να έχει απορρίψει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα και ο Ιμπραήμ Αζίζη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει τον περσικό κόλπο στους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα βεβαίως το Ισραήλ παρακολουθεί και προετοιμάζεται. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να έχουμε επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Καθώς έχουμε αδιέξοδο στις συνομιλίες, οι οποίες μπορεί να καταρρεύσουν, όπως λένε. Επίσης, υπάρχει μια εκτίμηση, την οποία συζητούν ανοιχτά πια οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, ότι το Ιράν μπορεί να χτυπήσει πρώτο, ξεκινώντας ένα κύκλο προληπτικών επιθέσεων. Και γι' αυτό λένε πως έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο μηχανισμός εδώ στο Ισραήλ και η Αεράμινα βεβαίως.
1: Και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι, Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, προχωρά και σε νέες αμυντικές προμήθειες στο Ισραήλ. Ακούμε σήμερα κάτι που εσύ προφανώς το γνωρίζεις, ότι ήταν στα σκαριά για νέες μοίρες F-35 και F-15 που θα πάρουν οι Ισραηλοί από τους Αμερικανούς.
2: Σωστά, διπλασιάζουν ουσιαστικά τον αεροπορικό του στόλο. Τα 50 F-35 θα τα κάνουν 100 και τα 25 νέας γενιάς F-15 θα τα κάνουν 50. Είναι μια αγορά που ξεπερνά τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, ο χρόνος εκτέλεσης των συμβολέων και ενσωμάτωσης των μαχητικών αυτών
1: είναι σε βάθος πολλών ετών.
2: Πολεμικές μοίρες, βέβαια, είναι σε βάθος δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά δείχνει όμως την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να τονίσουμε, Πέτρο, ότι υπάρχει συντονισμός των Ισραηλών με τους Αμερικανούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός στρατηγός που τρέχει τον πόλεμο, ο Μπρατ Κούπερ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ENCOM, βρέθηκε χθες το βράδυ στο USS Τρίπολη, συναντήθηκε με Αμερικανούς στρατιώτες, έχει τακτική επικοινωνία με τον Ιγιάλ Ζαμίδ, τον επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού. Υπάρχει συντονισμός, καθώς όλα τα ενδεχόμενα πια είναι ανοιχτά. Κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για τον Λίβανο, Πέτρο, όπου εκεί είχαμε και πάλι επιθέσεις εκατέρωθεν και από την Χεσμολά με ντρόουν και ρουκέτες προς τις θέσεις των Ισραηλινών. Αντίστοιχα και ο Ισραηλινός στρατός προέβη σε αεροπορικές επιδρομές, ζήτησε μάλιστα και την εκένωση τουλάχιστον 11 χωριών στο Νότιο Λίβανο. Όμως φαίνεται πως στα σκαριά βρίσκεται μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Μπένταμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Αούν του Λιβάνου. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουν πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνάντηση αυτή ενδεχομένως θα γίνει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα στα μέσα Μαΐου. Χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει.
1: Μεταξύ των δύο αδρών, μπορούμε να πούμε ότι έχει αρχίσει να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνη, Σταύρο. Υπάρχει πάντως ένα διάβλος επικοινωνίας που είναι ανοιχτό σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Ναι, δεν θα έλεγα ακόμη εμπιστοσύνη, ναι. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι πάγια η άρνηση του Λιβανέζου Προέδρου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Επίσης υπάρχει και αυτός ο νόμος που δεν επιτρέπει την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, που πρέπει να αρθεί πριν γίνει οποιαδήποτε συνάντηση. Ωστόσο, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έχουμε απευθείας συνομιλίες, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο πρεσβευτών. Έτσι και υπάρχουν κανάλια πλέον που λειτουργούν πολύ σωστά, όπως είπες Πέτρο, ανάμεσα στις δύο χώρες. Φαίνεται ότι είναι πιθανή η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όμως αγκάθι βεβαίως παραμένει η Χεσμπολά.
1: Και πώς θα απομονωθεί, καταλαβαίνουμε όλοι πως ο Λίβανος έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία ως προς αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και με τον κίνδυνο μιας εμφύλιας σύραξης να είναι πάντα παρόν αυτός ο κίνδυνος, διότι όπως ξέρουμε έχει διεισδύσει η οργάνωση αυτή παντού, ακόμη και στην κυβέρνηση και στον στρατό του Λιβάνου, και είναι πολύ δύσκολο πια να αντιμετωπιστεί, όπως τουλάχιστον λένε και οι ίδιοι Λιβανέζοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιαννίδης, κυρίες και κύριοι, από το Τελαβίβ, με όλες τις προεκτάσεις και όλα τα δεδομένα των εξελίξεων, σημαντικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στον χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Έμεινες από μπαταρία. Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24-ωρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι, τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
4: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γάμα, έναντι Σκορπιού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
6: Είμαι ο Ηλίας Χιμετετσίδης.
7: Είμαι ο Δημήτρης Βιμπερίδης.
6: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
7: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
5: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας είπαμε με την Κορίνα Γεωργίου για το πώς αναλύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις μέχρι τώρα επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και Έλληνες καθηγητές διεθνών σχέσεων τι λένε, και για το πώς, όπως θα ακούσετε να σημειώνει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο χρόνος πιέζει για διαφορετικούς λόγους και τις δύο πλευρές, και τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς.
8: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχει πληθωρισμό 60-65%, έχει καταρρεύσει το νόμισμα, πιστεύει ότι θα οδηγήσει το Ιράν σε κατάρρευση. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και στις 15 Μαΐου είναι να επισκεφθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Δεν θέλει να συζητάει με τον Κινέζο πρόεδρο για το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάμε σαν την Κίνα, διότι προμηθεύεται το 10-11% των ημερήσιων αναγκών της από την περιοχή. Οπότε πιστεύει ότι θέλει να βρεθεί μία λύση ως τότε. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
1: Και από τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κύριος Συρίγος, στα όσα είπε εδώ σε εμάς στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης, είναι διεθνολόγος, εξέφρασε την άποψη ο κύριος Ευτυχίδης πως το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή των Ιρανών, πιθανότατα θα απορριφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
9: Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
10: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι,
9: ακριβώς. Όχι...
1: Και υπάρχει και ένα άλλο παράλληλο μέτωπο, μεγάλο και αυτό το οποίο έχει ανοίξει και έχει να κάνει με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη για διάφορους λόγους και με διαφορετικές αφορμές. Τώρα η αφορμή μπορεί να ήταν η ρήξη στις σχέσεις του με την Γερμανία με αφορμή τα όσα δημοσίως είπε ο Γερμανός καγκελάριος ο κύριος Μέρτς για ταπείνωση των Αμερικανών από τους Ιρανούς και τους Ουρούς της Επανάστασης. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι οθωμανολόγος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ για τα παράπονα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ από τους Ευρωπαίους.
11: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια αρχή τεράρα, λέει λοιπόν. Για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούς, εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε. Και είναι το χειρότερο από όλα. Πάμε σε μια κατάσταση γκρίζα, η οποία θα έχουμε μια πολεμική σύραξη, η οποία δεν θα βαπτίζεται πόλεμος, ούτε καν σύραξη, αλλά θα παραμένουν τα στενά κλειστά με όποιες συνέπειες οικονομικές και ενεργειακές έχουν παγκόσμια.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξουν βεβαίως συνέπειες και για όσες χώρες δεν τον βοήθησαν σε αυτή την μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Μία από αυτές η Γερμανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος ότι σκοπεύει να ζητήσει την αποχώρηση και άλλων στρατιωτών από τη Γερμανία. Να δούμε πώς αντιδρά η Γερμανία, αν υπάρχει μια κάποια αντίδραση σε αυτές τις διαδηλώσεις που είχαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύνδεση με τον Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο και έντονο Σαββατοκύριακο, με συνεχείς διαβουλεύσεις εντός της γερμανικής κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα. Αν και η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι περίμενε αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας,
12: ναι,
1: έτσι δεν είναι Δήμητρα?
12: Βέβαια. Ναι. Δεν κρύβεται όμως το σοκ, η ανησυχία και ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό, και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, να μην μείνει δηλαδή η Ουάσιγκτον στους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από ένα σύνολο 34.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, αλλά να προχωρήσει και σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Υπουργός Άμυνας κατευνάζει τα πνεύματα, προσπαθεί τουλάχιστον, και λέει ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως, Πέτρο, υπάρχει στη Γερμανία μεγαλύτερη ανησυχία μετά την πληροφορία, μετά από δημοσίευμα του New York Times, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη εγκατάσταση των πυράβλων Tomahawk, μεγάλου βεληνικού στη Γερμανία. Είναι μια συμφωνία που έχει κλείσει το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτ. Και αυτοί οι πύραυλοι ήταν προγραμματισμένοι να εγκατασταθούν στη Γερμανία το 2026, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό παγώνει και ήδη στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια δραματική εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί μελλοντικά σε νατοϊκό έδαφος, θεωρητικό σενάριο, στη Γερμανία, η Γερμανία δεν θα είχε την αποτρεπτική δυνατότητα και τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσει μια τέτοια εξέλιξη.
1: Ναι. Η οποία η Γερμανία ούτως ή άλλως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την στρατιωτική της δύναμη, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για ευνόητους λόγους ήταν πάρα πολύ περιορισμένη ως ανύπαρκτη, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Θυμίζω στους ακροατές, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα, πως η Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση ριζικής αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεών της. Όμως αυτό, Δήμητρα, θα πάρει πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι? Θα πάρει πολλά χρόνια.
12: Τουλάχιστον μέχρι το 2030, λένε εδώ οι εκτιμήσεις. Όμως το γεγονός ότι οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις με τα πολεμικά, δεδομένων των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν και αργότερα με τον ψυχρό πόλεμο και, και την πτώση του τείχους, είχαν υποστεί μια ραγδαία υποβάθμιση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα η εγγυήτρια δύναμη της αποτρεπτικής ικανότητας. Αλλάζει πια και βέβαια η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Οπότε το πλήγμα με τους Τόμαχοκ, εάν επαληθευτεί, είναι πάρα πολύ στοχευμένο και ουσιαστικά χτυπάει τη Γερμανία εκεί που πονάει. Δηλαδή στο Ουκρανικό και βέβαια στις σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά, να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είπε στους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο η Αμερική να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Γιατί αποσύρεται στρατεύματα από τη Γερμανία, ρωτάει η δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει, θα κόψουμε κατά πολύ τον αριθμό, θα κόψουμε πάνω από 5.000 στρατιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε στη δημοσιογράφος, αυτή τη σύντομη απάντησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και βεβαίως ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Βεβαίως, διεθνείς αναλυτές εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα εφόσον συνεχιστεί και τον Μάιο και δεν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών, με τους Financial Times να σημειώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει ήδη τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούς θα μπορούσε να κρατήσει μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε πως θα οδηγούσε την αγορά σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή και αυτό θα επηρέαζε φυσικά και τις τσέπες όλων μας, η προοπτική δηλαδή, η ακρίβεια σε όλα αυτά τα προϊόντα, ξεκινώντας από τα καύσιμα, φτάνοντας σε προϊόντα που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, να διατηρηθεί πέραν από το Μάιο για πολλούς μήνες ακόμη, αλλά και το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον και για ελλείψεις στην αγορά, που δεν φαίνεται πως είμαστε μακριά από αυτή την πιθανότητα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, μίλησε σήμερα το πρωί στο Όπερ για τις νέες τιμές που αναμένουμε στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα.
13: Έχουμε την τιμή της απλής αμόλυβης 2 ευρώ και πάνω, μέχρι και χθες, Σάββατο, 2,068. Δευτέρα δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω. Το πετρέλαιο, το απλό κίνησης, το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ, με τη βοήθεια όμως της οριζόντιας επιδότησης στην Αγγλία.
1: Το κύριος Μπάμπης Ματζουράτος είναι επαγγελματίας υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας. Μίλησε στο Open για την αύξηση της τιμής των μεταφορικών.
14: Από τη στιγμή που ανέβηκε το πετρέλαιο κατά 40 και 50 λεπτά στη μεταφορά μας, αυτό επιβαρύνει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, όχι μόνο εμάς. Τα υλικά μας, οι ταινίες, τα αεροχάρτ και η μεταφορά πηγαίνει προς τον πελάτη. 35 με 40%,
13: 40%
14: είναι η άνοδο. Και πάρα πολλοί κόσμος πλέον νοικιάζει μόνο του βανακιά και κάνει μετακόμιση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην Πινελόπη Γκάλιου, για μια είδηση που έβγαλε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προανήγγειλε μια ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή, φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα, και θα αφορά καταναλωτές που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Γεια σου, Πινελόπη.
0: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε βέβαια ότι η καθημερινότητα και ουσιαστικά οι ρυθμίσεις και οι πολιτικές που έτρεξαν τη βδομάδα που πέρασε για τη βελτίωσή της βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ο οποίος, να σας πω γενικότερα, ότι εστιάζει από το πρόγραμμα για τις δαντάδες της γειτονιάς που θα βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους γονείς, όπως αντιλαμβανόμαστε, μέχρι και το πρόγραμμα για το σπίτι μου 2, αλλά και το
1: διάστηκα εγώ να ξεκινήσω, Πινελόπη, από αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε και μας ενημερώνει
0: αυτό. Είναι η είδηση της ανάρτησης, ναι. Λοιπόν, η προαναγγελία του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών, καταναλωτικών δανείων, πρέπει να τονίσουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές και πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Είναι μια προαναγγελία, πρέπει να σου πω, Πέτρο, η οποία ήδη συναντά τα πυρά του ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά να βάλει κατά της κυβερνητικής πολιτικής, λέγοντας ότι το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ πρόκειται ουσιαστικά για μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Έχει εξελιχθεί σε μια μετοπική αντιπαράθεση, σε μια μετοπική σύγκρουση αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης και σχετίζεται με την διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Μιλάμε για σκληρές κατηγορίες που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές. Η κυβέρνηση επί της ουσίας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι την τελευταία στιγμή έκανε πίσω στο να συνενέσει ώστε να επιλεγούν κάποια πρόσωπα για να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές που εδώ και καιρό παραμένουν ακέφαλες. Το ΠΑΣΟΚ αντιτείνει πως ουσιαστικά δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των στελεχών των δύο κομμάτων είναι η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με την Άντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γιανακοπούλου, θυμίζω.
15: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
16: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
15: Και εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
16: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
15: από
16: πίσω.
15: Σαν
16: να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε και την άποψη του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΚΑ.
17: Έκανε λάθος το ΠΑΣΟΚ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την περιφερεια, ξεκινώντας από τα Χανιά και την Κρήτη, όπου είχαμε από τις αστυνομικές αρχές την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη.
18: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το γνωστό σκηνικό, τη γνωστή απάτη, είτε εργαζόμενοι του ΔΔΕ, είτε λογιστές. Έξι απάτες με 62.000 ευρώ σε μετρητά και άγνωστο αριθμό κοσμημάτων. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές και αυτό έγινε στον Πειραιά χάρη στην εξιχνίαση που έκανε η ασφάλεια Χανίων. Κατάφερε μέσα από βίντεο κλειστών κυκλωμάτων κοντά στα σπίτια θυμάτων να εντοπίσει τρία άτομα, να τους ταυτοποιήσει και με τους αριθμούς των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν και έτσι έδωσε σήμα στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά και συνελήφθησαν στο Κερατσίνη και τα τρία αυτά άτομα προσήφθησαν στον εισαγγελέα Χανίων, τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματα, θα απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Δυστυχώς δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά.
1: Και δεν το βλέπουμε και μόνο στην Κρήτη, Χάρη. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις που έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η αστυνομία, που διαπράττουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες και εξαπατούν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
18: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και γίνεται πάρα πολύ τακτικά,
1: ναι.
18: με το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοτίβο, εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΕΗ, είτε ως λογιστές, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε υπάλληλοι δήμων, και καταφέρουν να εξαπατήσουν τις περισσότερες φορές άτομα μεγάλης ηλικίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή θα μας ενημερώσει για το αίσιο τέλος που είχαμε σε ένα σοβαρό περιστατικό με μια φωτιά σε κατοικία στο Ρεόκαστρο. Κινδύνευσε η ζωή μιας μητέρας και των τριών παιδιών της. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μία 36χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίας. Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός και οι αρχές έσπευσαν στο σημείο με τα στελέχη του τμήματος Ρεοκάστρου που έφτασαν πριν από την πυροσβεστική να βγάζουν τη μητέρα και τα τρία παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν καρέ-καρέ τις στιγμές της διάσωσης στην κάμερα του Sky. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ελάτε τώρα να συναντήσουμε την Μέρη Σκανδάλη. Η Μέρη Σκανδάλη για αρχή θα μας ενημερώσει για τον επαναπατρισμό αρχαίων αντικειμένων με τη συμβολή Αμερικανικών Αρχών. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των ΗΠΑ, στη συνεργασία με τους εταίρους, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Να πούμε ότι έχει επαναπατρίσει συγκεκριμένη υπηρεσία πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερούς συμφωνίας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Τώρα, σήμερα, σε μια χρηστική είδηση, είναι και η τελευταία μέρα που μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
20: Ναι. Και η πλατφόρμα, να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να πούμε ότι επεκτάθηκε φέτος στους 13 μήνες. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε πως για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Τώρα, από αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, ανοίγει και η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους.
1: Α, μάλιστα. Υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open για την πορεία του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
21: Ήδη έχουμε περισσότερες από 700.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού. Από την 5η το πρωί νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υποβολή και καμία καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι αλλάξαμε όλη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματά μας σε λειτουργία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κάναμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι όλοι, μα όλοι, θα μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η προθεσμία λήγει σήμερα το βράδυ. Δεν θα δώσουμε άλλη παράταση, γιατί όποιος χρόνος παράτασης από εδώ και πέρα τρώει, θα μου επιτρέψετε να πω, από το χρόνο των διακοπών.
1: Και ελάτε τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
2: τον Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην πρώτη-τελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στουρλίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, νίκησε τον Ατρόμητο 4-2. Πήρε σημαντικό βαθμό ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ 1-1.
1: Με
22: πέναλτι που αμφισβητούν.
1: Ήταν πέναλτι. Δεν βλέπω σφίγγες, ναι. Άρα μάλλον όχι.
22: Έτσι όπως είδα τη φάση, δεν ξέρω τον κανονισμό τώρα τι λέει, ναι, για το χέρι και πώς το. Γιατί οι κανονισμοί φτιάχνονται από τους διαιτητές και τους, ναι, ερμηνεύουν όπως θέλουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
1: Σωστό.
22: Για μένα νομίζω ότι είναι μια φάση που δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι σε αφυσική θέση το χέρι, γι' αυτό ξαναλέω δεν γνωρίζω 100%
1: τον κανονισμό. Πάντως με το VAR νομίζω πως ο καταλογισμός πέναλτι έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
22: Το έδωσε ο διαιτητής, τον κάλεσε το VAR να το ξαναδεί, το είδε και επέμενε.
1: Μάλιστα.
22: Προφανώς για να τον καλέσει στο VAR του είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και στο Αγρίνιο η Κυφσιά νίκησε τον Πανετολικό με 1-0. Στη βαθμολογία των play-out του Ατρόμητος έχει 40, Κυφσιά 34, Πανετολικός 31 και έχουμε τώρα Πανσεραϊκός και Αστέρας 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Αυτές οι τρεις ομάδες ψάχνουν να βρούμε ποιες ποια
1: θα πέσει.
22: Οι δύο θα πέσουν, μία θα γλιτώσει.
1: Α, μάλιστα. Πέφτουν δύο δηλαδή.
22: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, έχουμε σήμερα
22: και ένας υποβιβάζεται. Όχι, δύο.
1: Μάλιστα.
22: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League έχουμε στις 7 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 το Αθηναϊκό Ντέρμπι Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το τελευταίο Αθηναϊκό Ντέρμπι σε αυτό το γήπεδο. Mm-hmm. Και στις 5 για τα play-off.
1: Και ένα μάτσο έχει μείνει μετά που θα γίνει στη Λεωφόρο, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
22: Ναι.
1: Και μετά περιμένουμε το Βοτανικό τελείωσε.
22: Ο ΑΚΑ και Βοτανικός. Ναι. Και για τις θέσεις 5-8, πέμπτη αγωνιστική Super League, ο Βόλος που δέχεται τον Άρη και ο Λεβαδιακός τον Όφη και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 5. κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ο Όφη από την ημέρα, από το προηγούμενο Σάββατο που κατέκτησε το κύπελλο, έχει κλειδώσει τη θέση στην Ευρώπη.
1: Για την τιμή των όπλων, λοιπόν, οι αγώνες που θα διεξάγονται μέχρι και το τέλος των play-off για τις θέσεις 5 ως 8.
22: Ακριβώς.
1: Ας τα βλέπει αυτά η διοργανώτρια αρχή. Να το φτιάξει καλύτερα το πρόγραμμα.
22: Η ΕΠΟ. Γιατί πάντα ο τελικός γίνονταν στο τέλος. Ναι. Ήταν το τελευταίο μάτς της σεζόν. Φέτος το έβαλε στη μέση των play-off.
1: Λάθος, όπως αποδεικνύεται.
22: Το πήρε Όφη. Και τα έκανε όλα τα παιχνίδια διάφορα. Τα μετέτρεψε αδιάφορα.
1: Περισσότερα αθλητικά το βράδυ με τον Πάνο Βόγλη στην αθλητική μας εκπομπή στην τηλεόραση του Sky. Μόνο μπάλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε πολύ.
22: Να σε καλά, Πέτρο.
4: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
6: Γεια σου, Τζάκι.
7: Γεια σου, Κουτσουράκι.
6: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
7: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
6: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
4: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσης Όλγας, 206 Depot. Τηλέφωνο 411-636.
23: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
24: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
25: Είμαι ο Κωστής Ατσαρός. Κάθε πρωί 8 με 10 ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Εδώ, στο City 106,1.
26: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
27: Είστε συντονισμένοι στο CDFM 106,1. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Dear Discovery. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τσιγκούρα
28: και ο Λαζαρίδης Άγγελος.
27: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν νέο καλλιτέχνη που παρά το νεαρό της ηλικίας του κουβαλάει έντονα στοιχεία από μια άλλη εποχή, μια εποχή όπου η μουσική είχε χαρακτήρα, είχε ένταση και αυθεντικότητα. Ο Κυριάκος Μπαντόλας, μόλις 18 ετών, με καταγωγή από την Κοζάνη, σπουδάζει μουσική στην Άρτα και έχει ήδη μια ενεργή πορεία στο χώρο.
28: Με πατέρα μουσικό, η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ενώ η αισθητική του είναι ξεκάθαρα επηρεασμένη από τα 80's, κάτι που φαίνεται τόσο στον ήχο όσο και στο στυλ του. Έχει περάσει από πολλές μπάντες, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες πάνω στη σκηνή, ενώ σήμερα είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής σε blues rock σχήμα, συνεχίζοντας να εξελίσσεται και να ψάχνει τον ήχο του. Έχει ήδη πραγματοποιήσει live εμφανίσεις, μεταξύ άλλων δίπλα στον George Γάκης, αποδεικνύοντας πως δεν φοβάται τη σκηνή και βάζει συνεχώς τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Κυριάκο, καλώς όρθησες στο GR Discovery.
27: Καλώς όρθησες.
29: Καλώς σας βρήκα.
28: Κυριάκο, ξεκινώντας, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά πώς είσαι και πώς σου φαίνεται που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας και θα κάνουμε
29: Είμαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας.
27: Και είσαι 18 χρονών και ήδη με τόσες εμπειρίες. Πώς το βιώνεις όλο αυτό?
29: Είναι μια εμπειρία η οποία... Τώρα μπερδεύτηκα εγώ, περίμενε. Λοιπόν, κοίτα, είναι αρκετά θετικό και δεν το βιώνω κάπως. Δηλαδή δεν είναι και κάτι τόσο διαφορετικό από ό,τι βιώνουν τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας μου. Απλά έτσι. Όταν οι άλλοι απλά θα βγουν, εγώ τυχαίνει και να παίζω. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι πάρα πολύ.
28: Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια. Τι ρόλο έπαιξε ο πατέρας σου?
29: Από τους σημαντικότερους ρόλους ήταν το πρώτο ερέθισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχε μουσική μέσα στο σπίτι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε ήταν, ξέρεις, αυτό που έβλεπα από πολύ μικρός. Οπότε έπαιξα από τους σημαντικότερους ρόλους στο να ασχοληθώ με τη μουσική αργότερα.
27: Ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση με μουσική?
29: Η πρώτη ανάμνηση είναι αυτό που είπα, δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου από 4 χρονών είναι στην ουσία ο πατέρας μου να παίζει μουσική, να ακούγεται μουσική μες στο σπίτι όλη μέρα. Και αυτό, δηλαδή από όσο θυμάμαι ήταν αυτό, δηλαδή να ακούγεται μουσική μες στο σπίτι, από την ανάμνηση αυτή.
28: Πώς ξεκίνησες με την κιθάρα?
29: Εγώ μέχρι την ηλικία των 7 δεν είχα έρθει καθόλου σε επαφή με το όργανο της ηλεκτρικής κιθάρας. Δεν είχα ακούσει, δεν ήξερα τίποτα. Μέχρι που είχε γίνει το παράδοξο που είναι το πιο cool story, ας πούμε, που έχω. Είχα μπει μια μέρα στο αμάξι ενός θείου μου, τέλος πάντων, για να πάμε κάπου και έτυχε αυτός ο οποίος μου να έχει εκείνη την ώρα μέσα στο αμάξι ένα CD των Guns N' Roses. Και ξεκινάει να παίζει το Paradise City, το οποίο και δεν δίνω, στο οποίο δεν έδωσα και καμία σημασία απολύτως εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν πήγαμε σπίτι, μου είπε ότι έλα να σου δείξω, ας πούμε, αυτούς τους τρελούς που ακούγαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Και μου είχε βάλει το βίντεο κλιπ από το Paradise City. Και εκεί πέρα, όταν είδα το Slash, ας πούμε, πιο πολύ με εντυπωσίασε η φιγούρα του Slash. Δηλαδή, η περσόνα αυτή που είδα εκεί πέρα με τα μαλλιά και τη Les Paul και το τσιγάρο και όλα αυτά. Και από εκεί και μετά, ας πούμε, κόλλησα το μικρόβιο. Δηλαδή, το είδα αυτό και κόλλησα κατευθείαν με αυτό το όργανο.
27: Και από ό,τι μας είπες, αποφάσισες να σπουδάσεις σε μουσική στην Άρτα. Γιατί διάλεξες την Άρτα συγκεκριμένα?
29: Θα σου πω, δεν τη διάλεξα ακριβώς. Η Άρτα ήταν η δεύτερη επιλογή, γιατί η πρώτη επιλογή ήταν το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο λόγος είναι ότι στην Άρτα και στο ΕΚΠΑ, καθώς και στην Κέρκυρα νομίζω, απλά η Κέρκυρα είναι η Κέρκυρα, οπότε δεν είχα δηλώσει κάπου ψηλά. Είναι τα μόνα μουσικά τμήματα στα οποία υπάρχει τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας. Συγκεκριμένα η Άρτα είναι το μόνο τμήμα, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο υπάρχει σύγχρονη ηλεκτρική κιθάρα και όχι jazz. Οπότε γι' αυτό ήταν μία από τις επιλογές μου.
28: Πώς είναι η ζωή εκεί ως φοιτητής μουσικής?
29: Κοίτα, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να σου απαντήσει αυτό, γιατί δεν ζω και τόσο εδώ. Δηλαδή, από όταν ήρθα είμαι συνέχεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος, λόγω μπαντών και τα λοιπά, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ πως η Άρτα σαν μέρος είναι το καλύτερο και ταυτόχρονα το χειρότερο μέρος για ένα μουσικό. Το καλύτερο γιατί είναι μια πάρα πολύ μικρή πόλη, της οποίας η ζωή είναι ψιλοανύπαρκτη, οπότε υπάρχουν άπλετες ώρες να μελετήσεις μουσική. Okay. Αυτό είναι το σίγουρο. Από την άλλη, εάν θέλεις, ας πούμε, σαν μουσικός να κάνεις αυτό που κάνω εγώ και να παίζεις μουσική live, δεν είναι καθόλου θετικό το να βρίσκεις εδώ, γιατί όπως και εγώ, έτσι και οποιοδήποτε άλλος θέλει να το κάνει αυτό, θα πρέπει να ταξιδεύεις συνεχώς και να βρίσκεται σε άλλα μέρη της Ελλάδος, γιατί Εδώ πέρα δεν υπάρχουν ούτε ευκαιρίες, ούτε stage, ούτε μαγαζιά, ούτε τίποτα για να παίξεις μουσική.
27: Πόσο σε έχει βοηθήσει το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο?
29: Το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο σαν σχολείο, δηλαδή σαν υπάρξη, να είμαι ειλικρινής, δεν με βοήθησε. Δηλαδή, ήμουνα ήδη αρκετά χρόνια σε οδείο και τα πράγματα τα οποία διδασκόμουν εκεί μέσα είχα ήδη διδαχτεί από πολύ πιο μικρή ηλικία. Το επίπεδο είναι πολύ πεσμένο εκεί πέρα, γιατί έτσι πρέπει να είναι το επίπεδο, επειδή μπαίνουν παιδιά τα οποία πάνε εκεί πέρα για να μάθουν μουσική. Και όχι παιδιά που ξέρουν. Εγώ ήμουν από τα παιδιά που είχα ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς να κάνω μαθήματα σε όδια. Αυτό το οποίο μου έδωσε το μουσικό είναι ότι ήθελε μέσα από εκεί πολύ σημαντικές και καλές γνωριμίες, οι οποίες με βοηθάνε ακόμα και σήμερα από πολλούς και καθηγητές και παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν το σημαντικό, ας πούμε, που μου έδωσε αυτό το σχολείο.
28: Νιώθεις ότι γεννήθηκες, εισαγωγικά η λέξη, γεννήθηκες μέσα στη μουσική?
29: Ναι, ξεκάθαρα γεννήθηκα μέσα στη μουσική. Και άμα θες βγάλει και τα εισαγωγικά, δηλαδή όντως από πολύ μικρός άκουγα πολύ μουσική, ασχολούμουν με τη μουσική και υπήρχε μέσα στο σπίτι, οπότε ναι, πιστεύω ότι γεννήθηκα μέσα στη μουσική.
27: Έχεις περάσει και από πολλές μπάντες. Τι κρατάς από αυτές τις εμπειρίες?
29: Κοίτα, το πιο σημαντικό που κρατάω από τις μπάντες είναι ότι γενικά οι μπάντες ήταν για μένα, ρε παιδί μου, ήταν για μένα το πώς άλλα παιδιά στην εφηβεία τους έχουν την έξοδο να βγουν να πάνε σε ένα κλαμπ και τα λοιπά ή να πάνε για ένα καφέ. Εγώ αυτή την έξοδο τη θυμάμαι σε ένα στούντιο, δηλαδή να πηγαίνω στο στούντιο για να κάνω πρόβες με την μπάντα. Οπότε για μένα οι μπάντες με έχουν χαρακτηρίσει από πάρα πολύ νεαρή, δηλαδή από το γυμνάσιο και μετά ήταν μόνιμα στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή τον εαυτό μου χωρίς μπάντα, χωρίς κάποιο project.
28: Τι μαθαίνεις μέσα από μια μπάντα που δεν μαθαίνεται αλλιώς?
29: Το πιο σημαντικό είναι σίγουρο ότι μαθαίνεις πόσο κοντρολάρεις τα νεύρα σου. Okay. Μαθαίνεις σίγουρα πώς να δουλεύεις ομαδικά, θα πω. Μαθαίνεις πώς είναι κάποιες φορές να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτό που κάνεις. Δηλαδή και πώς να το διαχειρίζεσαι αυτό. Και μαθαίνεις πάρα πολλές φορές το τι σε περιμένει αργότερα, ίσως, αν θες, στη ζωή σου. Γιατί πολλές φορές θα βρεθούν άτομα τα οποία θα σε εγκαταλείψουν, δεν θα ενδιαφερθούν για κάτι που εσύ έχεις όραμα να κάνεις. Ενώ στην αρχή μπορεί να σου είχαν δώσει την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και εγώ αυτό που έχω μάθει πιο πολύ είναι ότι πρέπει να μάθεις να στηρίζεσαι, ας πούμε, ρε παιδί μου, στις δικές σου δυνάμεις. Και δεν μπορείς να εξαρτιέσαι, άμα θες, από κανέναν. Δεν θα υπάρξει κανένας ο οποίος, μάλλον δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον με στήνεις αυτό έχω δει, δεν θα υπάρξουν άτομα τα οποία θα ενδιαφερθούν για το όραμά σου όσο εσύ γι' αυτό, ποτέ. Οπότε ναι, αυτά μαθαίνεις μέσα από μία μπάντα.
27: Υπήρχαν και δυσκολίες στις συνεργασίες σου?
29: Σίγουρα πάρα πολλές. Και μέσα σε όλες τις ωραίες εμπειρίες που ανέφερα πριν υπήρχαν και πάρα πολύ άσχημες εμπειρίες. Ναι, και κυρίως το παράδοξο είναι ότι οι περισσότερες δυσκολίες που αντιμετώπισα μέσα στις συνεργασίες δεν ήταν από αυτές που ήταν οι συνεργασίες με μουσικούς αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή είσαι ένας μουσικός, σε άκουσα και σου είπα να παίξουμε μαζί, να κάνουμε project επειδή είσαι μουσικός. Οι πιο δύσκολες εμπειρίες ήταν με φίλους μουσικούς, δηλαδή με άτομα τα οποία ήμασταν πρώτα φίλοι και μετά φτάσαμε στο να συνεργαστούμε. Εκεί πέρα υπήρξαν οι περισσότερες δυσκολίες και δεν ξέρω να απαντήσω με σιγουριά για ποιο λόγο συνέβη αυτό.
28: Πώς κατέληξες στο σημερινό σχήμα?
29: Ωραία. full story. Λοιπόν, το σημερινό σχήμα ήρθε τελείως απρόοπτα. Εγώ είχα μέχρι το Σεπτέμβριο που πέρασε, είχα μία άλλη μπάντα ίδιου στυλ με έδρα την Κοζάνη, όσο ήμουν στην Κοζάνη, τους Cross the Line. Φεύγοντας από την Κοζάνη και είχε σπάσει και αυτό το σχήμα, είχα πάει μετά σε μία άλλη μπάντα άλλου στυλ. Και κάποια στιγμή ήρθε μία πρόταση από τον drummer με τον οποίο παίζουμε τώρα μαζί, τον Λουκάτο Δημόπουλο, ο οποίος ήταν και drummer στο project που είχα φτιάξει εγώ στη Θεσσαλονίκη, τους Double Red. Και μου είχε έρθει μία πρόταση από αυτό τον drummer για δύο dates

0: Είδαμε ότι με κάποιο περίεργο τρόπο δέναμε πάρα πολύ οι τρεις μας. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε ξαναπαίξει οι τρεις μας κανένα από τα κομμάτια ή τίποτα, έδεσε πάρα πολύ γρήγορα. Και στο δεύτερο live, με το τελείωσε το live, βγαίνοντας από το μαγαζί, γύρισαμε και είπαμε ότι okay, αυτό πρέπει να γίνει σχήμα. Δηλαδή, πρέπει να γίνει project και έτσι φτιάξαμε το Doc Trio.
1: Τι διαφορετικό έχει αυτή η μπάντα για σένα?
0: Τι διαφορετικό έχει? Αυτό που συναντάω σε αυτή την μπάντα που δεν είχα συναντήσει μέχρι τώρα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι ότι βρίσκομαι σε μια μπάντα με άλλους δύο μουσικούς και όχι οργανοπαίχτες. Δηλαδή, τα παιδιά είναι και οι δύο μουσικοί. Μουσικοί με σπουδές, μουσικοί οι οποίοι καταλαβαίνουν, ξέρουν να διαβάζουν μια παρτιτούρα κτλ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί έχει γίνει πολύ πιο εύκολη συνεννόηση. Και το άλλο που έχει διαφορετικό αυτή η μπάντα και με κάνει επίσης χαρούμενο είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες από ποια άποψη. Όλες οι υπόλοιπες μπάντες στις οποίες είχα βρεθεί, είτε ήμασταν φίλοι με τους υπόλοιπους και φτιάξαμε μία μπάντα, είτε φτιάξαμε μία μπάντα και έμεινε εκεί. Με τα παιδιά ξεκινήσαμε φτιάχνοντας μία μπάντα και στη συνέχεια γίναμε φίλοι μέσα από αυτό. Δηλαδή, είναι πρώτη φορά που το συναντώ αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το σχήμα.
2: Πώς είναι να είσαι και κιθαρίστας και τραγουδιστής?
0: Οποιοςδήποτε που θα δεις να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει θα σου πει ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό συμβαίνει συνήθως από τραγουδιστές οι οποίοι έπιασαν την κιθάρα για να συνοδεύουν τη φωνή τους. Εγώ βρίσκομαι στην περίεργη φάση του ότι είμαι κιθαρίστας και ψιλοτραγουδάω, αν θες. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο, γιατί και τα κομμάτια τα οποία υπάρχουν στο σετ και τα κομμάτια τα οποία γράφω είναι κατά βάση κιθαριστικής φύσεως. Οπότε η κιθάρα παίζει απαιτητικά πράγματα. Αυτό με φέρει σε μια δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να τραγουδήσω και ταυτόχρονα να παίζω κάτι το οποίο είναι άρα πολύ απαιτητικό για έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει και τραγουδάει. Οπότε είναι δύσκολο, αλλά μετά από κάποια χρόνια που το κάνω αυτό μπορώ να σου πω ότι έχει και αυτό τη χάρη του, καθώς μετά από ένα σημείο πιστεύω ότι συνδέεσαι περισσότερο με το όργανο.
1: Ποιο από τα δύο σε εκφράζει περισσότερο?
0: Το απάντησα ήδη, δηλαδή η κιθάρα ξεκάθαρα, κιθαρίστα σήμερα. Ναι. Η φωνή, σου λέω, είναι ψηλό αναγκαία, αν θες. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή και όποτε έχω την ευκαιρία και όσοι έρχονται στα live το ξέρουν, τραγουδάει και άλλος κόσμος. Δηλαδή το αποφεύγω όσο γίνεται, ας πούμε. Γιατί εντάξει, η κιθάρα το οργανώ μου πάντα και αυτός είναι και ο λόγος που σε άλλες δουλειές που δεν είναι project με δική μου μουσική και τα λοιπά, σαν session δηλαδή, δεν πηγαίνω ποτέ κάπου σαν τραγουδιστής, πηγαίνω σαν κιθαρίστας.
2: Ποια συγκροτήματα ή και καλλιτέχνες σε έχουν επηρεάσει?
0: Ωραία. Μην γελάσετε. Υπάρχει η λεγόμενη στο μυαλό μου κάπως Αγία Τριάδα, η οποία είναι τρεις μουσικοί οι οποίοι για μένα έχουν τον πιο καθοριστικό ρόλο, ας πούμε, στην πορεία μου, και είναι ο Stevie Ray Vaughan, που είναι η κορυφή για μένα, ρε παιδί μου, ο Ritchie Kotzen, που είναι επίσης από τους κορυφαίους για εμένα, και μετά ο πιο inspirational, αν θες, άνθρωπος που υπήρξε στη ζωή μου σαν μουσικός και τα λοιπά, και είχα την τύχη να είναι και δάσκαλός μου, είναι ο Σάκης Οντοβόλης.
1: Πώς φαίνεται αυτό στο στυλ σου?
0: Καλά, φαίνεται ξεκάθαρα και από και για τους κιθαρίστες αυτό φαίνεται και από τις φράσεις τις οποίες χρησιμοποιώ μέσα στο παίξιμό μου. Δηλαδή, είναι όντως ένα blend Ritchie Kotzen με Stevie Ray Vaughan, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το θέσω. Δηλαδή, είναι

0: πάρα πολύ ξεκάθαρο και όσοι έρχονται και με έχουν ακούσει ξέρουν ακριβώς τι λέω αυτή τη στιγμή. Και η επιρροή του δασκαλού μου φαίνεται εκτός από το πώς είμαι on stage, που δεν μου βγαίνει, πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, γιατί υπάρχει ένα joke, ας πούμε, στην τοπική κοινωνία που κρατάει χρόνια ότι σταμάτα να αντιγράφεις το Σάκη. Δεν τον αντέγραψα ποτέ. Δηλαδή, μοιάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο κινούμαι on stage, αλλά ο λόγος που μοιάζει τόσο πολύ είναι επειδή αυτόν παρακολουθούσα και θαύμαζα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, δεν συνέβη γιατί το προσπάθησα κάπως. Συνέβη αυτόματα, δεν ξέρω πώς αλλιώς το θέσω.
1: Το blues rock, πώς μπήκε στη ζωή σου?
0: Ωραία. Εντάξει, τα πρώτα μου ακούσματα, ρε παιδί μου, ήταν τέτοια φύσεως. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη ροκ γενικότερα, μετά την ιστορία που σας είχα περιγράψει, ήρθε ο πατέρας μου και μου έφερε ένα CD του Hendrix. Πιο μετά είχα καταφύγει λίγο σε πιο metal καταστάσεις, αν θες. Δηλαδή, από εκεί στο γυμνάσιο άκουγα Maiden, Metallica και τα λοιπά, και λίγο πιο βαριά κάποια στιγμή, μέχρι που πήγα στο... ξεκίνησα μαθήματα με τον Ντοβόλη και μου έδειξε το Stevie Ray Vaughan. Και εκεί πέρα άνοιξε ένας νέος κόσμος για μένα. Δηλαδή, εκεί πέρα με το που είδα τον Stevie και άκουσα τον τρόπο με τον οποίο παίζει και αυτό το οποίο έβγαζε, εκεί πέρα άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο... δηλαδή, εκεί πέρα βρήκα τι ήθελα να κάνω, δηλαδή, μου καταλάβες. Βρήκα το στυλ το οποίο δεν το είχα ξανανιώσει αυτό με κανένα στυλ. Ποτέ.
2: Τι σημαίνει για σένα αυτός ο ήχος?
0: Αν μιλάμε για... γιατί το blues rock είναι μία... είναι μία φούσκα, αν θες, η οποία κρύβει μέσα πάρα πολλά στυλ. Αν μιλάμε για το γενικότερο ήχο της blues, για μένα είναι αυτό που λένε όλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όποιο και να ρωτήσει, θα σου πει ότι blues σημαίνει music with the soul. Δηλαδή, μουσική από την ψυχή σου. Αυτός ο τίτλος σε μένα μου φαίνεται λίγο έντεχνος, αν θες, και δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο το λες. Για μένα αυτός ο ήχος σου δίνει την ελευθερία να εκφράσεις οτιδήποτε θες. Δηλαδή, είναι μία μουσική οποία, στην οποία μέσα μπορείς να εκφράσεις τη χαρά σου με ένα πιο εύθυμο παίξιμο, αν θες, σε μία χαρούμενη μέρα. Μπορείς να εκφράσεις το θυμό σου, τη λύπη σου, το whatever, okay, όλα αυτά. Ναι, κατά βάση αυτό θα έλεγα.
1: Πώς θες να νιώθει ο κόσμος όταν σε ακούει?
0: Ήθελα να νιώθει καλά, δηλαδή μ' αρέσει να βλέπω από κάτω αντιδράσεις οι οποίες μου δείχνουν γενικά όμορφες αντιδράσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με χαρά πάντα. Θα ήθελα να βλέπω ότι όντως τους επηρεάζει αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή, με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Εγώ τώρα θα σε πάω στην εμπειρία σου με τον Τζορτζ Γάκης. Πώς ήταν?
0: Εντάξει, η εμπειρία με τον Γιώργο ήταν σχολείο, πραγματικά σχολείο. Και αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια πολύ αστεία ιστορία στο πώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία, ας πούμε, να κάνω αυτά τα guest. Ο Γιώργος ερχόταν για live στην Κοζάνη ανά καιρούς, και εγώ τον είχα μάθει, ρε παιδί μου, από μια διασκευή που είχε κάνει στο «Μη με κοιτάς», ας πούμε, που είναι το σφιόνο στην διασκευή. Και είχα πάει σε ένα, στην ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήμουν κάπου στα 15. Ναι, νομίζω ήμουν ή 15 ή 14 προς 15, σε κάποια τύπου τέτοια ηλικία. Είχα πάει να τον ακούσω, και εκεί πέρα οι άνθρωποι που με ήξεραν μέσα από το μαγαζί, στο Crossroads στην Κοζάνη, πήγαν στο διάλειμμα, έπιασαν τον Γιώργο και του είπανε ανέβασε το παιδί εκεί πέρα με τα μαλλιά, ας πούμε, να παίξει. Χωρίς να τους έχω πει κάτι εγώ, χωρίς να έχω ιδέα ότι το λένε αυτό. Και απλά εκεί που κάθομαι στο τραπέζι έρχεται ο Τζόρτζ και μου λέει φίλε, λέει, θα παίξεις. Κύριε Γιώργο, λέω, από μούτλος που λέω, ξέρετε. Λέει, όχι, λέει, μου είπαν τα παιδιά, τι θα παίξεις. Τι θέλετε, ξέρω εγώ, παίξαμε ένα μπλουζ. Και δύο χρόνια μετά έζησα για πρώτη φορά το butterfly effect που λένε, ρε παιδί μου, γιατί ήρθα αντιμέτωπος με ένα κομμάτι που είχε βγάλει ο Γιώργος στο YouTube, το Nightmare Dreamer, με ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Εγώ αυτό το κομμάτι το άκουγα και το άκουγα και το άκουγα και είχα απορροφεί πάρα πολύ. Και του είχα στείλει μήνυμα για να βρω hard copy, να βρω δηλαδή το άλμπουμ αυτό που ήταν μέσα αυτό το κομμάτι σε CD. Και του στέλνω το μήνυμα, δεν απαντάει εκείνη τη στιγμή και μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνο μου κλείσει, ας πούμε, στο Messenger και είναι ο Γιώργος. Μου λέει, ξέρω εγώ που να βρω το CD και με προσκαλεί κιόλας μετά από μία-δύο μέρες να πάω να παίξω μαζί του στην Κοζάνη. Σε μεγαλύτερη ηλικία πλέον, των 16-17 ετών, ας πούμε. Και παίζουμε εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται, του άρεσε αυτό που έκανα και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και μετά από εκεί ξεκίνησε να με καλεί σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή, παίξαμε μαζί στο Δέντρο, στο μπαρ. Παίξαμε μαζί στο Καφοδίο, στο Σόχο, στο Αυτιέρωμα το Whitesnake. Παίξαμε σε αρκετά μέρη μαζί. Σαν guest πάντα, έτσι. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ μέλος της μπάντας, γιατί πολλοί το πιστεύουν αυτό. Και τον ευχαριστώ. Πρέπει όλοι μας, όλη η νέα γενιά, ας πούμε, αυτού του στυλ, αυτού του είδους μουσικής, έχουμε στη τεράστια εκτίμηση τον Γιώργο, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και μας προωθεί πάρα πολύ σε κόσμο και τα λοιπά. Και εμένα μου έχουν τουλάχιστον, με έχει μάθει πολλοί κόσμος μέσα από τον Γιώργο και μου το λέει πολλοί κόσμος και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γιώργο στη μουσική κοινότητα.
1: Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
2: Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, εσείς ακούτε την εκπομπή GR Discovery από τη συχνότητα του CDFM 106,1. Στο μικρόφωνο ο Λαζαρίδης Άγγελος.
2: Και η Μαρία Τσεκούρα.
1: Ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Κάνουμε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεσχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
13: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
14: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
15: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
16: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.
17: Είστε συντονισμένοι στο CTFM 106,1 και στην εκπομπή GR Discovery. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τσεκούρα
18: και ο Λαζαρέδης Άγγελος.
17: Σήμερα φιλοξενούμε μια καλεσμένη που συνδυάζει εκπαίδευση, δημιουργικότητα και αγάπη για τα παιδιά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Από το όνειρο να γίνει δασκάλα μέχρι την επιλογή της νηπιαγωγού και τη διαρκή της εξέλιξη μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, έχει κτίσει μια πορεία γεμάτη εμπειρίες και έμπνευση. Η Χριστίνα Λαγίδου είναι από τον Εύωσμο. Έχει εργαστεί σε νηπιαγωγία, ΓΔΑΠ και ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε και στο χώρο της γραφιστικής ως freelancer designer. Σήμερα συνδυάζει την εκπαίδευση με τη δημιουργία, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά projects και συνεργασίες που φέρνουν την τέχνη μέσα στη τάξη. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Χριστίνα, καλώς ήρθες.
19: Χαίρετε, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα και από μένα, Χριστίνα.
19: Τι κάνετε?
17: Καλά. Εμείς καλά.
18: Εσύ πώς είσαι?
19: Και εγώ μια χαρά.
18: Μας επιτρέπεις τον ελληνικό, έτσι?
19: Εννοείται.
18: Ωραία.
17: Και μιας που είσαι από τον Εύωσμο, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια εκεί?
19: Ήταν πολύ ωραία. Γενικά δεν ξέρω τώρα, επειδή ακούμε Εύωσμος, Εύωσμος, κάποιοι το θεωρούν λίγο σαν χωριό, σαν πιο υποβαθμισμένη περιοχή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι μια κανονική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σαν όλες τις υπόλοιπες. Έχει τα μαγαζιά, έχει τα σχολεία, έχει τα πάρκα, τα έχει όλα. Και είναι για πιο οικογενειακή περιοχή. Οπότε σαν παιδί ήταν πολύ καλά εκεί πέρα.
18: Από μικρή ήθελες να γίνεις δασκάλα. Τι σε έκανε να το αποφασίσεις αυτό?
19: Ναι, από μικρή ήθελα να γίνω δασκάλα, γιατί όταν ήμουν στο σχολείο έβλεπα τους δασκάλους και τις δασκάλες που μας κάνανε μάθημα και έβλεπα τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση. Ήθελα πολύ να διδάσκω κι εγώ στα παιδιά, αλλά πιο πολύ όχι να τους κάνω τα μαθήματα, να τους κάνω τα πιο φαν πράγματα, δηλαδή χειροτεχνίες, καλλιτεχνικά τέτοια.
17: Πώς ένιωσες όταν τελικά επέλεξες νηπιαγωγός της Πανελλήνης?
19: Ένιωσα πολύ καλά, γιατί αυτό, επειδή δεν ήθελα να ασχοληθώ τόσο με τα μαθήματα, τα διδακτικά, μου άρεσαν αυτά τα πιο δημιουργικά και μου άρεσε να ασχοληθώ περισσότερο με τα πιο μικρά παιδάκια, γι' αυτό διάλεξα και τον νηπιαγωγός.
18: Ποια ήταν η πρώτη σου εμπειρία μέσα σε τάξη?
19: Η πρώτη μου εμπειρία σε τάξη ήταν όταν είχαμε κάνει πρακτική στη σχολή και είχαμε πάει σε δημόσια νηπιαγωγεία που μας είχαν τοποθετήσει τον καθένα σε μια θέση και στην αρχή παρακολουθούσαμε, δεν συμμετείχαμε τόσο και μετά καθώς περνούσαν οι μέρες μπορούσαμε να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να κάνουμε και τις δικές μας δράσεις. Αυτό.
17: Πώς σε επηρέασε η περίοδος του COVID στη σχολή σου?
19: Η αλήθεια είναι πως η περίοδος του COVID είχε πέσει ακριβώς μία ή δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, μετά που μπήκαμε στην πρακτική. Οπότε είχα χαρεί πάρα πολύ που είχαμε ξεκινήσει, μπήκα μέσα στην τάξη, είχα δημιουργήσει μία σχέση με τα παιδιά και ξαφνικά μας κλείσανε. Και αυτό ήταν λίγο κακό, γιατί μετά δεν ήταν ότι συνεχίσαμε κάπως. Μετά το κάναμε όλο διαδικτυακά, που δεν είχαμε επαφή με παιδιά, δεν είχαμε αυτό το δημιουργικό κομμάτι και είχα στεναχωρηθεί, η αλήθεια είναι, αρκετά.
18: Τι σου λείπει ή τι σου έλειψε περισσότερο όταν κόπηκε η πρακτική σου?
19: Ακριβώς αυτό.
18: Κόπηκε λόγω του COVID.
19: Ναι, ναι.
18: Ήταν η επαφή.
19: Η επαφή με τα παιδιά και όλη αυτή η σχέση που χτίζεις, γιατί γενικά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τα παιδιά έχουν ένα μαγικό πράγμα εκεί που είσαι μαζί τους και μπορεί να κάνουν τα δικά τους, να συνευριάζουν το οτιδήποτε. Ξαφνικά και μόνο η άβρα τους που είσαι μαζί τους σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σου παίρνει όλα τα ό,τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή και γίνεσαι και εσύ παιδί μαζί τους. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βιώνω.
17: Τι θυμάσαι πιο έντονα από την πρακτική στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο?
19: Στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο, αρχικά μετά την... Μετά τον COVID, επειδή είχαμε χάσει την πρακτική την κανονική, μας είχαν δώσει τη δυνατότητα να μπούμε στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και να ξεκινήσουμε εκεί να κάνουμε πρακτική. Εκεί μου άρεσε, γιατί η συνεργασία με τις άλλες δασκάλες ήταν πολύ όμορφη. Μας δίνανε ωραίες κατευθύνσεις και μας δίνανε το πάτημα να κάνουμε και δικά μας πράγματα. Οπότε είχα τη δυνατότητα να μπορώ και εγώ να θεωρούμε κυρίως δασκάλα, παιδί μου, της τάξης. Μας δίνανε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ήταν ότι αυτές είναι οι κυρίες και τέλος και εμείς είμαστε βοηθοί. Ήμασταν ισάξιες.
18: Πότε ένιωσες και είπες εισαγωγικά αυτό που θα πω, ότι ναι, αυτό είναι για μένα?
19: Νομίζω το είχα καταλάβει από τότε που ήμουνα ήδη και εγώ στο σχολείο. Αλλά μετά όταν μπήκα και μέσα στην τάξη και είδα πώς λειτουργούν τα πράγματα και όλη αυτή την ενέργεια που βγάζουν τα παιδιά και λέω ότι ναι, αυτό είναι για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να υπάρχουν παιδιά γύρω μου με τον οποιοδήποτε τρόπο.
17: Τα παιδιά τι σου δίδαξανε που γνώρισες εκεί?
19: Τα παιδιά γενικά, όχι μόνο εκείνα, αλλά όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές που είχα αυτά τα χρόνια, μου έχουν δείξει ότι όσο δύσκολα και μπορεί να έχεις διάφορα προβλήματα στο μυαλό σου, προβληματισμό στο οτιδήποτε, τα πράγματα τελικά δεν είναι τόσο περίπλοκα όσο τα σκεφτόμαστε εμείς. Ο τρόπος που σκέφτονται τα παιδιά, που είναι πολύ πιο απλός, πολύ παιδικός, είναι στην τελική ο τρόπος που θα έπρεπε να σκεφτόμαστε όλοι μας, γιατί χωρίς λόγο δημιουργούμε προβλήματα και άγχη, ενώ άμα τα δούμε τα πράγματα όπως θα τα έβλεπε ένα παιδί πιο απλά, θα ήταν νομίζω όλα καλύτερα.
18: Πώς αποφάσισες να κάνεις μεταπτυχιακό στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων?
19: Η αλήθεια είναι πως όταν τελείωσα τη σχολή, το επόμενο βήμα που έκαναν και οι περισσότεροι ήταν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, και αυτό πιο πολύ γιατί άμα έχεις σκοπό να διοριστείς και να μπεις σε το δημόσιο σε κάποια θέση, είναι, σου δίνει μόρια. Η αλήθεια είναι, σε οποιοδήποτε κλάδο και αν είναι το μεταπτυχιακό. Οπότε εγώ είχα κοιτάξει τα μεταπτυχιακά που υπήρχαν και έτρεχαν εκείνη την περίοδο και θεώρησα ότι με αυτό που έχει σχέση με τη διοίκηση θα μπορούσα να το πάω και ένα βήμα παραπάνω σε πιο διοικητικό κομμάτι. Δεν θα είμαι δηλαδή μόνο στην τάξη, θα μπορώ να είμαι και σε γραφεία. Οπότε ξεκίνησα με αυτό, έκανα δηλαδή αίτηση και σε αυτό και σε κάποια άλλα και με πήρανε σε αυτό και το ξεκίνησα.
17: Σε τι βοήθησε το μεταπτυχιακό στην πορεία σου?
19: Η αλήθεια είναι πως μέσα στο μεταπτυχιακό είχαμε μαθήματα πιο πολύ που είχαν σχέση με το marketing, με την επικοινωνία, με την διοίκηση, που αυτά δεν είχαν τόσο σχέση με την εκπαίδευση όπως είχα μάθει εγώ, πως είχαμε κάνει στη σχολή πράγματα που ήταν ξεκάθαρα εκπαιδευτικά. Οπότε οι γνώσεις που πήρα από τη σχολή με βοήθησαν και όχι μόνο στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά και τώρα που ασχολούμαι με τα γραφιστικά, πιο πολύ με την επικοινωνία με τον κόσμο και το να, με τους πελάτες βασικά που έχω, και να χτίζω ένα πλάνο πίσω από αυτό.
18: Πώς ήταν η εμπειρία σου στο ΚΔΑΠ?
19: Η εμπειρία μου στο ΚΔΑΠ ήταν πολύ όμορφη. Είχα πάει εκεί δεν ήταν δηλαδή από την αρχή της χρονιάς, είχα πάει στα μέσα της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά μπόρεσα να προσαρμοστώ πολύ εύκολα. Και εκεί πέρα στο ΚΔΑΠ ήταν η φάση που ήρθα πιο κοντά με τα μαθήματα της εκπαίδευσης, δηλαδή τα σχολικά μαθήματα που κάνουν τα παιδιά, γιατί κάνανε αναγνωστήριο εκτός από τις δράσεις που κάνανε, και ήταν ένα κομμάτι που μου άρεσε, η αλήθεια είναι, ενώ δεν το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου.
17: Τι διαφορά είδες ανάμεσα σε νηπιαγωγείο και ΚΔΑΠ?
19: Η βασική διαφορά είναι η ηλικία των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο, Παύλο Παιδικό Σταθμό, τα παιδάκια είναι πολύ πιο μικρά, που μπορεί κάποιες φορές να μην μιλάνε κιόλας ή να μην μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, ενώ στο ΚΔΑΠ είναι πιο μεγάλα. Μπορείς να συνεννοείσαι πολύ καλύτερα, καταλαβαίνουν περισσότερο τι θέλεις να τους πεις, και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και πιο πολλά πράγματα μαζί τους.
18: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην εκπαιδευτική σου πορεία?
19: Δεν θεωρώ πως υπήρξε κάποια δύσκολη στιγμή, γιατί όλα κύλησαν ομαλά. Δεν ξέρω τώρα αν εννοούμε στη διαχείριση των παιδιών και στη διαχείριση της τάξης. Εκεί πέρα εντάξει, μπορεί στην αρχή, στις πρώτες φορές που ήμουν μέσα στην τάξη, να ήταν λίγο δύσκολα επειδή δεν το είχα ξανακάνει και
18: να προσαρμοστεί.
19: Ακριβώς, αλλά μετά κατάλαβα ότι πρέπει να βλέπεις την τάξη σου, τα παιδάκια που έχεις, και με βάση αυτά και το χαρακτήρα τους να προσαρμόσεις και τη δική σου συμπεριφορά και τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι.
17: Ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή που είχες με μαθητή?
19: Θεωρώ πως όλες οι στιγμές ήταν όμορφες. Δεν έχω κάτι τελείως ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Μου άρεσαν οι στιγμές που κάναμε δράσεις με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι πιο φαν και μπορούσαν να βγάλουν και την ενέργειά τους και να ξεσαλώσουν πιο πολύ. Αλλά μου αρέσει και το κομμάτι που κάνω τώρα, ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά, γιατί είμαι μόνο εγώ και το κάθε παιδάκι, οπότε σου δημιουργείς μια άλλη σχέση με τα παιδιά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορώ να πω είναι ότι κάποιες φορές είναι κάποια παιδάκια που νομίζουν ότι θα διαβάζουμε μαζί για πάντα. Δηλαδή δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι η δασκάλα τους. Και προσπαθώ προφανώς με πολύ όμορφο τρόπο να τους εξηγήσω ότι εγώ είμαι εδώ πέρα για να σας βοηθήσω και να πάτε ένα βήμα παραπάνω. Όχι γιατί δεν μπορείτε χωρίς εμένα, αλλά πέφτουν πολλές φορές από τα σύννεφα όταν τους λέω ότι δεν θα είμαστε για πάντα δασκάλα και μαθητής, θα μπορείτε και μόνοι σας να κάνετε στην πορεία πράγματα.
18: Πώς προέκυψαν τα ιδιαίτερα μαθήματα που είπες?
19: Προέκυψαν από μέσα από το ΚΔΑΠ, που εκτός από τις δράσεις όπως είπα πριν είχαμε και αναγνωστήριο, και ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα στα παιδιά, διαβάζαμε τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. μιλάω για παιδάκι δημοτικού. Και όταν είχα τελειώσει από, όταν είχα φύγει από το ΚΔΑΠ, ήταν πολλοί γονείς που ήταν ευχαριστημένοι με το διάβασμα που κάναμε με τα παιδάκια τους. Οπότε είχαν επικοινωνήσει μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι τους.
2: Πώς διαχειρίζεσαι τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών?
19: Δεν, νομίζω ότι δεν έχει σχέση τόσο με την ηλικία τους όσο με το χαρακτήρα του παιδιού. Εντάξει, προφανώς άλλη συμπεριφορά θα έχεις και αλλιώς αντιμετωπίσεις ένα παιδάκι που είναι νήπιο ή πρωτάκι δευτεράκι και αλλιώς ένα που είναι πέμπτη-έκτη. Στο πέμπτη-έκτη του μιλάς σαν να είναι ένας μικρός ενήλικας στην ουσία, γιατί καταλαβαίνουν, μια χαρά καταλαβαίνουν τα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι να δεις το... Να τα γνωρίσεις και να δεις το χαρακτήρα τους και μετά με βάση αυτό να διαμορφώσεις και τον τρόπο που θα τα διαχειρίζεσαι και που θα τους κάνεις και μάθημα.
18: Πιστεύεις ότι το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται κάποιες αλλαγές?
19: Αυτό είναι, θεωρώ, μια μεγάλη συζήτηση που μάλλον δεν έχουμε και το χρόνο να το συζητήσουμε τώρα. αλλά θεωρώ πως... υπάρχουν, σαν σύστημα είναι κάπως προβληματικό, αλλά νιώθω και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί, ειδικότερα νεότερης ηλικία όπως είμαι και εγώ, που κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και προσπαθούν να βοηθήσουν μόνοι τους πάρα πολύ τα παιδιά και έτσι φτιάχνουν μια ωραία σχολική εμπειρία για τους μαθητές τους. Τώρα το σύστημα σαν σύστημα έχει προβλήματα και θεωρώ πως ήταν αυτός για μένα ένας λόγος που με έκανε να πω ότι ίσως δεν θα συνεχίσω για πάντα στην εκπαίδευση αυτή, δεν θα ακολουθήσω τόσο πολύ αυτή την πορεία.
2: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα, πώς μπήκε στη ζωή σου το Aerial Silk?
19: Γενικά έκανα πολλά χόμπι όταν ήμουν πιο μικρή. Ένα από αυτά ήταν το Aerial Silks, που στην ουσία είναι αυτά τα σκοινιά που κρέμονται από το ταβάνι και κάνεις διάφορα κόλπα, ναι. Και επειδή έκανα διάφορους χορούς στη σχολή που ήμουνα, ξεκίνησα και το Aerial. Μετά συνέχισα να κάνω και μετά πήγα σε μια σχολή που ήταν για ενήλικες, γιατί σταμάτησα πλέον να είμαι πιο μικρή. Και εκεί πέρα είχαμε... Η δασκάλα που είχαμε είχε μία. Εργαζόταν και σε άλλες σχολές και ζητούσαν να πάει κάποιο άτομο και είχε προτείνει εμένα, με ρώτησε αν θέλω. Εννοείται, είπα ότι ναι, θέλω. Εντάξει, ήταν και παιδάκια αρχάρια, οπότε ξεκινούσαμε από την αρχή και κάπως έτσι προέκυψε και τα δύο προηγούμενα χρόνια έκανα και αυτό.
18: Τι σου πρόσφερε αυτό το άθλημα?
19: Σαν άθλημα είναι, δεν ξέρω αν θεωρείται άθλημα, είναι στην ουσία χορός και δύναμη συνδυασμένα ταυτόχρονα. Αλλά αυτό που για μένα μου αρέσει να το κάνω σαν να αθλούμε και να κινούμε λιγάκι και αυτά. Τώρα που δίδασκα στα παιδιά είναι αυτό που μου αρέσει να είμαι με παιδιά και μου αρέσει να τους δείχνω πράγματα. Οπότε κάτι που το ήξερα καλά γιατί το έκανα χρόνια, μου άρεσε να το συνδυάσω με την εκπαίδευση και να τους δείχνω πράγματα να κάνουν.
2: Και ας περάσουμε τώρα και στην γραφιστική. Πώς την ανακάλυψες?
19: Η αλήθεια είναι πως την ανακάλυψα κάπως τυχαία. Δεν ήξερα τι είναι η γραφιστική και όταν, όπως είπα πριν, είχα καταλάβει ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω το δρόμο του εκπαιδευτικού γιατί έχει διάφορα τους διορισμούς.
18: Δυσκολίες.
19: Ακριβώς, ναι. Έψαχνα τι άλλο μπορώ να κάνω που να έχει αυτό το δημιουργικό κομμάτι, να μπορώ και να ζωγραφίζω, να δημιουργώ, να επικοινωνώ όμως και με κόσμο. Και όπως ήμουνα στο έψαχνα, μου είχε έρθει μία... διαφημίσεις που πετάνε από υποτροφίες σε σχολές και είχα κάνει αίτηση. Μετά όμως δεν το είχα δώσει τόσο σημασία και ξεκίνησα να ψάχνω να δω τι είναι η γραφιστική, γιατί το είχα δει εκεί πέρα ότι υπάρχει και λέω, α, τι είναι αυτό, ας κάτσω να το ψάξω. Είδα πολλά βίντεο στο YouTube, είδα τι υπάρχει, τι κάνουν, τι είναι ακριβώς αυτό, μου άρεσε, ξεκίνησα λίγο να το κάνω μόνη μου, αλλά μετά κατάλαβα ότι θέλω μια κατεύθυνση.
18: Άρα ήταν δύσκολο να ξεκινήσεις.
19: Ναι, που δεν είναι ακατόρθωτο, απλά επειδή δεν είχα τόσο χρόνο να αφιερώσω στο να τα κάνω όλα μόνη μου. Ήθελα μια κατεύθυνση από κάποιον.
2: Γιατί αποφάσισες, άρα, να πας και σε σχολή γραφιστικής?
19: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ότι ήθελα μία κατεύθυνση, ότι θεώρησα ότι θα τα πάρουν κάπως τα πράγματα από την αρχή και θα φτάσουν σε ένα σημείο και, και θεώρησα ότι θα μπορέσω να δικτυωθώ και καλύτερα στο κλάδο.
18: Πώς συνδυάζεις εκπαίδευση και γραφιστική, αν συνδυάζονται?
19: Συνδυάζονται, θα έλεγα εγώ. Προς το παρόν τώρα αυτό που κάνω είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδάκια μου και παράλληλα αναλαμβάνω κάποια project γραφιστικά, τα οποία βέβαια είναι, μπορεί να μην έχουν τόσο σχέση με την εκπαίδευση καθαρά. Ο στόχος είναι να αναλαμβάνω στην πορεία project που να έχουν σχέση και με την εκπαίδευση και τα παιδιά, αλλά συνδυάζονται. Τώρα είναι κάπως η αρχή, οπότε στην πορεία θεωρώ πως θα μπορούν να συνδυαστούν καλύτερα.
2: Τι σε εμπνέει δημιουργικά?
19: Λοιπόν, ανάλογα το project που θα έχω κάθε φορά και τι κατεύθυνση θα μου δώσει ο κάθε πελάτης, και προσπαθώ να βρίσκω έμπνευση από διάφορα πράγματα, και από που περπατάω έξω βλέπω πράγματα και με εμπνέουν, αλλά και όταν κάνω κάποια έρευνα με βάση το project που έχω αναλάβει.
18: Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με τα εκπαιδευτικά projects?
19: Επειδή ήθελα να συνδυάσω το κομμάτι γραφιστικής και το κομμάτι της εκπαίδευσης και έτυχε να το βασικά εγώ πάντα το επικοινωνούσα αυτό το πράγμα, οπότε μέσα από γνωστούς βρέθηκαν άνθρωποι που θέλανε να τους φτιάξω κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, που όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο πρόγραμμα συνδυάζεις και τις γνώσεις που έχεις σαν εκπαιδευτικός για να φτιάχνεις τις δράσεις και το γραφιστικό κομμάτι, γιατί χρειάζεται διάφορα πράγματα να φτιάξεις που είναι είτε έντυπα είτε οπτικά.
2: Πώς είναι η συνεργασία σου με τη Διατροφόλ?
19: Όπως είπα πριν, είχα επικοινωνήσει με γνωστούς και διάφορους ότι θέλω να συνδυάσω τα δύο κομμάτια αυτά μαζί, την εκπαίδευση και τη γραφιστική. Οπότε ήταν μία κοπέλα, μία διατροφολόγος, η οποία ήθελε να μπει μέσα στα νηπιαγωγεία. Οπότε κάναμε μία συνάντηση μαζί, είπαμε τι ακριβώς θέλει, της πρότεινα και εγώ κάποια πράγματα. Οπότε στην ουσία είμαστε τώρα στη φάση που έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα και κάνουμε τις επικοινωνίες με τα νηπιαγωγεία για να μπούμε μέσα και να κάνουμε δοκιμαστικά κάποιες πειραματικές δράσεις και μετά να γίνει σαν κανονικό, να ενταχθεί στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων αυτό. Οπότε σαν συνεργασία πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά είναι και αυτή πολύ ανοιχτή, με ακούει και εμένα και εγώ ακούω αυτήνα, γιατί προφανώς έχει και γνώση πάνω στο αντικείμενο. Οπότε η συνεργασία μας κυλάει πολύ καλά.
18: Τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα?
19: Λοιπόν, είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από την αρχή της χρονιάς, τύπου Σεπτέμβριο, και ολοκληρώνεται το Μάιο. Οπότε υπάρχουν έννοιες της διατροφής, τις οποίες θέλουμε να μάθουμε στα παιδάκια, και αυτό πάει κάπως κλιμακωτά. Γι' αυτό και είναι κάθε μήνα είναι κάθε δράση, κάθε συνάντηση που θα πηγαίνει ο διατροφολόγος στο σχολείο. Και στην ουσία παίρνουμε ένα θέμα και κάνουμε, προσαρμόζουμε μια δράση πάνω με βάση αυτή στα παιδιά, που θα είναι με παιχνίδια, με κίνηση, με διάφορα διαδραστικά πράγματα. Γιατί τα παιδιά μέσα από παιχνίδια μαθαίνουν. Τώρα να τους λέγαμε απλά πληροφορίες δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Οπότε θέλουμε αυτό το έστω λίγο που μπορεί να πιάσουν τα παιδιά να τους το δώσουμε μέσα από παιχνίδια. Και μετά θα γίνεται μία συνάντηση με τους γονείς διαδικτυακά, που θα τους παρουσιάζουμε αυτά που έχουν μάθει τα παιδάκια τους, με παραπάνω προφανώς πληροφορίες. Και μετά θα μπορούν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις για να μάθουν παραπάνω πράγματα.
2: Πώς δημιουργείς υλικό για τα παιδιά?
19: Σκέφτομαι. Αρχικά έχω ένα θέμα. Σκέφτομαι το θέμα, τη θεματική που θα έχω πάνω σε αυτό, που θέλω να ξεκινήσω. Και μετά θέλω να υπάρχει σίγουρα κάποιο κομμάτι που υπάρχει κίνηση για να αναπτύξουν την κινητικότητά τους, κάποιο κομμάτι που θα υπάρχει, που θα βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί, τύπου ταξινόμηση, να ξεχωρίσουν κάτι ανάμεσα σε διάφορα. Οπότε προσπαθώ μέσα από κάθε δράση που φτιάχνουμε να τα παιδιά να κάνουν πολλά πράγματα και να σκέφτονται και να κινούνται, να επικοινωνούν και μαζί μεταξύ τους. Αυτό.
2: Και τώρα για κλείσιμο, πες μου λίγο ρε Χριστίνα, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια?
19: Σε 5 χρόνια αρχικά θέλω να ασχολούμαι με τη γραφιστική σίγουρα, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, και αν το είχαν καλύψει και πιο νωρίς, ίσως τώρα αυτά τα 5 χρόνια που λέμε θα ήταν τώρα. Δηλαδή θα είχε γίνει πιο γρήγορα, θεωρώ αυτό. Οπότε θέλω να αναλαμβάνω freelance projects, τα οποία θέλω να έχουν και σχέση με την εκπαίδευση, δηλαδή να είναι ίσως εικονογραφήσεις σε βιβλία ή όπως τώρα κάνω με τη διατροφολόγο αυτό, αλλά και να μην είναι, και να είναι κάτι άλλο που απλά να έχει σχέση με τη γραφιστική, πάλι θα είναι το ιδανικό για μένα. Οπότε κάπως έτσι το βλέπω τον εαυτό μου. Και σίγουρα να υπάρχουν γύρω στο γύρω μου περιβάλλον παιδιά.
18: Τι σε δυσκολεύει στη δουλειά σου?
19: Στη δουλειά μου, στη σαν γραφίστρια ή σαν δασκάλα?
18: Και στα δύο.
19: Και στα δύο. Σαν δασκάλα σίγουρα είναι κάποιες μέρες που τα παιδιά, όπως και όλοι μας, δεν είναι καλές μέρες. Έχουν δηλαδή τα δικά τους, όπως και εμείς ξυπνάμε μία μέρα και δεν είμαστε καλά. Απλά τα παιδιά, επειδή είναι πιο αυθόρμητα, το εκφράζουν αυτό περισσότερο, οπότε γκρινιάζουν, έχουν έτσι νεύρα, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, που είναι απολύτως λογικό. Οπότε αυτό θα πω ότι με δυσκολεύει λιγάκι, αλλά έχω μάθει να το διαχειρίζομαι, προσπαθώ να τους μιλάω, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, ότι είναι σε μια δύσκολη μέρα, απλά τους λέω ας αφήσουμε λίγο τα μαθήματα, να το συζητήσουμε, να δούμε τι έγινε, και όντως μετά όταν το συζητάνε, γιατί έχουν όντως ένα προβληματισμό, κάτι που τους απασχολεί, γι' αυτό δεν είναι καλά. Μετά ηρεμούνε και σιγά σιγά, με λίγη παραπάνω προσπάθεια και λίγη δωροδοκία παραπάνω, ξεκινάμε και κάνουμε τα μαθήματά μας. Τώρα, στο κομμάτι της γραφιστικής, θα πω ότι σαν δυσκολία κάποιες φορές οι πελάτες δεν μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τι θέλουν ή να ξέρουν τι θέλουν, απλά να μην το έχουν, να μην μπορούν να το εκφράσουν τόσο καλά, έτσι ώστε εγώ να μπορέσω να το καταλάβω και να βγάλω το αποτέλεσμα που πρέπει. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να γίνεται μια πολύ καλή συζήτηση πριν, ίσως και παραπάνω από μια φορές, να πάρω το σωστό briefing, έτσι ώστε να ξεκινήσω να δημιουργώ, έχοντας καταλάβει ακριβώς τι θέλει ο άλλος, γιατί άμα ξεκινήσω από την αρχή λάθος, μετά το αποτέλεσμα θα βγει λάθος, όχι λάθος, δεν θα είναι αυτό που θέλει ο πελάτης, και το ιδανικό πάντα για μένα είναι να ικανοποιώ τον κάθε πελάτη. Οπότε αυτό. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το αρχικό κομμάτι της συζήτησης και το να καταλάβεις ακριβώς τι θέλει ο άλλος.
2: Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χάρηκα πάρα πολύ.
18: Και εμείς.
2: Και εμείς.
18: Εμείς φίλες και φίλοι κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Ακούσατε το δεύτερο μέρος εκπομπής GR Discovery μέσα από τη συχνότητα του CTFM 106,1. Στο μικρόφωνο ο Λαζαρίδης Άγγελος
2: και η Μαρία Τσεκούρα.
18: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
3: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
4: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο City FM 106,1 για την εκπομπή GR Discovery. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τσεκούρα
5: και ο Λαζαρίδης Άγγελος.
4: Σήμερα φιλοξενούμε μια ακόμη καλεσμένη που συνδυάζει δημιουργικότητα, αισθητική και αγάπη για τη μόδα, έχοντας ακολουθήσει μια πορεία με έντονες αλλαγές και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. Η Χριστίνα Χρήστοβα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θάσο με πάθος για τη μόδα από μικρή ηλικία. Αν και αρχικά σπούδασε λογιστική και ολοκλήρωσε την πρακτική της, τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει το πραγματικό της όνειρο και να στραφεί στην ενδυματολογία στη Θεσσαλονίκη. Στις σπουδές της ήρθε σε επαφή με όλο το δημιουργικό κομμάτι της μόδας. Πατρών, σχέδιο, ραπτική, styling και ιστορία ενδυματολογίας, αποκτώντας ολοκληρωμένη γνώση της διαδικασίας δημιουργίας ενός ρούχου από το μηδέν. Από το χαρτί και το σχέδιο μέχρι τη ραπτομηχανή, αλλά και τη μεταποίηση παλιών ρούχων σε νέα κομμάτια με εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Σήμερα ζει και δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στραφεί δυναμικά στο χώρο της μόδας και της δημιουργικής έκφρασης ή μέχρι styling και μεταποίηση ρούχων, δίνοντας νέα ζωή σε παλιά κομμάτια. Χριστίνα, καλώς ήρθες.
5: Καλώς ήρθες.
6: Καλησπέρα σας.
4: Για πρώτη ερώτηση εγώ θα σου κάνω, πότε ανακάλυψες την αγάπη σου για τη μόδα?
6: Την αγάπη μου για τη μόδα την ανακάλυψα πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήμουνα 2-3 ετών και ήδη από μόνη μου διάλεγα τα ρούχα που θα φορέσω για το σχολείο και τα ρούχα που θα αγόραζα. Δεν άφηνα τη μητέρα μου να μου τα επιλέξει. Είχα μια δικιά μου στιλιστική άποψη. Μεγαλώνοντας, καθώς έπαιρνα τα ρούχα της μητέρας μου, και τα μεταποιούσα. Η μητέρα μου είχε μια παλιά ραπτομηχανή και πειραματιζόμουν. Έκοβα, έραβα και τα έφτιαχνα, τα έδινα μια νέα μορφή ουσιαστικά. Μεγαλώνοντας, με τα social media και με όλα αυτά, είχα παρασυρθεί πάρα πολύ. Έβλεπα διάφορες εικόνες από φωτογραφίσεις, από Instagram και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Το styling, το layering, όλα αυτά. Έκανα πάρα πολλές παραγγελίες, δηλαδή είχε ξεκινήσει το μικρόβιο να θέλω να αγοράζω καινούρια και καινούρια ρούχα και να τα φοράω είτε εμένα είτε να ντύνω τις φίλες μου σαν δώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα το να ντύνω τον κόσμο. Οι φίλες μου πάντα με ρωτούσαν την άποψή μου για τα ρούχα. Πώς να συνδυάσω αυτό, πώς να συνδυάσω εκείνο.
5: Τι σε εγωίτευσε στη μόδα? Τι ήταν αυτό που σου έκανε το κλικ, να το πω έτσι, και αποφάσισες ότι σ' αρέσει τόσο?
6: Το κλικ ότι θα ασχοληθώ έγινε σε μεγάλη ηλικία. Έγινε πριν 2 έτη, πριν μπω στη σχολή μου. Πάντα υπήρχε το ενδιαφέρον, αλλά πάντα το είχα σαν χόμπι. Ποτέ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ σοβαρά, γιατί υπάρχει και το ταμπού στην Ελλάδα ότι η μόδα δεν έχει λεφτά. Δεν έχει μέλλον. Μία μέρα, καθώς χάζευα στα social, μου πετάγεται μια διαφήμιση από ένα ΙΕΚ και λέω είναι ευκαιρία μου. Με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση του αγοριού μου και της οικογένειάς μου πήγα σε αυτή τη σχολή για να σπουδάσω την ενδυματολογία παύλα σχέδιο μόδας.
4: Αρχικά γιατί επέλεξες όμως τη λογιστική?
6: Θα σου πω την αλήθεια, δεν θα κρυφτώ. Τη λογιστική την επέλεξα γιατί είναι ένα επάγγελμα σίγουρο για την Ελλάδα. Και όπου και να ήμουνα, σε όποια άκρη της Ελλάδας, θα βρίσκα κάποια δουλειά. Και η μητέρα μου ήταν της ίδιας άποψης να πάω εκεί πέρα, οπότε πήγα εκεί πέρα.
5: Πώς ένιωσες όταν ολοκλήρωσες τη λογιστική?
6: Την λογιστική την ολοκλήρωσα ήδη από τα μέσα της πρώτης χρονιάς. Κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι για μένα. Αλλά δίσταζα να το διακόψω, γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω τους γονείς μου, γιατί είχαν επενδύσει τόσα χρήματα, είχαν επενδύσει τόσα όνειρα για μένα για να εξελιχθώ στην Ελλάδα και μου είχαν ήδη και έτοιμη δουλειά στο χωριό μου. Όταν τελείωσα την λογιστική, έκανα και την πρακτική μου και ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι εμένα αυτή η δουλειά δεν είναι για μένα. Έδωσα πολλές ευκαιρίες, αλλά λέω, δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν είμαι άνθρωπος γραφείου. Είμαι πιο δημιουργική.
4: Η οικογένειά σου, όταν έκανες στροφή καριέρας, θα το πω, πώς αντέδρασε αυτή την αλλαγή?
6: Η μητέρα μου ήταν πάντα υποστηρικτική από μικρή ηλικία, οπότε δεν μου αρνήθηκε, αντιθέτως με ενθάρρυνε να το κάνω. Ο πατέρας μου είχε κάποιους ενδιασμούς, γιατί είχε επενδύσει αρκετά χρήματα για να σπουδάσω στη λογιστική, σπίτια, ενίκια κτλ. Οπότε λίγο, κάπως να το πω, κατσούφιασε ότι τι την έβγαλε στη σχολή και τώρα δεν θες να ασχοληθείς με αυτήν. Εγώ όμως είπα ότι δεν μου αρέσει αυτή η σχολή, ενώ δεν μου αρέσει αυτό το επάγγελμα, δεν είναι για μένα, δεν είναι δημιουργικό, οπότε θέλω να ασχοληθώ με την μόδα. Μου πεντάξει τότε, παιδί μου, όπως νιώθεις εσύ.
5: Πώς ήταν η πρώτη σου εμπειρία στη σχολή ενδυματολογίας?
6: Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα την πρώτη μέρα στη σχολή. Είχα κατέβει κάτω, είχε άπειρο κόσμο στη σχολή, δεν ήξερα πού ήταν η τάξη μου. Είχα ρωτήσει μία άκυρη κοπέλα και έτυχε και αυτή η κοπέλα να είναι για το σχέδιο μόδα, για το σχέδιο μόδα στη σχολή. Και αρχίζαμε να μιλάμε και ανεβαίνουμε πάνω στην τάξη, χαμός, παιδιά, ενθουσιασμός. Είχα πάρα πολύ δίψα και όρεξη για ένα καινούριο κεφάλαιο που ξεκινάει.
4: Σε τι διαφέρει η θεωρία από την πράξη στη μόδα?
6: Στη θεωρία είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί, ας πούμε, στο μυαλό μου να έχω ότι κάτι θα βγει πάρα πολύ εύκολο, ότι κάτι θα είναι πολύ όμορφο στο μυαλό μου, αλλά στην πραγματικότητα, άμα βάλω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο τζιν με μια μπλούζα, να μην μου ταιριάζει. Γιατί παίζει ρόλο και ο σωματότυπος μου, παίζει ρόλο και τα χρώματά μου, για να συνδυαστούν δηλαδή τα χρώματα.
5: Τι μάθημα σου άρεσε περισσότερο στη σχολή?
6: Το αγαπημένο μου ήταν το styling. Με αυτό κιόλας θέλω να εξελιχθώ και να ασχοληθώ. Το layering, δηλαδή πώς να σχεδιάζεις πολλά ρούχα ταυτόχρονα μαζί, χρώματα, γραμμές. Μ' άρεσε επίσης πάρα πολύ και η ιστορία της ενδυματολογίας. Η εξέλιξη του ρούχου από τότε που γεννηθήκε και υπήρχε ανθρωπότητα μέχρι σήμερα είναι ακραία. Δηλαδή, το ρούχο εξ αρχής δημιουργήθηκε για να ζεσθενόμαστε κτλ. Αλλά με την πορεία των χρόνων έγινε στιλιστική, να το πω, έκφραση.
4: Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο?
6: Αυτό που με δυσκόλεψε είναι σίγουρα η εξέλιξη καριέρα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι λίγο πολύ περιορισμένη σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πολύ περιορισμένα γραφεία, μπουτίκ. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά άμα μαζέψεις εμπειρία, μπορείς αν ήταν να πας και στο εξωτερικό, είναι μια σκέψη μου δηλαδή, για να κυνηγήσω ακόμη περισσότερο τα όνειρά μου, γιατί δεν θέλω να δεσμευτώ ούτε να μείνω στάσιμη σε ένα σημείο.
5: Τι σημαίνει να δημιουργείς ένα ρούχο από το μηδέν?
6: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και παραγωγικό. Άμα σκεφτείς από μία ιδέα που έχω στο κεφάλι μου, μετά από μία αποτύπωση ενός σχεδίου σε ένα χαρτί, πώς αυτό γίνεται πραγματικότητα. Ξεκινάμε πρώτα από το πατρόν, δηλαδή βασικά πρώτα από το σχέδιο. Σχεδιάζουμε το ρούχο πάνω σε ένα χαρτί, μετά το αποτυπώνουμε σε ένα πατρόν και από εκεί πέρα το κόβουμε σε ένα ύφασμα και το μετέπειτα το ράβουμε. Μετά φυσικά μπορούμε να κάνουμε κάποιες μεταποιήσεις.
4: Ποιο ήταν το πρώτο σου project στη σχολή?
6: Το πρώτο μου project ήταν αρκετά νωρίς. Το πρώτο ήδη δίμηνο, αν θυμάμαι καλά, είχα φτιάξει μια φούστα σε ίσια γραμμή, μίνι, πάρα πολύ απλή, αλλά μόνο και μόνο που ήταν ένα πράγμα που το δημιούργησα από το μηδέν με τα χέρια μου, ήταν κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό και είχα ενθαρρυνθεί να συνεχίσω να κάνω και άλλα πράγματα.
5: Εκτός από αυτό που μας είπες τώρα, θυμάσαι κάποιο ρούχο που έφτιαξες και σε ενθουσίασε πολύ?
6: Φυσικά, θυμάμαι ένα φόρεμα που είχα φτιάξει μάξι. με λουλούδια, φλωράλ, ντεκολτέ όμορφο, και αυτό το φόρεμα το είχα χαρίσει, το είχα κάνει δώρο σε μία φίλη μου και είχε ενθουσιαστεί πάρα πολύ, οπότε χάρηκα πάρα πολύ που έκανα έναν άνθρωπο χαρούμενο.
4: Πόσο σημαντική είναι η ραπτική στη δουλειά σου?
6: Η ραπτική είναι το τελικό στάδιο ενός, βασικά το πρώτο τελευταίο στάδιο ενός ρούχου, το τελευταίο είναι το fitting. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν δεν έχεις μια ραπτομηχανή, γενικότερα αν δεν έχεις κάποιες μηχανές, δεν μπορείς να υλοποιήσεις και ένα τελικό ρούχο.
5: Τι ρόλο παίζει το σχέδιο στη δημιουργία?
6: Το σχέδιο είναι η αρχική ιδέα δηλαδή που έχεις, το πώς μπορείς να αποτυπώσεις την ιδέα σου σε ένα χαρτί, τι χρώματα θα έχει, τι γραμμές, τι σχέδια. Η αλήθεια είναι πως άμα δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο στο σχέδιο, η αλήθεια είναι, δεν χρειάζεται να είσαι ζωγράφος, μπορείς, υπάρχουν διάφορα τρίκ να το πω έτσι, να ζωγραφείς ρούχα, ό,τι θέλεις δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί μπορείς να προχωρήσεις μετά στα επόμενα στάδια.
4: Πόσο σε βοηθά το styling στη συνολική εικόνα?
6: Το styling είναι νομίζω το πρώτο, και γενικότερα η εμφάνιση ενός ανθρώπου, τα ρούχα δηλαδή που φοράει κάποιος, είναι το πρώτο που παρατηρείς έναν άνθρωπο. Από το πανωφόρι, από την μπλούζα, από την τσάντα και τα αξεσουάρ δηλαδή παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Καθημερινά, εγώ σαν ενδυματολόγος προσπαθώ να συνδυάζω διαφορετικά ρούχα, διαφορετικό ύφος, ανάλογα με τη διάθεσή μου κιόλας, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πως κάθε μέρα ντυνόμαστε ανάλογως με τη διάθεσή μας. Γι' αυτό το λόγο και το ντύσιμό μας είναι ένα μέρος έκφρασης.
5: Τι σε εμπνέει όταν δημιουργείς?

0: ξεκίνησε η ιστορία της ενδυμασίας, από την αρχή που απλά ντυνόμασταν με φύλλα, το πώς εξελίχθηκε να φοράμε τώρα μετάξι, λινό, πάρα πολλά υφάσματα δηλαδή, που δημιουργούνται από βαμβάκια, από φυτά.
1: Έχει συγκεκριμένο στήλο δημιουργός?
0: Ναι, μπορώ να πω ότι έχω συγκεκριμένο στυλ. Προτιμώ τα πιο άνετα ρούχα, τα πιο βολικά. Υπάρχει βέβαια και μια τσαχπινιά, δηλαδή ένα λίγο πιο κυριλέ κάποιες φορές, γιατί ανάλογως και την περίσταση και το που θα πάω, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο που βρισκόμαστε κάθε μέρα. Εννοείται, άμα βρίσκομαι στο γυμναστήριο θα βάλω πιο αθλητικά ρούχα, άμα βρίσκομαι σε χώρους εργασίας θα βάλω πιο επίσημα ρούχα.
2: Πώς θα περιέγραφες την αισθητική σου?
0: Την αισθητική μου, η αλήθεια είναι, θα την χαρακτήριζα πιο απλή, πιο καθημερινή, πιο αθλητική. Δεν είμαι και πάρα πολύ του extreme, να πω έτσι. Από μικρή ηλικία, ποτέ δεν με ενθουσίαζαν πολύ τα φανταχτερά πράγματα, τα υπερβολικά δηλαδή. Δεν μπορώ την πολύ φασαρία δηλαδή στο ντύσιμο. Δεν τη χρειάζομαι κιόλας. Μ' αρέσει να αποπνέω μέσα από το στυλ μου ηρεμία, αυτοπεποίθηση και σιγουριά.
1: Τι σημαίνει για σένα μόδα?
0: Μόδα σημαίνει ένας τρόπος έκφρασης, τρόπος σκέψης. Κάθε μέρα σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα στο μυαλό μας, έχουμε διάφορες σκέψεις που αυτές κιόλας τις αποτυπώνουμε και με τον ντύσιμό μας.
2: Πιστεύεις ότι η μόδα είναι μορφή τέχνης?
0: Εννοείται πως είναι. Άμα πάμε πίσω στο χρόνο, στην Βικτοριανή εποχή, οι άνθρωποι κεντούσανε κυριολεκτικά πάνω σε φορέματα, ζωγραφίζανε πάνω σε φορέματα. Ήταν ένας τρόπος ένδειξης κύρους, ειδικότερα στους πλουσιότερους ανθρώπους, να δείξουν το πλούτο τους.
1: Πώς επηρεάζεσαι από τις τάσεις?
0: Αρκετά επηρεάζομαι από τις τάσεις. Νομίζω ότι οι τάσεις και τα trends είναι κάτι που επηρεάζει όλο τον κόσμο. Περισσότερο γιατί ό,τι και μια τάση να βγει, μετά θα τη βλέπεις παντού σε όλα τα μαγαζιά.
2: Προτιμάς τώρα που μιλάμε για τάσεις να ακολουθείς ή να δημιουργείς τάσεις?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν έχει τύχει να δημιουργήσω ακόμα. Είμαι σε πολύ αρχικό στάδιο. Αλλά θεωρώ πως οι τάσεις είναι μια ανακύκλωση. Ανακυκλώνονται, έρχονται στη μόδα, αλλά δεν έρχονται ακριβώς το ίδιο. Έρχονται με μια διαφοροποίηση. Δηλαδή κάτι που ήταν στη μόδα πριν 30 χρόνια, τώρα θα έρθει το ίδιο, αλλά λίγο παραλλαγμένο. Εγώ βέβαια προσπαθώ, βασικά θέλω και μου αρέσει να τις ακολουθώ, για να μπορεί να είναι κάτι και πιο εύκολο για να πουληθεί. Τώρα άμα εγώ κάτσω και σχεδιάσω κάτι που είναι εκτός χρόνου δηλαδή, δεν θα ασχοληθεί να το κοιτάξει κανείς.
1: Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεις ιδέα και κατασκευή?
0: Είναι αρκετά δύσκολο, αλήθεια είναι, γιατί στο μυαλό μπορείς να έχεις κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά στο χαρτί να μην μπορείς να το αποτυπώσεις, γιατί το χαρτί βγαίνει σε μορφή χαρτιού, επίπεδη δηλαδή, δεν είναι 3D για να καταλάβεις πώς θα βγει το ρούχο. Άμα δεν κάτσεις να το ράψεις και κάνεις φίτι σε κάποιο μοντέλο, δεν ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή άμα θα υλοποιηθεί η ιδέα σου όπως την είχες σκεφτεί από πριν.
2: Τι σου δίνει περισσότερη χαρά στη διαδικασία?
0: Η περισσότερη χαρά έρχεται στο τέλος, είναι η ικανοποίηση ότι έχω καταφέρει και έχω δημιουργήσει κάτι από το μηδέν, αλλά φυσικά και το ταξίδι, δηλαδή βήμα με βήμα πώς να έρχομαι στο τέλος.
1: Έχεις ασχοληθεί με μεταποίηση ρούχων?
0: Ναι, έχω ασχοληθεί από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήταν το πρώτο που ασχολήθηκα, παίρνοντας κάποια ρούχα, είτε δικά μου παλαιότερα, είτε φίλων μου, είτε της μητέρας μου, και με ένα ψαλιδάκι τα έκοβα και έβαζα τη μητέρα μου με τη ραπτομηχανή της να με βοηθήσει να τα μεταποιήσω. Και μέχρι και σήμερα ακόμα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος να δημιουργήσεις κάτι καινούριο από κάτι άλλο, και γενικότερα στηρίζω πάρα πολύ και τη βιώσιμη μόδα.
2: Τι μπορεί να γίνει ένα παλιό ρούχο στα δικά σου χέρια?
0: Μπορεί να γίνει μια ιδέα για κάτι καινούριο. Δηλαδή, από τη στιγμή που παίρνουμε κάτι παλιό και το δημιουργούμε ξανά, όχι από την αρχή, αλλά από τη μέση του, το αλλάζει τελείως σαν ιδέα.

0: Ένας άνθρωπος που σχεδίασε ένα ρούχο από το μηδέν είναι πάρα πολύ όμορφο που παίρνει τη δική του ιδέα και την διαφοροποιείς.
1: Πώς νιώθεις όταν δίνεις ζωή σε κάτι παλιό?
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο, όπως είπα, και για την βιώσιμη μόδα, γιατί δυστυχώς πλέον με το fast fashion, με την πάρα πολύ υπερπαραγωγή ρούχων, τα ρούχα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν υπάρχουν χώρο για να αποθηκευτούν. Και δυστυχώς πάρα πολλά ρούχα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και φορηθεί ποτέ πετιούνται, με το αποτέλεσμα να εν τέλει να καίγονται αυτά τα ρούχα. Και είναι κρίμα, οπότε προτιμώ χίλιες φορές να πάρω κάτι από ένα λεγόμενο thrift shop και να το ή φορέσω το ίδιο ή να το μεταποιήσω, γιατί είναι κρίμα για τα άλλα ρούχα.
2: Τι διαφορά έχει, πιστεύεις, η σχολή από την πραγματική δουλειά?
0: Στη σχολή είναι όλα ρόδινα, είναι όλα πάρα πολύ θετικά, είναι πάρα πολύ παραμυθένια, να το πω έτσι. Η δασκάλη μας ήταν γενικότερα ήταν πάρα πολύ θετική με την επαγγελματική μας αποκατάσταση μετά, αλλά η αλήθεια είναι πως όταν βγαίνεις στον έξω κόσμο, άμα δεν έχεις κάποιον γνωστό να σε χώσει κάπου, είναι αρκετά δύσκολο να βρεις μια εργασία από μόνη σου.
1: Ποια ήταν η πιο δυνατή, να το πω έτσι, στιγμή μέχρι τώρα, κάτι που σου έκανε μεγάλη εντύπωση, σε κάτι που έχεις κάνει, εννοείται?
0: Ωραία. Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση πως πέρα από ρούχα μπορείς να δημιουργήσεις και αξεσουάρ. Μπορείς να δημιουργήσεις τσάντες, μπορείς να δημιουργήσεις ακόμα και κορδέλες για τα μαλλιά, κορσέδες, ακόμα και ζώνες από παλαιότερα τζιν ή παντελόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι όταν δημιουργώ κάτι καινούριο, άμα βγω έξω και με ρωτήσουν τι φοράω, τους λέω αυτό, τους λέω ότι το έχω δημιουργήσει εγώ και μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Αυτά.
2: Τι σε βοηθά να εξελιχθείς?
0: Με βοηθάει η εξέλιξη και η δίψα μου για μάθηση. Συνέχεια προσπαθώ να μαθαίνω και να εξελίσσομαι. Νομίζω η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Επίσης έχω πάρα πολύ ενθάρρυνση και από τους κοντινούς μου ανθρώπους. Δεν με αφήνουν, δηλαδή, γιατί κάποιες μέρες είναι λογικό οι άνθρωποι να πέφτουμε λίγο, να νομίζουμε ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Αλλά ευτυχώς έχω πάρα πολύ μεγάλη ενθάρρυνση, δηλαδή παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι κοντινοί μου άνθρωποι για την εξέλιξή μου.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητάς σου?
0: Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητά μου είναι το πώς θα τα συνδυάσω όλα μαζί, γιατί δεν θέλω να μείνω μόνο σε έναν τομέα, δηλαδή μόνο στο styling. Θέλω να δοκιμάσω άλλα πράγματα, να εξελιχθώ και να παράλληλα να έχω και μια προσωπική ζωή, γιατί δεν θέλω να όλη μέρα να δουλεύω και παράλληλα να μην έχω, μπορώ να βγω με τους φίλους μου, αλλά προσπαθώ να μπορώ να έχω και τα δύο με μια ισορροπία.
2: Όταν υπάρχει πίεση χρόνου, εσύ πώς τη συνδυάζεις με τη δημιουργικότητα?
0: Η αλήθεια είναι πως όταν υπάρχει μια πίεση χρόνου, είμαι λίγο αγχώδης άτομο, αγχώνομαι εύκολα, αλλά προσπαθώ να βάλω το μυαλό μου να ηρεμήσει. Συνήθως θα μπορεί να βάλω και μουσική, να ακούσω και να πω όλα καλά, ηρέμησε, θα βγει η δουλειά. Και πραγματικά προτιμώ κάτι να αργήσει και να βγει σωστό, παρά να το βγάλω γρήγορα και να βγει λανθασμένο και να μην είναι αρκετά καλό.
1: Έχεις σκεφτεί να δημιουργήσεις δικό σου brand?
0: Ναι, το έχω σκεφτεί, είτε μόνη μου είτε με κάποια συνεργάτηδα.
1: Και πώς το φαντάζεσαι?
0: Ναι, έχω σκεφτεί είτε μόνη μου είτε και με κάποιο συνεργάτη, γιατί μόνη μου δεν έχω όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται για να ανοίξεις μια δική σου καινούργια επιχείρηση, αλλά είναι κάτι που η αλήθεια είναι είμαι πολύ μικρή και είμαι πολύ στις αρχές για να μπορέσω να το εξελίξω, οπότε έχουμε χρόνο.
2: Το όνειρό σου στο χώρο της μόδας ποιο είναι?
0: Το όνειρό μου είναι να μπορέσω να εξελιχθώ εκεί που δεν πάει, να μην υπάρχει σταματημό, κάθε μέρα μέχρι ακόμα και τα γεράματά μου να εξελίζομαι, να μην μένω στάσιμη. Να μπορέσω να έχω μαζέψει εμπειρίες, να έχω μαζέψει αναμνήσεις και να επίσης να έχω προχωρήσει όσο ψηλότερο μπορώ.
1: Θέλεις να δουλέψεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό?
0: Και τα δύο εννοείται, αλλά για αρχή είμαι στην Ελλάδα και εργάζομαι στην Ελλάδα και για τα επόμενα χρόνια μπορεί να μετακομίσω και στο εξωτερικό.
2: Τον εαυτό σου στα επόμενα χρόνια πώς τον φαντάζεσαι, πώς τον βλέπεις?
0: Σίγουρα τον βλέπω πιο εξελιγμένο, με περισσότερες εμπειρίες. Τον βλέπω σίγουρα κάπου με ένα και δικό μου brand, όπως ανέφερα και πριν. Με χαρά, με τους δικούς μου ανθρώπους, εννοείται, δίπλα μου, γιατί δεν έχει νόημα να εξελιχθώ, να φτάσω στην κορυφή και να είμαι μόνη μου. Οπότε, αυτά.
1: Τι ρόλο παίζουν τα social media στη δουλειά σου?
0: Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν. Επηρεάζομαι πάρα πολύ από εκεί πέρα και πάρα πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από εκεί πέρα. Νομίζω είναι πλέον το πρώτο μέσο επιρροής ενός ανθρώπου. Από το πρωί που θα ανοίξει τα μάτια του άνθρωπος μέχρι να κοιμηθεί, ανοίγει στα social και είναι μέσα στα social. Εγώ προσπαθώ να τα ακολουθώ, η αλήθεια είναι, τα social, ενώ το τι παίζει με μόδες, με trends δηλαδή, αλλά φυσικά πρέπει να έχεις και μια δικιά σου στιλιστική άποψη, μην τα κάνεις όλα copy-paste.
2: Ποιοι σε εμπνέουν στο χώρο της μόδας?
0: Σίγουρα με εμπνέουν αρκετά μεγάλοι οίκοι μόδας και διάφοροι σχεδιαστές, δεν με εμπνέει μόνο ένας άνθρωπος. Προσπαθώ να παίρνω λίγο πολύ τις ιδέες διάφορων και να τις προσαρμόζω στα δικά μου δεδομένα.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει μέχρι τώρα?
0: Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει νομίζω είναι το να μην έχεις ψηλά τον αμανέα, γιατί άμα έχεις κάποια ιδέα για τον εαυτό σου, σίγουρα θα υπάρξει κάποιος που θα την μειώσει. Δεν εννοώ να μην έχεις αυτοπεποίθηση, να μην έχεις σιγουριά, εννοείται αυτό, αλλά να έχεις και μια ταπεινότητα. Γιατί η ταπεινότητα νομίζω θα είναι αυτή που θα σε οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
2: Τι σε κάνει να συνεχίζεις όταν δυσκολεύεσαι?
0: Σίγουρα με κάνει να συνεχίζω ένα διάλειμμα. Όταν φτάνω σε σημείο ότι λέω δεν μπορώ άλλο, κάνω ένα διάλειμμα. Λέω ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Γιατί όσο πιο πολύ πιέζουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ τον εξαντλούμε. Οπότε μετά από αυτό το διάλειμμα καθαρίζω το μυαλό μου και προχωράω πάλι μπροστά.
1: Τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, όπως εσύ ας πούμε, από τη λογιστική πήγε στην ενδυματολογία?
0: Θα έλεγα σίγουρα να το κάνει, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Βασικά σκέψου ότι τη μισή μέρα μας την περνάμε στην εργασία μας. Οπότε σκέψου τη μισή μέρα για την υπόλοιπη τη ζωή σου να περνάς σε ένα μέρος και να κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει. Είναι λογικό να γίνεις, με λίγα λόγια, μίζερος άνθρωπος μεγαλώνοντας. Οπότε όσο χρόνο και να είσαι, είτε 20 είτε 30, κάνε στροφή στην καριέρα σου για να είσαι εσύ χαρούμενος.
2: Πιστεύεις ότι αξίζει να ακολουθούμε τα όνειρά μας?
0: Εννοείται. Αυτό κυνηγάω κι εγώ. Αυτό λέω και σε όλους μου τους φίλους, τους γνωστούς, να κυνηγάνε τα όνειρά τους, γιατί στο τέλος της ημέρας είσαι εσύ και ο αυτός σου. Είσαι εσύ και το πόσο καλά είσαι μέσα σου. Και κανένας άλλος δεν θα σε βοηθήσει αυτό.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς φίλες και φίλοι κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Ακούσατε το τρίτο μέρος της εκπομπής GR Discovery μέσα από τη συχνότητα του CTFM 106,1. Είμαι ο Λαζαρίδης Άγγελος.
2: Και εγώ η Μαρία Τσεκούρα.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
0: Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα,
5: και κάθε μέρα
0: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City,
5: στο City.
0: 106,1 στις 11.
6: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
9: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
10: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
11: Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είμαστε συντονισμένοι στο City FM 106,1 και στην εκπομπή GR Discovery. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τσεκούρα
12: και ο Λαζαρίδης Άγγελος.
11: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα νέο δημιουργό που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει πάθος, ο δρόμος στη μουσική ανοίγει ακόμα και με τις πιο απρόσμενες αφορμές. Ο Χρήστος Κοζιάκης, με καταγωγή από την Κοζάνη και πλέον κάτοικος Θεσσαλονίκης, τα τελευταία 3 χρόνια είναι ηχολήπτης και μουσικός παραγωγός, με βαθιά αγάπη για τη μουσική από μικρή ηλικία. Ξεκίνησε με όνειρο το σαξόφωνο, όμως η κιθάρα τελικά τον κέρδισε, οδηγώντας τον να εξελιχθεί ως αυτοδίδακτος καλλιτέχνης και να χτίσει το δικό του ξεχωριστό ήχο. Κινείται μουσικά στο χώρο της metal και της rock, ενώ δεν διστάζει να πειραματιστεί και με στοιχεία rap, δημιουργώντας κάτι απόλυτα προσωπικό. Η πορεία του στην ηχοληψία ξεκίνησε τυχαία, αλλά εξελίχθηκε σε συνειδητή επιλογή ζωής, που συνεχώς τον εξελίσσει. Πάμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από τη δική του ιστορία και τη μουσική του. Χρήστο, καλώς ήρθες.
13: Καλώς σας βρήκα.
12: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ για πρώτη ερώτηση ήθελα να σου κάνω τι σημαίνει πρακτικά να είσαι μουσικός παραγωγός. Τι κάνεις δηλαδή σε ένα τραγούδι.
13: Ναι, η παραγωγή στο κομμάτι της μουσικής έχει να κάνει κυρίως με την δημιουργία beat ή το sound design. Δηλαδή να πάρεις κάποιο ηχογραφημένο κομμάτι και όχι δημιουργημένο και να το διαμορφώσεις σωστά, ας πούμε. Μέσα στα όρια της μουσικής παραγωγής είναι και το mix και το master ενός κομματιού.
11: Πώς ξεκινάς να φτιάχνεις ένα κομμάτι από το μηδέν?
13: Είναι ανάλογα το πότε θα έρθει η έμπνευση και τι θα σκεφτώ πρώτα. Έχω προσωπικά τέξει. Στον καθένα είναι διαφορετικό αυτό, αλλά μπορεί να σκεφτώ μια μελωδία για ένα βιολί και αυτό μετά να καταλήξει να είναι ένα κομμάτι. Μπορεί να μην καταλήξει και τίποτα, αλλά αυτό είναι άλλη ερώτηση.
12: Τι είναι το πρώτο πράγμα που ακούς όταν δουλεύεις σε ένα τραγούδι?
13: Το πρώτο πράγμα που ακούω όταν δουλεύω σε ένα τραγούδι θα είναι η κυρίως μελωδία που θα εξελίξω μετά σε ολόκληρο κομμάτι ή τα drums και τον μπάσο κυρίως. Μετά αυτά γίνονται κομμάτι.
11: Πόσο σημαντικό είναι να έχει ένας καλλιτέχνης από ένα δικό του ήχο?
13: Είναι πολύ σημαντικό, αν και δεν είναι απαραίτητο σήμερα, εποχή τουλάχιστον.
12: Εσύ πώς βοηθάς κάποιον να βρει αυτόν τον ήχο?
13: Εγώ θα ζητήσω να μου πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θέλει να ακούγεται ένα κομμάτι και μετά θα το διαμορφώσω πάνω στο δικό μου ύφος, μιας και εγώ είμαι παραγωγός, και στο ύφος του εκάστοτε καλλιτέχνη.
11: Πόσο χρόνο μπορεί να πάρει για να ολοκληρωθεί ένα τραγούδι?
13: Είναι περίεργο. Ασχολούμαι κυρίως με δικά μου κομμάτια. Τα δικά μου κομμάτια μπορεί να γίνουν σε μία μέρα, μπορεί να γίνουν και σε τρεις μήνες. Είναι πολύ random το workflow.
11: Δεν ακριβώς, ναι.
13: Ναι.
12: Τι κάνει ένα τραγούδι να ακούγεται επαγγελματικό?
13: Ένα τραγούδι να ακούγεται επαγγελματικό, κατά την γνώμη μου, να μην είσαι too much, μην βάζεις πάρα πολλά πράγματα για να το κάνεις να ακούγεται και καλά πιο επαγγελματικό, γιατί συνήθως γίνεται το ανάποδο.
11: Ξεκίνησες, μας είπες, με την κιθάρα. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα ότι είσαι αυτοδίδακτος και ότι μπήκε μετά η παραγωγή στη ζωή σου?
13: Το ότι είμαι αυτοδίδακτος δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ίσα πιστεύω με έχει κρατήσει λίγο πίσω από το potential μου, αλλά πλέον είναι λίγο δύσκολο να μάθω. Στην παραγωγή με έχει βοηθήσει η κιθάρα, γιατί έτσι έκανα decode το πρόγραμμα με χειροπιαστά, ξέρω εγώ, στοιχεία, το τι είναι το κάθε τι, πάνω στην κιθάρα.
12: Θυμάσαι το πρώτο κομμάτι που προσπάθησες να φτιάξεις?
13: Ναι, θυμάμαι. Ήμουν εδώ για κάνα. Είχα έρθει εδώ και ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθησα να κάνω κάτι. Δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή προσπάθεια, θα έλεγα. Αλλά ήταν κάτι και αυτό.
11: Τι σε δυσκόλεψε έτσι στην αρχή περισσότερο?
13: Με δυσκόλεψε ότι δεν είχα ιδέα από ό,τι έχει να κάνει με μουσική παραγωγή σε υπολογιστή. Δεν είχα ακουμπήσει ποτέ το αντικείμενο. Και ήρθα και μπήκα κατευθείαν στη σχολή και ξεκίνησα να μαθαίνω από το μηδέν. Μετά από ένα σημείο, βέβαια, αυτό ήταν πιο εύκολο.
12: Η ηχοληψία προέκυψε τυχαία. Πώς έγινε τελικά κάτι που σε κέρδισε?
13: Ναι, όντως, η ηχοληψία ήταν κάτι τυχαίο. Από μια διαφήμιση το είδα και γράφτηκα. Με κέρδισε γιατί στην αρχή σκεφτόμουν, οκ, okay, μουσική, έχω ξανασχοληθεί με τη μουσική, τεχνολογία και η πληροφορική, θα τα συνδυάσω. Και εν τέλει, όταν ήρθα εδώ και έκανα το πρώτο εξάμεινο στη σχολή, λέω, οκ, okay, με αυτό θα ασχοληθείς. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
11: Υπήρξε κάποια στιγμή που είπες, οκ, okay, θα το πάω σοβαρά τώρα?
13: Με το που βγήκα από τη σχολή, λέω, οκ, okay, πρέπει να στρωθώ τώρα και να πάω καρφί στο στόχο, ότι πρέπει να ασχοληθώ με την ηχοληψία. Βρες τρόπο να το κάνεις. Και εκεί ήταν το turning point.
12: Πώς μαθαίνεις, με δοκιμές, YouTube?
13: Κυρίως με δοκιμές. Είναι αλήθεια, το YouTube δεν το ανοίγω και πολύ, γιατί δεν θέλω να επηρεάζομαι με το πώς κάνει τη δουλειά του ο καθένας. Οπότε κάνω δοκιμές, βάζω άτομα του κύκλου μου να ακούσουν το εκάστοτε κομμάτι, ας πούμε. Και με το feedback, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο να είσαι παραγωγός, κάνω τις ανάλογες αλλαγές.
11: Κινείσαι σε rock και metal. Τι σε τραβάει σε αυτά τα είδη?
13: Ακούω από μωρό παιδί metal και rock, οπότε ήταν λίγο αναμενόμενο, θα πω, να ασχοληθώ και με αυτή τη μουσική. Αν και τώρα τελευταία κάνω πιο πολύ hip hop, κυρίως boom bap, και άλλα είδη δεν κάνουμε εξαιρέσεις.
12: Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και με αυτό την κατηγορία, αλλά και με το rap?
13: Ναι, όταν ήρθα, τέλος πάντων, στη σχολή, πάνω κάτω όλα εκεί ξεκίνησαν σε αυτό το κομμάτι. Όταν ήρθα στη σχολή, μου έκανε μάθημα ο λόγος απειλή, ο Χρήστος Γαλιαμπάκας, ο οποίος είναι από την πόλη μου και τον ήξερα. Και επειδή κάναμε πάνω σε hip hop μπιτάκια, μου κόλλησε και εμένα το μικρόβιο, ας πούμε.
11: Είναι εύκολο να συνδυάσεις τόσο διαφορετικά στυλ?
13: Ναι, παραλόγως είναι πάρα πολύ εύκολο και το έχουν κάνει και άλλα άτομα, όπως ας πούμε η Linkin Park ή η Limp Bizkit, που έχουν metal rap και τα σχετικά, ξέρω εγώ. Θα έλεγα ότι και η Ghostmane είναι ένα τέτοιο υβρίδιο. Είναι λίγο metal trap, περίεργο, δεν ξέρω. Ωραία είναι.
12: Πώς θες να νιώθει κάποιος όταν ακούει τη μουσική σου?
13: Θα ήθελα όταν ακούει κάποιος τη μουσική μου να χαλαρώνει, είτε να παίρνει βασικά το συνέστημα που θέλει εκείνη την ώρα βάζοντας αυτό το τραγούδι. Θέλει να νιώσει ότι, okay, τώρα πάμε να κάνουμε αυτό, να βάλει ένα τραγούδι μου που είναι ανεβαστικό και να πει ναι, ανέβηκα τώρα. Δεν θέλω να νιώθει κάπως συγκεκριμένα, γιατί κάθε κομμάτι έχει το δικό του συνέστημα, ξέρω εγώ, περασμένο.
11: Τι κάνει ένα κομμάτι δικό σου?
13: Ένα κομμάτι δικό μου θα το κάνει ο ήχος που αναφέραμε και πριν, ο μοναδικός ήχος του κάθε καλλιτέχνη. Και θα βάλω και κάνα δυο έτσι πιο περίεργες πινελιές που να μην έχω ακούσει ή να τις έχω ακούσει πολύ λίγες φορές σε άλλα τραγούδια ή σε άλλους καλλιτέχνες.
12: Πειραματίζεσαι πολύ ή έχεις ήδη ένα σταθερό ύφος?
13: Πειραματίζομαι πολύ, από ίσως και σε γελίο βαθμό με κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι άμα σταματήσεις να πειραματίζεσαι και μείνεις σε ένα σταθερό ύφος, εγώ κάνω αυτό και τέλος, τελειώνει εκεί η καριέρα σου σε καλλιτέχνης, γιατί δεν είσαι ανοιχτός σε νέες ιδέες και νέα πράγματα. Οπότε δεν ξέρεις τι θα ξεπηδήσει από έναν πειραματισμό.
5: Ξέρεις, στο σημείο βγαίνουν τρόλ τα τραγούδια, ξέρω εγώ. Τρανς με κλαρίνο, με μέταλ, με μπουζούκι. Όλα, κάτι θα συνεισφέρουν, ξέρω εγώ, στο σύνολο της γνώσης που θα πάρεις.
11: Πόσο σημαντικές είναι οι κιθάρες σε αυτά τα είδη?
13: Η κιθάρα είναι η ραχοκοκαλιά σε αυτά τα είδη. Δεν γίνεται metal και rock χωρίς κιθάρα. Είτε ακόμα και ακουστική, ξέρω εγώ, γιατί πολλοί κάνουν ακουστικά covers από βαριά κομμάτια, ας πούμε. Ξέρω μπορείς να πειραματιστείς πάρα πολύ και με αυτές, αλλά σίγουρα δεν θα λείπουν από αυτά τα είδη.
12: Τι προσέχεις περισσότερο σε ένα heavy κομμάτι?
13: Σε ένα heavy κομμάτι, να ακούγονται όλες οι λεπτομέρειες που θα βάλω μέσα σε αυτό, γιατί λόγω του όγκου και της έντασης να έχει γίνει σωστά η μίξη βασικά.
11: Κάνεις mastering μόνος σου ή προτιμάς δεύτερο αυτή?
13: Συνήθως προτιμώ δεύτερο αυτή, αλλά τυχαίνει να το κάνω πιο πολύ μόνος μου. Κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αλλά άμα έχω την επιλογή, δεύτερο αυτή σίγουρα.
12: Η Θεσσαλονίκη σε έχει επηρεάσει καθόλου μουσικά, να σε εμπνεύσει?
13: Όχι ιδιαίτερα, είναι αλήθεια. Ίσως από τη δουλειά κάνα δυο μπάντες από άτομα που ακούνε metal πιο πολλά χρόνια από μένα, γιατί πέτυχα και αυτούς. Και ίσως από τη σχολή με την όλη βασή στο rap και το hip hop. Γενικά, ναι, αυτά.
11: Αυτή την περίοδο υπάρχει κάτι που σε εμπνέει?
13: Δεν με εμπνέει κάτι συγκεκριμένο όπως εμπνέει αρκετούς. Δεν ξέρω, η έμπνευση έρχεται σε πολύ άκυρα σημεία και συνήθως μου έρχεται όταν λείπω από τη Θεσσαλονίκη και από το χώρο που μπορώ να κάνω μουσική. Αν είμαι κάπου που δεν μπορώ να κάνω μουσική, έχω έμπνευση να κάνω μουσική.
12: Ακούς τη δουλειά σου μετά ή προχωράς κατευθείαν στο επόμενο?
13: Σίγουρα την ακούω παραπάνω από μία φορές και με το που βγει το επόμενο τα ακούω και για να τα συγκρίνω, για να δω την εξέλιξή μου, τυχόν λάθη στο καινούριο ή τυχόν λάθη στο παλιό, για να έχω και το προσωπικό feedback.
11: Τώρα που είπες λάθη, ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι αρχάροι?
13: Εκτός από αυτό που είπα πριν, ότι βάζουν πολλά πράγματα μέσα σε ένα κομμάτι με σκοπό να το κάνουν επαγγελματικό και βγαίνει ένας αχταρμάς, το πιο συχνό λάθος πιστεύω είναι ότι παρατάνε το να μαθαίνουν και μένουν με την ημιμάθεια.
5: Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο με μουσικούς που φτιάχνουν κομπό στα πράγματα που βλέπουν στο YouTube, λόγω του ότι δεν πειραματίζονται αρκετά, μένουν σταθεροί στο ότι έχουν μάθει κάτι και δεν προσπαθούν κάτι παραπάνω, και όλο αυτό κάνει κακό σε όλη την κοινότητα γενικά, όχι μόνο δηλαδή στους αρχάριους που θα μείνουν σε αυτό το σημείο και δεν θα προχωρήσουν παραπάνω ώστε να καταφέρουν να εξελιχθούν κιόλας.
12: Υπάρχει κάποια στιγμή μέχρι τώρα που ξεχωρίζεις για δικούς λόγους?
13: Όταν ηχογραφήσαμε το πρώτο κομμάτι που έδωσα beat εγώ σε ένα παιδί, ήμουν εκεί, ήταν πολύ καλή φάση. Ζήτησε και εμένα να πω ένα κουπλέ μες στο τραγούδι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Έχει μείνει αυτή η στιγμή αρκετά.
11: Υπάρχει κάποιο project που ίσως ετοιμάζεις?
13: Τρέχουν πολλά project ταυτόχρονα, είναι η αλήθεια. Και στη metal και στην hip hop σκηνή. Λόγω και του workflow που είπα πριν, είναι όποιο βγει πρώτο. Αλλά ναι, τρέχουν project.
12: Τι σημαίνει για σένα η επιτυχία?
13: Επιτυχία στη μουσική τουλάχιστον για μένα σημαίνει να μπορούν να καταλάβει ο άλλος τι θέλω να περάσω εγώ μέσα από το κομμάτι, ποια συναισθήματα και τι σημαίνουν τα υπονοούμενα ίσως και όλα αυτά.
11: Αν δεν έκανες μουσική, τι θα έκανες?
13: Αυτό είναι λίγο, δεν το έχω σκεφτεί, είναι η αλήθεια, ποτέ. Μπορεί να είχα μείνει με την πληροφορική που ακολούθησα στο Λύκειο, αν και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον η αλήθεια. Μάλλον προγραμματιστής.
12: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο για τη μουσική?
13: Σίγουρα, τη μουσική σου. Ναι, ναι, σίγουρα ό,τι είπα πριν για το να πετύχω. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ξέρω ότι έστω ένα άτομο, ένα παιδί που φεύγει από το σχολείο, ξέρω εγώ, για να γυρίσει σπίτι του, βάζει να ακούσει το δικό μου το κομμάτι για να πάει μέχρι το σπίτι του στον δρόμο.
11: Άρα τι σε κάνει να λες άξιζε αυτό όλο?
13: Ναι, το σύνολο αυτό πριν με την ερώτηση, με την επιτυχία και με το όνειρο, άμα γίνει όλο αυτό σίγουρα άξιζε. Ήδη αξίζει βέβαια, γιατί έχω πάρει πολλά πράγματα από το χώρο της μουσικής και από την εκπαίδευση που έχω περάσει σαν traits, ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
5: Και μετά ξέρεις, είναι και οι γνωριμίες με τα παιδιά, αυτούς που μου έκαναν μάθημα. Γνωριμίες μέσα στον χώρο δηλαδή, ανθρώπους που θα ή ασχολούνται ήδη. Άξιζε σίγουρα, άξιζε γιατί μου αρέσει. Γενικά όταν κάνεις κάτι, άμα κάνεις αυτό που σου αρέσει, αξίζει πάντα. Ακόμα και να μην πετύχεις στο τέλος.
12: Πώς προσαρμόζεις ένα μίξ για διαφορετικές πλατφόρμες?
13: Κοιτάω συνήθως, ειδικά στα hip-hop κομμάτια που δεν είναι πολύ περίπλοκα, το μίξ να είναι ουδέτερο και να μπορεί να παίξει και στο YouTube και στο Spotify και σε ένα κινητό και από ένα JBL ηχείο προδεκαετίας. Αν μπορεί να ακουστεί σε όλα το ίδιο, ένα μίξ, τα έχω πετύχει.
11: Γιατί κάποια τραγούδια ακούγονται καθαρά κι άλλα όχι?
13: Ανάλογα πώς το εννοείς αυτό. Άμα εννοείς από καλλιτεχνική σκοπιά ότι κάποια ακούγονται ότι είναι και καλά παλιά και είναι ξεκάθαρα επιλογή του καλλιτέχνη, τύπου θέλω να περάσω το συναίσθημα ότι το τραγούδι είναι παλιό, θα το βάλω να περάσει μέσα από ένα VHS FE για να ακούγεται σαν από κασέτα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα άμα εννοείς ότι σε κάποιες συσκευές ή κάποια τραγούδια μέσα σε ένα μίξ ακούγονται, όχι, δεν ακούγονται καθαρά, μάλλον είναι πρόβλημα στη μίξη, θα πω εγώ.
12: Πόσο σημαντική είναι η ένταση σε ένα τραγούδι?
13: Η ένταση είναι από τα σημαντικά κομμάτια ενός τραγουδιού και συνήθως πρέπει να, ειδικά μέσα σε ένα άλμπουμ, πρέπει να κρατάς μια σταθερή ένταση, ότι δεν θα την ξεπερνάς και δεν θα κατεβαίνεις πολύ κάτω από αυτήν για να ακούγονται ομοιόμορφα τα κομμάτια σου.
11: Πώς κάνει ένα τραγούδι να μην κουράζει τον ακροατή?
13: Με συχνές αλλαγές. Είτε στα drums, είτε στη μελωδία, στον μπάσο. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό να γίνονται πάρα πολλές ταυτόχρονα και πολύ συχνά, αλλά σίγουρα χρειάζεται αλλαγές μέσα στο ρυθμό και μέσα στις νότες και σε όλα αυτά για να μην είναι βαρετό.
12: Τι ρόλο παίζει η λεπτομέρεια στον τελικό ήχο?
13: Η λεπτομέρεια όντως είναι κάτι μικρό, αλλά όταν συσσωρεύονται όλα αυτά μαζί, σίγουρα στο αποτέλεσμα θα φανεί κάτι πιο μεγάλο από μικρές λεπτομεριούλες μέσα σε ένα κομμάτι.
11: Εσύ έχει τύχει να αλλάξεις τέλειως ένα τραγούδι,
13: ναι,
11: στην πορεία?
13: Ναι, παραπάνω από μία φορά σίγουρα.
11: Είναι, δεν σου άρεσκε?
13: Ναι, είναι τι σου βγαίνει. Μπορεί να ήταν ωραίο, αλλά στο τέλος να μην τέριαζε με όλο αυτό που προσπαθούσα να φτιάξω. Οπότε γινόταν η αλλαγή.
12: Έχεις κάποιο μυστικό που κάνει τον ήχο να ξεχωρίζει?
13: Δεν θα το έλεγα, είναι η αλήθεια, ότι έχω κάποιο μυστικό. Απλά κοιτάς τι είναι trending αυτή τη στιγμή και κοιτάς να είσαι λίγο διαφορετικός, αλλά να συμβαδίζεις κιόλας για να μην ακούγεται πολύ ξένο στο αυτή του άλλου.
11: Μπορεί κάποιος σήμερα να κάνει παραγωγή και από το σπίτι?
13: Ναι, σίγουρα. Εγώ από το σπίτι μου κάνω παραγωγή, από το δωμάτιο, home studio, ας πούμε. Σίγουρα βοηθάει πιο πολύ να είσαι σε έναν χώρο που είναι φτιαγμένος γι' αυτό, αλλά άλλωστε μπορείς να κάνεις και από το σπίτι σου παραγωγή πολύ απλά.
12: Τι κάνεις όταν δεν ασχολείσαι με τη μουσική?
13: Κυρίως δουλεύω, αλλά ας πούμε όταν δεν έχω έμπνευση ή όταν δεν νιώθω να κάνω μουσική, θα κάνω καμιά βόλτα, μπορεί να πάω στην πόλη μου, ξέρω, για 2 μέρες. Τα κλασικά πράγματα που κάνει κάποιος που δεν δουλεύει, ξέρω, εκείνη την ώρα.
11: Και πώς χαλαρώνεις?
13: Χαλαρώνω και με τη μουσική. Άμα έχω το flow έτοιμο και δεν χρειάζεται να σκεφτώ και να το πιέσω πάρα πολύ, θα χαλαρώσω μια βόλτα στην παραλία, ας πούμε. Θα χαλαρώσω, θα βάλω λίγο μουσική και απλά και χαμηλό φωτισμό και απλά θα αράξω μέσα στο δωμάτιό μου. Θα χαλαρώσω, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ιδιαίτερο.
12: Τι σε εμπνέει γενικά στη ζωή?
13: Όπως είπα και πριν, η έμπνευση έρχεται και φεύγει, δεν είναι κάτι σταθερό. Μπορεί να εμπνευστώ από μια ιστορία που θα ακούσω, από ένα άλλο τραγούδι, από κάτι που θα μου γίνει μέσα στη μέρα, αλλά είναι πολύ, δεν είναι κάτι σταθερό.
11: Υπάρχει κάποια συνεργασία που θα ήθελες να κάνεις μελλοντικά?
13: Είναι αρκετές, αλλά...
11: Θα ήθελες να μας πεις?
13: Ναι, στη hip-hop σκηνή σίγουρα θα ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον από τους πιο παλιούς και όχι από τους καινούριους. Ίσως με τον Λόγο Απειλή που μου έκανε και μάθημα, μιας και μου αρέσει το στυλ του και ακούω, ή κάποιο μέλος των Bongda City. Τώρα στη metal σκηνή και με τους καινούριους δεν θα είχα θέμα, και με τους παλιούς να συνεργαστώ, είτε με εποχές Maiden που είναι 70 και χρονών άνθρωποι, είτε με αυτούς που βγαίνουν τώρα τύπου Slaughter to Prevail που είναι νέοι ακόμα.
12: Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια?
13: Ελπίζω σε 5 χρόνια από τώρα να ασχολούμαι με το αντικείμενο που έχω επιλέξει, να κάνω σαν χόμπι τη μουσική, ίσως κάποια στιγμή να γίνει και επαγγελματικά, δεν ξέρω.
11: Θα ήθελες να γίνεις ράπερ?
13: Γιατί όχι, ναι, θα μπορούσε. Και τα δύο μου αρέσουν αρκετά. Το ράπερ το θεωρώ και πιο εύκολο, ίσως λίγο πιο εύκολο για τα ελληνικά δεδομένα.
5: Και αυτό θέλει πολύ προσπάθεια και πολλή δουλειά. Απλά το metal δεν πουλάει τόσο στην Ελλάδα όσο πουλάει το rap, ας πούμε. Σαν είδος. Είναι πιο εύκολο να έχεις ακροαματικότητα. Γι' αυτό το θεωρώ πιο εύκολο. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται και τόση δουλειά στο θέμα παραγωγής σε σχέση με το metal.
12: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
13: Εγώ ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
12: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε την εκπομπή GR Discovery μέσα από τη συχνότητα του CTFM 106,1. Είμαι ο Λαζαρίδης Άγγελος.
11: Και εγώ η Μαρία Τσεκούρα.
12: Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.

0: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.
1: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μορουδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεθάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον City 106,1.
1: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
7: Εθνική ταυτότητα και εθνική κρατική οντότητα σε ένα χώρο τον οποίο δεν ήταν ποτέ Μακεδονία και δεν κατοικούνταν ποτέ από Μακεδόνες.
8: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Είναι πρόκειται να κατέβει στη Βουλή την Βέρτη, αν δεν κάνουμε λάθος?
7: Για τα εσωτερικά θέματα είναι θέματα του ελληνικού λαού. Εγώ, εάν ο Μέθιου Νίμετς φέρει το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη, θα οργανώσουμε μεγαλύτερη ακόμα αντίσταση στα Ηνωμένα Έθνη, να πείσουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνει το ίδιο που έκανε ο Μπιλ Κλίντον το 1993, να κάνει βέτο και να θάψουμε την επιθυμία του Ζάεφ και του Μέθιου Νίμετς να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων.
9: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. 3 Μαΐου του 2026, το λέμε για να συνειδητοποιήσουμε και το Μάιο, το λέμε σιγά σιγά γιατί μπήκε ο νέος μήνας, μην μείνουμε στα παλαιότερα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είμαι ο Γεράσιμος Βραχιολίδης, στο City 106,1, όπως κάθε Σαββατοκύριακο και σήμερα μαζί σας, εδώ για να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης. Βέβαια είμαστε λίγο στεναχωρεμένοι, πικραμένοι, διότι ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε ούτε στο ποδόσφαιρο που έχασε το κύπελο και δυστυχώς ούτε στο μπάσκετ όπου και εκεί έχασε το ευρωπαϊκό κύπελο. Τι να κάνουμε, ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες, οι οποίες ελπίζουμε να έρθουν με το βόλεϊ όπου αύριο παίζουμε τον τρίτο αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μήπως και πάρουμε εκεί το πρωτάθλημα, αλλά πήραμε το πρωτάθλημα στις γυναίκες για μία ακόμη φορά. Ευτυχώς που οι γυναίκες μας βγάζουν ασπροπρόσωπους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εχθές παίξαμε ένα βιντεάκι με τον Κρις Σπύρου, τον οποίο θέλαμε να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή. Για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να είναι, γι' αυτό δεν απάντησε, κάποια υποχρέωση τον κράτησε μακριά από την εκπομπή μας. Παίζουμε ένα δεύτερο απόσπασμα, το οποίο έχει να κάνει με την συμφωνία των Πρεσπών, όπου και εκεί έδωσε τις προσωπικές του μάχες ο κύριος Κρις Σπύρου, γερουσιαστής παλαιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπηρετώντας τα συμφέροντα της πατρίδος μας μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά για πολλά χρόνια ως πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Μπορεί αυτό το διάστημα να μην είναι πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, αλλά παραμένει ένας δραστήριος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον καλούμε για να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του για τα διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα μας και όχι μόνο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κύριε Σπύρου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, γεια σας.
9: Είμαστε εδώ στο City 106,1 και ζητούμε την βοήθειά σας. Παίξαμε ένα μικρό απόσπασμα από παλαιότερες θέσεις σας για τη Συμφωνία των Προσπών. Έχουμε εσωτερικές προδοσίες από ό,τι φαίνεται κύριε Σπύρου που διαρκούν στον χρόνο. Δώσατε μάχες εσείς προσωπικά για τη Συμφωνία των Προσπών να μην περάσει, τελικά πέρασε. Και σήμερα βιώνουμε μια χώρα από πάνω το κεφάλι μας, τα Σκόπια, που φέρουν τον τίτλο Μακεδονία.
10: Δεν θα πάρουν, δεν πήραν ποτέ. Όλο αυτό ήταν μια σκευωρία, μεταξύ των πρωθυπουργών της τότε Δημοκρατίας των Σκοπίων, του ΖΑΕΦ και του πρωθυπουργού της Ελλάδος.
9: Του Τσίπρα.
10: Του κυρίου Τσίπρα.
9: Που θέλει να ξανακατέβει.
10: Δεν κάνανε απολύτως τίποτα παρά να μας ριζιλέψουν παγκοσμίως. Αυτό έγινε γιατί θα γνωρίζετε ότι δεν μπορεί μια χώρα να δώσει ονομασία σε άλλη χώρα. Η ονομασία των χωρών δίνεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Μπορεί να αυτοαποκαλούνται ό,τι θέλουν. Και εγώ στην Αμερική αυτοαποκαλούμε Ροκεφάλα. Δεν θα πει ότι είχα ένα κομμάτι από το Fifth Avenue της Νέας Υόρκης. Αυτό αποκαλούμενοι μπορεί να είναι και μπορεί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα να θεώρησε ότι είχε θεϊκό δικαίωμα να δίνει γλώσσα και να δίνει εθνικότητα σε άλλους. Αυτά τα έκανε ο Στάλιν το 1934 όταν κήρυξε στην τέταρτη συνεδρίαση της Κόμιντερν ότι υπάρχει μακεδονικό ξεχωριστό έθνος με τρία διαφορετικά κομμάτια, η Μακεδονία του Πυρήν υπό την κατοχή της Βουλγαρίας, η Μακεδονία του Βαρδάσκα υπό την κατοχή της Ιουγκοσλαβίας και η Μακεδονία του Αιγαίου υπό την κατοχή της Ελλάδος. Και από εκεί τα εγγόνια του Στάλιν και των υπολείπων κομμουνιστών ηγετών το πήρανε ότι υπήρχε Μακεδονία έξω από τα σύνορα της Μακεδονίας των Ελλήνων, της σημερινής Μακεδονίας των Ελλήνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε μία πιθαμή μακεδονικού εδάφους έξω από τα σύνορα της Μακεδονίας των Ελλήνων. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
9: Έτσι όπως τα περιγράφετε τέλεια κύριε Σπύρου, επικρατεί όμως η πολιτική Στάλιν, δηλαδή την πολιτική αυτή την οποία ήθελε να εφαρμόσει η Γερμανία και η Αμερική, την επέβαλε στον κύριο Τσίπρα και την υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας τότε με τον Κοτζιά, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στις υπογραφές.
10: Λοιπόν, ούτε η Αμερική το επέβαλε, ούτε η Γερμανία. Η Αμερική και η Γερμανία θέλανε να επιτρέψει η Ελλάδα να ενταχθεί η Δημοκρατία των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, γιατί στα Σκόπια υπάρχει υπόγεια 63.000 στρέμματα, πώς το λένε, στρατιωτική
9: διαβάση, λέτε, τι είναι
10: βάση μέσα μέσα στα Σκόπια, 63.000 στρέμματα.
9: Ναι, ναι.
10: Επομένως, τη μεταχειρίζεται το ΝΑΤΟ από το 1953 έως σήμερα. Επομένως, δεν επέβαλε κανείς τίποτα. Ήτανε όλα φτιαγμένα για να μπορεί να έχει διάδρομο μέσα από την Θεσσαλονίκη, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η Δημοκρατία των Σκοπίων. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η τελική συμφωνία, έτσι λέγεται, η τελική συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία έγινε το 1995 όταν εγώ εν ονόματι του Κλίντον με τον Παπούλια πείσαμε τον Παπανδρέου να κάνει την άρση του εμπάρκου που είχε κάνει την οικονομική για να μην στείλει πρέσβη η Αμερική στα Σκόπια. Και το κάναμε με την ενδιάμεση συμφωνία, την οποία την άλλαξε ο Τσίπρας το 2018 και πέρασε μέσα την ονομαγεναπάγη. Έβγαλε το άρθρο που έλεγε η Ελλάδα θα κάνει βέτο εάν πάει με το όνομα Μακεδονία. Ο ΖΑΕΒ χρειαζόταν η ονομασία Μακεδονία, αυτονομασία, όχι από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη ποτέ δεν ψηφίσανε να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων. Η υποσχεθήσα από τη Γιουγκοσλαβία Δημοκρατίας των Σκοπίων ποτέ δεν έδωσε τα Ηνωμένα Έθνη την ονομασία. Να θυμάστε ότι η τελευταία χώρα που ονομάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη ήταν η Τουρκία, όταν πήγε από Τούρκη σε Τουρκιέ πριν ένα χρόνο.
11: Μάλιστα.
10: Έπρεπε να περάσει από το κοινοβουλίο της το όνομα και να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη Γενική Συνέλευση την έγκριση για να το ονομάσει. Και έτσι ονομάστηκε. Δεν μπορεί ο γείτονας σήμερα των Σκοπίων, η Αλβανία, να συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό των σημερινών των Σκοπίων και να την ονομάσουν Ανατολική Αλβανία. Ούτε ο Πρωθυπουργός της άλλης πλευράς, της Βουλγαρίας, μπορεί να το κάνει, ούτε ο Πρωθυπουργός της Σερβίας μπορεί να την κάνει Νότια Σερβία.
11: Αυτό...
10: Πρέπει να πάνε στα Ηνωμένα Έθνη για να την ονομάσουν. Για να την ονομάσουμε.
11: Ξέρετε όμως, κύριε Σπύρου, από τότε, από το 2018, έχουν περάσει 8 γεμάτα χρόνια και εξακολουθεί και ονομάζεται διεθνώς ως Βόρεια Μακεδονία. Αφήστε που σε κάποιες περιπτώσεις την ονομάζουν σκέτο Μακεδονία και επιβάλλουν οι ίδιοι Σκοπιανοί να λέγονται έτσι, γιατί λένε αυτοί ότι είναι Μακεδόνες. Δηλαδή, επικρατεί μέσω αυτού του αλαλούν μια κατάσταση η οποία μόνο εμάς δεν ευνοεί. Ευνοεί τα Σκόπια.
10: Ακούστε, πριν από τη σκευωρία του 2018, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία εγώ την έχω αποκαλέσει Πατσαβούρα των Πρεσπών,
11: ναι,
10: πριν από τότε όλοι λέγανε και ονομαζόταν Δημοκρατία της Μακεδονίας, την αυτοαποκαλούμενη από τον Γρηγόρο. Αυτοαποκαλούμενη ήταν και τότε, αυτοαποκαλούμενη είναι και τώρα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι απεφάσισε ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος να κάνει δουλειές με αυτή τη χώρα με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία την ονομάσανε όταν δίναν τα λάφυρα το 1913, μετά τη λήξη του Βαλκανικού πολέμου, όταν εκείνοι δεν γνώριζαν πού είναι τα σύνορα της Μακεδονίας. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που σας είπα εγώ και υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα αναμφισβήτητα ότι ποτέ μία πιθαμή του μακεδονικού εδάφους των Ελλήνων δεν ονομάστηκε έξω από εκεί, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στη Λιβύη, ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε στην Περσία,
11: ναι,
10: ούτε όπου πήγαν οι Μακεδόνες.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επιμένω όμως...
10: Μα όχι, αυτό είναι ο νόμος, δεν είναι το δίκιο.
11: Ναι,
10: αυτό είναι ο νόμος και αυτή είναι η ιστορία. Τώρα άμα θέλεις να με πεις εμένα ρόπι φάλα, πες.
11: Όχι, ξέρετε όμως κάτι. Μέσα στην συμφωνία την προδοτική των Πρεσπών, συμφωνήσανε να αλλάξουν και τα βιβλία της ιστορίας. Δηλαδή να μην αναφέρονται μέσα στο μακεδονικό αγώνα και στον Παύλο Μελά, και σε αυτό συνεχίζει και η παρούσα κυβέρνηση να συνενεί και στην αλλαγή της ιστορίας μας και στο να αποσιωπούμε το μακεδονικό αγώνα κλπ.
10: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Την ιστορία της ανθρωπότητας δεν μπορεί να τις αλλάξει ο κάθε πολιτικός. Δεν γίνεται. Θα σας δώσω όταν θα ειδωθούμε

0: ως Βόρεια Μακεδονία. Αυτό δεν το επιτρέπει η ιστορία.
1: Σωστά. Άρα υπάρχουν
0: όλες πολιτικά κουρκοφάξελα, τα λέγανε στο χωριό.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: επομένως μην ανησυχείτε, δεν κάναν τίποτα άλλο παρά μας ριζιλέψανε και μας βάλανε σε αυτό το δίλημα να καταλαβαίνουν ή να αισθάνονται, να αισθανόμαστε εμείς ως Έλληνες την τροπή την οποία κάνανε το 18. Το μόνο πράγμα που είναι. Και ένα πράγμα να σας ρωτήσω εσάς τους δημοσιογράφους. Δεν ρωτάτε με ποιο δικαίωμα ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Τσίπρας, έκανε απόρριτη την επιστολή την οποία έστειλε ο Κοντζάς και παρατήθηκε. Μπορεί να μας πει κανείς τι λέει αυτή η επιστολή? Και αντί να ασχολείστε με τα ψέματα τα οποία ήταν, να δούμε την αλήθεια.
1: Εδώ εμείς από αυτή την εκπομπή στυλιτεύουμε και χαρακτηρίζουμε ως προδοσία αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας. Διότι κατευθυνότανε.
0: Όχι, δεν είναι, όχι. Κάθε μέρα όπως κάνανε με τους Πέρσες. Θα ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Ποιος σε αυτή τη χώρα εδώ που λέγεται Ελλάδα, την πατρίδα μου, σε αυτή τη χώρα αποφασίζει ότι κάτι το οποίο είναι εθνικό είναι απόρριτο? Ποιος? Αυτός που το χειρίστηκε.
1: Ναι, λέτε και είναι.
0: Άμα αυτό που χειριστήκε είναι η προδοσία, αυτός θα πει ότι είναι απόρριτο.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, στο όνομα Ομπάμα. Τώρα πλέον εδώ και μερικά χρόνια δεν είναι Ομπάμα, είναι ο Τραμπ. Και βλέπουμε να γίνεται ένας κακός χαμός στη Μέση Ανατολή, να διαλύονται τα πάντα, να εισβάλλει ως ειρηνοποιός δήθεν, αλλά όλη η ιστορία βρίσκεται δεν ξέρουμε πού, στο πετρέλαιο, στα πετρέλαια πάλι.
0: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται για μένα δημοκρατική αυτοκράτορες, με εισαγωγικά. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, έπρεπε να εξαλειφθούν από τη Μέση Ανατολή και από την περιφέρειά μας τα γεγονότα τα οποία έχουν προκαλυφθεί από την Τουρκία και από το Ιράν και πολλάκις και από το Κατάρ. Τις οργανώσεις τα τελευταία 35 χρόνια έχουν γίνει σωρία τρομοκρατικών οργανώσεων από αυτές τις χώρες. Και είχαν όμηρους στη Συρία, την Παλαιστίνη και πολλές άλλες, το Λίβανο και πολλές άλλες χώρες. Δεν γεννήθηκαν εκ Θεού οι Χούθοι, οι ΙΣΙΣ, οι Χαμάς, οι Χέσβολα. Μιλάς για δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεις και στρατιωτικής βοήθειας για να έχουν τη Μέση Ανατολή άνω κάτω.
1: Και συγγνώμη, τη βοήθεια από πού την παίρνουν, τα όπλα αυτά από πού τα προμηθεύονται?
0: Από πού τα προμηθεύονται, πώς ξεκίνησε την επόμενη μέρα. Η Τουρκία πούλησε στο ΙΣΙΣ όλα τα όπλα τα οποία είχε δώσει η Αμερική σε αυτούς. Και πέρανε τσάπα το πετρέλαιο από τη Συρία. Μάλιστα. Και τα πουλάγανε, τους δίνανε όπλα και πουλάγανε πώς σε ένα βράδυ έγινε ολόκληρο κράτος, ισλαμικό κράτος, με τάγκς και με πυράβλους και με τέτοια. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται η Χέσβολα να έχει περισσότερο στρατό από ό,τι είχε η κυβέρνηση του Λίβανο? Περισσότερο στρατό και περισσότερα πολεμοφόδια από ό,τι έχει ο κανονικός στρατός του Λιβάνου.
1: Τι λέτε, τους ενισχύει δηλαδή η Τουρκία?
0: Ορίστε.
1: Τους ενισχύει η Τουρκία πολεμικά, στρατιωτικά?
0: Ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι οργανώσεις συναντιόνταν. Δεν προσέχετε.
1: Ναι. Προσέχουμε. Περιμένουμε να μας τα πείτε καλά, να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας γι' αυτό.
0: Πού γινόταν όλες αυτές οι οργανώσεις? Πού?
1: Και πώς όμως ο Τραμπ τα έχει κάτσι μίτσι κότσι με τον Ερντογάν?
0: Δεν τα
1: το θαυμάζει, λέει.
0: Όχι, καθόλου.

0: αυτό δεν είναι γεγονός και δεν θέλω ούτε να είμαι υπέρ του. Η Τουρκία είναι απαρατημένη στα ελέη του Θεού και ψάχνει να βρει τρόπο να μπει και αυτή στο χορό. Γιατί όλοι ξέρουν τι έκανε και τι λέει. Δεν μπορείς να είσαι παράγον σήμερα στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο όταν αποκαλείς το Ισραήλ εγκληματία. Δεν το λέω αν είναι ή αν δεν είναι. Το λέω από πολιτική άποψη και από άποψη στρατηγική. Το κατάλαβες?
1: Ναι, είναι δηλαδή τελείως βλακώδες, πεδαριώδες αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Γι' αυτό είναι στην απομόνωση, έτσι.
0: Ακριβώς. Όχι σε απομόνωση, είναι σε απόλυτη απομόνωση από όλους. Και ψάχνει, νομίζεις εσύ, η καλοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και ο τρόπος συμπεριφοράς είναι «Σε παρακαλώ Κυριάκο, κάνε κάτι να μπω κι εγώ μέσα στο παιχνίδι», γιατί δεν έχει τίποτα να προσφέρει πια.
1: Μάλιστα.
0: Η στρατηγική του θέση δεν είναι άξια για τίποτα πλέον.
1: Σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, αλλά πάντως απειλεί με κάποιον τρόπο την Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε πάει και έχουμε οχυρώσει και την Κύπρο και την Κάρπαθο με τα Ραφάλ.
0: Η Ελλάδα είναι υπό αμερικανική επικυριαρχία από το 1944. Εδώ είναι ο σταθμός υπεράσπισης της εθνικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι έξω από τη Νέα Υόρκη και έξω από το Σαν Φρανσίσκο. Να περιμένουμε τους πυράβλους να έρθουν εκεί και να τους ρίξουμε πάνω από το κεφάλι μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ποδό να μην φύγουν και έρθουν εκεί. Η Μεσόγειος και το Αιγαίο είναι το πιο ασφαλές μέρος του κόσμου. Γιατί εδώ είναι η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών ακυροβολημένη. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου δεν είναι ο Eisenhower ή το Ford. Είναι η Κρήτη.
1: Μάλιστα. Τα ακούμε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σπύρου. Και ένα τελευταίο ζήτημα, το οποίο θέλουμε να μας πείτε την άποψή σας. Βάλαμε και ένα βιντεάκι εχθές, ένα απόσπασμα από όσα είχατε δηλώσει για την Αγία Σοφία, για τη βεβήλωση της Αγίας Σοφίας πλέον, διότι είχατε πει ότι θα λειτουργήσουμε και θα ξαναλειτουργήσουμε στην Αγία Σοφία, διότι είναι ελληνοορθόδοξος ναός, δεν ανήκει σε καμία Τουρκία, ανήκει σε εμάς.
0: Είναι ορθόδοξη εκκλησία και παραμένει και δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς. Σταματήσαμε τη διεκδίκηση. Όχι γιατί δεν έχουμε δίκιο, σταματήσαμε γιατί τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται η καλλιέργεια όλων αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Τουρκία. Και για να μην κάνουν αυτά που κάνανε σε άλλες θρησκείες και στη δική μας την Αγία του Θεού Σοφία, το σταματήσαμε. Σύντομα θα δείτε, μόλις θα κατανοήσει ο Έρντογκαν ότι πήρε το πανηγύρι της κυριαρχίας του σε τρομοκρατικές ενέργειες, σε αυτή την τέτοια και στην κατοχή των δικαιωμάτων μας, θα το ξεκινήσουμε πάλι. Δεν έχει σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Σταματήσαμε για να μην κάνουμε ζημιά στην εκκλησιά μας.
1: Λέτε ότι θα αποχωρήσει από το ότι το έχει κάνει τέμενος εκεί την Αγία Σοφία, ε?
0: Ορίστε.
1: Επειδή έχει κάνει την Αγία Σοφία τέμενος.
0: Δεν μπορεί να κάνει κανείς την Αγία Σοφία τέμενος και ιδιαίτερα δεν μπορεί να την κάνει ποτέ μουσουλμάνος. Η Αγία Σοφία ήταν από το 1453 μέχρι το 1934 οίκος προσευχής των σουλτάνων και των μουσουλμάνων ηγετών και ο Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε θρησκευτικό μουσείο. Την επανέφερε τώρα αυτός πάλι σε εκείνο το οποίο είχε κάνει ο Φατίχ Μεχμέτ, να μπορεί να προσευχηθούν με την έλλειψη των εικόνων, αλλά δεν μπορεί. Μάλιστα. Και δεν επιτρέπει η θρησκεία τους αυτό να γίνει. Η θρησκεία του Ισλάμ είναι για την προστασία των εκκλησιών, των Ορθοδόξων ή των Χριστιανικών εκκλησιών. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανείς να το 1957, όταν ο Πάπας επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, πήγε και προσευχήθηκε στην Αγία Σοφιά. Δεν πήγε να προσευχηθεί στον τζαμί, ούτε στο τέτοιο του Ατατούρκ. Πήγε και γονάτισε στο κέντρο. Και έχω το βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό θα καλά. Το πούμε μια άλλη φορά όταν θα λέμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, να είστε καλά, κύριε Σπύρου. Χάρηκα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ειλικρινά ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τον μεστό λόγο του κυρίου Κρις Σπύρου, ο οποίος παραμένει ένας δρόν πολίτης, είτε ως γερουσιαστής που ήτανε, είτε ως πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, είτε ως απλός πολίτης που είναι τώρα, αλλά πάντα υπέρμαχος των ελληνικών συμφερόντων. Φίλες και φίλοι, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο έχει σχέση με το βιβλίο μου «Ο ελληνικός τύπος τον 19ο αιώνα», βιβλίο το οποίο είναι από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα και τα λιγότερο μεγάλα. Έχει μια πολύ σημαντική αναφορά στις εφημερίδες και στον περιοδικό τύπο όλης της εποχής, της περίοδου του 19ου αιώνα. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει ξαναυπάρξει ως κόρπους, ως σώμα δηλαδή, για ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Και καλό θα ήταν, φίλες και φίλοι, να το προμηθευτείτε, γιατί είναι οι ρίζες του ελληνικού τύπου. Πώς έφτασε σιγά σιγά ο τύπος πριν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους να διαμορφώσει εθνική συνείδηση στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες, και σιγά σιγά με τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης να δοθεί η φλόγα ώστε να έχουμε την επανάσταση, την εθνική επανάσταση, και μετά να έρθει η δημιουργία του ελληνικού κράτους που επετεύχθη το 1830 με τη συνθήκη του Λονδίνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, ότι ο ελληνικός τύπος είναι εκείνος ο οποίος έδρασε και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή ο ελληνικός τύπος προϋπήρξε του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι το εξόχω σημαντικό. Στις σελίδες του βιβλίου, αν το διαβάσετε, που σας καλώ, φίλες και φίλοι, να το πάρετε και να το διαβάσετε το βιβλίο, στις σελίδες του βιβλίου μπορείτε να δείτε και τι εργαλειοποίηση του τύπου υπήρχε τότε, εκείνη την εποχή, από τα κόμματα και την πολιτική εξουσία. Δεν έχουν δηλαδή μόνο σήμερα την εργαλειοποίηση του τύπου όπως τη ζούμε και την βιώνουμε, με τα χρήματα, τα κονδύλια, τα μεγάλα τα οποία δίνονται από την κυβέρνηση υπό μορφή εξαργύρωσης στον ελληνικό τύπο. Είχαμε και από τότε άλλες μορφές μεν, αλλά ωστόσο είχαμε εργαλειοποίηση του τύπου από τον 19ο αιώνα. Παρόλα αυτά θα δείτε ότι υπήρχε η τέταρτη εξουσία, ότι ο ελληνικός τύπος δηλαδή επιβεβαίωνε την ισχύ του ως τέταρτη εξουσία, όπως θεωρείται και σήμερα. Επίσης μπορείτε να βρείτε μέσα στις σελίδες και τις σχέσεις που είχε ο Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, με τους δημοσιογράφους της εποχής. Είναι και αυτό ο τομέας και αυτό το κεφάλαιο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Άρα μπορείτε από τις εκδόσεις Ινφογνώμων να βρείτε το βιβλίο Γεράσιμος Βραχιολίδης, του Γεράσιμου Βραχιολίδη, του υποφαινόμενου δηλαδή, «Ο ελληνικός τύπος τον 19ο αιώνα». Είναι μια, θεωρούμε, σημαντική έκδοση με την επιμέλεια των εκδόσεων Ινφογνώμων. Μπορείτε να το προμηθευτείτε, είναι πολύ φθηνό το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Έχει 200 σελίδες, αλλά μπορείτε να το ψακουλέψετε και να βρείτε μέσα σημαντικά στοιχεία, γιατί είναι καλό. Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά και όσοι και από το κοινό ακούνε ειδήσεις κτλ., να μάθουν από πού προέρχονται αυτές οι ειδήσεις και πώς δημιουργήθηκε σιγά σιγά ο ελληνικός τύπος. Και μην ξεχνάτε και ένα αφιέρωμα που έχει δοθεί μέσα στην Εστία. Η Εστία είναι η μοναδική εφημερίδα η οποία υπάρχει από 150 χρόνια, έτσι. Από το 19ο αιώνα στον 20ο και σήμερα στον 21ο αιώνα υπάρχει η Εστία. Όπως και υπάρχει μια σημαντική συνέντευξη του Μανώλη Κοτάκη προς το έργο αυτό, και ο οποίος διαμορφώνει ένα ωραίο κλίμα κάνοντας μια σύγκριση των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας της εποχής εκείνης με τη σημερινή. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάνουμε μια μικρή διακοπή για να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας στο δεύτερο μέρος. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη.
2: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζητσίδης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Βιμπερίδης.
2: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
3: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
4: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το Σουβλάκι, Σουβλάκι για το Σουτζουκάκι, Σουτζουκάκι για τον Κότσι, Κότσι για τον Γάστρα, Γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta, Diego Pancetta, πάντα Pancetta, Σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
5: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Δηληβεριά 705-750.
6: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
7: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο City 106,1. Στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής είμαι ο Γεράσιμος Βραχιολίδης. Μας ακούτε όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά μπορείτε να μας ακούτε πατώντας μέσα στο διαδίκτυο το city1061.gr. Να μας ακούτε λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή μας μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 6. Φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα που μιλάμε, Κυριακή 3 Μαΐου, γίνεται στο Πολεμικό Μουσείο μια διημερίδα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά αναφέρεται σε πολλά ζητήματα και για την άρων-άρων επίσπευση που προσπαθούν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας να κάνουν με την ένωση των Εκκλησιών. Εμείς παίζουμε ένα απόσπασμα, θα το παίξουμε σε λίγη ώρα, θα καλέσω τον τεχνικό της εκπομπής να παίξει αυτό το απόσπασμα που αφορά στις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο Μητροπολίτης Λεμεσού, μιλώντας και λέγοντας ότι δεν έχουμε ένωση εκκλησιών, η εκκλησία είναι μόνο και μία. Εδώ τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που θα συντονίσει την εκδήλωση αυτή που λαμβάνει η χώρα στο Πολεμικό Μουσείο για την ενότητα της Εκκλησίας. Τον καλησπερίζουμε. Χριστός Ανέστη, Πάτερ.
8: Αληθώς Ανέστη, κύριε Βαρκιολίτη.
1: Να είστε καλά. Για πείτε μας, εδώ έχουμε μια διημερίδα η οποία έχει πάρα πολλά θέματα να θίξει και βεβαίως ίσως κορονίδα αυτών θα μας πείτε εσείς αν είναι αυτή η περιβόητη ένωση των εκκλησιών που επιχειρείται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας.
8: Μάλιστα. Αυτή η μέρα θα γίνει τώρα, όπως είπατε, στην Κυριακή 4.30 στο Πολεμικό Μουσείο από την εστία πατερικών μελετών. Το θέμα είναι η ενότητα της Εκκλησίας και η ένωση των εκκλησιών. Είναι βασικό για την ζωή της Εκκλησίας και την ζωή των χριστιανών, για την πίστη των χριστιανών, η ενότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μία. Ο Κύριος θέλησε να, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να συναγάγει τα διοσκοπισμένα τέκνα του Θεού Βησέν, να μαζέψει όλους τους ανθρώπους που είχαν διασπαστεί από την ενότητα του που είχαν με τον Θεό στον Παράδεισο, να τα συναγάγει πάλι μέσα στο σώμα του, στο σώμα της Εκκλησίας. Όλη του η θυσία, όλη αυτή επάνω στο Σταυρό η θυσία του Χριστού και μετά στη συνέχεια η Πεντηκοστή Αποστολή του Αγίου Πνεύματος, και σκοπό αυτό να ενώσει τους ανθρώπους στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι απαραίτητο και το ομολογούμε και στους ομολογητές. Λέμε, πιστεύουμε, είναι μέσα στα άθρα του Σεβόλου. Πιστεύουμε εις μία Αγία Ανθρωπική και Αποστολική Εκκλησία. Οπότε αυτή η ενότητα και η μοναδικότητα πρέπει να διαφυλάξετε όπως το έκανε ανέκαθεν Εκκλησία μέχρι σήμερα με τις διδασκαλίες των πατέρων και της Οικουμενικής Συνόδου και να ως κόρνο φουρνού να φυλάσετε αυτή η ενότητα.
1: Φυλάσσετε όμως, Πάτερ, φυλάσσετε. Δηλαδή, δεν μας αρκούν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίες, οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι και φτιάχνουμε με συνάξεις, συγκεντρώσεις, δήθεν ψευδοοικουμενικές συνόδους στο Κολυμπάρι κλπ.
8: Ακριβώς. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί ο Οικουμενισμός. Έτσι. Μια προσπάθεια δηλαδή που γίνεται να κατά κάποιο τρόπο σε πρώτη φάση, γιατί είναι πολύ τρομακτική η σκοπή του οικουμενισμού, σε πρώτη φάση να ενωθούν όπως οι λεγόμενες εκκλησίες με την Ορθόδοξη, με την Ορθόδοξη Εκκλησία, και σε μια επόμενη φάση, αυτό είναι η πρώτη φάση, είναι ο διαχριστιανικός οικουμενισμός, και σε μια δεύτερη φάση να ενωθούν όλες οι θρησκείες. Και αυτό που είπατε είναι σοβαρό και πολύ σωστό. Έχουμε τέτοιες λοιπόν προσπάθειες και τέτοιες δηλώσεις όπως έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κ. Ερυπηδοφόρος, που είπε ότι όλες οι θρησκείες και το ίδιο πράγμα. Είναι σε ένα δρόμο ή μια κορυφή που είναι η λατρεία των Θεού. Όλες οι θρησκείες αυτό αποβλέπουν. Επομένως, απλώς εμείς είμαστε δηλαδή προκατηλημένοι. Έχουμε παρουσιάζεται μια εικόνα ενός βουνού, ας το πούμε, που ανεβαίνουν από διάφορους δρόμους στην κορυφή. Λοιπόν, αλλά εμείς έχουμε λέει βουνά προκαταλήψεων και δεν μπορούμε να δούμε τι είναι όλα το ίδιο.
1: Ακούστε, μισό λεπτό, όλα αυτά τα οποία λέει ο Ελπιδοφόρος δεν είναι άκρος αιρετικά και επικίνδυνα? Να ακούγουμε από έναν ιεράρχη, ένα κορυφαίο ιεράρχη να λέγονται αυτά.
8: Συμβαίνουν και λέγονται πολύ παλιά γίνονται αυτές.
1: Δηλαδή ένας δρόμος απλώς είναι Ορθοδοξία, δηλαδή ακυρώνει ό,τι είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, ό,τι λένε οι γραφές.
8: Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε είναι απαραίτητο, έτσι, γι' αυτό κατά καιρούς γίνονται αυτές οι προσπάθειες από εμάς και από αργότερα από πολλούς πατέρες έχουν αγωνιστεί. Έτσι και ο πατέρ Γεώργιος Ματέρας και άλλοι μεγάλοι πατέρες και αργότερα από τον Χάρη Βασιλόπουλο. Πολλοί πατέρες έχουν αγωνιστεί και τώρα και παλαιότερα για να προσδεύουμε να τηρηθεί αυτή η ενότητα της Εκκλησίας χωρίς τέτοιες παρεκκλήσεις που οδηγούν στην απώλεια τους ανθρώπους. Σε αυτή την ημέρα δεν έχουμε έτσι εκλεκτούς ομιλητές. Έχουμε τον πατέρα Λουκά Γρηγοριάτη, ο οποίος είναι και ο πιο σπουδαίος τίτλος του Ερμόνοχος, ο πατέρας Λουκάς, είναι τέχνο και συνοδοιπόρος με τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο, προηγούμενο της Μόνας Γρηγορίου, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα του διαλόγου με τους αντιχαλκιδονίους, δηλαδή με τους μονοφυσίτες Ορθόδοξου και αντιχαλκιδονίων, και έχει ερευνήσει έτσι επιστημονικά και με ορθόδοξο πνεύμα το θέμα αυτό. Έχουμε τον πατέρα Παΐσιο, τον Καριώτη, ο οποίος είναι πρώην καθηγητής αγιογραφίας, αλλά ένας λόγιος, σπουδαίος καθημερινός θεολόγος, και θα προσάσει γενικά την ιστορία του κομμουνισμού και την πορεία που είχε. Και ο κύριος Γιάννης Μαρκάς, ο οποίος έχει μεταπτυχιακό στη δογματική θεολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλάει για το θέμα της συνόδου του Κολυμπαρίου και αυτή την πλάνη ότι υπάρχει μια ιεραρχία μέσα στην Αγία Τριάδα, όπου πατρικά με κάποιο τρόπο είναι ο ανώτερος και οι άλλοι τον ακολουθούν, οπότε πρέπει και στην Εκκλησία να γίνει να έχουμε έναν αρχηγό, έναν πάπα, στο πούμε, και όλοι κάνουν υποτάσσεται σε αυτόν. Θεμελιώσουν δηλαδή αυτό το πράγμα μέσα.
1: Προσπαθούν να θεμελιώσουν δηλαδή τον μπαπτισμό εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
8: Ναι, ακριβώς. Είναι ο Λέων Μπρακ, δόκτωρος θεωλογίας, επίσης, που κάνει πολύ ωραίο το θέμα θεολογικά την ενότητα της Εκκλησίας και πώς θα πει ενότητα της Εκκλησίας και ενότητα ευστάθεια των Εκκλησιών, και να πει ευχόμαστε υπερ της των πάντων ενώσεως. Εντάξει, γι' αυτά πάρα πολύ θεολογικά και όμορφα. Επίσης ο Βασίλης Τουρμτσής, που είναι υποψήφιος διδάκτορης προγραμματικής και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θεολόγων Μέθηξης, είναι μια πολύ σημαντικός σύλλογος θεολόγων, έτσι, οι οποίοι παρουσιάζουν αυτά τα θέματα, αλλά με ωραίο τρόπο τα θέματα της πίστης, δηλαδή, και των παρακλήσεων, αλλά έτσι, με έναν τρόπο καθαρά έτσι, θεολογικό και επιστημονικό, οι αντιπρόεδρος της Ενώσεως, και ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα του Αγίου Βαπτίσματος. Έτσι, με το βάπτισμα είναι εκείνο που μας εισάγει στην Εκκλησία,
1: ναι.
8: Αλλά αυτό γίνεται εντός της Εκκλησίας. Αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε να ενωθούμε με τους άλλους μέσω γίνει ένωση, δηλαδή ο καθένας να έχει το βάπτισμά του και ας πούμε να μπορεί έτσι να ανήκει να ενωθούν σε μία Εκκλησία. Υποτίθεται αυτό είναι μία πλάνη. Μία βάπτισμα, μία πίστη, λέει ο Απόστολος, εν βάπτισμα. Έτσι.
1: Έτσι.
8: Είναι κοινή πίστη και αφού τον κύριο βάπτισμα. Όλα τα άλλα είναι πλάνες. Όλα τα επίσης τα πίστη πολλές. Και ο κύριος Παύλος Κλιματσάκης, δόκτωρος φιλοσοφίας, ο οποίος λέει ποιες ιδεολογίες και ποιες πλάνες της εποχής οδηγούν στον οικουμενισμό. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο, να πω και τιμωτέρα, αλλά έχει τίμα, ας πούμε, των ομιλητών, και ο οποίος νομίζω θα δώσει ένα πολύ δυνατό στίγμα της σημερινής καταστάσεως και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, και θα παράξουμε ένα στήριγμα στους πιστούς και μια διαδή ενημέρωση για τα ζητήματα και μια στήριξη στην πίστη μας.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, πατέρα Ιωάννη. Έχετε στείλει πρόσκληση στην ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας?
8: Ναι, στέλνουμε παντού. Στέλνουμε
1: έρχονται ή αδιαφορούν ή μήπως και σας καταδικάζουν κιόλας?
8: Όχι, μας καταδικάζουν. Μας καταδικάζουν. Έτσι, όχι, ποτέ δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, ποτέ.
1: Το είπα άκομψα, αλλά εάν για παράδειγμα η ιεραρχία της Εκκλησίας συμφωνεί με τη σύνοδο, την ψευδοσύνοδο αυτή του Κολυμπαρίου, ενδεχομένως να βγάλει κάποια ανακοίνωση σε βάρος σας.
8: Όχι, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό, όχι, είπα. Πραγματικά τέτοια παράπονα δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ. Έτσι δεν.
1: Εσείς ωστόσο.
8: Τέτοιες επιθέσεις, όχι, για να μην.
1: Εσείς ωστόσο φοβάστε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται σε μια προσπάθεια ευρύτερη του οικουμενισμού, ότι μπορούν να οδηγήσουν σε ένα εσωτερικό σχίσμα την Ορθοδοξία μας? Άλλα να λέει ο ένας ιεράρχης, άλλα να λέτε εσείς και άλλοι.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό το. Εμείς, όλοι ξέρεις και πατέρνουμε λοιπόν, και όλοι είμαστε. Ακολουθούμε το πνεύμα των Αγίων Πατέρων και οι αρχιερείς και οι ιερείς. Και εκεί προσεχούμε αυτό το πράγμα να μην διαστάγει για αυτό το οποίο μιλάμε, να το τηρήσουμε την ώρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και δεν πρέπει να τραβούμε στα άκρα και ούτε να αποτυχιζόμαστε, ούτε να κάνουμε άλλες ομάδες και δηλαδή, όπου θα βλάψουν την ενότητα της Εκκλησίας. Θα δημιουργούν σύγχυση στους χριστιανούς. Αγωνιζόμαστε και πρέπει να αγωνιζούμε μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Όσο είναι αυτό δυνατόν, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, άμεσος κίνδυνος για να συμμετοχή στο κοινό ποτήριο και αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να διασπούμε.
1: Αυτό το λέτε και συμφωνώ μαζί σας, αλλά το τονίζω και εγώ, διότι υπάρχουν ιερείς οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με όλα αυτά τα οποία πράτετε εσείς για την ενότητα του χριστιανισμού και της Εκκλησίας μας, ωστόσο έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, έχουν κάνει την αποτύχηση.
8: Ναι, αυτό εντάξει είναι, υπάρχει ένας ιερός κανόνας της πρωτοδετέρας συνόδου, ο οποίος έχει οικουμενικό κύρος αυτός ο κανόνας, λοιπόν, και ο οποίος παραχωρεί αυτό το δικαίωμα, όχι την υποχρέωση για αποτύχηση, αλλά αυτό θέλει να μετέχει άλλος σε αγιότητα βίου τέτοιου που να το κάνει με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό και να μην δημιουργεί προβλήματα. Εδώ τώρα αυτά συνήθως είναι προέμια σχίσματος και οι άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα και μετά λίγο κάνουν το δρόμο τους και περισσότεροι.
1: Έτσι,
8: οπότε ας μείνει κανείς εκεί που πρέπει, ας μείνει κρατιός στην πίστη αυτή. την ορθόδοξη πίστη. Και να έχουμε πάντα το νου μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά τα πράγματα που γίνονται. Όχι ότι είμαστε δυσαρεσμένοι και πολύ λυπημένοι από κοινές τέτοιες, όπως αυτό που είναι με το σύνοδο στην Κρήτη. Αλλά παρά τα αυτά δεν κάνουμε το χατί σε κανένα να φύγουμε από το χώρο της Εκκλησίας. Να αφήσουμε ελεύθερο χώρο στο εκεί να το πω σε εισαγωγή, να δολονίσουν κάποιοι είδους οικουμενιστή και να παραπλώνουν το ποιμνιό το ορθόδοξο. Αυτό νομίζω και σε αυτό έτσι επίπεδο κινούμαστε.
1: Αναφορικά με όσα λέει έχει πει και ο Ελπιδοφόρος και η άλλα κορυφαία στελέχη ενδεχομένως, αυτό τι σημαίνει εν ολίγης ότι καταργείται η έννοια του δόγματος? Γιατί το δόγμα έχει...
8: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα έλεγε και ο Προκάτο, που ήταν και αυτός ο Ιάκωβος της Αμερικής, και έλεγαν και ο Αθηναγόρας τα έλεγαν αυτά. Μάλιστα. Και τώρα λέει μην ασχολούμαστε τώρα γιατί την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος είναι από το Πατέρα του Τανιού, αλλά αυτό είναι έτσι, είναι το αλατάκι λέει στη ζωή. Λέει η νοικοκυρά δεν βάζει αλάτι, άλλος βάζει λίγο αλάτι, άλλος βάζει πολύ αλάτι, λέει αυτά δεν έχουν σημασία, καταλάβατε. Ακυρώνουν την αλήθεια της πίστης, ο κύριος επιμένει ούτε ένα γιώτα, τίποτε δεν πει να πειράξουμε από την πίστη μας μέχρι να έρθει ο Λίγο Χριστός. Δεν θα περάξετε τίποτα από αυτό. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η προχειρότητα και μετά οι κατηγόριες, το πω έτσι, ότι όσοι αντισέπονται σε αυτά είναι, ας πούμε, είναι φανατικοί κτλ. Δηλαδή, χρησιμοποιούν επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, οι νεότεροι οικουμενιστές ταυτίζουν το δόγμα με τον φανατισμό.
8: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
8: Ναι. Μάλιστα. Ενώ για μας δεν είναι και αυτό που λέει ο κόσμος, δηλαδή που χρησιμοποιείται στην πολιτική, ας πούμε, σε άλλα θέματα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο δογματισμός, ότι είναι κάτι τυφλό και τα λοιπά, που δεν έχει αξία από όνο φανατίζει τους εδωρόπους. Τα δόγματα της Εκκλησίας είναι τα οποία είναι τα όρια μέσα στα οποία αποφυλάσσεται η αλήθεια της Εκκλησίας. Δεν είναι η Εκκλησία, δεν είναι δεσκοποχώρη, έχει τα όρια της, έτσι δεν είναι. Τα εκκλησιολικά της όρια μέσα στα οποία κινείται πεθυνώνεις με ασφάλεια τη σωτηρία του. Δεν είναι να πει ο πατέρας ό,τι θέλει. Και οι πατέρες κοπίασαν πάρα πολύ και διώχθηκαν πάρα πολύ για να διατυπώσουν με ακρίβεια το δόγμα της πίστεως και να τα διακύλει του και να μας προφυλάσσουν από κάθε πλάνη. Οπότε είναι και μια ασέβεια έτσι αυτές όλες οι απόψεις, ασέβεια προς τους πατέρες. Ναι, απλώς ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό, με αυτά που κάνουν, σιγά σιγά ότι αμβλύνεται το ορθόδοξο αίσθημα των ανθρώπων, βλέποντας αυτές τις κινήσεις ξανά, σιγά σιγά να το πάρουν απόφαση. Δηλαδή, έχουν αλλάξει οι καιροί, όπως λένε, και πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα τα σημερινά. Βάζουν και τα θέματα, ξέρετε τώρα, τα τάχα της Ειρήνης, βάζουν τα θέματα του ρατσισμού, του περιβάλλοντος, τα βάζουν σε ένα τσουβάλι όλα αυτά και πρέπει και η Εκκλησία να κάνει ένα ρόλο σε αυτά.
1: Να αλλάξει, να γίνει πιο σύγχρονη και να εκμοντερνοποιηθεί, ας το πούμε, η Εκκλησία.
8: Και υποτίθεται για να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Η Εκκλησία δεν είναι γι' αυτό. Η Εκκλησία για να σώσει τον άνθρωπο, τον ενώσει με τον Θεό, να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο Χριστός στον κόσμο. Δεν είναι και άλλα θέματα κοσμικά. Εντάξει.
1: Δηλαδή μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούν να μας πείσουν ότι στον ορθό δρόμο, για παράδειγμα, κινείται και ο προτεσταντισμός, ο οποίος ευλογεί και τις γυναίκες ιερείς και αρχιεπισκόπους. Είδαμε στην Αγγλικανική Εκκλησία να γίνεται μια αρχιεπίσκοπος γυναίκα. Αυτά θα εκφέρουμε και εμείς εδώ.
8: Ξέρετε, σε παρένθεση λέω, ξέρετε και ένα σχίσμα τώρα. Τα εκκλησία χωρίστηκαν. Δεν το ανοίξαν κάποιοι άνδρες επίσκοποι και έχουν κάνει μια διαφορετική ομάδα αυτή. Όχι ομάδα, είναι 340 επίσκοποι σε όλο τον κόσμο αγγλικανοί που διαχώρισαν τη θέση τους από αυτή την αρχιεπισκοπή, να το πούμε. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό που ξέρετε τι λένε αυτοί, ενότητα, εντυπικιλία. Δηλαδή έχει ένα ωραίο πλέον ποικιλία που πας στο τραπέζι και φέρουν μια ποικιλία.
1: Και ό,τι να είναι, να τα διαφθείρουμε όλα, δηλαδή, εν ονόματι της ποικιλίας.
8: Ναι, αλλά τι ποικιλία, τι ποικιλία εννοείται. Δηλαδή είσαι να τιμάς τις Άγιες εικόνες, έτσι, και ο Φορτισάν δεν λέει ότι είναι ειδόλα, μπορεί να υπάρξει ενότητα.
1: Μα είναι δυνατόν.
8: Δεν έχω την ιεροσύνη ή να λες ότι ξέρω εγώ, να διορθώνει, ας πούμε, ο παπισμός το Χριστό που είπε το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρόνου, διορθώνει το Χριστό και να λέει ότι είμαι και αλάθητος και να έχει ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια ενότητα. Μια κοινή πίστη, όπως έχει παραδοθεί από τους Αποστόλους, τους Πατέρες μέχρι σήμερα. Αυτό είναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ίσως είναι στην Ολλανδία, αν δεν με απατάει η μνήμη, υπάρχει επίσκοπος γυναίκα η οποία είναι δηλωμένη λεσβία, παρακαλώ.
8: Εγώ το και το δηλώνω και στην Αγγλία αυτό συνηθισμένο. Στην Αγγλία το δηλώνω και άντρες και γυναίκα. Αυτό έκανε, δημιούργησε το σχίσμα. Το, είναι πρόσφατο αυτό στην Αγγλία μια εκκλησία. Δεν μπορούσαν να ανεχθούν οι άνθρωποι αυτή την τροπή, α πούμε. Καταλάβατε, δεν μπορούσαν.
1: Μάλιστα.
8: Έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει διάλογο και να επιδιώξει ένα με αυτού του άνθρωπου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώ να το κάνουμε. Δεν γίνεται μέσα στη καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστεως να εισάγει σε όλη αυτήν την ακαθαρσία των αιρέσεων και των αποκλείσεων και από το στοιχειώδες χριστιανικό ήθος, ας πούμε, ομοφιλοφιλία. Δηλαδή, yeah. Μπορεί να δει συνάδει αυτό. Μπορεί να αγαπάς τον άλλον και όλους. Και εμείς αντιμετωπίζουμε τέτοια πρόσωπα που έχουν πρόβλημα με την ομοφιλοφιλία. Όλοι σου αγαπούμε και προσπαθούμε να του βοηθήσουμε. Αλλά δεν μπορεί να βάλει αυτό το πράγμα ως αλήθεια και να το υποστηρίζει μέσα στην Εκκλησία. Καταλάβατε. Είναι όλα, είναι, νομίζω αυτά όλα έχουν και ένα καλό. Δηλαδή αρχίζει κανεί πλέον και πρέπει να τοποθετηθεί. Δηλαδή είναι τόσο φανερές οι διαφορές πλέον, οι αποκλίσεις, όπου άλλο θα πρέπει να τοποθετηθεί. Θέλει ένα με τον Χριστό ή θέλει να με τον διάβολο. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα πλέον. Αν θέλει να ακολουθεί την αλήθεια, πρέπει να έχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ταπεινά όσο μπορεί. Με τον αγώνα του, με τις πτώσεις, με τις αμαρτίες του, αλλά εμένοντας στην Ορθόδοξη πίστη, στην Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή.
1: Βλέπω εδώ ένα από τα θέματα που μου προξενεί και εμένα το ενδιαφέρον, που θα συζητηθούν, είναι το μοναρχιανικό πνεύμα της Συνόδου του Κολυμπαρίου.
8: Αυτό
1: ως κατεξοχήν διασπαστικό στοιχείο στην ενότητα της Ορθοδόξης Εκκλησίας ο Ιωάννης Μαρκάς, έτσι.
8: Ναι, το είπα ευαισθητικά. Λοιπόν, το είπα ευαισθητικά, να το ξαναπώ λίγο.
1: Είναι το μοναρχιανικό.
8: Ακριβώς. Λέει, εντάξει, μοναρχιανισμός ήταν μια αίρεση καταρχάς τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, οι οποίοι λέγανε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο αλλάζει όψεις, πότε με πατέρας, πότε να σου πω το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, έτσι αυτό.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι διαφορετικό νόημα εδώ, ο μιλητής, και λέει το εξής, ότι διδάσκουν, το έπαιρνε και στο Κολυμπάρι αυτό, ότι ο πατήρ είναι ανώτερος από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα, και ότι θέλει να υπάρχει ο πατήρ, θέλει να υπάρχει ο Υιός και θέλει να υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή σαν να είναι, δίνει την εντύπωση ότι αυτοί προέρχονται με ένα αναγκαστικό, με ένα θεληματικό τρόπο, με το θέλημα του Θεού.
1: Δηλαδή διασπά ουσιαστικά.
8: Οπότε ο πατήρ είναι ανώτερος, είναι πρόεδρος, υπάρχει μια ιεραρχία στην Αγία Τριάδα.
1: Μα διασπάται σε τρία πρόσωπα κανονικά, διαφορετικά πρόσωπα έτσι.
8: Διαφορετικά, ναι, αλλά ότι ο πατήρ είναι ανώτερος, καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι μονάρχης ο πατήρ.
1: Μάλιστα,
8: είναι μονάρχης. Επομένως τώρα λέει, αυτό το μεταφέρουν τώρα στη ζωή της Εκκλησίας. Επομένως και χρειάζεται ένας πάπας.
1: Μάλιστα, πρώτος, έτσι να
8: και οι άλλοι να υποτάσσονται σε αυτόν. Έτσι, βρίσκουν ένα θεολογικό, ας πούμε, πρότυπο.
1: Ναι.
8: Καταλάβατε.
1: Ναι.
8: Και αυτά τα εισήθηκαν και στο Κολυμπάρι και εκεί υπέψει μια τέτοια τάση. Έτσι, να τονίζεται η αξία του Πατριάρχου και τα λοιπά, ή του Πάπα. Και επίσης μια υπερέξαρση του επισκοπικού αξιώματος. Έτσι ώστε να αποφασίζει ο επίσκοπος για όλα χωρίς να ενδιαφέρεται ούτε για την παρόντα της Εκκλησίας, ούτε για ό,τι φρονούν οι πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία, τίποτα. Αυτό ήθελα να πει ο Ιωάννης Μαρκάς και το αναπτύσσει πάρα πολύ ωραία στη διησύγησή του.
1: Μάλιστα.
8: Ναι.
1: Να είστε καλά, πατέρα Ιωάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Εύχομαι να πάει πολύ καλά η διημερίδα αυτή στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, αναφορικά με την ενότητα της Εκκλησίας.
8: Σας ευχαριστώ και πολύ και που μας δώσετε την ευκαιρία να πούμε αυτές τις αλήθειες για το Σοκρατέ σας.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα σας και πάλι στο Σανέστη.
8: Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Φωτόπουλος θα είναι ο διοργανωτής, θα είναι η αιστεία πατερικών μελετών. ο πατέρας Ιωάννης Φωτόπουλος, ο οποίος να πούμε ότι είναι νομικός θεολόγος και εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα, θα είναι αυτός ο οποίος θα συντονίζει την όλη αυτή εκδήλωση και θα την παρουσιάσει στο κοινό. Πηγαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι προλάβετε, αυτή την ώρα διεξάγεται στο Πολεμικό Μουσείο, στην έκθεση εκδηλώσεων του Πολεμικού Μουσείου. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία βέβαια έχει στείλει προσκλήσεις η Εστία Πατερικών Μελετών στην Ιεραρχία της Εκκλησίας και σε όλους εκείνους οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο υποβοηθούν τον οικουμενισμό και την ενότητα, δήθεν ενότητα των εκκλησιών, όπως μας είπε και ο πατέρας Ιωάννης, μία είναι η Εκκλησία και ομολογείται για το συμβόλου της πίστεως. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησία. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα το οποίο μας είπε ο πατέρας Ιωάννης θα το ακούσουμε τώρα κλείνοντας την εκπομπή μας και θα καλέσουμε και τον τεχνικό να μας το βάλει, να το ακούσετε και εσείς φίλες και φίλοι, που το είπε πριν από αρκετά χρόνια ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, όπου μίλησε πραγματικά ότι δεν υπάρχει και δεν υφίσταται ενότητα εκκλησιών, υφίσταται μία η Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία μας. Δεν υπάρχουν διάφορες εκκλησίες, έστω και αν προσπαθούν τώρα μέσω του οικουμενισμού να ονομάσουν όλες αυτές τις εκκλησίες ως διαφορετικά μονοπάτια, τα οποία δήθεν όλα αυτά τα μονοπάτια οδηγούν στον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, κλείνοντας με αυτό το απόσπασμα από τον Μητροπολίτη Λεμεσού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας, φίλες και φίλοι.
9: Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε τι πιστεύετε για την Ένωση των Εκκλησιών? Έχω συγχυστεί έπειτα από μια συζήτηση στην τηλεόραση. Με λίγα λόγια είπαμε προηγουμένως τι σημαίνει Εκκλησία και τι σημαίνει αίρεσης. Το θέμα είναι απλό. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες ώστε να γίνει Ένωση των Εκκλησιών. Υπάρχει η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το λέμε κάθε μέρα στο σύμβολο της πίστεως. Ομολογούμεν εις μίαν Αγίαν. Μία. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές εκκλησίες.

0: Είμαι ο Κωστής Ατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
1: Συγκρατηθείτε που θέλεις.
0: Εδώ, στο City 106,1.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
3: και 210-5212-0000. Έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Frescon Market 2026 και workshops για τα μούρα και το συμπύρινο ροδάκινο. Frescon 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Γενέξπο.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι εδώ.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
2: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: πάμε γρήγορα στον Στέριο, γιατί λογικά έχει εντεκάδες.
1: Του μεγάλου ΠΑΟΚ.
0: Του μεγάλου ΠΑΟΚ, εννοείται.
1: Μεγάλου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Και στην παρέα σου εκεί, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, καλά που ήταν εδώ.
1: Καλά, έχουμε και άλλα παιδιά.
0: Εννοείται, ρε. Εννοείται. Απλά θα έπρεπε εγώ να πατάω τα μπλιμπλίκια, οπότε κατάλαβες.
1: Εγώ στο κινητό μου hackers έχω αποδικευμένο. Hacker
0: τέτοιο. Έτσι, ναι, ναι. Μ' αρέσεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από μια τούμπα που δεν θυμίζει τίποτα ότι σε 40 λεπτάκια θα έχει ένα ντέρμπι. Εντάξει, 40 λεπτά βέβαια είναι μια αιωνιότητα, αλλά γενικότερα μια υποτονικότητα από τις 4 που είναι στην περιοχή, άδεια τα μαγαζιά, λίγα πράγματα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Εντάξει, όχι. Οι αποστολές ήρεμα και ωραία, υπερβολική ησυχία δηλαδή, λες, μήπως δεν είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και είναι, ξέρω εγώ, 14 Αυγούστου φιλικό ΠΑΟΚ με Πασαραϊκό και να λέμε Ηλία έπηγε και ο κόσμος για μπάνιο, εντάξει. Αλλά, οκ, okay, είναι και ενδεικτικό και της ψυχοσύνθεσης του κόσμου, νομίζω. Θα έχει κόσμο η τούμπα. Απλά τώρα έχει πολλή ησυχία, αλλά ξαναλέω υπάρχουν 40 λεπτάκια και βλέπω αρκετό κόσμο στα προπήλαια, όπως λέμε, και στη θύρα 4 και α και 5 και 6. 7 λίγα πράγματα και 8 ακόμα λιγότερα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, η ενδεκάδα του μεγάλου ΠΑΟΚ με Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Εγώ το περίμενα και το προηγούμενο παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι ότι τα πάει άσχημα ο Τσιφτσής, αλλά δεν κάνει τη διαφορά, να το πω έτσι. Και ο Παυλέγκα είναι προφανώς και εισάξιος και καλύτερος βάσει βιογραφικού. Η αλλαγή γίνεται τώρα. Και αν δεν συμβεί κάτι το στραβό που να μην συμβεί, θα το πάει μέχρι τέλους ο Παυλέγκα. Αν το πάει μέχρι τέλους, θα έχει 28 συμμετοχές, 28 και ο Τσιφτσής.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ αυτό στα χρονικά του ΠΑΟΚ τουλάχιστον.
0: Με δηλαδή Λουτσέσκου δύσκολα.
1: Και νωρύτερα, δηλαδή.
0: Και νωρίτερα, δεν έχει άδικο.
1: Και υπήρχε ο δεύτερος. Πάντα. Αυτό το μοίρασμα δεν υπήρχε. Δηλαδή,
0: δεν θυμάμαι τη χρονιά Στεριούδα Παντέλη. Πολύ παλιά.
1: Ναι. Πήγα να πω ότι δεν κοίταξα, δεν το έχω ψάξει. Να δω, ας πούμε, Χαλκιάς Κρέσιτς. Δεν υπάρχει μοίρασμα, ήταν το νούμερο ένα ο Χαλκιάς.
0: Ναι, βέβαια. Πανάθεμά μας.
1: Κώστας Χαλκιάς, ωραίος.
0: Πανάθεμά μας.
1: Λίγο άτυχος όταν έκανε καμιά γκέλα, μετά τραυματιζότανε. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, ο Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά και Τζιώρα και Μιχαηλίδης, οι δύο στόπερ. Με η Τε Ζαφίρης, ο Γάλλος είναι στη βασική ενδεκάδα. Με τον Ζαφίρη δίπλα του. Το δίδυμο που ήταν το δίδυμο των ονείρων ή το ιδανικό δίδυμο το Γενάρη όταν ήρθε ο Ζαφίρης στην Τούμπα. Δηλαδή αυτό ήταν στο μυαλό του Λουτσέσκου, αλλά συνέβησαν πολλά.
0: Του χρόνου θα το δούμε αυτό το δίδυμο φουλ.
1: Ναι.
0: Αν μείνει ο Μεϊτέ.
1: Φαντάζομαι θα μείνει. Δεν,
0: ναι, δεν ξέρω.
1: Εκτός κι αν υπάρχει κάτι το ιατρικό και βάλει τον ΠΑΟΚ σε σκέψη, αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Γερεμέγεφ.
0: Εντάξει, δηλαδή, πάλι λείπει μόνο ο Γιακουμάκης.
1: Πάλι λείπει μόνο ο Γιακουμάκης. Τα ίδια λέγαμε όσο προλάβαμε να πούμε για την ενδεκάδα του Βόλου, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν πήγε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η 11 του δικεφάλου. Τσιφτσής, Μοναστηριλής, Σάντζες, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκος, Ντόεφ, Μπαταούλας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μύθου. Εκτός είναι ο Λόβρεν, εκτός είναι ο Καμαρά, εκτός είναι ο Ντεσπότοφ, εκτός είναι ο Γιακουμάκης. Εκτός είναι και ο Χατσίδης, η πιο αξιόπιστη λύση του τελευταίο καιρό πίσω από τους τρεις.
0: Ναι.
1: Ενίοτε και βασικός, δηλαδή ο Πέλκας θέλει αλλά δεν μπορεί, εμένα αυτό μου δείχνει στην παρούσα φάση. Ο Ιβανούσετς έχει παίξει το τελευταίο δίμηνο όσο έχω παίξει και εγώ, δηλαδή καθόλου. Ο Ντεσπότοφ είναι off, οπότε είναι πλήγμα αυτό του Χατσίδη. Ο Πέλκας και ο Ιβανούσετς είναι οι δύο που μπορούν να αποτελέσουν από τη μέση και μπροστά εναλλακτική λύση. Εγώ θα βάλω και τον Μπιάνκο μέσα. Δηλαδή, αν παραστεί τόσο μεγάλη ανάγκη, έχει παίξει και δεκάρι ο Μπιάνκο. Εντάξει. Το πήγα λίγο, το έκανα λύσα. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Σντόεφ εκεί δεν είναι.
1: Ο Σντόεφ είναι στο 6-8. Εγώ μιλάω για.
0: Α, λες για μπροστά.
1: Από τη μέση και μπροστά, ναι. Λίγα πράγματα. Ο Μύθου για τον Γερεμέγεφ και Πέλκα Ιβανούσετς. Άντε να βάλουμε και τον Μπιάνκο. Πίσω από τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Ζίφκοβιτς. Λοιπόν, Ολυμπιακός.

0: με Τζολάκι κάτω από τα δοκάρια, με Ορτέγκα αριστερά, Κοστίνια δεξιά, Πιρόλα Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, Γκαρθία Χέσε οι δύο κεντρικοί μέση, Ροντινέη δεξί εξτρέμ, αριστερό Ζέρσον Μαρτίνς, ο Τσικίνιος στο 10, μπροστά ο Ελκαμπή. Πασχαλάκης Κουρακλής, ο δεύτερος είναι 20χρονος τερματοφύλακας, δεν έχει παίξει. Μπιανκόν, βάλ τον Μπιανκόν να παίξει ρε Σίλια.
1: Μάγος είσαι.
0: Γιατί δεν έχει ξεβαστεί ο...
1: Το πουλέν μου.
0: Βάλ το πουλέν.
1: Πολύ τον αγαπάω αυτόν.
0: Δεν σου θυμίζει, πες κανένα Γάλλο αμυντικό ας πούμε. Εμβληματικό.
1: Του πάω και γενικότερα.
0: Του πάω κάστο, δεν είχαμε Γάλλους στόπερ. Πώς λέω, ο Μπλάν δεν ήταν αμυντικός.
1: Λοράν Μπλάν βεβαίως.
0: Ένας είναι και ο Μπιανκόν, γιατί δηλαδή τη Γαλλία έτσι. Τέλος πάντων. Καλογερόπουλος, Νασιμέντος, Κιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζη και Ταρέμι. Μπαίνουν οι ερυθρόλευκοι υπό τις αποδοκιμασίες των φίλων του Δικεφάλου. Διαιτητής, το ξέρουμε στα μέρη μας, Ιταλός Σιμώνα Σόσα Μάρκο Τρινκέρι, ξάδερφος του Ανδρέα Τρικέρι, πρώτος βοηθός. Απόδειξε ότι ο ΠΑΟ κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ, Ηλία.
1: Βρε τα πάντα όλα τώρα, την ψάχνεις.
0: Δηλαδή, έχει φάει τέτοιο τρύπημα ο Ολυμπιακός, το έφερε ο Γκαγκάτσης που σπρώχνει τον ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς, η ΕΠΟ, η ΚΕΔΟ, ο Γκαγκάτσης, φέραν τον ξάδερφο του Τρικέρι και δεν πήραν χαμπάρι οι Ολυμπιακοί. Μιλάμε φοβερά πράγματα. Φεντερίκο Φοντάνι, ο δεύτερος. Τέταρτος ο Βεργέτης, εκπροσωπεί την ελληνική διαιτησία. Λούκα Παϊρέτο, Ιταλός. Φραντζέσκο Φουρνό, Ιταλός και αυτός. Πατάνε τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Ο διαιτής το έχει ξαναπατήσει. Ήταν στο, μεταξύ άλλων στο ΠΑΟΚ Άιντραχτ 2-1. Με τον κόλ του Κουλιεράκη στο τέλος.
1: Μόλις τελειώσεις με τα του μάτς, θέλω ένα λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί ψάχνω να ξέρεις.
0: Θα πω παρατηρητής, ένα όνομα, μια ιστορία. Σταύρος Τριτσόνης. Εντάξει, ο καλός δεν χάνεται.
1: Όχι ρε φίλε. Πλάκα κάνεις.
0: Τέλειωσε.
1: Εδώ είσαι, εντάξει.
0: Εδώ, ναι, εδώ.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις. Εχθές. Τι ακριβώς είδε ο Φωτιάς στο πέναλτι, τι του είπαν από το ΒΑΡ και τι έδωσε. Ξέρεις.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά. Εντάξει, και πραγματικά εγώ, σαν Στέργιος τώρα, γελάω με αυτό το θόρυβο που σήκωσαν οι Λαρισαίοι. Λέω λοιπόν το εξής.
1: Εγώ δεν έχω δει τίποτα, στορκίζομαι, τίποτα.
0: Ωραία. Γίνεται λοιπόν μια, νομίζω φάουλ, με ένα γέμισμα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Ο Ηλιάδης, γιατί της Λάρισας, νομίζω είναι και αρχηγός κιόλας, ο στόπερ, πάει να κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες αμυντικοί και τσιμπάνε οι Έλληνες γιατές, δηλαδή να πάρει επιθετικό φάουλ. Άρα λοιπόν σηκώνεται με τα δύο χέρια, πώς είναι ο Χριστός κανσταυρώνεται,
1: ναι.
0: Έτσι πήρε ο Ηλιάδης με τα δύο χέρια. Πήγε να κάνει το άγαλμα της ελευθερίας. Βρίσκει μπάλα σε συμπαίκτη του, ο οποίος δεν είναι κοντά, δηλαδή είναι στα δύο μέτρα, και όπως η μπάλα εξωστρακίζεται στο συμπαίκτη του Ηλιάδη, βρίσκει το χέρι του Ηλιάδη που ακόμα είναι στον αέρα. Δηλαδή το χέρι το σήκωσε, ξαναλέω, άγαλμα ελευθερίας. Και είναι ένα πέναλτι. Εντάξει. Νομίζω είναι θεία δίκη για τη Λάρισα και τον Ηλιάδη, πέρα από τις καθυστερήσεις. Δηλαδή έβλεπα τον τερματοφύλακα Ηλία της Λάρισας το 89 να σπαδάζει αχ το πόδι μου, κυρία Τζούλια, και μετά τον κόλ με το ίδιο πόδι να βαράει το δοκάρι, κλωτσιές.
1: Γι' αυτό τον πονούσε, ρε.
0: Αχ, παλικάρι μου, λέω, τι τράβηξες. Ναι, δεν έγινε όμως πρώτα το δοκάρι και μετά το έγινε ανάποδα.
1: Ήξερε τι θα γίνει, γι' αυτό πονούσε από πριν.
0: Άρα λοιπόν ο Ηλιάδης στην προσπάθειά του να εκβιάσει ένα επιθετικό φάουλ, δε στη φάση και πες μου αν κάνω λάθος, βρίσκει την μπάλα με το χέρι.
1: Εγώ προσωπικά δεν στεναχωρήθηκα καθόλου και το ξέρεις.
0: Λέμε εγώ τώρα. Να δεις πως στεναχωρήθηκα.
1: Με τίποτα.
0: Εγώ να δεις πως στεναχωρήθηκα. Εντάξει. Δεν πειράζει, περαστικά στη Λάρισα, καλή επιτυχία με τον Αστέρα Τρίπολης. Οκ, ξέρεις ότι αν ήταν καμιά απόφαση ουρακοτάγκος, δεν θα είχα θέμα. Εντάξει, η γενέτειρά μου είναι, αλλά δεν έχω καμιά σχέση, ούτε θα μου πει κανένας τίποτα γιατί είπες αυτό. Ό,τι θέλω λέω. Και για να το κλείσουμε, είδα και σχόλια ακόμα φίλων της Λάρισας στο διαδίκτυο. Που λένε ότι παιδιά, εντάξει, μπορεί ο Φωτιάς σε άλλες φάσεις να μας αδίκησε, αλλά είναι πέναλτι. Και από κάτω καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ο άλλος γιατί τον φώναξε από το ΒΑΡ όμως, εξήγησε.
0: Ο άλλος δεν ξέρω γιατί τον φώναξε. Ο άλλος μπορεί να θεώρησε ότι είτε υπάρχει θετικό φάουλ, είτε ότι επειδή πάει από συμπαίχτη Ναι, παιδιά, το ότι πάει από συμπαίκτη, άμα είναι να, όταν η μπάλα πάει από συμπαίκτη, να κάνουμε καρφιά με την μπάλα του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν δηλαδή εξ επαφής ο παίκτης της Λάρισας που έδιωξε την μπάλα με τον Ηλιάδη που την βρήκε με το χέρι. Άθελά του, αλλά δεν έχει την παραμικρή σημασία. Αυτά λοιπόν το σχόλιο μου σαν καθηγητής διαιτησίας, ενώ εδώ κάνουν άλλοι τους καθηγητές διαιτησίας.
1: Τα καλά.
0: Και τους πληρώνουμε κι εμείς. Γιατί να μην το κάνω εγώ που βλέπω και μπάλα 40 χρόνια.
1: Για προσδιορίσε μου λίγο, Στέριο, πόσο κόσμο υπολογίζει ότι μπορεί να έχει το γήπεδο τώρα?
0: Πόσο υπολογίζω? Αφού πούμε ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ κάνει ήδη την προθέρμανσή του υπό τους οίκους ενός εμβληματικού τραγουδιού των Μετάλλικα, νομίζω πρώτη φορά ακούγεται στην Τούμπα. Λοιπόν, θύρα 4 με 4 α μαζί πρέπει να έχει κανένα τριχίλιαρο. Η θύρα 5 να έχει κανένα 1500. Η θύρα 6 άλλους 1000. Πάμε στους 6 αν τα υπολογίζω καλά. Η 7 άλλους 1000. 7, 10, 11.
1: Μάλιστα. Οπότε λογικά βαριά να πάει επί 2 το έργο.
0: Βαριά να πάει, αν πάει επί 2 και είμαστε 20 είναι σούπερ.
1: Εγώ μέχρι εκεί το βλέπω.
0: 15 με 20 θα είναι ο κόσμος. Εντάξει, τώρα θα είναι 16, 17, okay. Και ένα πανό σηκώθηκε εδώ και 2 λεπτά. Αδέρφια ζείτε. Όχι, συγγνώμη, αδέρφια είστε μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. Τα παιδιά που άφησαν το δρόμο, τη ζωή τους σε ένα παγωμένο δρόμο στη Μισοάρα. 27 του Ιανουαρίου, από εκεί που ξεκίνησε το κακό, και μιλάω το κακό, Ηλία, μόνο για ανθρώπους που χάθηκαν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τις ανθρώπινες απώλειες και ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο.
1: Όχι βέβαια. Εντάξει, αυτό μας έλειπε.
0: 50 κύπελα να πάρει ο ΠΑΟΚ, τα παιδιά αυτά δεν ξαναγυρίζουν.
1: Δεν έρχονται ξανά.
0: Ούτε ο αδερφός του Ιβάν Σαββίδη, ούτε ο πατέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου, ούτε ο Κλεωμένης, ούτε και ο φίλος του ΠΑΟΚ που 27 Γενάρη τον πρόδωσε η καρδιά του όταν άκουσε.
1: Ούτε ο Στεφανάρας
0: κανένας. Βέβαια όλα αυτά έχουν επηρεάσει την ομάδα σε βαθμό που να την, όχι να την έχουν διαλύσει, να την έχουν αποσυντονίσει, να μην πω ξεχαρβαλώσει. Και το είπε και ο προπονητής, νομίζω πολύ ανθρώπινα, ότι δεν μπόρεσα να ξαναενώσω την ομάδα, να την ενώσω σαν ομάδα στο χορτάρι, ενωμένη είναι η ομάδα. Εντάξει. Τώρα άλλος μπορεί να πει δικαιολογίες είναι αυτά, άλλος μπορεί να πει είναι ελαφρυντικά και γεγονότα, σε άλλον μπορεί να μην λέει και τίποτα. Εμείς λέμε τα αποτελέσματα, ότι η ομάδα επηρεάστηκε πολύ, χωρίς να φταίει μόνο αυτό, εντάξει.
1: Έγινε δεδομένο ότι δεν φταίει μόνο αυτό, Στέργιο.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν γινόταν το δυστύχημα, αν δεν έφευγαν όλοι αυτοί που φύγανε, ο ΠΑΟΚ τώρα θα ήταν ήδη πρωταθλητής και κυπελούχος. Βέβαια, αυτό που σίγουρα επηρέασε την ομάδα και λειτουργήσε προσθετικά με τις τραγωδίες είναι η Λία, η απίστευτη τραυματισμή.
1: Αυτό ναι.
0: Δεν είχε προηγούμενο ποτέ. Και επειδή, ξαναλέω, δεν είναι δικαιολογία, είναι ελαφρυντικό, πολλή κουβέντα εκ των υστέρων να είχε κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές, δεν είχε ο ΠΑΟΚ δυο εισάξεις σε δεκάδες. Δεν έχει καμία ομάδα στον κόσμο, ίσως πλην της Παρή, που και εκεί δεν νομίζω να τις βγάλει το Χακίμι, πέσουν στο κέντρο, τον Παλίν, όχι Παλίνια, ποιος είναι στο κέντρο.
1: Τον Πορτογάλο λες.
0: Μιλάμε τώρα για παίκτη, άστο. Αν βγάλεις λοιπόν τον Πορτογάλο, τον Χακίμι, άλλους δύο, τρεις και τα λοιπά, δεν θα είναι η ίδια η Παρή.
1: Το Βιτίνια.
0: Ο Βιτίνια. Okay. Ή αν βγάλεις από τη Ρεάλ τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους, τον Ροντρίγκο, τον Βαλβέρδε, τον Ρούντιγκερ, δεν θα είναι η ίδια η Ρεάλ. Εντάξει.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό.
0: Το γιατί έφτασε η ομάδα εδώ, δηλαδή βγάζουμε απ' έξω, έβλεπα εχθές τον Σαγκάλ της Λάρισας, πολύ καλό παιδί, Ηλία. Εντάξει. Πάλι εκεί προκαλούσε και θυμήθηκα το χτύπημα στα πλευρά του Παυλέγκα. Δεν αποβλήθηκε ο Σαγκάλ. Αυτά για όσα λάχανα λένε ότι ο ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ και αυτό και ο Γκαγκάτσι.
1: Καλά.
0: Αφήνουμε απ' έξω φυσικά το απίστευτα αντιαθλητικό χτύπημα του Σβιντέρσκι στον Παυλέγκα επίσης. Τα αφήνουμε έξω αυτά. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση γιατί οι παίκτες είχαν δύο και τρεις θλάσεις μέσα στη σεζόν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, γιατί πέσανε πολλές φορές οι εκτιμήσεις έξω του ιατρικού επιτελείου. Και αυτό είναι θέμα. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να μετριαστούν στο μέγιστο βαθμό την επόμενη σεζόν. Δεν μπορούμε να πούμε για το προτελευταίο θέμα του Γιακουμάκη, που τον βρήκε μπάλα στο κουτεπιέ και τον προκάλεσε ζημιά. Τι να κάνουμε, συμβαίνει, μπάλα είναι.
1: Κοιτάξτε φίλε, τα κόκαλα δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο καζάνι με τις θλάσεις. Τώρα εκεί χτυπήματα μπορεί να κάτσουν και στην προπόνηση ή αυτό που έπαθε ο Ζιβκοβίτς. Εντάξει, τι να, δεν...
0: αυτό δεν.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά κοίταξε τώρα, με ΙΤΕ πρέπει να γίνει σοβαρή αξιολόγηση.
1: Μπράβο, πρέπει να γίνει αξιολόγηση εδώ.
0: Και το ιατρικό team και από όλους. Πέλκας, το ίδιο. Γιακουμάκης, το ίδιο. Ποιος άλλος ήταν που έμεινε καιρό έξω. Ο Κένι, το ίδιο. Αν και εντάξει, το Κένι νομίζω απλά είναι, ξέρεις, ένα σημείο η φτέρνα που...
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Αυτά λοιπόν πρέπει να αξιολογηθούν, αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν και να μην ξαναταβρει μπροστά το ΠΑΟΚ, γιατί ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της σεζόν.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό πρόβλημα που όπως αποδείχθηκε αξεπέραστο. Okay, άρα τραγωδίες, τραυματισμοί, κακή παρουσία παιχτών μετά από τον τραυματισμό. Εχθές καθόμουν και μετρούσα για το ΠΑΟΚ 24 τα γκολ που έχει βάλει το τελευταίο τρίμηνο ο Αντρίγια, ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον. Ξέρεις πόσα είναι όλα μαζί?
1: Πόσα?
0: 3 γκολ.
1: 2-3, αυτό θα έλεγα.
0: 3 γκολ και 4 ασίστ όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να το ξεπεράσει η ομάδα.
1: Δεν επανήλθαν ποτέ ουσιαστικά.
0: Επίσης τα γκολ που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από το ΜΕΙΤΕ, τον Ζαφίρη, τον Καμαρά και τον Μπιάνκο είναι λίγα παραπάνω από ό,τι θα βάζαμε εγώ, εσύ και άλλοι 2-3. Δηλαδή, μόνο ο Σντόεφ μπόρεσε να γράψει νούμερα, αλλά και αυτός έχει να σκοράρει 3 μήνες. Άρα, ο Σντόεφ από τα κεντρικά χαφ δεν σκοράρει. Οι 3 που είναι τα πιο βαριά όπλα, ένα γκολ ο καθένας στο τελευταίο τρίμηνο. Βάζω μέσα και τους τραυματισμούς, αλλά είναι γεγονός. Ο Γιακουμάκης 3 μήνες τον ψάχνουμε. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα ξεπεράσει μια ομάδα, ρε Σίλια. Το γιατί φτάσαμε εδώ δεν το δικαιολογώ. Αλλά αφού φτάσαμε εδώ, τι να πούμε? Ότι δεν είχε ο ΠΑΟΚ και ο Ισάκς ενδεκάδες.
1: Ρε Συστέριο,
0: πρέπει να είσαι φλάκας.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τα έλεγα και προχθές. Δηλαδή, η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό άνετα, που έκανε 2 νίκες με τον Παναθηναϊκό, τύπου δεν κάνουμε ούτε μπάνιο μετά τη λήξη του μάτς. Τέτοιες νίκες. Αυτή η ομάδα τον Όφη μπορούσε να τον πάρει. Μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ συμβαίνουν άλλα πράγματα. 80% είναι η ψυχολογία της ομάδας. Με το που έγινε το 1-1, καταραίουν. Το ξαναπάθαν με Λάρισες, με Βόλους.
0: Αυτό που το είπε και ο προπονητής είναι το μόνο που δεν μπορώ να βρω καμία δικαιολογία.
1: Δεν γίνεται να βρεις δικαιολογία εδώ.
0: Δηλαδή, το έχω συζητήσει και με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Όλη αυτή την κουβέντα που ξεκινάει από χρειαζόμαστε μια νύχη να βρούμε την ψυχολογία μας.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν χρειάζεται, φίλε, μια νύχη να ψυχολογία σου. Εντάξει, δεν σκάβεις τα ορυχεία και θες ένα κονιάκ, ας πούμε, αν κάνει κρύο για να πάρεις τα πάνω σου. Okay, αυτό λοιπόν, το ότι η ομάδα σκοράρει και φοβάται ή αγχώνεται, αυτό έπρεπε να το βρει ο προπονητής ή να το βρουν οι παίκτες. Βέβαια, αυτό για μένα η Λία έχει και ποδοσφαιρική εξήγηση. Ο Σντόεφ και ο Ζαφίρης, καλά ο Καμαρά, δεν κάνουν καν κουβέντα, δεν είναι οι παίκτες που μπορούν να δώσουν σιγουριά στη μεσαία γραμμή. Νομίζω αυτό είναι περισσότερο ποδοσφαιρικό. Γιατί το λέγαμε μαζί σε πολλά παιχνίδια. Την περσινή χρονιά θυμόμαστε πολλά παιχνίδια όπου ο ΠΑΟΚ τάχασε και εμείς στην Τούμπα σε καθυστερήσεις. Κάτι καλυθέες, κάτι όφη.
1: Μπράβο,
0: κάτι,
1: ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Είχε να κάνει και με ποδοσφαιρικά και με μεταφυσικά αίτια. Φέτος λέγαμε από το καλοκαίρι και μετά ότι ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε πολύ καλά παιχνίδια που ήταν στο όριο. Ναι, αλλά υπήρχε ένας μεϊτές στο χορτάρι τις περισσότερες φορές. Που έπαιρνε την μπάλα, έβαζε πλάτη, τη μοίραζε. Ξέραν και οι υπόλοιποι ότι ο Ζαφίρης και ο Σντόεβ δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούν να παγώσουν το παιχνίδι. Έχουν αδυναμίες, νομίζω είναι ποδοσφαιρικό. Συν φυσικά το ανθρώπινο, ότι δεν νιώθουν οι παίκτες ότι μπορούν να πετύχουν αυτά που πέτυχαν, αυτά που είπες και εσύ, το Γενάρη, το Φλεβάρι ή ακόμα και τον Οκτώβρη. Γιατί θυμίζω ότι μετά τη τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα 5 Οκτωβρίου. Ακολούθησε το διπλό επί της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
1: Ακριβώς.
0: Ακολούθησε ένα διπλό στη Λίλ εξωπραγματικό.
1: Έτσι.
0: Έχει πολλές ομοιότητες στο σημερινό ματς. Ο ΠΑΟΚ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό τον Οκτώβριο είχε την ήττα από το Λεβαδιακό για το κύπελο, εκείνο το εφιαλτικό απόγευμα. Είχε ισοπαλία με Πανετολικό Τούμπα, ισοπαλία με Μακάμπι κατά σειρά Τούμπα, ισοπαλία με Αστέρα Τρίπολη και ήττα από Θέλτα. Είχε 5 παιχνίδια χωρίς νίκη και στο δεύτερο μήχρονο μαζί ήμασταν πάλι, έκανε μια ανατροπή και πήρε μπρος. Τώρα έχει 4 πολύ βαριά αποτελέσματα σε ένα πιο κομβικό σημείο της σεζόνε, στο φινάλε, με Βόλο στο Παθεσσαλικό ήττα, με Παναθηναϊκό ισοπαλία αλλά σαν ήττα μεταξύ μας, με ΑΕΚ ήττα στην τριβή και ήττα που θα τη θυμόμαστε χρόνια από τον Όφη. Άρα πάλι ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό καλείται, εάν μπορεί, να σηκώσει κεφάλι, Ήλια.
1: Μακάρι.
0: Και ακόμα κι αν η ΑΕΚ κερδίσει και σταματήσει εν τη γενέση της οποιαδήποτε κουβέντα για το πρωτάθλημα, γιατί επίσης μεταξύ μας, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάλι θα πάμε στο ΠΑΟΚΟΛΕ. Εντάξει.
1: Ναι, λάθος, αλλά εντάξει.
0: Λάθος. Εντάξει, είναι και ανθρώπινο να θέλουμε κάπου όλοι μας και ο κόσμος. Δεν δείχνει κάτι ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει το προπέρσινο. Θα υπάρξει μια κουβέντα όμως. Ακόμα και αυτή η κουβέντα να μην υπάρξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι δεύτερος σήμερα το βράδυ. Δηλαδή να έχει 61 βαθμούς, ως και ο Ολυμπιακός, και να είναι από πάνω τον Ολυμπιακό, για να τη δει λίγο αλλιώς για τη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε περίπτωση της ισοπαλίας, πάλι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ένα τελικό μόνο για διπλό στο Καραϊσκάκι. Δύσκολα πράγματα. Με βάση την εικόνα της ομάδας εδώ και 1,5 μήνα. Οπότε ας μπορέσει η ομάδα να πάρει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κάτι το αμάν. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αν αφήσει ο Μεντιλίμπαρ το γνωστό του σύστημα Τζολάκης Γιώμα σε Ζέστον Μαρτίνς ή Ελκαμπή. Η Ροντινέη.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το σύστημα, γιατί να είναι κάτι άλλο. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει καθόλου.
0: Δεν το ξέρω, νομίζω ότι θα πιέσει.
1: Ναι, και εγώ έτσι
0: σε κάθε
1: λέω,
0: περίπτωση, οπότε... ό,τι και να κάνει ο Μεντιλίμπαρ, ας βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός, να μην κάνει κάποιο δώρο στην άμυνα που τελευταία συνηθίζει και να πάρει μία νίκη που θα κάνει και τον κόσμο να το δει λίγο αλλιώς, όχι πολύ, στην τελευταία τριάδα των αγώνων. ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 58, Παραθηναϊκός 50. Για μένα είναι σημαντικό διακύβευμα να τελειώσει η χρονιά και ο ΠΑΟΚ να έχει εισιτήριο για το Champions League. Εντάξει. Μπορεί και να λειτουργήσει καλά στην ψυχολογία. Δεν είναι κάτι που θα βγάλει τον κόσμο στον δρόμο. Αλλά γιατί να παίξεις στο Europa ενώ μπορείς να παίξεις προκριματικά Champions League. Εγώ δεν βρίσκω κάποιο λόγο. Εντάξει. Η χρονιά δεν έχει πάει καλά. Okay. Θα πρέπει σήμερα λίγο να το αλλάξει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να λέγονται φίλοι του ΠΑΟΚ, που παρακαλά να χάσει ο ΠΑΟΚ. Φοβερό πράγμα. Και το κλείνω πριν το ανοίξω καν. Φοβερό.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Και αυτοί είναι εδώ μαζί μας. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται.
0: Να φάει λέει ο ΠΑΟΚ 5. Μπράβο. Να το λέει φίλος του Ολυμπιακού. Να πω και λίγα λες αδερφέ να φάει 10. Αλλά να είσαι φίλος του ΠΑΟΚ και να παρακαλάς να χάσει η ομάδα σου.
1: Εμένα έχει φίλους μου πολλούς που με βλέπουν σχετικά διάφορο με τον μπάσκετ, ρε παιδί μου, και μου λένε τώρα. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο γρήγορα ξεχνάν άνθρωποι που με ξέρουν 40 χρόνια, ότι εδώ και 40 χρόνια είμαι έτσι ακριβώς. Δηλαδή είμαι σχετικά διάφορος. Το βλέπω γιατί είναι ΠΑΟΚ, δεν το βλέπω για κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτό αν μπορώ, αν με αφήνει η τσαρούχα, ρε, το σημερινό, πώς να το δεις. Με το που ακούω τσαρούχα, λέω άστο καλύτερα, δεν βαριέσαι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω την ησυχία μου. Δεν υπάρχει λόγος να καταπίνω εγώ τα χάπια και να καρφώνω ινσουλίνες γιατί αυτή τώρα την ήρθε. Είδε. Έτσι δεν είναι. Είδε εγώ, δεν
0: ωραία.
1: Θέλω.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Να πούμε
1: δεν με ένοιασε, θέλω να πω, είτε είναι ο Μιστακίδης, είτε ο Χατζόπουλος, είτε όταν ήταν ο Βεζιριτζής. Κανένα, δεν με ενδιαφέρει. Όποιος τι είναι. Εξανάγκησε, επειδή πρόκειται για τον ΠΑΟΚ, πάω και το βλέπω. Οκ, okay, αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά όχι να λες να φάει 5 γκολ ο ΠΑΟΚ ή να χάσει ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν. Όχι βέβαια.
0: Θα πω πριν σε αφήσω να πει τα δικά σου να βάλει κανένα τραγουδάκι.
1: Και καμιά διαφήμιση.
0: Και καμιά διαφήμιση. Ένα μπράβο στην ομάδα μπάσκετ. Έκανε το 1-0. Τετάρτη να κάνει και το 0-2.
1: Έτσι. Και να τελειώνει μια χαρά.
0: Ένα μπράβο στην ΚΑΠΑ 19 που χθες πανηγύρισε και το πρωτάθλημα. Το έχει κατακτήσει και μαθηματικά την προηγούμενη αγωνιστική. Μετά από 5 χρόνια η ΚΑΠΑ 19 ξανά πρωταθλήτρια. 8 συνολικά στην ιστορία αυτής της ομάδας ηλικιακής, ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 20. Μπράβο στα παιδιά της ΚΑΠΑ 15, κέρδισαν τον Όφη σήμερα 4-1 στο Ηράκλειο, 4ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 7ο συνολικά. Οι γυναίκες χθες κέρδισαν τον Παναθηναϊκό, είχαν ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα 20ο. Μπράβο και στα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Και η ΚΑΠΑ 17, η μοναδική που δεν θα πάρει πρωτάθλημα, όπως φαίνεται, 6-0 τον Όφη στο Ηράκλειο, σε επίπεδο ΚΑΠΑ 17.
1: ΚΑΠΑ 17.
0: Άρα, λέω μία φορά ακόμα τις ενδεκάδες και σας αφήνω, αν κάποιος συντονίστηκε τώρα. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ ξεκινάει με Παυλέγκα, Κέννη και Τζιώρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον, Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ορτέγκα, Πυρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Χέσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέη, Μαρτίνς και Ελ Καμπί.
1: Όμορφα.
0: Τα λέμε σε 10 λεπτάκια. Έτσι, okay. Παρά 5, παρά 6, παρά 7.
1: Ναι, λεβέντη μου.
0: Bye, bye, bye.
1: Ας αφήσουμε λίγο τον Στέργιο να πιει λίγο νεράκι, να κάνει. Εμείς πάμε να βάλουμε τα διαφημιστικά μηνύματα που οφείλουμε και που θα τα βάλουμε πριν να τα οφείλουμε τα άλλα. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
2: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
3: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
4: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1. Στις 11.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
11: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μόνο στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-2989-08.
12: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
13: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
12: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
13: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
12: από το City 106,1.
14: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.
15: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
16: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
15: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
17: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-43-80-90. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινων.
18: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
19: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
14: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: Να είμαστε πάλι πίσω εδώ, City 106,1 και η Κυριακάτικη εκπομπή που... Έλα, μπράβο. Λοιπόν, που θα μας κρατήσει συντροφιά ο Στέριος μεταδίδοντας το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού για την τέταρτη, δεν είναι, ή τρίτη. Τρίτη αγωνιστική είναι. Τρίτη. Την τρίτη αγωνιστική είναι, βιάζομαι να πάμε στο Καραϊσκάκης εγώ, για την τρίτη αγωνιστική, το play-off της Super League. Λοιπόν, περιμένοντας το Στέριο να πάρει μια ανάσα, ναι, βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση το Manchester Liverpool. Η Manchester έχει κέφια σήμερα, έβαλε δύο γκολ, έκανε και πάσα δύο γκολ στην Liverpool. Βάλτε και εσείς ρε παιδιά, μην κρίμα είναι, μην έχουμε νταλγκάδες. Και κανένα τρίτο τίποτα. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η κατάσταση. Σημασία έχει να κερδίσει ΠΑΟΚάρα τώρα, γιατί έχω την εντύπωση πως κάτι θα γίνει άμα τυχόν. Εγώ σας έχω πει ποια είναι η φιλοσοφία μου, ότι θέλω όταν κάνεις λάθος να την πληρώνεις, τέλος. Πρέπει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να πληρώσει με πολύ αυστηρά τις μπιμπί που κάνει όλη τη σεζόν, ειδικά στις αρχές. Μπας και βάλει κανένας μυαλό από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Διοικητικός θέλετε, προπονητής θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Σκάουντερ, ποιοι μαλώνουν μεταξύ τους, ποιοι δεν μαλώνουν, ποιοι τα βρίσκουν, ποιοι δεν τα βρίσκουν, μου είναι αδιάφορο εμένα. Όποιοι είναι τέλος πάντων. Απ' την άλλη πάλι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Το άλλο το ζητούμενο είναι ότι και η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και πρέπει να βοηθηθεί πολλές φορές. Όχι μόνο να βοηθάει εμάς να ανταπεξέλθουμε με τις χαρές που μας δίνει. Πρέπει να βοηθηθεί, γιατί ήρθε η ώρα να σμπρώξουμε και εμείς λίγο το κάρα από τη λάσπη. Ήταν στενάχωρο αυτό που άκουσα σήμερα, ότι δεν είχε πάνω από 10.000 κόσμο. Μακάρι να είναι όλοι συσσωρευμένοι έξω, ο καιρός ήταν καλούτσικος όταν ερχόμουν, οπότε τους πήρε την μπάλα ρε παιδιά. Λοιπόν, συγχωρέστε με, έχω λίγο την αρρώστια μου με την Man Union, τι να κάνω, βγαίνουν δύο μέρα και χάνουν τον γκολ. Τσιρίζουμε, φωνάζουμε εμείς ομάδες που κάνουν 1.5 δις. Αυτό είναι. Πάρε ρε Σιράτκλιφ να πούμε το Γενάρη καμιά 5-6 ακόμα, να έχεις 3 εντεκάδες στις άξιες. Για να δούμε, είναι μαζί μας ο Στέριος, άντε να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί. Κύριε Στέριο, μας ακούτε?
1: Τι σε κάνει έξαλλο?
0: Ο Ράτκλιφ να πούμε τώρα, γιατί να μην έχω τώρα 3 εντεκάδες. Manchester United τι μέρε φίλε. Να έχω 3 εισάξεις εντεκάδες, μη σε πω και 4.
1: Ο παππούς τι κατάρα πρέπει να ρίξει σε αυτό το σύλλογο?
0: Εντάξει ρε φίλε, φέτος τέλος πάντων είδαμε και 5-10 μάτς. Φέτος είδαμε και 5-10 παιχνίδια. Αλλά πολύ... τώρα το σημερινό είμαι έξαλλος. Έχεις ναι. Κάνει 2 γκολ και 2 φορές τους είπανε πάρτε βάλτε την μπάλα παιδιά μέσα. Εντάξει. Άμα τους λυπάστε μη βάζετε.
1: Το παιχνίδι που περιμένει όλος ο κόσμος μέχρι και στην Παππούα Νέα Γουινέα είναι το Άστον Βίλα Τότεναμ σε 9.
0: Πολλά με λίγα, φίλε.
1: 0-4, έχεις δίκιο.
0: Πολλά με λίγα, γιατί νομίζω ότι Άστον Βίλα θέλει ένα μάτς, γιατί θα την πάρουν.
1: Δεν με νοιάζει εμένα, βρε τη Δέλη, τώρα θα πέσουμε κατηγορία.
0: Ναι, είναι εντάξει. Φίλε, αλλά... Οι χωριάτες είναι χωριάτες. Αυτοί δεν είναι οι χωριάτες, οι Άστον Βίλα.
1: Αυτοί οι χωριάτες.
0: Είναι χωριάτες. Τώρα θα μου πεις παίζουν χωριάτες με πρωτευουσιάνους, εντάξει.
1: Με τα σπιρούνια.
0: Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι ώρα είναι αυτό?
1: 9:00. Που η ομάδα πέφτει και έκαναν συνεργασία ρε φίλε με την Πέπα το Γουρουνάκι ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχουν το Θεό τους πραγματικά. Δεν έχουν το Θεό τους. Λοιπόν, έχει βγει ο ήλιος πιο έντονα στην Τούμπα και μία που μιλούσα με τον συνάδελφο στον Αντένα πλέον τον Γρηγόρη Ατρίδη και μία που σήκωσα το κεφάλι, λες και μεταφέρθηκα σε άλλο γήπεδο Ηλία, έχει γεμίσει 5 σχεδόν. Όχι, έχει γεμίσει αν εξαιρέσουμε τους διαδρόμους Μπράβο στον κόσμο που δείχνει ένα ευρωπαϊκό πρόσωπο.
0: Ρε φίλε, με 40 πόρτες γεμίζει και αδειάζει γρήγορα το γήπεδο.
1: Η 6 έχει γεμίσει λίγα κενά εκεί προς την 7.
0: Κλασικά. Στα κάγκελα λες.
1: Στα κάγκελα. Η 7 είναι κατά 60-70% γεμάτη και μπαίνει κόσμος. Καλά, η 8 είναι άδεια. 1, 2, 3 σχεδόν γεμάτες. Θύρα 4 γεμάτη. Θύρα 4α ασφιχτικά γεμάτη, αν εξαιρέσουμε εκεί τα σύνορα με τη θύρα 5. Άρα εκείνο που είχαμε ότι 10-11.000 κόσμου.
0: Είναι 21-22 πλέον, είναι σίγουρα.
1: 20 πλάσια έχει σίγουρα. 21-22 κάπου εκεί.
0: Έτσι, εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: 5 δεν έχει, αλλά ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται, άρα αφήσανε τα πολλά μοχαμπέτια πριν το μάτς ο κόσμος τελικά.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό ρε παιδί, εντάξει, έχει και πολύ καντίνα γύρω γύρω.
1: Ναι.
0: Ειδικά εκεί στην 7 είναι γεμάτο παγίδες.
1: Εκτός κι αν πολλοί κόσμος γύρισε κάπου, πήγε το τριήμερο.
0: Και αυτό σωστό.
1: Και γυρίσανε, γιατί άλλο να πεις τη σύζυγο ή το σύζυγο, καθώς πλέον και γυναίκες βλέπουν τα παιχνίδια, δεν είναι ανδρικό προνόμιο. Να φύγουμε στις 12. Γιατί να φύγουμε στις 12. Να πάμε Τούμπα. Μάλλον τρελός θα είσαι, μπορεί να πήρε κάποιος την απάντηση. Τι ώρα είναι το μάτς, 7. Θα φύγουμε 4. Κατάλαβες, μπορεί και αυτό. Τέλος πάντων, έχει ωραία ατμόσφαιρα, έχει καλό καιρό. 17-18 βαθμούς θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Ο κόσμος έχει ανεβάσει δεσιμπέλ. Συνεχίζει και μπαίνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είναι εικόνα ντέρμπι. Μακάρι και το αγωνιστικό αυτό που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ να δώσει και μια χαρά στον κόσμο. Δεν θα το αλλάξει όλη την κοσμοθεωρία για τη φετινή σεζόν, αλλά θα το κάνει να πάει σπίτι με ένα μικρό χαμόγελο.
0: Έχει σημασία η νίκη, ρε φίλε. Πώς, μην τρελαθούμε. Έχει σημασία. Μία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό είναι πάντα μία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Υπό το σύγχους, λίγο Κελμπέλες και λίγο ένα τραγούδι με Παρτιζάν οι δύο ομάδες, Ρέτσος και Ζίφκοβιτς, οι δύο αρχηγοί. Δικέφαλος του Βορρά, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, Παυλέγκα, Κέννη και Τζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφύρης, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον, Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός με Τζολάκι, με Ορτέγκα, με Πυρόλα, με Ρέτσο, με Κωστίνια, Γκαρθία, Χέσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς και Ελκαμπή. Στον πάγκο και τον Ολυμπιακό, ο Πασχαλάκης, Κουρακλής, Διανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σκυπιώνη, Αντρέ Λουίς, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίζη, Ταρέμι. Στον πάγκο και το μεγάλο ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής, ο Μοναστηρλής, ο Σάντζες, ο Τέιλορ, ο Σάστρε, ο Βολιάκο, ο Μπιάνκος, Δόεφ, Μπαταούλας, Πέλκας, Ιβανούσες και ο Ανέστης Μύθου. Η δέκατη κόντρα Ηλία και φίλοι του Σίτη μεταξύ Λουτσέσκου με τη Λίμπαρ. Δύο προπονητής που έχουν τη σεβαστεί ο ένας και τον άλλον και την έχουν εκφράσει πολλές φορές και δημόσια. Τέσσερις νίκες για τον Λουτσέσκου, τέσσερις για τον Μεντιλίμπαρ, μία μόλις ισοπαλία. Αυτή στο Καραϊσκάκι, το 0-0 το φετινό.
0: Ναι.
1: Άρα η προϊστορία δείχνει ότι υπάρχει νικητής.
0: Και υπάρχει και ισορροπία.
1: Στα γκόλ είναι Ολυμπιακός ένα παραπάνω, 14-13, αν θυμάμαι καλά. Στην προϊστορία, στην Τούμπα, πάω και εντάξει. 35 νίκες, 18 ισοπαλίες, 21 ήττες σε 75 αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα. 11 μάτς κυπέλου, 7-2-2, το 7 για το δικέφαλο. 9 φορές 1-0 για τον ΠΑΟΚ του σκορ, 8 φορές το 2-0 και 7 φορές το 2-1, τα επικρατέστερα. Μου κάνουν και τα 3. Εντάξει.
0: Έχεις υπόψη σου να μας πεις μήπως, αν μπορείς να το βρεις τώρα, ποια είναι η προϊστορία του Λουτσέσκου με τον Ολυμπιακό?
1: Βεβαίως μπορώ.
0: Αλλά εσύ τώρα θα το βρεις και με Ξάνθη και με ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Θα σου πω αμέσως.
0: Έτσι.
1: Θα σου πω αμέσως. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει επίθεση προς τη θύρα 4-4α. Ο Ολυμπιακός προς τη θύρα 7. Λοιπόν, Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Λοιπόν, είναι 8 νίκες, 6 ισοπαλίες, 17 ήττες και με τις δύο ομάδες. Μόνο με τον ΠΑΟΚ είναι 8 νίκες, 6 ισοπαλίες, 10 ήττες.
1: Έτσι. Έχει σημασία.
0: Η μία ήττα, η άνεφε αγώνα.
1: Ήθελα να δω πόσο παπατζίδες, είστε δημοσιογράφοι, φίλε. Γιατί από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στους δημοσιογραφικούς κύκλους είναι πόσο όμορφα μπορείς να πεις ένα ψέμα κάνοντάς το να είναι αλήθεια όμως, ε. Δεν μπορείς να γράψεις ό,τι να είναι. Δεν θα γράψεις παραμύθια. Την αλήθεια θα γράψεις. Γράφεις ότι ο Λουτσέσκο απέναντι στον Ολυμπιακό έχει 17 ήττες. Δεν γράφεις όμως ότι οι 7 είναι με τον με την Ξάνθη. Όχι. Όλα μαζί. Τα λάβες αυτό.
0: Αν είσαι της ανθρωπιάς και της προκοπής και θες να λέγεις δημοσιογράφος, πρέπει να γράψεις ότι είναι 10.
1: Έτσι.
0: Ναι, οι οποίες είναι 9,
1: όχι.
0: Γιατί το ένα ήταν το 0-3 με τον Καρθία.
1: Εσύ λες αυτό. Εγώ λέω, φίλε μου, ότι ανάλογα το μέσο που δουλεύεις. Εσύ,
0: καλά, εντάξει.
1: Σαν δημοσιογράφος, καλά κάνεις και λες αυτό που λες, και εγώ λέω αυτό που λέω.
0: Σέντρα στο παιχνίδι.
1: Άντε, πάω κάρα, πάμε.
0: Ο Μιχαηλίδης με την μπάλα στα πόδια πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα κάθεται στο ΜΕΙΤΕ, κλείνεται από δύο. Επικίνδυνα πράγματα, λάθος. Ευτυχώς ο Κεντζιόρα κόβει μια παλιά και ο Παυλέγκα με τα πόδια. Αυτό που κάνει ο ΜΕΙΤΕ είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα στα πρώτα δευτερόλεπτα.
1: Είναι έγκλημα έτσι κι αλλιώς.
0: Ζητάει συγγνώμη, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Κωστίνια, η Σέντρα από την άλλη πλευρά κυνηγάει ο Τζέλσον Μαρτίνς πάνω του Βδέλα. Ο Κένι αναγκάζει, μάλλον βγάζει ο Κένι. Κλείστηκε ο ΜΕΤΕ από δύο, αργή περιστροφή, έχασε την μπάλα. Δεν είδα ποιος έκανε το σουτ. Θα το δούμε στο replay. Δηλαδή πραγματικά μόνο αυτό έλειπε από τον ΠΑΟΚ στα 25 δευτερόλεπτα. Μια μεγάλη παλιά για τον LKB. Ελέγχει ο Παυλέγκα, αφήνει την μπάλα να βγει out. Όπως πήγε να κάνει κάποτε ο Νίκος Μιχόπουλος στο Βιζέλ Δικαντερών, δεν του βγήκε.
1: Με Μπόμπο Βιέρι.
0: Ναι, και το γιορτάζουν κάθε χρόνο η Ροχιμπλάνκος. Στο Ατλέτικο. Σαν σήμερα λέει ο Μπόμπο Βιέρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεύτερο λεπτό, ο ΠΑΟΚ γλίτωσε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Για να το replay. Κλείστηκε από Ροντινέη και Γκαρθία. Ο Τσικίνιο.
1: Ο Τσικίνιο πρέπει να το έκανε.
0: Ο Κεντζιόρα. Και μετά ο ΜΕΙΤΕ γύρισε στον Παυλέγκα. Αυτό έδιωξε συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά Ζαφίρη. Κεφαλιά Αντρίγια. Ελέγχουν του Ολυμπιακού. Κεφαλιά Αντρίγια. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, ένα πινκ-πονκ από τις δύο ομάδες. Στον αέρα η μπάλα ως επιτοπλίστων. Τώρα την κατεβάζει ο Χέσε και δίνει δεξιά στον Ελκαμπή. Πολύ μακριά από την περιοχή, ωραίο κλέψιμο του Ζαφίρη. Ζαφίρη στον άξονα, κάθετα και τον Γερεμέγεφ. Πατάει φρένο, περιμένει κι άλλους. Βλέπει τον Τάισον στα αριστερά. Τάισον με Κωστίνια. Δίνει την μπάλα πίσω ο Τάισον, λάθος. Τραγικό και αυτό η πάσα του Τάισον. Ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Γκαρθία. Έχει επιστρέψει βέβαια ο ΠΑΟΚ. Ένα γύρισμα του Ζέλσον, ήρθε ο Ζαφίρης πλάγιο. Πολύ κακή η παλιά του Τάισον. Βέβαια, αν ο ΜΕΙΤΕ ήταν καλύτερα θα την προλάβει η Ηλία.
1: Είναι λίγο σε φάση μυστήρια αυτό το παιδί.
0: Ναι. Τρίτο λεπτό. Ας ελπίσουμε η παρουσία του ΜΕΙΤΕ να μην λειτουργήσει μπούμεραγκ για τον ΠΑΟΚ. Ρέτσος και Πιρόλα. Ο Ρέτσος ένα γέμισμα για τον LKB. Σε θέση δεξιού εξτρέμ, ο Μαροκινός αφήνει για τον Ροντινέη. Στον άξονα, πάση γέμι τον Ολυμπιακό, ο Ζίβκοβιτς πιέζει τον Χέσε. Η Σέντρα τα αριστερά, διώχνει ο Κεζιόρα. Κεφαλιά από τον Ζίβκοβιτς, Ζαφίρης, όχι, καλύτερη δυνατή απομάκρυνση, ξανά Ολυμπιακός η μπάλα. Ζέλσον με αντίπαλο τον Αντρίγια περιμένει και ο Κένι. Ορτέγκα πίσω στον Πιρόλα. Τέταρτο λεπτό 0-0.
1: Η ομάδα που φαίνεται να θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει πάντως είναι ο Ολυμπιακός ως τώρα.
0: Ναι, είναι καλύτερος, είναι πιο πολύ.
1: Θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε, δεν συζητάει τίποτα άλλο.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι στο περίμενε. Δεν έχει πιέσει, δεν έχει βρεθεί με αξιώσεις στο τελευταίο τρίτο. μια παλιά κακή πλάγιο και τον πάω κάτω από τη θύρα 6. Ξεκάθαρο το μοτίβο, είτε από τον Τζολάκι, είτε από το Ρέτσο, να βρούμε Ζέλσον Μαρτίν Ελκαμπή. Ή ακόμα και Ροντινέη, αλλά κυρίως Ζέλσον και Ελκαμπή. Πολλή δουλειά για Μιχαηλίδη και Τζιώρα. Και για τους μπακ, γενικότερα αυτές οι παλιές είναι επικίνδυνες, γιατί και ο Ζέλσον που τώρα έχει την μπάλα έχει ποιότητα και φυσικά ο Ελκαμπή. Ξανά Ολυμπιακός, το πάω καδυνατή να κρατήσει την μπάλα. Πήγε να κλέψει ο Γερεμέγεφ, απλά κούμπησε την μπάλα. Πιρόλα, Ρέτσος, δεξιά στο Κωστίνια. Κωστίνια στο Ροντινέη. Αποφεύγει τον Μπάμπα, κινείται παράλληλα προς τον άξονα. Ο Βραζιλιάνος, ωραία παλιά και τον Ζέλσον Μαρτίν αριστερά. Ο Ζέλσον, ένα σουτ, βγάζει ο Παυλέγκα, κόρνερ. Νομίζω τον Γκαρθία, νομίζω αν είδα καλά. Είναι ένα κομμάτι το τελευταίο που έχει ήλιο εκεί στη θύρα 8. Καλή τελική για τον Ολυμπιακό, κόρνερ κάτω από τη θύρα 7. Όλος ο ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, άσχημο για τον δικέφαλο. Η κεφαλιά out. Πέρασε η μπάλα από πολλούς. Χώθηκε και ο Ρέτσος και ο Ελκαμπή. Δεν ξέρω η Λιάν τη βρήκε από τους δύο. Ή και κανένας, αλλά και ο Ρέτσος και ο Ελκαμπή χώθηκαν στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.
1: Τώρα θα δούμε.
0: Ωραίο το κόρνερ, μην τι άλλο του Τσικίνιο.
1: Ναι, τη βρήκε ο Ρέτσος λίγο.
0: Βρίσκει πλάτη η Πιρόλα και λίγο Ελκαμπή βλέπω τώρα. Τρίτη επικίνδυνη επίσκεψη του Ολυμπιακού στα καρέ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τη μάχη του κέντρου. Κωνσταντέλιας πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Αριστερά είναι ο Τάισον. Δίνει στον Τάισον, πατάει περιοχή ο Τάισον. Περιμένει και άλλους. Κόβει, κακή παλιά, διώχνει την μπάλα ο Πιρόλα. Πιέζει ο Κένι. Κερδίζει τη μονομαχία με τον Ζέλσον που θέλει φάουλ αλλά έχει άδικο. Μιχαηλίδης με ΙΤΕ στον άξονα. Μπάμπα. Μιχαηλίδης πίσω στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα δεξιά για τον Κένι. Κρατάει την μπάλα ο Κένι. Ο Ζέλσον Μάρτις με πολύ δύναμη παραχωρεί πλάγιο. Κάτω από τη θύρα 5. Γρήγορη η εκτέλεση. Και Τζιώρα Κένι. Και Τζιώρα Μιχαηλίδης. Περιμένει ο Μπάμπα. Ο Μιχαηλίδης επιλέγει τον Παυλέγκα. Παυλέγκα στο Μεϊτέ. Μεϊτέ σωστά αυτή τη φορά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα στο Μιχαηλίδη. Έχει πέσει εξ ολοκλήρου ο ήλιος στο γήπεδο της Τούμπας. Μια κακή παλιά παρακινδυνευμένη του Μιχαηλίδη την προλαβαίνει ο Κένι. Με λίγο παραπάνω σπριντ. Σηκώνει τα χέρια λίγο από απόγνωση ο Λουτσέσκου. Βλέπει αρκετά λαθάκια ή και λάθη σοβαρά, τα οποία δεν έχουν κοστίσει μέχρι τώρα. Μιχαηλίδης με το κεφάλι, κατεβάζει ο Τάισον. Πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, αλλαγή παιχνιδιού για να δει τον Αντρίγια, κατεβάζει ο Αντρίγια. Ζαφύρης, χάνει την κόντρα ο Ζαφύρης. Ο Ορτέγκα πλησιάζει η περιοχή, ωραία, κόβει ο Ζαφύρης, επιμένει ο Ολυμπιακός. Ζέλσον Μάρτις βάζει το πόδι ο Τάισον. Ορτέγκα με δύναμη, αυτό είναι φάουλ για τον ΠΑΟΚ, βλέπει τη φάση και αφήνει πλεονέκτημα. Τάισον, Γερεμέγεφ, έχουν γίνει δύο φάουλ, τα αφήνει όλα ο Ιταλός. Σωστά, αφού ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα. Μια βαθιά παλιά του Κεντζιώρα για τον Αντρίγια. Δεν έχει συμπαραστάτη τον Αντρίγια. Τώρα ανεβαίνει ο Κωνσταντέλιας. Αντρίγια από τα δεξιά. Η σέντρα δεν φτάνει μπάλα στον Κωνσταντέλια. Απομακρύνουν του Ολυμπιακού. Έρχεται ο Τάισον. Ζαφύρης Μπάμπα. Έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Ζαφύρης. Με ΙΤΕ. Και η μπάλα φτάνει στο Κετζιόρα. Κένι. Σεντράρι ο Άγγλος. Εύκολη δουλειά για τον Πιρόλα. Στο πάρει ο Ορτέγκα δίνει στο Χέσε με τη μία παλιά στον Ελκαμπή. Βγαίνει και ο Παυλέγκα και παραχωρεί πλάγιο. Σωστά ο Παυλέγκα βγήκε. Πλάγιο τον Ολυμπιακό. Πίσω η μπάλα Πυρόλα. 9 λεπτά συμπληρωμένα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. City ακούτε 106,1. Τρίτη αγωνιστική των play-offs. Ο Κωστίνια τώρα για να δει τον LKB. Δυνατή η παλιά. Η μπάλα βγαίνει out. Αυτό το Ολυμπιακού ποτέ δεν το κατάλαβα. Με τόσους παίκτες και να... Ποτέ, ούτε πέρυσι, ούτε φέτος, ούτε...
1: Δεν ξέρω τι γίνεται πάντως. Ναι, αλλά τους βγαίνει ρε φίλε. Πέρυσι double δεν πήραν, έκανε λάθος.
0: Double πήραν.
1: Τελειώσαμε. Άρα, τι μπορείς να τον πεις.
0: Ο Παυλέγκα σημαδεύει τον Αντρίγια από ελεγχόμενη θέση offside, κόβει ο Ορτέγκα. Πάει να μπει στη φάση ο Κένι, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κάτω από τη θύρα 6. Έχει ακόμα λίγο ήλιο στο γήπεδο, στις κερκίδες. Ο αγωνιστικός χώρος είναι σκεπασμένος με σκιά στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Λίγο Παυλέγκα έχει ήλιο, θα πέσει όπου να είναι. Και Τζιόρα, Αντρίγια, μια παλιά στο πουθενά, κόβουν του Ολυμπιακού, κόβει και Τάισον όμως. Ο Τάισον γυρνάει μέτωπο στην αιστεία, περνάει το κέντρο. Μπάμπα. Μιχαηλίδης με ΙΤΕ. Ξανά ο Μιχαηλίδης. Μπάμπα. Στο ΜΕΙΤΕ. ΜΕΙΤΕ, κακή αλλαγή παιχνιδιού. Εύκολη λύση για τον Ζέλσον. Φυσάει και λίγο αεράκι, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να δικαιολογηθεί η κακή μπαλιά του ΜΕΙΤΕ. Πυρόλα, Γκαρθία, Τζολάκης. Ο ΠΑΟΚ περιμένει στα 2-3. Ο Τζολάκης για τον Κωστίνια τη βράβη. Η βαθιά μπαλιά βγαίνει ο Παυλέγκα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Κωστίνια έχει στραβοπατήσει. Σταματάει το παιχνίδι ο Ιταλός. Προφανώς παραπάτησε, δεν έχει τίποτα το αντιαθλητικό. Αν θέλει να πάρει κάτι ο Κωστίνια...
1: Ούτε ξέρω τι έγινε.
0: Γελάει ο πλανήτης. Για να δούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, αν πέσει έτσι ο ηθοποιός, ο καπετάνος της παραστάσεις με το Σεφερλί, δεν θα γελάσει ο κόσμος. Εντάξει. Εκτός αν στραβοπάτησε ο Κωστίνια, οπότε μακάρι να μην έχει κάτι ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού, αλλά κάτι άλλο δεν βρίσκω. Αν παραπάτησε, οκ.
1: Κοίταξε, μπορεί να έγινε και κάτι και να μην το βλέπουμε καλά. Αυτό ποτέ μην το... Έχω δει πολλά εγώ στις γρήγορες φάσεις, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, και αυτό και μπορείς ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Αυτό πάλι.
0: Να σηκώνει το Κωστίνια. Κοιτάει το διαιτητή. Πέναλτι θέλω Κωστίνια, να ξέρεις. Άσε μας ρε Κωστίνια, τουλάχιστον.
1: Φίλε, ζήτα και θα λάβεις. Να με συγχωρείς. Ο Ιησούς το είπε.
0: Ο Νινιάδης, αυτή πέφτανε και ωραία.
1: Αμφισβητείς αυτά που είπε ο Ιησούς.
0: Δεν αμφισβητώ τίποτα.
1: Ζήτα και θα λάβεις.
0: Το ούκα λάβεις παρατομή έχοντος το είπε όχι.
1: Ο μένιπος ο κοινικός.
0: Μάλιστα.
1: Για να μαθαίνουμε και κάτι της εδώ μέσα έτσι.
0: Καλά είναι και εκπαιδευτικό το ραδιόφωνο.
1: Δεν τα περνάμε όλα μπάι.
0: Δεν είναι μόνο μπάλα όλα. Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
0: Μιχαηλίδης στο ΜΕΙΤΕ. 13ο λεπτό ΜΕΙΤΕ για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν είναι καλή. Παλιά κόμμα του Ολυμπιακού και δύο Ρέτσο σε ένα σημείο που είναι μόνο στο Μιχαλίδης, ξανά στο ΜΕΙΤΕ. Ο Κωστίνια έτοιμο να μπει στον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει. Μπράβο στο Κωστίνια. Μίλησε η δύναμη ψυχή. Τρέχει κιόλα. Μπράβο.
1: Του κάνανε και 7 ράματα, αλλά εντάξει.
0: Α, τα γρήγορα λε.
1: Ναι, κρακ με το σειραπτικό.
0: Ο Κετζιόρα στο ΜΕΙΤΕ και πάλι ο Κετζιόρα. Ο Πολωνός σηκώνει την μπάλα για να βρει τον Αντρίγια. Ο Αντρίγια υποδέχεται την μπάλα με δίπλα τον Ορτέγκα. Κάτω από την θύρα 5. Βγάζει έξω στο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ σηκώνει την μπάλα. Ο Κένι αφήνει την μπάλα να σκάσει. Φεύγει. Κόρνερ είναι. Κάπου βρήκε. Ο Πυρόλα μάλλον την βρήκε. Κόρνερ για το μεγάλο ΠΑΟΚ. Στο 14 κάτω από τη θύρα 4α που δίνει το ρυθμό πριν καν ξεκινήσει το ντέρμπι. Βέβαια.
1: Ήτανε πάρα πολύ ωραία η πάσα, φίλε.
0: Ο Αντρίγια πάνω από την μπάλα. 6 παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το Ολυμπιακού είναι όλοι μέσα. Μπροστά από τον Τζολάκη. Ο Αντρίγια, η κεφαλιά πρώτη, δεν μπορεί. Ο Μπάμπα το σουτ, βγάζει το Ζολάκη, γκολ! Γκολ! Γκολ! Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ! 1-0 ο μεγάλος ΠΑΟΚ! 1-0 σε μια φάση διαρκείας! Προφανώς θα περιμένουμε και το ΒΑΡ, αλλά η μπάλα είναι στα δίκτυα.
1: Έχω κάτι υποψίες, ρε φίλε, γι' αυτό δεν με ακούς.
0: Άσε με ρε Ηλία που έχει και υποψίες, άσε με ρε Ηλία.
1: Έμα...
0: Μας έχει βγει ψυχή να πανηγυρίσουμε κανένα γκολ που να έχει νόημα.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Πρώτη κεφαλιά.
1: Δεν νομίζω.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο Μπάμπα είναι εκδημένος, αλλά ο Μπάμπα δεν έχει καμία εμπλοκή στη φάση. Στο σουτ του Μιχαηλίδη ο Μπάμπα δεν επηρεάζει τον Τζολάκη.
1: Πολύ φανερά έχει από πίσω.
0: Ο Γερεμέγεφ. Περιμένουμε το ΒΑΡ. Αλεξάνδερ.

0: Καμπή. Πατάει περιοχή ο Μαροκινός, σουτ πάνω στον Μιχαηλίδη, διώχνει ο Μεϊτέ Τάιστον. Βάλε ακόμα ένα μεγάλο πάγο στο καπάκι. Τάιστον! Σε περνάει το κουστίδι σαν σταματημένο. Τάιστον! Ναι, κακή παλιά. Κακή παλιά για τον Μεγκερεμέγεφ. Πήγε να το κάνει εξειδικευμένο ο Τάιστον. Τα απλά ρε Τάιστον είναι τα καλύτερα. Τα απλά. Πήγε να το κάνει με φάλτσο, με το εξωτερικό.
1: Κωνσταντέλια πάσα πήγε να δώσει. Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη φάση. Στο 17 ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το πρώτο βήμα. Το μάτς είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Κατεβάζει ο Κωστίνια. Ο Μπάμπα τον επιτηρεί αφήνοντας δύο μέτρα απόσταση. Ρόντινεϊ χάνει την μπάλα ωραία από Τάιστον και Μιχαηλίδη. Ο Τάιστον στη μεσαία γραμμή στον άξονα. Αντρίγια στον άξονα. Παλιά πάρα πολύ ωραία και εκείνη τρέχει και θα προλάβει. Για να δούμε. Δεν θα προλάβει, όχι. Ο Κένι κερδίζει το πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει λίγο από τη χαμένη του ένταση του συνδυαστικού ποδόσφαιρου που τόσο έχει λείψει. Ωραία η παλιά, πολύ ωραίο το ανέβασμα του Κένι. Το πλάγιο, ο Ζαφίρης, ο Κένι. Ο Κετζιόρα, μια βαθιά παλιά. Ο Γερεμέγεφ δεν θα πάρει την κεφαλιά, θα πάρει ο Πυρόλα. Η κεφαλιά από τον Χέσε, Ορτέγκα. Πίσω στον Πυρόλα, πίσω στον Τζολάκη. Και πιέζει ο Κωνσταντέλιας. Παραλίγο να κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Δεν έβαλε ίσως δυνατά την κόντρα ή στάθηκε τυχερός στον Τζολάκης. Ο Μπάμπα πιέζει τον Ροντινέη, Ροντινέη κρατάει. Πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ είδε τον γκέλ της μπάλας πριν αυτή φτάσει στον Τζολάκη. Ο Κωνσταντέλιας πίεσε. Για λίγο δεν είχαμε το 2-0. Γλιστράει ο Ζέλστρο Μαρτίνς. Κένι και Τζιόρα. Πίσω η μπάλα στον Παβλέγκα. Παβλέγκα. Βαθιά παλιά για τον Τζίβκοβιτς δεν περνάει. Πλάγι, όχι. Έχει τραυματιστεί παίκτης του Ολυμπιακού, φάουλ. Νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι ο Γκαρθία. Στη μεσαία γραμμή. Πίσω η μπάλα στον Πυρόλα. Στο 19. Παλιά για τον LKB, βγαίνει ξανά ο Παβλέγκα και σημαδεύει και τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς με τιμή στον Γερεμέγεφ, για να δούμε. Γερεμέγεφ κερδίζει την κόντρα ο Ρέτσος, Τζολάκης ψύχρεμα στο Κωστίνια. Κωστίνια. Ο ΠΑΟΚ περιμένει. Ρέτσος. Μπαλιά για τον Ορτέγκα, κατεβάζει ο Αργεντίνος. Δίνει στον Ζέλστρο Μαρτίνς από τα αριστερά, πατάει περιοχή ο Μαρτίνς. Σουτάρει ο Παβλέγκα, διώχνει και ο Μπάμπα διώχνει. Δεν μπόρεσε να διώξει δυνατά ο Παβλέγκα, ένα μπλοκάρι. Η μπάλα μπροστά του, ο Μπάμπα Ράχμαν παραχωρεί πλάγιο. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και σηκωμένη σημαία.
1: Μήπως ήταν offside.
0: Ναι, ναι, ναι. Με ενημερώνει δίπλα μου και ο Δημήτρης. Δεν το είδα. Γύριζα το μάτι μου να δω στην οθόνη. Ως μη γενόμενοι, όπως έχουμε μάθει να λέμε. 19 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της Τούμπας. Γύρι Παβλέγκα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η κεφαλιά του Γερεμέγεφ προς τα πίσω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος ασπρόμαυρος. Υπάρχει ο Ορτέγκα, ο Ρέτσος, το Τζολάκι, αυτός γιώμα. Κεφαλιά από τον Κένι. Ο Μεϊτέ βάζει το πόδι, η μπάλα στον Μπάμπα. Ο Τάισον με πλάτη συνεισία γυρίζει. Για τον Κωνσταντέλια δεν είναι καλή η παλιά. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας και θα κερδίσει. Πλάγιο έχει βγει η μπάλα. Μια μικρή καθυστέρηση. Για τον ΠΑΟΚ είναι. Το 21ο λεπτό, σιγά σιγά στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ 1, Ολυμπιακός 0. Το γκολ του Γερεμέγεφ στο 15. Ο ΠΑΟΚ έκανε λάθος, αλλά κάνει λάθος και ο Τσικίνιο. Ελέγχει ο Κετζιόρα, δίνει στον Παβλέγκα. Ο Παβλέγκα προς τα μέσα, κακή επιλογή. Έβαλε λάθος το πόδι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο κέντρο του γηπέδου. Από την πλευρά των θυρών 5 και 6, γρήγορα ο Ορτέγκα στον Πυρόλα. ο Χέσες στο

0: Κοστίνια. Κοστίνια στο Χέσε. Τσικίνιο, Κοστίνια, λάθος. Κακή παλιά, τη διάβασε ο Γερεμέγεφ, Ζαφύρης. Αποφεύγει το Τσικίνιο. Ζαφύρης δεν είναι καλή παλιά του και τον Τάισον. Κοστίνια βάζει στο πόδι, ο Ζαφύρης κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Δεν μπορεί να κερδίσει δεύτερη ο Αντρίγια. Ο Ζαφύρης με το χέρι. Με το χέρι. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, 2 μέτρα πίσω από τη σέντρα. Γρήγορη εκτέλεση, Ρόντινεϊ. Αποφεύγει το Μεϊτέ, κινείται στον άξονα. Βγάζει τον Ελκαμπή. Βγάζει ο Παυλέγκα. Μεγάλη φάση, διώχνει σε πλάγι ο Ζαφύρης. Μεγάλη φάση. Δεν εκτελεί σωστά ο Ελκαμπή για την κλάση του.
1: Εδώ νομίζω ότι ήταν λάθος του Ελκαμπή.
0: Πάνω στον Παυλέγκα.
1: Πάνω στον Παυλέγκα την έστειλε την μπάλα.
0: Και εκατοστό ο Παυλέγκα, το σώμα του. Ξανά Ολυμπιακός. Η σέντρα, κόρνερ από τον Μεϊτέ. Στο 22. Ο Μεϊτέ θέλει βοήθεια στη μεσαία γραμμή, δεν είναι στο 100%. Βέβαια ο Ζαφύρης θα πάει καλά, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει μόνος του ο Ζαφύρης μαζί με το Μεϊτέ, ένα ολόκληρο κέντρο. Εκτελέσει και το κόρνερ Παυλέγκα με γροθιές. Ωραία, ο Κωνσταντέλιας, του κάνουν φάουλ, δεν σφυρίζει τίποτα, πλεονέκτημα. Ο Τάισον για τον Γερεμέγεφ, τετατέτ, Γερεμέγεφ! Ο Τζολάκης βγάζει, άντε ρε Γερεμέγεφ! Έλα ρε πασάκα μου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη.
1: Δεύτερο τετατέτ που χάνει ρε.
0: Τεράστια,
1: φίλε, δεν γίνεται.
0: Τεράστια ευκαιρία. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Έσπρωξε ο Ζαφύρης αντίπαλο. Ο Γερεμέγεφ όφιλε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Τόσο απλά.
1: Ε βέβαια τώρα εκεί που βγαίνεις.
0: Τον έπισε ο Γερεμέγεφ. Φανταστική παλιά. Ο Σουηδός πατάει η περιοχή του, κλείνει ο Τζολάκης στο οπτικό πεδίο.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλασάρει καλά. Αλλά ο άλλος τη βγάζει κατά λάθος με το δεξί το χέρι απλωμένο, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει κανένα offside.
1: Πλασάρει εκεί που πρέπει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα μπορούσε να πάει λίγο πλάγια, τέλος πάντων. Δεν τα έκανε αυτό που έπρεπε. Έχει θέμα ο Τζολάκης, διακοπή στο παιχνίδι. Λες να έχουμε Πασχαλάκη. Προθέρμαση ο Πασχαλάκης. Τα ακούει και από την κερκίδα.
1: Ο Πασχαλάκης.
0: Σου κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τον λόγο τώρα. Από εκεί και πέρα.
0: Με πρόλαβες γιατί ούτε εγώ βρίσκω τον λόγο. Δεν ήθελα πάω να τον κρατήσει. Έφυγε στο τηλέφωνο.
1: Έφυγε, τι έπρεπε να κάνει, σταματήσει την μπάλα.
0: Δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τον τεματοφύλακα του ταμπλούχου ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για αίτη του, δηλαδή.
1: Αφού είναι στην αγορά ελεύθερος, γιατί να μην τον πάρει.
0: Ο Τζολάκης δείχνει ότι συνεχίζει σε πρώτη φάση. Ο Ολυμπιακός σε δεύτερη έχει κερδίσει φάουλ. Φάουλ που φέρνει συγκέντρωση των ασπρόμαυρων στο ημικύκλιο με πάσα Ροντινέη. Ροντινέη, σέντρα, μονομαχία. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ζένσον Μαρτίνς πήδηξε μαζί με τον Ζαφύρη, αν βλέπω καλά μέχρι εκεί. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό κάτω από την ηλιόλουστη ακόμα θύρα 7. Στο 25 εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά περνάει out. Κεφαλιά από τον Κωστίνια. Για να δω στο replay, Κωστίνια, ναι. Με την πλάτη ουσιαστικά, Ηλία.
1: Ναι.
0: Με το κεφάλι. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με build-up μας στο 26. Το goal του Γερεμέγεφ χωρίς τις δύο ομάδες. Τεράστιο τετατέτ χαμένο του Γερεμέγεφ. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή. Έδιωξε ο Παυλέγκα. Η μπάλα διεκδικήσιμη, ο Κένι. Ο Αντρίγια πιεζόμενος χάνει την μπάλα. Ο Γκαρθία Ορτέγκα. Ο Πιρόλα Ρέτσος. Θα συνεχίσει ο Τζολάκης, δεν δείχνει να έχει κάτι. Έχει καθίσει κιόλας και ο Πασχαλάκης στον πάγκο. Χέσε, Ρέτσο, Πιρόλα. Ο Πιρόλα αποφεύγει τον Αντρίγια, ανοίγει το κοντρόλο. Ο Ζαφίρης βάζει την κόντρα. Τάισον. Ο Μεϊτέ δεν μπορεί. Ρόντινεϊ. Τσικίνιο. Δεν δίνει στον Ζέρσο Μάρτιν. Ένα σουτ. Διώχνει με το πόδι ο Κεντζιόρα. Ο Τάισον δεν μπορεί την κεφαλιά. Κοστίνια. Διεκδικήσιμη μπάλα. Πάοκ είναι. Μεϊτέ. Στον Κένι. Ο Κένι στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα σωστά τη διώχνει γιατί το πολύ του Κυριλέισον. Ο Ζαφίρης στο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ αλλαγή παιχνιδιού για τον Τάισον. Ο Κωστίνια πρώτος στην μπάλα. Ο Μπάμπα είναι εκεί, δίνει στον Τάισον. Τάισον ψύχρεμα πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης Ζαφίρης πίσω στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα σημαδεύει δεξιά, κακή παλιά, άλλη μία του Παυλέγκα. Δεν πειράζει αυτά, η Ηλίας τα κάνει και να βγαίνει μπάλα πλάγιο στο κέντρο, οκ. Okay.
1: Δεν είναι και ενοχλητικά αυτά.
0: Όχι, δεν είναι πολύ ενοχλητικά, όχι. Ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Τζολάκης.
1: Πάντως είδαμε Πασχαλάκη να ζεσταίνεται.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού είναι ο Πασχαλάκης, τον βλέπω. Α, είναι μπροστά από τη θύρα 8, ναι. Ο Ρέτσος. Ο Κωστίνια οδηγεί σε τον Λουτσέσκου να κλείσουν οι χώροι. Ο Κωστίνια τη σέντρα, ο Παυλέγκα μπλοκάρει εύκολα στο ύψος του πέναλτι, στο 28. Με τα χέρια ο Παυλέγκα στον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Καθυστερεί ο Μιχαηλίδης, κακός. Κάνει και λάθος, Κωστίνια, ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα μένει όρθιος, φάουλ. Αυτό δεν το δίνει, δεν το δίνει. Φωνάζει ο Λουτσέσκο, αλλά πρέπει να γυρίσει η ομάδα, Κωστίνια. Ωραίο, ο Μιχαηλίδης έβαλε το γόνατο, ουσιαστικά. Τάισον Μιχαηλίδης. Νομίζω υπήρξε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Ο Κένι πάτησε την μπάλα, αντί να φύγει μπροστά, έφυγε μόνος του χωρίς την μπάλα. Ζέλσον. Μπαίνει η περιοχή, βγάζει έξω. Ρόντινεϊ, δεξιά στο Τζικίνιο, η σέντρα, κεφαλιά, γκολ για τον Ολυμπιακό, 1-1 Ελκαμπή. Ίσως ένα από τα πιο εύκολα γκολ του Ελκαμπή στην καριέρα του, μόνος του μέχρι στη μικρή περιοχή, ανάμεσα από τους στόπερ του ΠΑΟΚ, 1-1 Ολυμπιακός απαντάει.
1: Αυτή είναι η τέχνη του. Και όλα αυτά από ένα λάθος... Εκπληκτικά ανόητο.
0: Δεν πήρε χαμπάρι η άμυνα του ΠΑΟΚ που τρύπωσε ο Ελκαμπή. Δεν υπάρχει offside από ό,τι βλέπω στο πρώτο replay. Θα περιμένουμε.
1: Όχι, όχι, καλύπτει ο Μιχαηλίδης νομίζω.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, χάνει το διατέτ, ισοφαρίζει ξανά από την αρχή. Και ενώ είμαστε στο μισάωρο. Αναμονή για την επιμηγορία του ΒΑΡ, αν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο, που μάλλον δεν υπάρχει. Γκολ είναι 1-1 το ντέρμπι ξανά στα Ίσκια. Δεν μπορώ να πω ότι μπήκε κόντρα στη ροή του μάτσου.
1: Όχι, όχι. Χρειάζεται περισσότερη ένταση για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και αποφασιστικότητα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μπάμπα Μιχαηλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι. Κένι στον Κεντζιόρα. Ο Κένι στο Ζαφίρι. Πλάγιο τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό. Σωστά βλέπει ο πρώτος επόπτης. Ο Τρινκέρι. Ο Κένι στον Κεντζιόρα, παράλληλα στο Μιχαηλίδη, αυτό στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα μπροστά για τον Κωνσταντέλια, έρχεται με δύναμη ο Ρέτσος πλάγιο. Δεν έχει φανεί ακόμα ο Κωνσταντέλιας. Και ο ΠΑΟΚ τον έχει τεράστια ανάγκη, ούτε ο Αντρίγια έχει φανεί. Επίσης τον έχει μεγάλη ανάγκη. Ο Τάισον είναι ο πιο δραστήριος, αλλά με κακές επιλογές στο φινάλε, ουσιαστικά. Ο Κένι σημαδεύει το Γερεμέγεφ, ο Πιρόλα με το στήθος πρώτο στην μπάλα. Ο Ιταλός σημαδεύει τον Κετζιόρα ουσιαστικά. Ζαφίρης, Μεϊτέ, ωραία ενέργεια από τα καλά χρόνια του Μεϊτέ. Και δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πατάει την μπάλα. Γλιστράει, πέφτει κάτω, διώχνει του Ολυμπιακού. Κρίμα ενέργεια του Μεϊτέ. Ο Μιχαηλίδης με δύναμη. Λάθος του Μιχαηλίδη και ο Ελκαμπή θα τον προλάβει και ο Τζιόρα θα τον προλάβει. Πίσω στον Παυλέγκα. Ξανά στο Κετζιόρα. Τον πρόδωσε η ισορροπία τον Κωνσταντέλια. Υπήρξαν καλές προϋποθέσεις. Κωνσταντέλια σηκώνει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Πέφτει στο έδαφος μόνος του. Ο Πιρόλα διώχνουν του Ολυμπιακού. Μπάμπα με το κεφάλι. Ζαφίρης. Μιχαηλίδης. Παυλέγκα στο 32. Παυλέγκα για να βρει το Γερεμέγεφ. Τάισον. Κωνσταντέλιας από τα αριστερά πάνω το Κωστίνια. Για να δούμε. Κωνσταντέλιας κάνει κίνηση. Full sprint το Μπάμπα. Κωνσταντέλιας μπερδεύεται, χάνει την μπάλα. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Ντέλιας. Ας τον πει κάποιος να βγει από τα αποδυτήρια. Ελκαμπή. Απ' την άλλη πλευρά Ορτέγκα. Ο Αντρίγια καλή κάλυψη. Έρχεται και ο Κένι, έρχεται και ο Κετζιόρα με ΙΤΕ. Τάισον. Ανοίγει το κοντρόλο Τάισον. Ο Ολυμπιακός με την μπάλα στα πόδια Ροντινέη και έχει χώρο Κωστίνια που θα υποδεχτεί την μπάλα στα δεξιά. Πέφτει πάνω το Κωνσταντέλιας. Στο τελευταίο δίλεπτο είναι ο Κωνσταντέλιας στα αριστερά, κεντρικά ο Τάισον, λάθος. Ο Γερεμέγεφ στον Τάισον, φεύγει ο Ζίφκοβιτς. Είναι εκτός εστίας ο Τζολάκης, με το αριστερό πόδι δίνει πάσα. Δεν διώχνει καν, τώρα διώχνει ο Ορτέγκα. Θα μπλοκάρει φαντάζομαι ο Παυλέγκα, αυτό κάνει. Παυλέγκα στο Ζαφίρι. Μπόλικο κήπεδο για το Ζαφίρι, δίνει στον Μπάμπα. Στο 34 μπήκαμε, 1-1. Μπάμπα Ζαφίρης. Μιχαηλίδης Μπάμπα, Ολυμπιακός πιέζει τώρα πάνω στην μπάλα. Ζαφίρης, φάουλ είναι αυτό, από τον Καρθία. Γρήγορη εκτέλεση του φάουλ, ο Τάισον, ο Ζαφίρης, η παλιά δεν είναι καλή για τον Κωνσταντέλια, Ρέτσος με το κεφάλι εύκολα, Κωστίνια, γυριστή πάσα, ο Μιχαηλίδης κεφαλιά, κεφαλιά από τον Κωστίνια, ο Ροντινέη υποδέχεται την μπάλα, τον πιέζουν δύο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Κωστίνια με την μπάλα στη χέρια για το πλάγιο, περιμένει πίσω ο Ρέτσος. Ο Κωστίνια τελικά μπροστά. Ο Χέο Τσικίνιο αποφεύγει το Μεϊτέ. Περιμένει το ανέβασμα του Ορτέγκα ο Τσικίνιο. Ο Ορτέγκα. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στην άμυνα. Χέσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ορτέγκα. Ζέλσον. Ωραίο το τριγωνάκι για τον Ολυμπιακό. Η σέντρα, η μπάλα στην πλάτη του Αντρίγια. Κόρνε για τον Ολυμπιακό στο 35. Ο ΠΑΟΚ από το 15 και μέχρι το χαμένο τετατέ του Γερεμέγεφ, δηλαδή κανένα δεκάλεπτο, βγάζει ένταση, βγάζουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του Λουτσέσκου, μετά χάνεται.
1: Θέλει μεγαλύτερη πίεση, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Θέλει πίεση απλά.
0: Το Ολυμπιακό δεύτερο κόρνερ απογυριστεί κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Απ' την άλλη πλευρά, κάτω από την άδεια θύρα 8. Ο Ζέλσον απλά αλλάζει πλευρές. Και ο Ροντινέη θα πάει δίπλα του για στήριγμα, για μια πάσα ή να το εκτελέσει αυτός. Για να δούμε αυτό το κόρνερ στο 36, πάω και ένα Ολυμπιακός 1. Ζέλσον και Ροντινέη πάνω από την μπάλα με πάσα, ο Ροντινέη σέντρα. Η μπάλα προς τα έξω, διώχνει ο Αντρίγια όπως όπως. Τελευταίος της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Ορτέγκα πίσω στο Τζολάκι. Ακόμα 9 για τα 45. Ο Τζολάκης βαθιά παλιά. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, χάνεται κάτω για τον ΠΑΟΚ. Ο Χέσε διώχνει ο Κετζιόρα. Αντρίγια, Ζαφύρης, Αντρίγια. Πλάω για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός μένει ψηλά, ουσιαστικά όλοι οι παίκτες του είναι στο τερέν του ΠΑΟΚ. Ο Κεζιόρα δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Γερεμέγε, βάζει το πόδι ο Ζαφύρης. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Τάισον. Κεφαλιά του Ζαφύρη κατεβάζει ωραία ο Ροντινέη. Ροντινέη, μπαλιά, για τον Τσικίνιο, ανεβαίνει ο Κωστίνια. Τσικίνιο, τώρα θα δώσει το Κωστίνια, πάνω του ο Μπάμπα, δεν σεντράρει. Ο Πορτογάλος αποφεύγει τον Μπάμπα, σεντράρει, ο Μπάμπα βάζει την κόντρα. Η μπάλα φτάνει out το σουτ του Ρόντινεϊ. Ο Πασχαλάκης τώρα επιστρέφει στον πάγκο. Θα συνεχίσει προφανώς ο Τζολάκης. Και ο Παυλέγκα στο ελεύθερο ακόμα 8. Ο ΠΑΟΚ ζορίζεται. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Βγάζει αυτή την ρημαδιασμένη την ένταση που λέμε τα τελευταία χρόνια στο χορτάρι. Κεφαλιά από τον Ζέλσον είναι πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά η εκτέλεση του Αντρίγια. Έχει επιστρέψει στο 10 ο Κωνσταντέλια, στα αριστερά ο Τάισον. Την μπάλα στον Παυλέγκα. Παυλέγκα ψύχρεμα για τον Μιχαηλίδη. Ο Ολυμπιακός πολύ ψηλά η άμυνά του. Ο Μιχαηλίδης, ο Τάισον, δεν φτάνει μπάλα στο Κωνσταντέλια. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από παρέμβαση του Ρέτσου. Όχι, του Πυρόλα. Ο Μπάμπα με την μπάλα στα χέρια. Με ητέ Μπάμπα, λάθος του Μπάμπα πάνω σε αντίπαλο. Εύκολη ανάκτηση για τον Ολυμπιακό, λάθος όμως και του Χέσε. Διώχνει ο Μιχαηλίδης με το αριστερό. Δεν μπορεί να πάει την κεφαλιά ο Τάισον. Η μπάλα στο Μιχαηλίδη, σηκωμένη σημαία offside εις βάρος του ΠΑΟΚ. Κατοχή Ολυμπιακός και είμαστε στο 39. 1-1 το σκορ στην Τούμπα. Ο Χέσε στον Πυρόλα. Λίγες οι φορές που ο ΠΑΟΚ πίεσε το παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα μια μπαλιά για τον Κωστίνια. Κατεβάζει ο Πορτογάλος. Σεντράρει με τη μία. Η μπάλα περνάει από όλους, την κυνηγάει ο Κένι. Δεν την αφήνει να βγει. Αντρίγια απλά βάζει το πόδι. Υπάρχει φάουλ αυτό. Δεν το δίνει ο διαιτητής. Νομίζω ότι υπήρξε φάουλ, μπορεί να κάνω και λάθος. Λάθος όμως κοντρόλο Γερεμέγεφ. Ζαφύρης προστατεύει την μπάλα με ητέ. Με ητέ πίσω στον Κένι. Ο Κένι δεν πιέζεται και αλλάζει παιχνίδι για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πήγε να πατήσει αυτό στην μπάλα που στην νωρίτερα ο Κένι. Την κράτησε Τάισον. Μιχαηλίδης 5 ακόμα. Και Τζιόρα. Το 1-2. Γερεμέγεφ, Κένι, Αντρίγια, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Γρήγορα ο Αντρίγια σημαδεύει το Γερεμέγεφ, νέο πλάγιο, πιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, κάτω από την 4α, ο Αντρίγια θα το εκτελέσει, όχι θα αφήσει τον Κένι. Ο Κένι στο Μεϊτέ. Μεϊτέ στο Ζαφύρι. Ζαφύρης. Κένι Μεϊτέ. Μεϊτέ κεντρικά στο Μιχαηλίδη, ακριβώς στο σημείο της έντρας. Ο Μιχαηλίδης μια μπαλιά για τον Τάισον, την κυνηγάει ο Τάισον, πρώτος στην μπάλα, ο Ρέτσος την προστατεύει κιόλας, η μπάλα βγει out. Και ο Τζολάκης ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Οδηγίες σε στυλ μπάσκετ και από Μεντιλίμπαρ και από Λουτσέσκου. Ο Μιχαηλίδης μια κεφαλιά, ο Ζαφύρης, η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ωραία την κερδίζει όμως ο Γκαρθία, ο Ζέλσον τώρα με φόρα θέλει να μείνει στη μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο πήγε να χάσει την ισορροπία του, δεν την έχασε. Παραμένει κάτοχος της μπάλας του Τσικίνιο. Μέσα στην περιοχή όλα αυτά. Βγάζει έξω από την περιοχή, ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο καβούκι του. Ο Ζέλσον, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον, το σούτ κάπου κοντράρι μπλοκάρει ο Παβλέγκα. Και Τζιώρα Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, λάθος, σοβαρό κιόλας. Ευτυχώς διορθώνει ο Κεντζιώρα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Αρκετά τα λάθη στο build-up μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός, ωραία η παρέμβαση του Κεντζιώρα, πρώτου Ζέλσον και τώρα ο Κένι.
1: Ακόμα πολύ απλά, όταν δεν έχεις αυτοπεποίθηση δεν κάνεις build-up.
0: Ναι, δεν όχι.
1: Αφού τρέχουν τα πόδια τους τώρα.
0: Πας σε πιο άμεσο και διώχνεις την μπάλα, δεν θα σε πει κανένας τίποτα.
1: Τι να κάνουν.
0: Μιχαηλίδης. Κεντρικά στο ΜΕΙΤΕ. Ζητάει μπάλα ο Ζαφύρης. Τώρα τον βλέπει ο Γάλλος. Ζαφύρης. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Περιμένει ο Αντρίγια. Αντρίγια με την μπάλα. Αντρίγια θέλει να συγκλίνει. Τρώει και μια κλωτσιά. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Και δείχνει να πονάει ο Αντρίγια. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Τη δέχεται ο Ορτέγκα. Μια στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Στη θέση απαγορευτική για απευθείας. Αλλά για να δούμε τη φάση.
1: Τον πάτησε.
0: Τον πάτησε, Ορτέγκα. Τον πάτησε. Τάισον και Αντρίγια πάνω από την μπάλα. Συγκέντρωση παιχτών στο ημικύκλιο. Ο Ζέλσον μπροστά από την μπάλα στη σωστή απόφαση. Απόσταση, συγγνώμη. Φεύγει ο Αντρίγια. Ο Τάισον με φάλτσα, ο Γοντζολάκης με γροθιές. Σε ένα σημείο που τελευταίος της άμυνας είναι ο Κένι πίσω στον Παβλέγκα. Όχι καλύτερη δυνατή εκτέλεση από τον Αντρίγια. Ο Παβλέγκα. Ο Κωστίνια με το κεφάλι στο Τζολάκι μπλοκάρει ο διεθνής Έλληνας θεματοφύλακας. Τον παρεμποδίζει για ένα δευτερόλεπτο ο Αντρίγια να μην βγάλει αντεπίθεση στο Τζολάκι. Στο Τζολάκι σημαδεύει τον Ελκαμπή. Ο Μιχαηλίδης πρώτος στην μπάλα. Φάουλ στο Κένι είναι αυτό από τον Ζέλσον. Το σφυρίζει ο Ιταλός. Που νομίζω αν έχει πάρει η Λία 30 αποφάσεις, οι 29 είναι σωστές.
1: Όχι, πολύ καλός ως τώρα διαιτητής.
0: Ένα μαρκάρισμα μόνο στον Μπάμπα.
1: Εντάξει, θα χάσει και κάτι.
0: Κι αν ήταν λάθος, μπορεί να είναι και σωστό. Αλλά γενικότερα μέχρι τώρα έχει πάει περίφημα. Στο 44, ακόμα ένα λεπτό και 20 δεύτερα. Δεν θα έχουμε πάνω από 2 λεπτά καθυστερήσεις, αν έχουμε. Ο Παβλέγκα, ο Ορτέγκα, την κεφαλιά, ο Ζέλσον. Θα γίνει το λάθος. Δεν μπορεί ο Αντρίγια να βάλει την κόντρα δυνατά. Ο Ορτέγκα πιέζεται. Πίσω στο Τζολάκι. Πάει πάνω το Κωνσταντέλη. Ο Τζολάκης δεν έχει κανένα θέμα να σημαδεύσει τον Ζέλσον. Αλλά είναι ο Κένι πρώτος στην κεφαλιά. Κεφαλιά από το Χέσε. Ζέλσον. Ορτέγκα. Ζέλσον. Ορτέγκα. Ζέλσον. Φάουλ του Ζαφύρη. Κάρτα. Πήγε με δύναμη ο Ζαφύρης.
1: Τώρα βγήκε η πρώτη. Λύθηκε.
0: Σωστή. Κλωτσιά στο γόνατο.
1: Ναι.
0: Ρέτσος. Σε 10 συμπληρώνουμε τα 45. Ο τέταρτος ο Βεργέτης ήδη με την πινακίδα για τα λεπτά. Η ένα, η δύο, η Κάζο. Πρώτο ημίχρονο με αρκετό χρόνο καθαρό ποδοσφαίρου. 2 λεπτά. Τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και κυλάνε. Ζέλσον. Τσικίνι ο Ζέλσον. Η σέντρα βγάζει ο Μπάμπα σε κόρνερ. Καλή πανέμφαση γιατί είχε πάρει τα βήματα ο Ροντινέη. Ήταν εκεί κοντά στη φάση και ο Ελκαμπή. Ο Μπάμπα βγάζει την μπάλα κόρνερ. Ο Ροντινέη θα το εκτελέσει. Ξανά ο ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή ταμπουρωμένος. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ροντινέη, ετοιμάζει να εκτελέσει το κόρνερ. Το εκτελεί, βγάζει άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Ζέλστον υποδέχεται την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα που την αφήνει για τον Τζολάκη. Ακόμα ένα λεπτό. Τζολάκης βγάζει πλάγια ωραία για τον Ροντινέη. Κατεβάζει Ροντινέη, παρέμβαση του Μπάμπα, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Μπροστά από τον πάγκο που είναι όρθιος ο Λουτσέσκου. Ροντινέη χάνει τον βηματισμό. Ο Χέσε, η μπάλα out. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ προλάβει στα 40 δευτερόλεπτα να κάνει κάτι. 1-1 το σκορ. Νομίζω αποδίδει δικαιοσύνη, Ηλία.
1: Και εγώ έτσι λέω ότι δεν δικαιούταν. Ναι. Εντάξει, από ένα γκολ. Όχι ότι έθελξε και κάποιος με την παρουσία του.
0: Αν πρέπει σαν και καλά ένας να είναι αδικημένος, ίσως Ολυμπιακός, αλλά αντίβαρο είναι η μεγάλη ευκαιρία του Γερεμέα.
1: Βέβαια.
0: Είναι η μεγαλύτερη χαμένη του αγώνα.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έγινε σήμερα.
0: Άρα λοιπόν, μπορεί και ο ΠΑΟΚ να αισθάνεται αδικημένος, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα δίκαιο σκορ. Τέλος του αγώνα, ημίχρονο στη Τούμπα, ΠΑΟΚ 1, Ολυμπιακός 1, Γερεμέγεφ και Ελκαμπή. 21ο γκολ του Ελκαμπή, 8ο του Γερεμέγεφ.
1: Τα δύο σεντερφόρ.
0: Τα δύο σεντερφόρ, σωστά. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα. Δεν ξέρω αν είναι το πλάνο να μην πιέσει τον Ολυμπιακό ή έχει διαπιστώσει ο Λουτσέσκο ότι δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό το πλάνο σήμερα η ομάδα και δεν πιέζει. Ανοιχτά όλα στην Τούμπα. Ένα δεύτερο 45 λεπτό που ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε επίπεδο προσώπων. Φαντάζομαι ότι στην πορεία του αγώνα ο Σντόεφ, ο Πέλκας, ο Μύθου και ο Μπιάνκο θα έχουν ρόλο. Αν έπαινα βάλω και ένα πέμπτο θα βάλω τον Ιβανούσιτς.
1: Παναγία μου.
0: Θα πρέπει να αλλάξει αρκετά ο ΠΑΟΚ, κυρίως, το είπαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να αποφύγει τα πολλά-πολλά στον build-up ο ΠΑΟΚ. Έχει δώσει τουλάχιστον δύο φάσεις και άλλες τέσσερις επικίνδυνες καταστάσεις από build-up. Να τα αποφύγει αυτό. Το goal είναι πάρα πολύ εύκολο, τώρα βλέπω το replay.
1: Είναι εκπληκτικά μόνος του, δηλαδή, σε παρακαλώ. Και δεν μιλάμε για μένα, μιλάμε για τον Ελκαμπή, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι εκεί έτσι μόνος του.
0: Ο Μιχαηλίδης πήγε λίγο προς την μπάλα το σώμα του, ο Κεζιόρα έμεινε καρφωμένος. Ανάμεσά τους ο Ελκαμπή, ούτε στην προπόνηση τα βάζει τόσο εύκολα. 1-1 λοιπόν, να δούμε αν ο ΠΑΟΚ βγάλει κάτι άλλο ή τέλος πάντων βάλει τον κόλ και το κρατήσει, Λία, γιατί δεν, η ουσία είναι η νίκη τώρα που φτάσαμε. Τι να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ένα πεντάλεπτο μπορεί να λέω και πολύ κράτησε η ανάταση του ΠΑΟΚ. Που έβγαλε 2-3 συνδυαστικές ενέργειες και λίγο ένταση. 3-4 λεπτά.
1: Αυτό ήταν.
0: Και φυσικά το γκολ και η χαμένη ευκαιρία. Που η χαμένη ευκαιρία είναι πάνω στο καλό κομμάτι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέμε σε 10 λεπτάκια.
1: Έγινε, Στέργιο. Ας αφήσουμε το Στέργιο να πάρει τις ανάσες του. Εμείς να πούμε ότι εμένα αυτό που με τρομάζει είναι ότι βλέπω τον Ολυμπιακό πολύ πιο αποφασισμένο. Εντάξει, ο καθένας ό,τι βλέπει βέβαια. Και έχω την εντύπωση ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έτσι όπως παίζουν βολεύονται και με το χ και περιμένουν να χάσει ο Παναθηναϊκός για να πούνε εντάξει έχουμε 9 βαθμούς, δεν βαριέσαι, 3 μάτς είναι, είμαστε τρίτη. Δεν ξέρω. Δεν μου δείχνουν όμως ομάδα που παίζει πάση θυσία όχι για το πρωτάθλημα, για να πάρει τη θέση τη δεύτερη για το Champions League. Δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο. Γιατί με αυτό σκεπτικό σήμερα έπρεπε να μπεις, κερδίζεις τον Ολυμπιακό, τον καβατζώνεις, τον φτάνεις μάλλον και πας να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα στο Καραϊσκάκι. Και με χει είσαι καλυμμένος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε λίγο.

0: Παύλος Τσίμας. Και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
4: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
1: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
5: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
6: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
5: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
6: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
5: από το City 106,1.
7: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Γενέξπο.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
12: Κυρίες Δεσπίνηδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουζουκάκι, σουζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Goal! παντσέτα! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
13: Λαδόκολα, από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
14: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
15: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος.
16: Και είμαστε μαζί καθημερινά.
14: 1 με 2 το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
17: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.

0: Ας γυρίσουμε πίσω για να είμαστε προετοιμασμένοι να συνδεθούμε και με το Στέργιο. Αν είναι έτοιμος και αυτός, Στέργιο.
1: Ναι.
0: Μπράβο φίλε μου, εδώ πιστός, ακούραστος εργάτης και τέλειος συνεργάτης.
1: Να είσαι καλά παιδί μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, όλα έτοιμα στην Τούμπα. Κρατάει ακόμα λίγο ο ήλιος. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, δεν βλέπω κάποια. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει με Παμπλέγκα, Κέννη και Τζιούρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Γερεμέγεφ. Θα δούμε λίγο το γέμισμα. Η μπάλα διεκδικήσιμη σε ένα χώρο που είναι ο Κετζιόρα με το κεφάλι στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα στον Τάισον. Ξανά ο Μπάμπα μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Κόνιβι, ο Ρέτσος δεν αφήνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας να βγει. Κωνσταντέλιας έχει βγει όμως. Α, με χέρι, χέρι. Λοιπόν, Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Χέσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίς και Ελκαμπή. Το σκόρ του 1-1. Ολυμπιακός επίθεση προς τη θύρα 4, πάω προς 7 και 8.
0: Εγώ χέρι δεν είδα μια φορά.
1: Τι να σου πω, δεν είδα καν replay εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Πιρόλα στο Τζολάκι, ο Τζολάκι στο Ρέτσο. Μια βαθιά παλιά. Έρχεται με δύναμη ο Μιχαηλίδης, τη διώχνει. Ο Αντρίγια πάει να κερδίσει τη μονομαχία, δεν τα καταφέρνει. Ζαφίρης με τη μία για τον Αντρίγια, δεν πέρασε παρά ανάμεσα από Ορτέγκα και Πιρόλα, Τζολάκης στο Ζέλσον. Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος. Ο Ρέτσος φτάνει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Ο Χέσε στον Πιρόλα, στον Ορτέγκα. Πάει να αποφύγει τον Αντρίγια. Δεν είναι και εύκολο. Πίσω στον Τζολάκη. Με το χέρι το αριστερό κάνει ο Λουτσέσκου στην ομάδα να πιέσει περισσότερο. Πάει να γίνει το λάθος. Ο Ζέλσον καταφέρει, κρατάει την μπάλα. Αποφεύγει και τον Αντρίγια. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Ζέλσον συνεχίζει και έχει την μπάλα. Την αφήνει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς. Γκαρθία. Αλλαγή παιχνιδιού στον Κωστίνια, πέφτει πάνω του Τάισον. Κωστίνια αποφεύγει τον Τάισον. Η σέντρα προς το πέναλτι, κεφαλιά του και δύο ώρα διώχνει ο Ζίβκοβιτς. Και κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας να πιέσει το Ρέτσο. Με το κεφάλι πρώτη επαφή ο Ρέτσος, δεύτερη επαφή με το πόδι δίνει στο Τζολάκι. Κάθετα ο Τζολάκι στον Γκαρθία, ξανά ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος με το αριστερό, μια μπαλιά με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης πάνω σε αντίπαλο όμως. Τσικίνιο, πέφτει στο έδαφος, φάουλ. Για τον Ολυμπιακό σε καλή θέση, ακόμα και απευθείας εκτέλεση κεντρικά είναι. Είτε βάσει πλάνου, το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, Ηλία, είτε γιατί έτσι βγήκε το μάτς, είτε γιατί δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, δίνει πάρα πολύ χώρο στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Και φτάνει πάρα πολύ εύκολα.
0: Με άνεση έξω από την περιοχή.
1: Πριν το τελευταίο τρίτο.
0: Με άνεση. Εύκολα.
1: Δηλαδή ανεβαίνει ο Ρέτσος μέχρι τη σέντρα σχεδόν. Χαμηλώνει είτε ο Γκαρθία, είτε ο Χέσε, είτε ακόμα και ο Τσικίνιο. Αλλά κυρίως οι δύο πρώτοι. Με δύο παλιές τρεις βγαίνουν και η μπακ του και η κεντρική του. Πολύ εύκολο ο Ολυμπιακός φτάνει μέχρι το τελευταίο τρίτο. Ένα μίνι συμβούλιο, εκτελείται το φάουλ. Ελκαμπή με στη μεγάλη περιοχή. Υπό την πίεση 2 βγαίνει προς τα έξω και αφήνει στο Ροντινέι. Ροντινέι στον Κωστίνια. Θα σεντράρει ο Κωστίνια προς τα έξω. Βγάζει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει για βοήθεια. Γκαρθία. Ζέλσον Μαρτίνς πάνω του Αντρίγια. Ο Ζέλσον μία σέντρα. Ο Μπάμπα με το κεφάλι. Ο Τάισον διώχνει. Κυνηγάει την μπάλα ο ίδιος ο Τάισον, αλλά δεν του βγαίνει, αλλά η πίεση αυτή αποφέρει ένα πλάγιο τον ΠΑΟΚ. Πέντε λεπτά σε συνέχεια της εικόνας του αγώνα, το πώς τελείωσε το πρώτο μέρος, δηλαδή ο Ολυμπιακός, λάθος το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, απαγορευτικό, 3-3. Ο Ζέλσον Ελκαμπή εκτός περιοχής. Επιστρέφει ο ΠΑΟΚ. Ζέλσον με στη μεγάλη περιοχή. Πάνω του Κεζιόρα δεν βρίσκει διάδρομο ο Ζέλσον. Σεντράρι γυριστό του Ελκαμπή πάνω σε σώματα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ο Ρέτσος. Ροντινέη, παράλληλη παλιά, ο Κένι σε κόρνερ. Θα μπορούσε να τη βγάλει και πλάγι ο Κένι, οκ. Okay. Είναι λες και ο ΠΑΟΚ έχει παίξει η Λία δύο μάτς νωρίτερα, δηλαδή ένα στις 12 το μεσημέρι και ένα στις 3 και παίζει το τρίτο τώρα και ο Ολυμπιακός. Υπάρχει διαφορά στις δύο ομάδες, στην ένταση, στη ταχύτητα, στα σπριντ.
0: Εγώ αυτό που βλέπω φίλε είναι ότι όπου να είναι το κακό έρχεται.
1: Θα σημάνουν οι καμπάνες, λες.
0: Ναι. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Ροντινέη στο κόρνερ, η κεφαλιά out. Η κεφαλιά από το Ρέτσο πήδηξε πολύ ψηλά μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά δεν ήταν εύκολο με τέτοιο άλμα και χωρίς ισορροπία το σώμα να τη στείλει στα δίχτυα. Τελική για τον Ολυμπιακό παρόλα αυτά στο 51. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να ζορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι εκτός παιχνιδιού η Λία. Ο Μεϊτέ, ο Κωνσταντέλιας, ο Αντρίγια. Εκτός, το λέω εκτός, ε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Κένι στο Ζαφύρι. Δύο από τους παίκτες που θα πω εγώ τι είναι στο ύψος τους τουλάχιστον σε ένταση και σε αποτελεσματικότητα. Ο Κένι στο Γερεμέγεφ, μια κεφάλαια του Γερεμέγεφ. Ο Αντρίγια δίνει μάχη και δεν καταφέρει να καθίσει την μπάλα εντός παιδιάς πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα στον Πιρόλα, 52ο λεπτό. Οι μόνοι που έχουν ένταση είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ στη θύρα 4, γιατί ούτε οι υπόλοιποι έχουν ένταση. Μια πολύ μεγάλη παλιά για τον Ελκαμπή κόβει ο Κεντζιόρα. Ο Κένι παρακινδυνευμένα στο Μιχαηλίδη, πήγε να μπει ο Ροντινέη, κάνει φάουλ στον Μπάμπα. Έχει ένα τραγούδι λαϊκό η Ηλία που λέει «Παίζεις με τη φλόγα, εγώ στόπα». Και στο τέλος θα καείς.
0: Και δεν ακούω καθόλου λαϊκά, το έχω ακούσει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, έτσι είναι η φάση για τον ΠΑΟΚ. Παίζει με τη φλόγα και αν συνεχίσει να παίζει με τη φλόγα, στο τέλος θα καεί. Και Τζιόρα, Κένι, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Κακή εκτέλεση από τον Αντρίγια γρήγορα, ο Πιρόλα πίσω στο Τζολάκι. Ο Λουτσέσκου συνεχώς λέει τους παίκτες του να βγουν από την άμυνα να πιέσουν, αλλά νομίζω ο μόνος που τον βλέπει είμαι εγώ, Ηλία.
0: Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
1: Α, τη στάβλας, δεν είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά... Και εμένα όταν έχω μπροστά μου το αρνί μου λένε, Ηλία, φτάνει, σταμάτα, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω.
1: Δεν ακούω. Αντρίγια. Ζαφύρης ανάμεσα από δύο, χάνει την μπάλα. Πήγε να κλέψει ο Γερεμέγεφ, κράτησε την μπάλα, ο Χέσε. Ρέτσος ξανά περνάει τη μεσαία γραμμή χωρίς αντίπαλο και βγάζει μια παλιά για τον Κωστίνια πάνω του ο Μπάμπα. Κωστίνια βλέπει τι υπάρχει μες στη μεγάλη περιοχή. Προσποιήσει, σέντρα, Παυλέγκα μπλοκάρει.
0: Έχει καταντήσει ο Ρέτσος χαφ.
1: Σωστά. Με μπιλτάπο ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδης. Όπου φύγει πάνω σε ερυθρόλευκο. Λάθος, Ζαφύρης. Τάισον, Κωνσταντέλιας. Γερεμέγεφ, δεν την κάνει γρήγορα την πάσα. Γερεμέγεφ, κερδίζει την κόντρα. Βγάζει τον Αντρίγια, ανεβαίνει και ο Κένι. Για να δούμε. Άντρε Αντρίγια. Αντρίγια. Κωνσταντέλιας, μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας, ανάμεσα από τρεις, ο Ζίβκοβιτς, γκολ! Γκολ, Αντρίγια! Άντε, Αντρίγια!
0: Άντε, λεβέντη μου!
1: Τους χόρεψε, πάσα στον Αντρίγια! Αντρίγια με τη μία!
0: Άντε,
1: και ένα μεγάλος ΠΑΟΚ! Άντε, Αντρίγια, πασάκα μου! Άντε, Αντρίγια!
0: Μια στιγμή! Ένας Κωνσταντέλιας για 10 δευτερόλεπτα! Αρκεί.
1: Μέχρι πριν από ένα λεπτό, ο τεράστιος Γιώργος Καρτάδος με 6 γκολ είχε πληγώσει τον Ολυμπιακό περισσότερο από καθέναν εδώ στη Τούπα. Πλέον και ο Αντρίκια φτάνει τα 6. Κωνσταντέλιας ανάμεσα από 3, κράτησε την μπάλα, κανένα offside, Αντρίκια, πανέξινο πλασέ. Πανέξινο πλασέ από τον Αντρίκια Ζίβκοβιτς. Άντρε, σκάσαμε.
0: Το βασικό δεν είναι ότι ήταν το πλασέ πολύ καλό, ήταν ότι έγινε και με τη μία. Μπαμ μπαμ, τέλος.
1: 7ο γκολ του Αντρίκια Ζίβκοβιτς.
0: Πέρασε πρώτος, στα μάτια με Ολυμπιακό.
1: Ναι, μαζί με τον Γιώργο Καρτάδο. 6. Ναι. 6 Καρτάδος, 6 Αντρίγια, 4 Κούρδας Αυτετουλίδης, Σαράφης Κουερίνο. Ασίς νούμερο 9 για τον Κωνσταντέλια και 13 γκολ. Ο Αντρίγια 7 γκολ, 17 ασίς.
0: Όλα αυτά φέτος.
1: Ναι, φέτος.
0: Τι έχει ο Κωνσταντέλιας, 13 γκολ και 9 ασίστ.
1: 13 και 9 με αυτή την ασίστ που κάνει τώρα, ναι.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
1: Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ τώρα κρατήσει την αυτοπεποίθηση, την ένταση σε υψηλά επίπεδα. Μια παλιά για τον Ελκαμπή, βγαίνει και δεν βγαίνει ο Παυλέγκα. Λάθος του Ελκαμπή, ο Παυλέγκα δίνει στον Μπάμπα σηκωμένη σημαία offside.
0: Ο Ελκαμπή δείχνει να πονάει. Έτσι αλλιώς πάντως νομίζω ότι ο Παυλέγκα έκανε λάθος εδώ στέριο.
1: Έδειξε αναποφασιστικότητα.
0: Ναι, έπρεπε να βγει με τη μία.
1: Γι' αυτό είπα βγήκε, δεν βγήκε. Ότι ναι, είναι offside. Φάση.
0: Είναι offside.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τώρα την αυτοπεποίθησή του, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει κανένα πεντάλεπτο, θα αρχίσει να βγαίνει. Λέει ο Ολυμπιακός, με ισοπαλία δεν του κάνει.
0: Δεν λέει τίποτε.
1: Γιατί με νίκη της ΑΕΚ, φιλιά. Άρα ένα διάστημα λίγο να κρατήσει ο ΠΑΟΚ και να βρει τη στιγμή. Είναι ευχάριστο ότι ο Κωνσταντέλιας Ζίβκοβιτς συνεργάστηκαν. Να βάλουν και ένα δεύτερο να τελειώσει τη τελετή. Γιατί

0: στο 58.
1: Αυτά είναι τα βαρύσια τα offside. Τι να κάνουμε,
0: έχουμε βάρβλο. Ο Τάισον, κλέβει ο ΠΑΟΚ. Τάισον βγάζει για τον Γερεμέγεφ, αλλά δεν έκανε κίνηση προς τα εμπρός. Ίσως να φοβήθηκε τον εκτεθειμένος. Και τώρα ο Ορτέγκα, ο Αντρί έχει πάρει τα πάνω του, πιέζει τον Ορτέγκα. Το ρίχνει κάτω φάουλ. Και κοκορομαχία. Ο Ορτέγκα έχει κάρτα στο μεταξύ. Μπορεί ο Αντρί, αν θέλει, να τον τσικλίσει λίγο. Να περίμενε κανένα κούπημα του Ορτέγκα, να το κάνει λίγο ο κυρία Τζούλια και ο... το έχει ο Αντρί για το...
1: Το σερβικό.
0: Το Αντρί για το έχει, ναι, λίγο. Ο Πιρόλα στο Τζολάκι, στο 59. Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά έχει πάρει το προβάδισμα, τώρα πρέπει να το κρατήσει. Γιατί όχι να μην το διευρύνει. Ο ΜΕΙΤΕ χάνει τις κόντρες. Ελκαμπή και κάνει κίνηση ο Ζέλσον. Ελκαμπή εκτός περιοχής όλα αυτά. Αλλάζει κατεύθυνση ο Μαροκινός. Ελκαμπή, τσικίνιο, δεν σουτάρει. Σηκώνει την μπάλα, ο Μπάμπα τη βγάζει. Ο Τάισον πάρα πολύ ωραία προστατεύει την μπάλα. Αποφεύγει και τον Κωστίνια. Τάισον ξεκινάει μια κούρσα, αυτό είναι φάουλ. Το σφυρίζει ο Ιταλός Σόσα και σηκώνει το χέρι. Έχει χτυπήσει ο Τάισον.
1: Πρέπει να χτύπησε τον νόμο πέφτοντας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό βέβαια είναι κάρτα, εντάξει.
1: Φίλε, τον κρατάει και τον ρίχνει τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Τον κρατάει και όπως πέφτει με τον νόμο ο Τάισον, κάθεται πάνω του Κωστίνια και τον πιέζει με όλο το σώμα πάνω στον νόμο. Σηκώθηκε ο Τάισον, εδώ αφήνει μία κάρτα ο Σόσα.
1: Βέβαια.
0: Όχι για την πτώση πάνω στον νόμο του.
1: Όχι, όχι, για το κράτημα.
0: Για το κράτημα σταματάει.
1: Αυτό τον κρατάει.
0: Μια αντεπίθεση.
1: Είναι αντεπίθεση αυτό. Πώς θα γίνει.
0: Ξανά τον γκολ. Μία ενέργεια έκανε ο Κωνσταντέλιας.
1: Οι ανάγκοι, φίλε, δεν μπορούν να το μαρκάρουν δύο. Έχουν πάει τρεις. Αυτό αφήνει μόνο του δύο παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Μιχαηλίδης. Στον Παυλέγκα. Στο 60. Ο Παυλέγκα. Το διορθώνει λίγο ο Ζαφίρης. Πετάει την μπάλα ο Αντρί για την κυνηγάει ο Γερεμέγεφ. Κάνε ένα άλμα, ρε Γερεμέγεφ. Κάνε άλμα ο Τζολάκης. Βγήκε εκτός περιοχής. Πάρα γίνει το λάθος, δεν γίνεται. Φάουλ του Κωνσταντέλια. Αφήνει πλεονέκτημα όμως ο διαιτητής Ζέλσον. Ο ΠΑΟΚ επιτέλους βγάζει ένταση. Κλέβει ο Αντρίγια. Βάζει την κόντρα με τον Ορτέγκα. Χάνει την κόντρα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν έχει βγει μπάλα. Αντρίγια, Γερεμέγεφ. Ένα μένα, Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ δεν σουτάρει. Γερεμέγεφ δεν περνάει παλιά. Σούταρε, ρε Γερεμέγεφ. Συνεχίζει τη φάση. Μπάμπα. Στη γωνία της περιοχής. Χάνεται η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ βγάζει ένταση. Ο Ελκαμπή κερδίζει την κόντρα και με τον Κετζιόρα και με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης τώρα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ήθελε φάουλ ο Μιχαηλίδης. Κοντά στη φάση ο Ιταλός. Το παιχνίδι είχε ανάψει. Μιχαηλίδης. Φάουλ είναι αυτό από τον Γκαρθία. Επιτέλους πάω και η Ηλία, θα πω εγώ.
1: Ναι, έχει τώρα 5 λεπτά, κάτι γίνεται.
0: Κόλλησε λίγο στον περιφερειακό μεγάλος ΠΑΟΚ. Ήρθε στο γήπεδο. Και επιτέλους και κάποιοι άλλοι πλήρες από τη θύρα 4 βάζουν και αυτή τη φωνή τους. Ο Κεντζιόρα πάνω από την μπάλα. Πέρα από αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα, Ηλία, και δεν τα αναιρούμε φυσικά, κάτι χρωστάει η ρεμάδα η μπάλα και στον ΠΑΟΚ. Κάτι το χρωστάει. Ο Αντρίγια πήγε να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, διώχνει τον Ολυμπιακό όπως. Κεντζιόρα, Κένι. Αντρίγια, δεν μπορεί με το τακουνάκι ο Ζαφίρης. Ο Αντρίγια είναι παντού. Αρχίζει και φαίνεται και ο Αντρίγια. Ο Μπάμπα με πολύ χώρο μπροστά του. Μπάμπα, σουτάρει, μπάλο κοντράρει, ο Τζολάκης μπλοκάρει. Η μπάλα στο Ροντινέι πάνω του Τάισον. Βραζιλιάνικη μονομαχία, κερδισμένος ο Ροντινέι. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Κωστίνια.

0: βαθιά παλιά ο Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κατεβάζει, κάνει λάθος όμως, ο Ολυμπιακός τώρα. Ζέλσον, κακή επιλογή του Μπάμπα. Ο Ορτέγκα από τα αριστερά, η Σέντρα, αφύλακτος ο Τσικίνιο, μεγάλη, τεράστια, ανυπέρβλητη επέμβαση του Παβλέγκα. Απογειώθηκε το χταπόδι. Και με το ανάποδο χέρι, αν είδα Ηλία, βγάζει μια εκπληκτική επέμβαση. Ο ΠΑΟΚ κλειτώνει το 2-2.
1: Ψιλοαισθηκτοδός.
0: Ωραίο γύρισμα του Τσικίνιο. Κακή λειτουργία της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεν τον αφήνει στο Τσικίνιο στο πέναλτι μόνο του.
1: Για ακόμη μια φορά.
0: Κόρνε για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε τερμπάρα. Βγάζει ο Μπάμπα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ 3-3. Κωνσταντέλιας κάνει κίνηση ο Γερεμέγεφ. Κωνσταντέλιας τον βλέπει τον Γερεμέγεφ. Πάρε εκδίκηση. Αφήνει την μπάλα να σκάσει. Φεύγει πλάγια ο Γερεμέγεφ. Περιμένει συμπαίχτη. Κόρνερ. Έστω κι αυτό. Άφησε την μπάλα να σκάσει τον Γερεμέγεφ. Στο 64. Από το 50 και μετά βλέπουμε τέρμπι.
1: Ναι, είναι ωραίο το μάτς. Αρκεί να μην είσαι ενδιαφερόμενος.
0: Εκπληκτική επέμβαση.
1: Μπράβο τον Παβλέγκα.
0: Από το 7 χταπόδι.
1: Μπράβο τον Παβλέγκα, μπράβο.
0: Κόρνερ για τον ΠΑΟ κάτω από τη θύρα 8.
1: Κάτε ρε ΠΑΟΚΑΡΑ, έλα τώρα.
0: Ζίφκοβιτς, ο εκτελεστής.
1: Τώρα.
0: Οι του Ολυμπιακού ξεκίνησαν τη μουρμούρα στον τέταρτο.
1: Έτσι στο ηλιοβασίλεμα.
0: Ωραίο το πλάνο, Ηλία.
1: Μαζί με το Δίλη να έρθει και το τρίτο γκολ.
0: Και το Καντήλι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Που ήφαινε η κόρη το Μαντήλι.
1: Το Μαντήλι. Νάτος, σε δείχνει και το σκόρερ. Ράχμα Μπάμπα.
0: Αντρίγια Ζίφκοβιτς στο κόρνερ. Καλοκτελεσμένο είναι, περνάει μπάλα από όλους. Κατοχή Ολυμπιακός. Μια τυφλή παλιά και το Ζέλσον ο Ζαφύρης. Τρέχει, μαζεύει Κωνσταντέλιας. Κένι. Ξανά στο Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και παίζει. Κωνσταντέλιας. Μια παλιά και τον Αντρίγια. Αντρίγια σούταρε. Γκολ! Γερεμέγε! Γερεμέγε! 3-1! Ο ΠΑΟΚ!
1: Άντε μωρή ΠΑΟΚΑΡΑ!
0: 3-1 ΠΑΟΚ! Αλεξάνδερ Γερεμέγε! Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ! Το πήρε παραμάζωμα τον Ολυμπιακό!
1: Τι θέλουμε να δούμε!
0: Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ! Μαύρο μάτι κάναμε να το δούμε! Αυτός είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ! Ποιος Ολυμπιακός και ποιες τρικές κατσαρές!
1: Γανιάσαμε!
0: Τι ένα ο μεγάλος ΠΑΟΚ του 66! Μαγική παλιά Κωνσταντέλια! Δεν σημάδεσε τον Γερεμέγεφ! Σημάδεσε τον Αντρίγια! Ασίστ του Αντρίγια! Γερεμέγεφ! Πάρε βάλε! Άντε γεια! Άντε γεια! Αντρίγια, ασίστ νούμερο 18. Ο αρχηγός είναι εδώ, ο Κωνσταντέλιας είναι εδώ, μάλιασε η γλώσσα μου και το πληκτρολόγιο να γράφω, Ηλία, εδώ και 10 μέρες. Και στο τελικό ο ΠΑΟΚ αυτούς ήθελε.
1: Μα ακριβώς τι ήθελε.
0: Τα πράγματα, πόσο απλά. Μια παλιά, ένα σουτ, μια σέντρα, μια τρίπλα.
1: 5 φορές με την μπάλα στα δίχτυα θα μπαίνανε, αν παίζαν λίγο.
0: Ποιος Ολυμπιακός τώρα, εντάξει. Με τα ψέματα. Με τα ψέματα.
1: Αλλά θέλαμε τον Vinicius Junior για να κερδίσουμε τον Όφη, κατάλαβες.
0: Στο 67 ο ΠΑΟΚ παίρνει σημαντικό προβάδισμα. Σέντρα Ολυμπιακός, μη σταματάς δικέφαλε. Το σύστημα από την κερκίδα. Μια παλιά για μένα, άσυνα, Αλκαμπή. Η μπάλ out. Γερεμέγεφ, γκολ νούμερο 8. Καλά είναι.
1: Ναι, αλλά τον πήρες τζάμπα, ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Θέλαμε να πληρώσουμε εμείς.
1: Δώσε 4-5 εκατομμύρια. Οι άλλοι πήραν Βάργκας. Πώς θα γίνει.
0: Ρε, έχει χάρη που ο μεγάλος πάω κλάταρα. Αλλιώς θα του λέγα ποιον Βάργκας και ποιος Δέγκα και ποιος. Έχει χάρη τώρα, εντάξει. Άλλοι με τα ψέματα. Άλλοι με τα ψέματα. Με τρεις καλές εβδομάδες έχουν γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
1: Με τίποτα.
0: Εντάξει. Ο Τζολάκης απομακρύνει. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έκανε μπάμ ότι πήρε αυτοπεποίθηση. Αντρίκια Κωνσταντέλιας, Μεϊτέ Ζαφύρης, Μπάμπα Κένι, ανέβασαν πολύ οι στροφές. Απλώς υπήρχε ο φόβος να μην χαθεί πάλι αυτό το momentum, γι' αυτό είπε Λία και για τρίτο γκολ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Ο Ζαφύρης, ο Γερεμέγεφ, ο απάτημα είναι αυτό από τον Ορτέγκα. Τίποτα λέει ο Ιταλός. Σηκώνεται ο Γερεμέγεφ, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Όχι, όχι. Εντάξει.
0: Είπα, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν είμαι σαν πολύ στα καλά μου, μην νομίζεις. Δηλαδή είναι ένα τρίμηνο και εμείς. Λοιπόν, η μπάλα στα αριστερά στον Ορτέγκα πάνω το κεντριόρα, το μάτς δεν έχει σβήσει προφανώς. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αφήσει τον Ολυμπιακό να ξαναπεί στο μάτς. Η Σέντρα περνάει από όλους, Κωστίνια βάζει την κόντρα ο Μπάμπα. Η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Πάνω στον Κωστίνια και ο Μπάμπα και ο Τάισον. Άντε να ξεφύγεις, κερδίζει ο Τάισον, πλάγιο τον Ολυμπιακό. Βλέπω Μουζακίτη, βλέπω και Ποντένσε. Τσικίνιο, Κωστίνια τη Σέντρα, κόρνερ από το κεφάλι του Μεϊτέ. Είναι ένα δεκάλεπτο τώρα μέχρι το 80 που ο ΠΑΟΚ πρέπει να το ελέγξει και θα βρει μετά χώρους. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 69. Εκτελείται το κόρνερ, βγάζει ο Κένι, μπλοκάρει ο Παυλέγκα. Ο Κένι με, ο Κετζιόρα, συγγνώμη, ο Κετζιόρα, με αυτοδυσία χαμήλωσε το σώμα του, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, αυτή πήρε ύψος, μπλόκαρε ο Γκύρι Παυλέγκα. Πολύ σημαντική φάση για τον Ολυμπιακό. Λάθος, έρε Μιχαηλίδη, Ολυμπιακός. Ευτυχώς διορθώνει ο Μιχαηλίδης, πω, τι πήγε να πάθει, πω. Ο Τάισον τώρα, έχει βεζίνει ο Τάισον, δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας. Με αντίπαλο τον Κωστίνια, το χορεύει, περιμένει κι άλλους, αφήνει στο Μεϊτέ. Μεϊτέ στο Κωνσταντέλια. Καλό θα είναι η Ελλάδα το προηγούμενο να μην επανληφθεί, Ηλία. Μεϊτέ, τα κουνάκι.
1: Σίγουρα
0: ωραία
1: όχι.
0: Ωραία ο Τάισον. Ζαφύρης, Κένι, περιμένει ο αρχηγός, ο Αντρίγια. Βγάζει έξω για τον Ζαφύρη. Προφανώς το ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χωθεί. Ας το ελέγξει. Αντρίγια, η Σέντρα χαμηλά, βγάζουν τον Ολυμπιακού. Η μπάλα δεν φτάνει στον. Μάλλον φτάνει στον Κένι, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Offside. Ναι, έκανε χέρι ο Κένι.
1: Έκανε χέρι.
0: Λοιπόν, Ποντένσε Μουζακίτης. Ο ένας που βγαίνει είναι ο Ντάνι Γκαρθία και ο άλλος είναι ο Ρόντινέι. Αλλάζει κεντρικό μέσο ο Μεντιλίπαρα, αλλάζει και εξτρέμ. Στο 71 ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα 2 τερμάτων. Λάθος του Τζολάκη. Βάζει το πόδι ο Αντρίγια, Ορτέγκα την κεφαλιά. Ποντένσε, μονομαχία με ΙΤΕ. Κερδισμένος ποιος, ο Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα, ο Γερεμέγεφ, ο Αντρίγια. Ξανά στο Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ, πλασάρι, out. Δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα χαμηλά, μακριά από την αιστεία ο Γερεμέγεφ. Πήγαινα απλά με ένα κούπμα της μπάλας, okay, δύσκολο να μπει στο 72. Νέα βαθιά παλιά για τον Ζέλσον, Μιχαηλίδης, πλάγιο out.
1: Εδώ όπως το είπες είναι αυτά τα επόμενα 10 λεπτά. Μετά ο Ολυμπιακός θα βγει άναρχα. Και εκεί μπορείς να χτυπήσεις.
0: Ποντένσε, στα αριστερά εννοείται ο Πορτογάλος με αντίπρο τον Αντρίγια, τον ξεπερνάει σε πρώτη φάση. Βγάζει την μπάλα για τον Ελκαμπή, προλαβαίνει ο Ελκαμπή, offside. Δεν βιάζει τον Παυλέγκα και καλά κάνει. Αφήνει και τις σκέψεις για build-up. Αυτά τα σύγχρονα, Ηλία.
1: Φτάνει με τα build-up, φτάνει.
0: Αυτά τα build-up, άρε Γκουαρδιόλα. με τα build-up και τα τσίκι-τσίκι και Μπαρτσελώνα και Ακαλέ με το build-up. Ο Παυλέγκα, η μπάλα στο Κωνσταντέλια, στον άξονα, Κωνσταντέλιας μένει όρθιος, Κωνσταντέλιας πιέζεται. Τον έχουν κάνει 15 φάουλ, πλάγιο για τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Γρήγορο, Κωνσταντέλιας έξυπνα. Τάισον με πλάτη. Κωνσταντέλιας, ωραία στο Μεϊτέ στον άξονα. Μεϊτέ, ωραία από την άλλη πλευρά στον Αντρίγια, κατεβάζει ο αρχηγός. Άλλος παίχτης, Αντρίγια, μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί να μπει στην πόρτα της φάσης του Ζαφύρης. Βγάζουν τον Ολυμπιακό, η μπάλα κοντράρει και σε παίχτη του ΠΑΟΚ, είναι καλά, ναι, καλά, είδα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ορτέγκα στο Μουζακίτη. Μουζακίτης για Μόλα, για Λέσσα, η Γιώμα. Ο Κετζιόρα βγάζει ο Ζαφύρης, ο οποίος κάνει φανταστικό μάτς, Ηλία. Απλά δεν έχει κόλαση και οι προβολές πάνε αλλού προφανώς, αλλά κάνει πολύ μεγάλο μάτς ο Ζαφύρης στα μάτια μου.
1: Το Ζαφύρη του χρόνου θα τον δούμε, φίλε. Εκεί θα εκπλαγούμε όλοι.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Θα είναι η πλήρης ενσωμάτωση πλέον.
0: Πιρόλα, Ποντένσε, ξεπερνάει τον Κένι. Ο Ποντένσε παίρνει στη μεγάλη περιοχή, αλλά περνάει από σώματα, κόντρες τι γίνεται εκεί. Ας διώξει ένας, διώχνει ο Ζαφύρης και πάλι. Για χέρι φωνάζουν του Ολυμπιακού. Έτσι έχουν μάθει μάλλον. Θα δούμε κιόλας, μπορεί να μην το είδαμε. Πολύ χαμός εκεί μέσα.

0: Περιμένουμε.
1: Στο μεταξύ δεν έχουμε δει κάτι ακόμα, έτσι. Εγώ δεν έβγαλα άκρη πάντως.
0: Ούτε εγώ έβγαλα άκρη. Κρίμα που δεν είναι στο κήπεδο ο Κασναφέρης, Ηλία. Παίζεται. Κρίμα. Κρίμα.
1: Ο Κασναφέρης δεν θα είχε βάρ, δεν θα περιμέναμε. Θα ήταν βούλα, τώρα θα είχε εκτελεστεί
0: ναι,
1: κιόλα.
0: Ναι, βούλα, βούλα.
1: Και μια Φιστέρο. Κόκκινη δώρο πριν.
0: Στο 75 βλέπω Πέλκα, βλέπω τον καλύτερο Κροάτι ποδοσφαιριστή ίσως.
1: Ωρε φίλε.
0: Νόμιζα Ιβανούσες, ο Σντόεφ είναι.
1: Α, ωραία.
0: Πέλκος, ξαναλέω, δεν είμαι καλά. Εντάξει. Λοιπόν... Ούτε κάποιος θείος του Ιβανούσες να ήμουν, Ηλία. Και να το παιδί, να το. Να το δούμε να παίζει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τον Ορτέγκα.
1: Εμείς ένα χρόνο περιμένουμε να τον δούμε να παίζει, ρε Συστέριο.
0: Απ' τα δεξιά ο Κωστίνια. Ο Πάουκ έχει γυρίσει. Ο Ζέλσον. Ο Τσικίνιο. Με στη μεγάλη περιοχή διώχνουν του Πάουκ. Πυρουέτα από το Μεϊτέ. Διώξερε Μεϊτέ τώρα εκεί. Κόρνερ ή out είναι. Out είναι. Out είναι. Out είναι. Διώξερε Μεϊτέ. Διώξτε. Διώξτε την μπάλα από εκεί. Διώξτε. Να πάθουμε και τίποτα. Είμαστε και σε... Δεν είμαστε και 20 χρονών. Λοιπόν, έξω Μεϊτέ. Στο καλό διάστημα του Πάουκ έχει ανέβει ο Μεϊτέ. Πρώτο μήχρονο λίγα πράγματα. Παίρνει το χειροκρότημα δικαιολογημένα. Και ο Τάισον. Για να περάσει ο Πέλκας.
1: Ωραία νεύρα ο Τάισον.
0: Αγκαλιάζεται με το Ρασβάν Λουτσέσκου. Το ίδιο και ο Μεϊτέ. Είμαστε 77, ο Πάοκ έχει προβάδισμα 2 τερμάτων. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγια. Το γκολ του Ολυμπιακού το 1-1 ο Ελκαμπή. Ψυχραιμία, ίδια ένταση όπως έχει τώρα ο Ζαφίρης και βγάζει πλάγιο. Και προσοχή στις ψηλές μπαλιές, τίποτα άλλο.
1: Και λίγο ξυλίκι, εγώ θα επιμείνω.
0: Και Derby λίγο ξυλίκι, βεβαίως.
1: Ντέρμπι είναι. Σήκωσέ του και μια-δυο φορές, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Ολυμπιακού. Μπράβο ρε Ποντένσε, πεσμένος ο συμπαίκτης, είπε τα στην μπάλα. Να κάνεις το φάουλο γρήγορα, μπράβο ρε Ποντένσε. Ο Τσικίνιο κάτω. Συμπατριώτης κιόλας. Ε, αλληλεγγύη, συναδερφική.
1: Ε, βέβαια.
0: Συναδερφική. Συναδερφική. Μπράβο ρε Ποντένσε. Εκτελέσει και το φάουλ. Μια χαρά είναι και ο Τσικίνιο, μια χαρά είναι και ο Ποντένσε. Τσικίνιο, Ορτέγκα. Τσικίνιο, Ποντένσε. Ποντένσε με συμπεριοχή. Ο Τσικίνιο σηκώνει την μπάλα. Βγάζει με πρώτη κεφαλιά η μπάλα του Μαχρήτου Γερεμέγεφ. Ο Μπάμπα, ο Πέλκας. Ένας χαμός στο shootout από το Μουζακίτη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ με βάση τα στάνταρ του και τις καταστάσεις δεν αγγίζει το τέλειο, Ηλία.
1: Με αυτά που είχαμε δει το τελευταίο δίμηνο.
0: Δηλαδή μέχρι και υπέρβαση το λες όλο αυτό.
1: Σήμερα μπράβο, αυτό θα έλεγα. Σήμερα είδαμε κάτι παραπάνω.
0: Είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ, αλλά επειδή είχαμε το δούμε 2 μήνες και δεν είναι εύκολο να το ξαναδούμε, αυτό που γίνεται σήμερα είναι υπέρβαση. Να παραμείνει έτσι μέχρι το τέλος όμως, δεν θα συγχωρήσει ο Ολυμπιακός καμία ολιγορία. Ο Γερεμέγεφ είναι πεσμένος στο χορτάρι.
1: Έφαγε κεφαλιά. Μπα όχι, τα πόδια του κρατάει.
0: Παραμένει κάτω ο νέος Λάδεν Ιμπραήμοβιτς.
1: Ούτε καν μας το έδειξε. Είναι εκπληκτικός ο σκηνοθέτης. Μπράβο,
0: ο
1: ρε
0: σκηνοθέτης
1: φίλε.
0: Είναι.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι αετό πετάνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι κουστούριτσα, μιλάμε για Κουροσάβα.
1: Τι είναι αυτοί, ρε σύ, δηλαδή, πώς πληρώνονται, ρε. Θα τρελαθώ, ρε.
0: Νομίζω έχει συγχωρεθεί ο Κουροσάβα. Αν δεν έχει συγχωρεθεί, μην τον πεθάναμε κιόλας. Αλλά αν έβλεπε τα πλάνα της Νόβα, θα έλεγε βρήκα τον αντικαταστάτη. Δηλαδή, πραγματικά, μπράβο, ρε Νόβα.
1: Τι να πω, ρε εσύ.
0: Ο Πέλκας κερδίζει τη μονομαχία. Αντρίγια. Κόρνερ κερδίζει ο αρχηγός, σηκώνει την κερκίδα.
1: Τους ενδιαφέρει άραγε που αρχίσαμε και τους συχαινόμαστε, ρε φίλε. Μπα, δεν νομίζω να τους
0: νοιάζει. Δεν τους καίγεται καρφί.
1: Δεν τους καίγεται καρφί, έτσι. Λογικό.
0: Το έχω αναλύσει μια εκπομπή, την ακούσει την εκπομπή, Λία, από ό,τι ξέρω.
1: Εννοείται.
0: Το έχω αναλύσει ότι ο Πάκ πρέπει να βάλει δικό του σκηνοθέτη.
1: 101%.
0: Κι αν θέλει Νόβα.
1: Ναι, αν δεν θέλει, κανένα πρόβλημα.
0: Πάμε κάπου αλλού. Φίλοι, πάλι ζάμε. Κόρνε για τον Πάκ, ο Αντρίγια στο 80. Έλα, πάμε και το τέταρτο. Ο Αντρίγια εκτελεί δεύτερο δοκάρι. Βγάζει άμυνα του Ολυμπιακού. Μια μακρινή παλιά ελέγχει ο Κωνσταντέλιας. Είναι ένας ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου και ένας του δευτέρου. Οι δύο ομάδες δεν έχουν καμία σχέση με
1: άλλες ομάδες.
0: Μόνο οι φανέλες.
1: Άλλες ομάδες.
0: Κανένας. Οι μόνοι που στο πρώτο ημιχρόνο ήταν στο ύψος ήταν ο Κένι και ο Ζαφίρης, κατ' εμέ. Στο δεύτερο δεν έχει στερήσει κανένας. Λάθος του παίκτη του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Παυλέγκα, μαζεύει μπροστά από τον Ελκαμπή. Βλέπω τον Αντρέ Λουίζ. Πολύ φασαρία, τον ήθελε Μπενφίκα. Τελικά η Ρίο Άβε τον έδωσε στον Ολυμπιακό Ηλιάκου. Να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, δεν έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Θα περάσει λογικά νέος Ζέρτσον, θα περάσει εκτός. Είναι πεσμένος ξανά. Ποιος είναι? Ο Γερεμέγεφ.
1: Εσύ, αφού τον πάτησε τένοντα και πλαϊνό. Τον πάτησε ο άλλος. Επειδή μας έδειξε ο άλλος το κεφάλι. Εντάξει, μπορεί να μπει ο Μύθου τώρα.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ το πάτημα του Γερεμέγεφ. Τι πάτημα ήταν που τον πάτησε, γιατί ο Κουστουρίτσα
1: είχε άλλη άποψη.
0: Είχε, ναι. Στο 82. Ευκλητική παλιά του Κωνσταντέλια, το δείχνει replay. Ο Αντρίγια με τη μία.
1: Πώς τις λέτε, η Κι-Πας.
0: Κι-Πας, βέβαια, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Η Κι-Πας έχουν ψυχολογικό ρόλο και η Κι-Πας του Κωνσταντέλια είναι εκπληκτική. Σηκώθηκε ο Γερεμέγεφ, πάει προς την πλάγια γραμμή. Στο 83. Θα έχουμε καθυστερήσεις, προφανώς. Καπεντάλητο σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό είναι το σωστό. Ο Παυλέγκα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από το Ρέτσο. Κεφαλιά από τον Οσδόεφ. Και γυρίζει πίσω στον Κένι. Πάνω στον Κένι ο Ποντένσι. Ο Κένι σηκώνει κεφάλι και δίνει στον... Μάλλον ήθελε να στοχεύσει στον Γερεμέγεφ. Δεν είναι καλή η πάσα. Κλέβει όμως ο Αντρίγια. Κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Ο αρχηγός ρίχνει κάτω και τον Μουζακίτη. Φάουλ. Το δέχεται διαμαρτύρει ο αρχηγός. Οδηγεί στον Λουτσέσκου να οργανωθεί η άμυνα να κλείσει τους χώρους. Ο Τζολάκης. Τώρα αρχίσαμε. Γεμάτη παλιά του Τζολάκη. Φάουλ του Ελκαμπή ίσως. Κεφαλιά του Κένι, πίσω τον μπλοκάρι ο Παυλέγκα. Παυλέγκα με Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, πολύ μεγάλη μπαλιά για να βρει και βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Γλιστράει ο Κωνσταντέλια, σηκώνεται. Κωνσταντέλιας, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τον πάω. Κόντρες, όχι. Διώχνουνε οι του Ολυμπιακού. Πάει να γλιστρήσει ο Ζαφίρης, ο Τσικίνιο, βάζει την κόντρα ο Κένι. Κωνσταντέλια είναι στη θέση offside, αφήνει την μπάλα Τζολάκης. Τζολάκης μεγάλη παλιά, ο Μπάμπα με το κεφάλι. Ο Ζαφίρης βάζει το πόδι, η μπάλα παίρνει ύψος, ο Σδόεφ δεν πηδάει. Ελκαμπή, κερδίζει ο Σδόεφ. Κένι στον Παυλέγκα. Παυλέγκα προς τα μέσα. Από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον, Τζολάκη στο 85. 3-1 ο μεγάλος ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Κάποιον φωνάζει ο Τζιανπάολο Καστορίνα. Τώρα ή ο μύθου είναι ο Ιβανούσετς. Το σουλούπι μου δείχνει Ιβανούσετς, πάντως ναι.
1: Είχαμε, μετά δεν το... είχαμε, δεν το γλιτώσαμε.
0: Μετά το Μόντρις νομίζω ο μεγαλύτερος είναι ενεργεία Κροάτης ποδοσφαιριστής. Ο Λουκα Ιβανούσετς θα το δείξει στα επόμενα λεπτά. Ο Μπάμπα κλέβει την μπάλα, έχει για βοήθεια ο Πέλκας, Μιχαηλίδης Πέλκας. Παρακινδυνευμένη παλιά για τον Ζαφίρι, δεν θέλει πάμε πολύ κύριε Λέισον. Ο Ολυμπιακός, ο Μιχαηλίδης, η μπάλα χτυπάει και στα πόδια του Αντρέ Λουίζ και ξαναγυρνά σε αυτόν. Αντρέ Λουίζ αποφεύγει τον Μιχαηλίδη. Βγάζει προς τα έξω το σουτ πάνω στον Ζαφίρι. Η κεφαλιά από τον Πέλκα, ξανά Ολυμπιακός. Αντρέ Λουίζ παραπατάει, κλέβει ο ΠΑΟΚ. Ζαφίρι σηκώνει, Γερεμέγεφ με το στήθος. Ο Σδόεφ πετάει στο πουθενά. Σκοτωμένη παλιά, δεν την κυνηγάει ο Γερεμέγεφ. Βγαίνει ο Τζολάκης στο 86. Ορτέγκα, βλέπω και Μύθου και Ιβανούσετς. Μην έχεις παράπονο, Ηλία. Και φίλοι του Σίτη και οι δύο μέσα. Ποντένσε, πάνω το Αντρίγια, το ρίχνει κάτω φάουλ. Ο ένας θα είναι ο Γερεμέγεφ, ο άλλος θα είναι ο Κωνσταντέλιας ή ο Αντρίγια. Ο Κωνσταντέλιας μάλλον, ο Αντρίγια πού να βγει τώρα. Ώρα των αλλαγών. Ο Γερεμέγεφ τα λέει και λίγο με τον διαιτή. Κάνει πως δεν είδε την αλλαγή, τα ξαναλέει. Μάλλον και το πάτημα το λέει πάντως. Σιγά βρε που σπρώχνεις για να πάει ο άλλος. Παίξεις του Ολυμπιακού, σπρώχνει τον Γερεμέγεφ απαλά. Τον Ορτέγκα ρε,
1: Εντάξει ρε φίλε, τα συμβολαιάκια τους παίζουν οι άνθρωποι. Πουλάνε αυτά στον Πειραιά.
0: Έξω ο Κωνσταντέλιας, έξω ο Γερεμέγεφ, μέσα ο Μύθου, μέσα ο Ιβανούσετς. Και είμαστε στο 87. Φάουλ για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον πάγκο που είναι όρθιος ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Ποντένσε, η μπάλα παίρνει ύψος, ο Παυλέγκα του γίνεται φάουλ. Το βλέπει ο Σώσα, ο Παυλέγκα μένει κάτω, έφαγε χτύπημα. Ο Κωστήριες ζητάει και τα ρέστα. Ο Παυλέγκα θα σηκωθεί αργά-αργά και θα ξανακαθίσει. Ο Κωστήνια πήδηξε αγωνιά στο στήθος, Ηλία.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Σηκώθηκε ο Παυλέγκα. Πολύ σπουδαία η επέμβασή του στο Τσικίνιο.
1: Καλά, κάτσε καλά ο Γιαμπλούς.
0: Σαν να είδα Μπιανκόν το που λένε.
1: Τώρα είναι αργά, απλά για να διασκεδάσουμε τον βάζει.
0: Η μπάλα στη μεσαία γραμμή στα πόδια του κορυφαίου Άγγλου δεξιού μπακ θα λέγα, Ηλία. Αν δεν είναι στο Μουντιάλο ο Τζότζο Κένι, ποιος θα είναι?
1: Θα είναι σκάνδαλο τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω ποια πουλιά έχει εκεί ο... Ποιος είναι προπονητής, ο Τούχελ είναι?
1: Τώρα είναι ο Τούχελ, ναι.
0: Ποιος Τούχελ ρε φίλε, δες λίγο Τούμπα, δες λίγο Κένι. Νάτος πάλι, πω. Βγαλμένα από κάτι Derby County ή Wimbledon, τα παλιά τα καλά. Εντάξει.
1: Ρόδεραμ Στόκπορτ.
0: Wigan με Rochdale.
1: Ναι, πόρε φίλε.
0: Λάσκη 8 μέτρα. Στο 89 μπήκαμε. Κεφαλιά κι άλλη του Κένι. Ο Μιχαηλίδης με το δεξί. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Ο Αντρίγια πάει να βρει τον Μύθου και μόνο που τη βρήκε ο Αντρίγια. Ο Ρέτσο στο Τζολάκι, στο 89 είμαστε, πάμε στο 90. Ο Τζολάκι στο χώρο του κέντρου. Εύκολα ο Σδόεφ, Ζαφίρης, είναι εκτεθειμένος ο Μύθου. Κυνηγάει ο Πέλκας, έχει βγει και ο Τζολάκης. Πλάγιο out, θα του κλέσει ο Τζολάκης, όχι. Όλα τα έχουμε δει. Αλλαγές για το Μέντι. Ταρέμι και Μπιανκόν. Έλα ρε Μπιανκόν, γίγαντα. Σε φάγανε σήμερα. Τσικίνιο έξω, μέσα ο Μπιανκόν. τι κάνει τώρα ο Μέντι. Κάποιος βγήκε, κάποιος άλλος βγήκε, δεν γίνεται, ναι. Ο Ταρέμι έχει μπει. Ποιος... Α, ο Ρέτσος βγήκε. Λέω, πως έβαλε τριάδες στην άμυνα ο Μέντι να μας πέσουν τα μαλλιά. Κεφαλιά από τον Οσδόεφ. Μια μπαλιά την κόβει ο Μπάμπα. Και τρέχει ο Πέλκας, δεν προλαβαίνει. Αντρέ Λουίζ. Σε 10 δεύτερα μπαίνουμε στα καλύπτουμε τα 90, πάμε στις καθυστερήσεις. 3-1 ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, ούτε μισή ίντσα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ. Ιβανούσετς. Ωραία πάσα. Φάουλ είναι αυτό και κάρτα είναι. 5 λεπτά. Είδες πάσα Ηλία ο Ιβανούσετς, ε?
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Δεν είδα, θαύμασα.
0: Δηλαδή, μόνο Σούκερ ίσως. Ο Σούκερ, ρε.
1: Ο Νταβόρ.
0: Η μπάλα στον Αντρίγια, σπουδαίο μάτς από τον αρχηγό στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως και στο μάτς της Τούμπας στην κανονική διάρκεια, είπαμε, σας την περιέγραψε την κατάσταση, μην έχετε παράπονο στο ξεκίνημα. Πόσο μοιάζουν τα δύο μάτς. Μια παλιά για τον Οσδόεφ, πιο δυνατή από την πρέπει μπλοκάρει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Το φάγαμε το ένα λεπτό σχεδόν, άλλα τέσσερα. Άλλη μια γιώμα, Μιχαηλίδης. Η μπάλα στον Αντρέ Λουίζ. Και ο διάδοχος του Τζενάρο Γκατούσο, Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ετοιμάζεται να μπει μέσα. Μην πω Πύρλο και πέσουν τα μικρόφωνα, κατάλαβες, είπα έναν πιο... Είδες τι ωραία που είναι ρε φίλε, κερδίζει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, δηλαδή, γιατί... Λοιπόν, έξω ο Ζαφίρης, πολύ μεγάλο μάτς. Πολύ μεγάλο μάτς.
1: Έτρεξε πολύ σήμερα.
0: Έπαιξε και για το ΜΕΙΤΕ.
1: Έτσι.
0: Το πλάνο του σκηνοθέτη, είπαμε, είσαι Κουροσάβα, ρε φίλε. Μπορεί φάση να μην πετυχαίνεις, αλλά τα λιοβασιλέματα...
1: Ναι, αυτό θα έλεγε. Πάλι λιοβασίλεμα μας δείχνει. Αυτός μεγάλη δηλαδή, καψούρα πρέπει να έχει.
0: Μάλλον τον έφερε η ζωή να σκηνοθετεί ποδόσφαιρο, ήθελε να γίνει Ταραντίνο. Και η ζωή τον έφερε να... Κατάλαβες. Δεν πολύ σκαμπάζει από μπάλα.
1: Τι ζούμε.
0: Ή σκαμπάζει αρκετά, πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ένα από τα δύο.
1: Αλλά
0: στα,
1: ζούμε,
0: στα πλάνα του είναι, μιλάμε τώρα...
1: Έχουμε δει το λιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη 4 φορές. Γκαψούρα βγάλαμε.
0: Δηλαδή το βλέπει, πώς το λέει τον άλλον, το λάνθιμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κλαίει ο λάνθιμος. Λέει τώρα, δε,
1: σκέψου τώρα να είμαστε Σαντορίνη, τι θα γινόταν. Ε.
0: Λοιπόν, ακόμα 2,5. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αφήσει εδώ και ώρα ούτε ίντσα ελπίδα στον Ολυμπιακό. Άλλα 2 λεπτάκια και φιλιά μετά. Η κεφαλιά του Αντρίγια τρέχει με τα χίλια και βρίσκει και την μπάλα ο Κένι. Τι έχει κάνει, ρε φίλε. Ο Πέλκας, βάλτε το αυτό και θα ρουλιάζω μέχρι αύριο. Ο Πέλκας δεν βγαίνει παλιά. Ο Κίγκαντας Μπιακόν κόβει και μπλοκάρει ο Τζολάκης. Η ενέργεια του Κένι είναι πραγματικά για highlights, ε. Η ένταση που βγάζει στο 93, πώς πέφτει στην μπάλα και βγάζει και πάσα. Σπουδαίος. Πόσο έλειψε κι αυτός. Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίζ. Είμαστε ακόμα 120 δευτερόλεπτα. Από τα δεξιά ο Ποντένσε. Του παίρνει το διαβατήριο, το πορτοφόλι, τη ταυτότητα ο Οσδόεφ. Λάθος από τον ΠΑΟΚ, Αντρέ Λουίζ. Ποντένσε. Σηκώνει την μπάλα, βγαίνει ο Παβλέγκα. Φυλάκια ρουφιχτά, ρουφιχτά φυλάκια. Πλέον μπορώ το πούμε, νομίζω, Ηλία.
1: Καλά, εγώ έχω ώρα που το είπα.
0: Δεν μπορώ εγώ.
1: Έλα, πάρε και τώρα μια έτσι Θεσσαλονίκη αυτό, όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Έλα, ρε φίλε, τι είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αυτό είναι το ματωμένο φεγγάρι, δηλαδή.
1: Να μην έχουμε μια γυναίκα δίπλα μας, λίγο κρασί.
0: Να θέλει κάποιος να γυρίσει ταινία ότι είναι στον Άρη, όχι τον εδώ του Χαριλάου, στον πλανήτη. Να έρθει εδώ πέρα να γυρίσει 3 ταινίες, sequel.
1: Τι μιλάμε ζούμε, τώρα... φίλε.
0: Άστο, φίλε. Μεγάλε ΠΑΟΚ. Ο Κένι Ακόμα ένα λεπτό. Ο Πέλκας, ο Κένι, ο Πέλκας. Λάθος του Ολυμπιακού, ο Αντρέ Λουίζ. Δεν μπορεί ο Ιβανούσετς. Βγαίνει μια παλιά για τον Ταρέμι 2-2. Ταρέμι με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Δεν του κλείνει το δεξί. Κακός. Βγάζει σε κόρνερ νομίζω ή out. Είναι out. Έπεσε τον Παβλέγκα. Κακός έκανε βήματα παράλληλα ο Κετζιόρα. Το αφήνει το σουτ. Το κάνει ο Ιρανός. Out η μπάλα. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι μόνο το σκορ. Ο Μεντιλίμπαρ που τελειώσαν τα Μέντι. Μεντιλίμπαρ από αύριο. Ή ο Βάσκος στην καλύτερη. Χτυπιέται. Δεν πειράζει Μέντι μου. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι ομάδα που παρουσιάζει ο Μέντι. Εντάξει. Αν αρέσει στους Ολυμπιακούς, εμάς τι μας νοιάζει η Ηλία, μας περισσεύει.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Και δεν το λέω ότι ο ΠΑΟΚ, αλλά σήμερα ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σε αντίθεση με το πρώτο μέρος που είπαμε ότι το 1-1 ήταν δίκαιο, το 3-1 αποδίδει δικαιοσύνη. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ μιλάω για όλη τη χρονιά, Στέργιο, όταν λέω ότι είναι ντροπή να μας περάσει ο φετινός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή, τι να κάνουμε τώρα, αυτό που βλέπουμε. Από τον Ολυμπιακό είναι άθλιο.
0: Ο Αντρίγια, για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ, τελευταία φάση. Ιβανούσετς, αυτός ο μάγος, Ιβανούσετς, ξεπερνάει 2, πίσω η μπάλα, βάλτε και ένα τέταρτο βρε. Τέλος του αγώνα, σφιγμένες γροθιές, κοιτάζει τον ουρανό, ο Ρασβάν Λουτσέσκου σαν να λέει επιτέλους. 3-1 ο μεγάλος ΠΑΟΚ, αγκαλιάζονται με τη Λίμπαρ και τον Λουτσέσκου και τον Ποντιακό Ρόγκα από πίσω να δέσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος τώρα που μιλάμε, μαζί με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει χάσει τον Ολυμπιακό φέτος. Και η ΑΚ είναι στους 66. Εγώ ξέρεις τι έλεγα, δεν ξέρω αν το λέγαμε και μαζί, γιατί δεν είχε πολύ δημόσια. Έλεγα Ηλία, θέλω 2 άσους σήμερα. Όχι ότι πιστεύω στο πρωτάθλημα ιδιαίτερα, αλλά έτσι για το χαχούι. Έτσι λίγο να μπει στη διαδικασία η ΑΚ να πει ρελές. Ρελές να γίνει καμιά κέντα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ παρόλα αυτά τη δουλειά του την κάνει. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι η δεύτερη θέση. Τώρα ρε Σιλία, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, τι να πω.
1: Εντάξει, όχι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ κερδίζει δίκαια, κερδίζει κατά κράτος.
1: Ο ΠΑΟΚ αυτό που κέρδισε σήμερα, φίλε, είναι ότι και με ένα χ στο Καραϊσκάκη είσαι εντάξει.
0: Διαλύει τον Ολυμπιακό, τον διασύρει στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός δεν είναι ποδόσφαιρο. Καλώς τον ΠΑΟΚ είναι η φάση. Καλώς τον ΠΑΟΚ. Ναι. Καλώς τα παιδιά 3-1. Γιατί είχαμε να δούμε ΠΑΟΚ ένα δίμηνο. Καλώς
1: πράγματι.
0: Τον ΠΑΟΚ. Ωραία βραδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο πολύ άγχος ο ΠΑΟΚ ανεμικός. Στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και πάει να παίξει ακόμα 3 τελικούς. Οι παίκτες πάνε στη θύρα 4. Ο Αντρίγια πρώτος. Ο Αντρίγια είναι ο MVP για μένα, Ηλία.
1: Ναι, έτσι κάνει, νομίζω και εγώ.
0: Κάνει ματσάρα, κάνει ματσάρα ο αρχηγός. Από κοντά είναι ο Ζαφίρης και ο Κωνσταντέλιας. Και ο Γερεμέγεφ αυτή η τετράδα είναι. Ο Τάισον στο δεύτερο βελτιώθηκε, αλλά δεν πάει στους κορυφαίους. Ο Μεϊτέ βελτιώθηκε το ίδιο. Αντρίγια, Ζαφίρης, Γερεμέγεφ, Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η τετράδα. Να βάλουμε και τον Παβλέγκα.
1: Βέβαια, βέβαια αυτό θα έλεγα. Ο Παβλέγκα έκανε.
0: Γιατί αν γίνει το 2-2, μπορεί να είχαμε άλλα έργα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι εδώ να κλείσει αυτή η μαρτυρική χρονιά από το Γενάρη και μετά με κάποια χαμόγελα, ρε φίλε. Λίγο να κλείσει.
1: Φτάνουν οι πίκρες, ρε φίλε. Λίγο, κάτι όπως το λες, κάτι.
0: Κρίμα για τους ΠΑΟΚτζίδες που περιμένανε να φάει 5 γκολ ο ΠΑΟΚ. Τα βόδια αυτά.
1: Εντάξει. Έχει και τέτοιους.
0: Και θα σου διαβάσω ένα μήνυμα, το έχω κρατημένο από έναν φίλο μου που μου το έστειλε, για να δούμε από τι σκουπίδια περιστοιχιζόμαστε ή από τι τρολ, τα λεγόμενα τρολ. Όποιος πάει σήμερα τούπα θα είναι μεγάλο αμαία. Και κακό στην ομάδα μας θα κάνει. Πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα όλοι τους εκεί μέσα. Μακάρι διπλό, έχω χρόνια διαρκείας, το πέταξα στον κάδο. Μακάρι διπλό, δεν λέω τίποτα άλλο, όποιος είναι έξυπνος ξέρει. Αντί του διαρκείας, δεν έβαζε τον εαυτό σου αδερφέ στον κάδο να πάρει το διαρκές κάποιος χριστιανός.
1: Όχι φίλε, ο άνθρωπος στο τέλος μας λέει την αλήθεια. Μπερδεύεσαι. Όποιος είναι έξυπνος καταλαβαίνει ότι αυτός εδώ είναι ένας τενεκές ξεγάνωτος από εκείνους που δεν κόβουν και όλα από πάνω. Δηλαδή παντελώς άχρηστος. Δεν μπορείς να τον κάνεις τίποτα. Τέλος. Όποιος έχει άλλο.
0: Ξαναγυρίζουμε στο κανονικό πρόγραμμά μας. Ο Μεγάλος Πάο κέρδισε με 3-1. Ο Τάισον χαιρετάει κάποιος στην κερκίδα. Κάνει πολύ καλό μάτς παρά τα λάθη τους. Και ο Μιχαλίδης με τον Κετζιόρα. Δηλαδή από τις κερδισμένες κεφαλιές, δηλαδή οριακά δεν έχουν κανένα τράμα στο κεφάλι.
1: Πρόσεξε τώρα φίλε τι βλέπω. Βλέπω την key pass του Κωνσταντέλια. Και θυμάμαι στο πρώτο ημίχρονο που σου είπα ότι πήγε να βγάλει Κωνσταντέλια πάσα ο άλλος.
0: Ο Τάισον, ναι.
1: Ναι, είδες τώρα την πάσα του Κωνσταντέλια. Ακριβώς τέτοια είναι. Με εξωτερικό φάλτσο πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου. Πάρτινα στο Ζίβκοβιτς.
0: Ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα και για έναν ουδέτερο νομίζω.
1: Ναι, ήταν ωραίο το παιχνίδι.
0: Είχε ένταση, είχε φάσεις, είχε ανατροπή, είχε επεμβάσεις, είχε σκληρά μαρκαρίσματα. Ωραίο. Ωραίο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα πιο ωραίο ΠΑΟΚ παίρνει μια νίκη που του φτιάχνει το βράδυ θα πω εγώ Ηλία, δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Όχι, ναι, ακριβώς.
0: Το βράδυ να ξημερώσει μια εβδομάδα λίγο καλύτερη, να χαμογελάσει η ομάδα, ο κόσμος που την αγαπάει, ο προπονητής, όλη η ασπρόμαυρη κοινωνία και να δει την επόμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης τι μπορεί να κάνει. Να
1: τώρα είναι την άλλη Κυριακή ή την Τετάρτη.
0: Την άλλη Κυριακή θα έχουμε γιορτή.
1: Και μετά έχει Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω είναι το τελευταίο κυριακάτικο μας στην Τούμπα για τη σεζόν 25-26.
1: Την Τετάρτη θα είναι ή ναι. Το τελευταίο μάτς είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Και ελπίζουμε να μην είναι η Τούμπα άδεια. Εντάξει.
1: Κοίταξε, δεν θα βρούμε ρε φίλε 20-25.000 αμέα να πάνε. Θα βρούμε.
0: Πετάχτηκε ένα αντικείμενο, μακάρι να μην το είδε ο παρατηρητής. Εντάξει. Γιατί πάντα υπάρχουν οι βλάκες, Ηλία. Πάντα υπάρχουν οι βλάκες.
1: Ναι, αλλά αυτό πάντων... το έχουμε πει και όταν βγήκε ο νόμος, φίλε. Ότι με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων δεν είναι δυνατόν σε 20.000 κόσμο να μην βρεθεί ένας ηλίθιος.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται. Μαθηματικά βέβαιο είναι αυτό. Και το ένας είναι λίγο.
0: Προφανώς. Θα δούμε. Δεν θα μας κάνει εντύπωση. Εντάξει. Και θα είναι πραγματικά κρίμα. Okay, ας δούμε όταν έρθει η στιγμή. Αν έρθει.
1: Με βάση τη φετινή ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο όπως έχει μπει στα κόζια, τίποτε δεν είναι περίεργο.
0: Ναι. Κάνει και ένα χαλάρωμα ο Τέιλορ με τον... ποιος είναι, δεν βλέπω και καλά. 3-1 ο ΠΑΟΚ. Κάπου εδώ θα σας αφήσω.
1: Να μας αφήσεις. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε μπάσκετ, δούμε κανένα flash interview ή δεν έχει. Έχει,
0: θα
1: δεν
0: δείτε,
1: έχει.
0: Θα δείτε. 5 τελικές ο ΠΑΟΚ εντός περιοχής, 11 Ολυμπιακός στο στόχο. Πού είναι στο στόχο, ρε? Τελικές εκτός περιοχής. Πού είναι οι τελικές στο στόχο? Η Νόβα Ρεσιτάλ, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν βγάζω άκρη. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και πλέον ετοιμάζεται. Έχει μια εβδομάδα. Δεν βλέπω να γυρνάει κάποιος. Ίσως ο Χατσίδης. Καμαρά με τίποτα. Ο Λόβρεν χλωμός, Δεσπότοφ με τίποτα, Γιακουμάκης με τίποτα. Άρα λοιπόν να μην τραυματιστεί ούτε μισός, να γυρίσει και ο Κατσίδης. Okay, και να πάει ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί να πάρει ένα διπλό στο Καραϊσκάκης για να τελειώσει τον Ολυμπιακό μια και καλή. Ή τουλάχιστον μια ισοπαλία να παραμείνει το αφεντικό για την δεύτερη θέση. Αυτά από μένα. Να είστε καλά, καλά να είστε. Αν δεν ξαναμιλήσουμε, Ηλία,
1: βεβαίως. Αν
0: τα επόμενα λεπτά. Δευτέρα αύριο
1: θα σε ακούσουμε σίγουρα.
0: Βεβαίως. Έχω και ένα καυτό θέμα. Δεν ξέρω αν έκλεισε το Instagram ο DPG. Θα το αναλύσω γιατί αυτή η χώρα δεν γίνεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Κύριε DPG μου, κλείνει το Instagram.
1: Να το τώρα το δείχνει. 7 τελικές ο ΠΑΟΚ, 6 στην εστία. Τι λέει.
0: 7 τελικές, 6 στην εστία. 16 Ολυμπιακός, 5 στην εστία. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Γεμίσματα 37 Ολυμπιακός, 16 ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά είναι και τα στατιστικά. Κατοχή 54-46, ψηλό ισορροπημένο είναι. Από μία κίτρινη κάθε ομάδα το πήγε χαλαρά.
1: Γεμίσματα διπλάσια Ολυμπιακός, δεν βλέπω και καλά.
0: Διπλάσια, ναι, διπλάσια.
1: Εντάξει, λογικό είναι και αυτό.
0: Και 16.
1: Λογικό.
0: Υπερδιπλάσια.
1: Απολύτως λογικό.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν αμέντη. Εντάξει, γιατί δεν είναι και εύκολο για τον Ολυμπιακό να μένει εκτός νυφώνα. Λοιπόν, θα δούμε. Μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Αυτά από μένα. Τα λέμε σε λίγο. Χρειαστεί τους από αύριο.
1: Έγινε, φίλε μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τι να κάνουμε εμείς τώρα. Αυτό το πράγμα με τα flash interview πολύ μου τη δίνει. Γιατί εμείς εδώ τώρα έχουμε ένα κάρο διαφημίσεις να βάλουμε, τις οποίες χρωστάμε. Αλλά και πώς να βάλεις διαφημίσεις. Ας ακούσουμε λίγο. Παρήγγειλε.

0: Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν οι δερβίσιδες εκεί και δεν μας λένε δυο κουβέντες να σχολάει το έργο. Λοιπόν, εγώ έχω έτοιμες τις διαφημισούλες μας και θα δούμε, περιμένουμε κάποιο πεντάλεπτο. Και βλέποντας και κάνοντας, κλείνοντας πάντως, θέλω να πω ότι όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι προς Θεού. Εγώ αυτό που έλεγα, αυτό λέω, ότι είναι ντροπή φέτος να μας περάσει αυτός ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα ανέκδοτο. Παίρνει αυτούς που παίρνει, τις νίκες που παίρνει λόγω φανέλας. Ο ΠΑΟΚ δεν επιτρέπεται να τρώει πρόλογο από αυτή τη φανέλα. Τους έχουμε τσαλαπατήσει φέτος όποτε θελήσαμε, δηλαδή και μέσα στο Καραϊσκάκι, στο Κύπελο και στο πρωτάθλημα. Φέξε μου και γλίστρησα. Και στην Τούμπα, αν θυμάμαι καλά, με ανατροπή τους είχαμε κερδίσει μέσα στην Τούμπα. Και σήμερα με ένα ημίχρονο με 30 λεπτά ουσιαστικά ήταν αρκετά για να χάσουν την μπάλα από τα πόδια τους. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι εκεί που είναι και δεν με νοιάζει κιόλα. Με ενδιαφέρουν τα λάθη που έκανε ο ΠΑΟΚ. Έχω ξαναπεί, όσο ανέκδοτο και αν ακούγεται, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος το χάρισε το πρωτάθλημα, χάρισε και το κύπελο. Εσείς είστε εκεί οι ντερβίσιδες που είστε χτυπημένοι από τους γεμιστάνες. Δεν με νοιάζει τι κάνετε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προχωράει το σωματείο. Τώρα εσάς σας ενδιαφέρει, γιατί όλα αυτά τα λαμόρια που μιλάνε, ξέρουμε όλοι γιατί μιλάνε. Εντάξει, το χαρτζηλικάκι να πέφτει, όλα πάνε καλά, όλα πάνε όμορφα, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ όσο μπορώ στέλνω, ό,τι μπορώ κάνω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, να μην τους βλέπω με λερώνουν τα αυτιά μου. Όπως και οι δημοσιογράφοι σας είπα προχθές, αυτό που ρώτησα το Στέριο στην αρχή δεν ήταν τυχαίο. Ότι ο Λουτσέσκου, ναι, έχει 10 και 17 ήττες, αλλά δεν λέμε ότι από τις 17 ήττες η μία είναι φαγόνα και οι 7 γίνανε με την Ξάνθη. Άρα ουσιαστικά έχει 9 νίκες, 9 ήττες, όταν είναι στον ΠΑΟΚ. Γιατί ναι, άμα πάω και πάρω και εγώ τον Καταχάλια και παίξω 10 μάτς με τον Ολυμπιακό, θα κάνω 10 ήττες. Και άμα μετά πάρω μια άλλη ομάδα αξιοπρεπή και κάνω 6 νίκες, 6 μάτς, θα έχω 10 ήττες και 6 νίκες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά με ποια ομάδα? Λοιπόν, παιδιά, είναι τέρμα καψουρεμένος ο Ντερβίσης που μας ο σκηνοθέτης σήμερα. Πάλι τα πλάνα είναι από την πανέμορφη πόλη μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λουτσέσκου.
1: Κάθε καιρό τώρα, πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και τι σημαίνει για τον ίδιο για την ομάδα?
2: Congratulations for the effort and for the victory. Very positive game today. Long awaited result from our side. How did this result come for us, this victory, and your comment also about the game?
3: Okay, the first half was a, let's say, a balanced game. Olympiakos had more control of the game. As we managed to score, and after, instead to interpret well what we should have interpreted, we gave them the space to draw. And from that moment, the feeling was that they are in control of the game without us to being able to react. But we kept a good balance.
2: Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ίσως με τον περισσότερο έλεγχο από την μεριά του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάριση από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι από εκεί υπερέχει και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, κάποιες παραπάνω συνθήκες για να σκοράρει.
3: In the second half we enter with much more confidence, with much more rhythm, with energy, and we scored two goals. We had the control of the game, and we had also a fantastic save of our goalkeeper in 2-1. I believe that maybe we can say that this is a decisive moment for the final result.
2: Στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ότι μπήκαμε περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκριση όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1 από τον τερματοφύλακά μας. Νομίζω πως ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την ροή του παιχνιδιού και για την ιστορία του παιχνιδιού.
3: The game of today is showing us that unfortunately, we went into this crazy and bad period, starting with beginning of February, step by step, losing a lot of players, and now they are coming back. But still we have seen today that the team needs time, but it's coming back step by step, because the football that we produced in some moments of the game was really amazing, and also the goals that we managed to score were top actions of us. We reacted well, and we saw practically in the second half a good PAOK, which means that game by game, moment by moment, minute after minute, all these players start to be toward a good shape.
2: Νομίζω πως το παιχνίδι σήμερα δείχνει ουσιαστικά το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε για εμάς, κακή περίοδο η οποία ξεκίνησε για εμάς από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι και πολύ πρόσφατα, χάνοντας πολλούς κομβικούς ποδοσφαιριστές, μη έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που παράξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όλες οι ενέργειες οι οποίες δημιουργήθηκαν, τα γκολ ήταν top ενέργειες και συλλογικές ενέργειες από όλο το σύνολο. Είναι κάτι το οποίο μας τύχησε εκείνη την περίοδο, αλλά βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ότι στιγμή με στιγμή, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Οπότε είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν.
3: Sometimes you have to react against the fate, and practically this we are doing in this moment.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει κόντρα στη μοίρα και πρακτικά αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μία ερώτηση μόνο. Επειδή έχουμε μιλήσει για την αυτοπεποίθηση της ομάδας, ήταν το σημερινό αποτέλεσμα ότι καλύτερο για να μπορέσει η ομάδα να ανακτήσει αυτή την κλονισμένη, δεν θα πω χαμένη, κλονισμένη αυτοπεποίθησή της.
2: I have spoken a lot about this confidence that is very important for the team. Was today's result a very good start to regain the confidence?
3: The pleasure of the pleasure of playing, the pleasure of entering inside of the pitch, yes. The pleasure of winning, yes. It's a hard disappointment that is inside of us for how all this season was going. We played a good football, we were first, we started to show really top quality, and in one point we were very confident in our possibilities, and in one point everything started to be broken, and these situations that happened very strange, some of them normal, in this quantity of games that we have played, damaged a lot us, and now we are struggling, and we are coming back, because the most important in football is to have the will to react in the most difficult situation. To react, we are in this position. We played the final of the cup, and it's a pity that we lost as we lost. We went and we had a very nice way in Europe League, and also after this last game in Lyon, we had to face Vigo practically with half of the group.
2: Η απόλαυση του να παίζεις, η απόλαυση του να κερδίζεις, ναι, είναι φυσιολογικό να μας βοηθάει στην αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε μέσα μας μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, το πώς είχαμε ξεκινήσει, την δουλειά που κάναμε όλη τη σεζόν και το που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, χάνοντας ουσιαστικά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από κάποιες περίεργες ή κάποιες φυσιολογικές καταστάσεις τις οποίες συνέβησαν. Έχουμε την απογοήτευση από τον χαμένο τελικό, με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε. Είναι κρίμα ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε. Είχαμε μια πολύ ωραία πορεία στο Europa League και αντιμετωπίσαμε αμέσως μετά την Lyon, την Θέλτα, πρακτικά με τη μισή ομάδα διαθέσιμη εκείνο το χρονικό σημείο. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να αντιδράσουμε απέναντι σε οτιδήποτε έχει εμφανιστεί μπροστά μας όλη αυτή τη σεζόν, σε μια δύσκολη περίπλοκη σεζόν για εμάς που ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε, και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα αυτής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach.
0: Ναι, καλά κάνετε και τον ευχαριστείτε. Εγώ έχω να πω μόνο ότι καλό θα ήταν Μίστερ Ασβάλου Τσέσκου του χρόνου να μην έχει 6-7 μπάζα, 6-7 παίκτες που είναι έρμα στην ομάδα, και να έχει έστω κάποιους παίκτες που να μπορούν να αντικαταστήσουν τρόπον τεινά, ρε παιδί μου, τους τραυματίες. Γιατί ήσουν με τη μισή ομάδα, αλλά και από αυτούς που, και κανένα δυο που λείπανε, και 5-6, 4-5 που είχες για να αντικαταστήσουν τους άλλους, δεν είναι ποδοσφαιριστές πλέον. Χωρίς, συναισθηματισμό, πάρτε τις αποφάσεις σας να τελειώνουμε. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή είπαμε τώρα. Κυριακή, μετά Τετάρτη, Κυριακή και γεια σας. Όμορφα και ωραία. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος, η Παοκάρα κέρδισε. Πάμε να δούμε τον ντέρμπι τώρα και να δούμε τι θα δούμε. Καλό βράδυ από μένα και να είστε ήσυχοι ότι όλα θα γίνουν. Αγαπάτε μόνο τον ΠΑΟΚ χωρίς τους ιδιοκτήτες.

0: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
1: Γεια σου, Τζάκι.
2: Γεια σου, Κουτσουράκι.
1: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
2: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
1: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
3: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Depo. Τηλέφωνο 411-636.
4: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε. Μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24 ώρες εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή μπες στο italosgroup.gr.
5: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
6: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι.

0: 9 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
1: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνι είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζητσίδης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
2: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
3: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
4: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
5: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
6: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου λουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
7: Συγχρονιστείτε επιτέλους.
6: Εδώ, στο City 106,1.
4: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
5: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

0: Walker in Duck Dynasty. Okay, I'd like to introduce my members of the group. Steve Jordan on drums. Okay, and also our musical director, Paul Schaefer. Mr. Entertainment himself.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1.
2: Οπα! Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
3: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
2: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.

0: πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
4: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
5: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
1: Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα,
6: και κάθε μέρα
1: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.

0: Νύχτα. Απόψε μην πεις καλή νύχτα. Νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Διονυσίου και ξενυχτάω κι εγώ μαζί σας. Στο νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.
1: Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη. Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.

0: Συγγνώμη για χθες.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Όχι, σου μίλησα άσχημα χθες.
1: Ξέχνα το. Εγώ το ξέχασα κιόλας.
0: Πίνεις.
1: Ναι.
0: Έχεις πει πολύ.
1: 2-3 μπουκαλιά.
0: Για μένα πίνεις.
1: Όχι. Για μένα.
2: Όταν στην καρδιά έχεις βάρος, άνοιξε ένα μπουκάλι θάρρος. Να φοβηθεί κι ο χάρος. Νύχτα είναι θα περάσει.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.

0: Γεια σας.
1: Κάθε νύχτα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Ηλίας Κιμετζετσίδης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
1: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
2: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Συγγνώμη για χθες.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Όχι, μίλησα άσχημα χθες.
1: Ξέχνα το. Εγώ το ξέχασα κιόλας.
0: Πίνεις.
1: Ναι.
0: Έχεις πει πολύ.
1: 2-3 μπουκαλιά.
0: Για μένα πίνεις.
1: Όχι. Για μένα.
2: Όταν στην καρδιά έχεις βάρος, άνοιξε ένα μπουκάλι θάρρος. Να φοβηθεί κι ο χάρος. Νύχτα είναι θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.

Φανταστικό! Γεια σου ρε πόσο.

0: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου λουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
2: Συγχρονιστείτε που θέλετε.
1: Εδώ, στο City 106,1.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
5: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
6: Τα πράγματά σου μάζεψα όλα, δεν έχεις πέρα.

Ωραία καψούρα που τραβάτε όλοι σας.

Πες του να φύγει. Αυτή τη στιγμή πες του να φύγει.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζεις τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις, δεν τον θέλεις.

0: Νύχτα. Απόψε μην πεις καλή νύχτα. Νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Διονυσίου και ξενυχτάω κι εγώ μαζί σας. Στο νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.
1: Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη. Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανιλίδη.
2: City 106,1.

0: Και επειδή θα σου πω και κάτι, η νύχτα, φίλε, είναι πολύ μικρή. Και αυτό που έχω μάθει για σένα θέλω να το πω στον αέρα. Είσαι ψυχάρα, φίλε, και ασενικός. Εδώ σταματάω, αυτές οι δύο λέξεις θεωρώ ότι τα λένε όλα. Είσαι ασενικός. Αλλά είσαι αριανός, φίλε, δεν μπορούμε σε κάνουμε παουξάκι. Δικό μας, δεν πειράζει. Όταν κάποια στιγμή μπορέσει να μου βάλεις ένα τραγουδάκι που αγαπώ πολύ, θα μπορέσει.
1: Πες μ' αγόρι μου.
0: Είναι εξαίσιο, Διονυσίου. Συλλογή σου.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Τι είπες τώρα, ρε φίλε.
2: Πώς

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
2: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
1: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: ρίξες που λίγο πάνω από μένα. Νιώνω σαν και δίκησε το...
1: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
2: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.